Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Νέο Αλφα Radio 989.
1: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά κάπου μέσα βαθιά.

ντόφι μας τα αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδημοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σαν λούγκαν η αυλή μας. Πηγαίνουμε στο θέρμα οικογενειακό.

παιδά που γίναν μάνες και πατεράδες. Έχουμε γύρω και πουγάτσα, dealers και πακετάδες. Ξέρουν πότε λένε μαλακίες οι ραπάδες. No offense, μπορείς να είσαι όποιος θες, αλλά ο επόμενος λέξ θα είναι ο επόμενος λέξ και μόνο.

0: έχω γραφίτι. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίου στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουνε τη ζωή μου κάθε σχέδιο. Πως πάλευα με στην κοιλιά ως έμβριο. Από ό,τι φαίνεται ζω από την έκθεση. Σαν τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Γράφω και οδηγώ, τα λέω στο συνοδηγό.

Δεν τα καταφέραμε και άσχημα. Παίζουμε σε γήπεδα, δεν ξέρουμε ούτε να δουν. Μετά τις συναυλίες αλλάζουνε το χλωοτάπητα. Για να βγουν καπνογόνα σαν να πήραμε πρωτάθλημα. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς. Για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά. Και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά. Και τι να γινότανε. 2-3 άντεκα για τον κόσμο.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: κάνετε καλέ, πού είστε, πού γυρνάτε. Γυρνάτε, έχετε πάει πουθενά, είστε στους δρόμους. Εν τω μεταξύ κάνει και ψύχρα. Δηλαδή εκεί που υποτίθεται ότι έκανε καύσωνα, θα ξανάρθει βέβαια, Πόπι. Θα ξανάρθει ο καύσωνας. Ήμουν στο ταξί, τώρα ερχόμουν, του λέω του Μεσχιά, αχ, λίγο το παράθυρο μπορείτε να ανεβάσετε. Το ανεβάζει, μισό εκατοστό. Λίγο ακόμα. Άλλο τόσο. Λέω, δεν το ανεβάζετε εντελώς, παγώσαμε. Το ανεβάζει το δικό μου το από εκεί, το χιοθάνοιχτο, ξεπάγιασα. Αυτό έχω να σας πω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Όχι κακή καλημέρα. Ναι. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα μου, λέει εδώ ο φίλος μου Κώστας. Όμορφο κόριτσο. Φτύσε με να μην με ματιάσεις, γιατί τέτοια ομορφιά δεν την αντέχεις και εύκολα. Απέναντί μου έχω την Πόπη. Απέναντί μου φέρεις. Απέναντί μου ξανά σε είδα στο ίδιο μέρος. Πώς θέλει το τραγούδι και πάλι ήρθα. Σε βρήκα, κάπως έτσι τέλος πάντων. Κάτι έχει γίνει με την Αργεντινή, κέρδισε νομίζω. Καθίστε, γιατί μου το έλεγε κάτι το παιδί στην είσοδο, ο οποίος ήταν καταχαρούμενος. Του λέω γιατί χάρηκες, μου λέει κέρδισε η Αργεντινή. Αλλά καθίστε να σας πω και το σκορ. Δεν ξέρω με ποιον έπαιζε, δεν ξέρω τι έκανε, δεν ξέρω τίποτα, αλλά θα τα μάθω τώρα όλα αμέσως. Μισό λεπτό και θα σας ενημερώσω. Καλημέρα Μαρία, κάτσε να βρω την Αργεντινή. Αργεντίνα. Θα μου πει, μάλλον αν το παρακολουθείτε, δεν περιμένετε να σας. 3-1. Αργεντίνα. Don't cry for me, Αργεντίνα. Με την Ελβετία. Πάει η Ελβετία. Πάνε όλα τα λεφτά τους στις τράπεζες, θα πάνε να βγάλουν εκεί, να δείξουν τον πόνο τους. Αργεντινή εσύ, είναι εντάξει. Εγγύηση η Αργεντινή για το ποδόσφαιρο, θα έλεγα. Κυρία Ματζίκα, μην με κοιτάτε με αυτό το βλέμμα το πονηρό. Μαζί με την Πόπη τη Ματζίκα, λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10, με πολύ ωραία θέματα για να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε, να δούμε, να μάθουμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Και αυτό το Σαββατοκύριακο είμαστε 7 με 10. Από το επόμενο επιστρέφουμε στην κανονική μας ώρα. Τη βλέπω εδώ, κολοκυθονθία βλέπω το πρωί και πώς θα τους μαγειρέψετε. Δεν είμαι καλά, πιστεύεις, Δεν είναι και πολύ φυσιολογικό. Ναι, εγώ αυτό άνοιξα να δω στο πρώτο θέμα. Έλεγε πώς να μαγειρέψετε τους κολοκυθονθούς. Παλιά. Είχα προσπαθήσει να φτιάξω. Νόριο, γίνονται γεμιστοί. Mm-hmm. Ναι, αλλά δεν. Τι λέει πάλι πρωί-πρωί εκεί υπουργός. Άσε ρε φίλε Κώστα, δηλαδή της λέμε να μην έρχεται, αλλά αυτή έρχεται. Δηλαδή τι να γίνει και εκλογές, κατάλαβες, μπροστά. Και έχω και τη Ματζίκα εδώ πέρα. Να σας πω, θα σας τη δείξω. Έλα, πρέπει να γυρίσω κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, σε εκλογές. Θα υπάρχει ένα μυστήριο. Μάλιστα, πάρα πολύ. Καλημέρα, Μαρία μου, λατρεμένη. Καλημέρα σε όλους που έχουν μπει στην παρέα μας αμέσως τώρα και θα μπουν και στη συνέχεια. Μέχρι τις 10 θα μου έρθετε όλοι. Δεν θα σας ψάχνω. Κάνω και σαδάμ. Ωραία. Λοιπόν, 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο ρυθμός του Viber. onerpapakialfaradio989.gr είναι το email. Ωραίο είναι αυτό το φίλτρο του TikTok, δεν χρειάζεται να βαφτείς. Γιατί είμαι εντελώς άβαφτη. Αλλά έτσι πως βάζεις αυτή, το λέει, έχει μια λίανση εδώ και με τη λίανση δεν βάφεσαι, φαίνεσαι λιαμένη. Πώς είναι αυτό που κάνεις όταν βάφεις, παίρνεις το γυαλόχαρτο και το λιένεις την επευθύν. Βάφεις, εγώ βάφω, κάγκελα, πόρτες, ο Μπάμπης. Ναι, όχι εμένα, εμένα με βάφω, αλλά δεν βάφω, δεν βάζω γυαλόχαρτο πριν. Συγγνώμη, είναι όνομα Βλάχος ο Καλόψυχος αυτό, όνομα nickname. Είναι πάρα πολύ πρωτότυπο Βλάχος ο Καλόψυχος. Δεν υπάρχει Βλάχος Κακόψυχος βασικά. Είναι όλοι καλόψυχοι. Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, πολύ καλημέρα σας. Όπως καταλάβατε, έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε. Από πού να σας ξεκινήσω, να σας πω τα δυσάρεστα, να σας πω τα ευχάριστα. Σας είπα για την Αργεντινή. Καθάρισαν στην παράταση Άλβαρες και Λαουτάρο και έστειλαν την Αλμπισελέστε στα ημιτελικά. Η Αλμπισελέστε είναι η ομάδα. Έτσι λέγεται μάλλον η Αλμπισελέστε. Η Αργεντινή εδώ, ο Πόπι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι φαίνεται ότι είναι. Είναι Αργεντινή, ναι. Είναι από την Αργεντινή. Μάλιστα. Λοιπόν. Αχ, τι να σας πω άλλο. Δύο παιδιά νεκρά έπειτα από πρόσκρουση υποθμίου σε γέφυρα στον ποταμό Εφράτη, στη Συρία. Στο σκάφος επέβαιναν πάνω από 35 άνθρωποι, οι μισοί εκ των οποίων έχουν διασωθεί. Τα θυμάστε τα θέματα που είχαμε και στο παρελθόν με το προσφυγικό. Κάθε μέρα λέγαμε αντίστοιχα θέματα. Τουλάχιστον. Πώς πήγανε πίσω, ότι έχει συμβεί, αυτά είναι άλλα θέματα. Τραγικό δυστύχημα στις Άλπεις. 28χρονη Γερμανίδα βρήκε το θάνατο με αλεξίπτου το πλαγιάς. Ρε Πόπη όμως. Είναι λίγο επικίνδυνο σπόρο αυτό. Την εντόπισαν στο δάσος μπλεγμένη σε κλαδιά δέντρων. Εντάξει, φαντάζομαι ότι έφυγε από τη ζωή κάνοντας το χόμπι της που θα το λάτρευε. Αλλά 28 χρονών τραυματίστηκε θανάσιμα την Παρασκευή όταν χτύπησε σε δέντρο. Σε δασική έκταση κοντά στην πόλη. αυτή είναι η πόλη, είναι δύσκολο να σας το πω. Neustift im Stubaital. Μόνο για το όνομα της πόλης δεν πας, ρε φίλε. Δεν πας στη Neustift im Stubaital. Stubaital είναι όνομα αυτό για αυτή την πόλη. Τέλος πάντων, ένας άνθρωπος που έκανε πεζοπορία την εντόπισε να κάνει μετά από τα κλαδιά δέντρων, χωρίς τις αισθήσεις της και ειδοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Δεν την ψάχνανε οι υπόλοιποι. Τα αίτια του δυστυχήματος πήρε το Αλεξίου του πλαγιά και έπεσε μόνη της. Δεν ενημερώνουν. Εντοπίστηκε από σκάφος που τον ανέσυ. Α, άλλο ένα ατύχημα υπήρχε και στο κρατήδιο του Τιρόλου. Τι γίνεται. Ένας 24χρονος Γερμανός τραυματίστηκε όταν έπεσε από ύψος περίπου 25 μέτρων στη λίμνη Άχεν. Τέλος πάντων, τι να πω. Ο Τραμπ τι έχει πάθει, έξαλλος είναι. Επιτίθεται σε New York Times, CNN, Wall Street Journal και fake news. Κατηγορεί τους δημοκρατικούς για κομμουνιστική στροφή, παρακαλώ. Θυμήθηκε την ανάδειξή του στην Προεδρία λέγοντας: όλοι ήταν πρόθυμοι να κάνουν τα πάντα για να χάσω. Κι όμως, μετά τη μεγάλη εκλογική νίκη, κανείς δεν παραδέχθηκε ότι ίσως έκανε λάθος ή ότι ο αμερικανικός λαός είχε δίκιο. Εδώ να σας πω επίσης ότι όταν είχα βρεθεί στις ΗΠΑ λίγο πριν τις εκλογές, μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση η πολύ μεγάλη αποδοχή που είχε από τον κόσμο. Όλοι Τραμπ. Σε όλα τα οικονομικά στρώματα. Ήταν φοβερό τότε. Φαινόταν δηλαδή το πράγμα. Καταζητούμενος για ναρκωτικά, αυτός είναι μορφή. Υπέροχο. Καταζητούμενος για ναρκωτικά φέρεται να πλαστογράφησε τους τίτλους για το θέρετρο Κούσνερ στην Αλβανία. Λέει ότι του ανήκει η γη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πάω και εγώ να ζητήσω την Αμαλιάδα. Από εκεί είμαι, στο κάτω-κάτω. Όχι Αμαλιάδα, είμαι από τον πύργο, αλλά δεν πάω, το πάω το δίπλα. Θα πάω, κάνω, πώς το λέει, χρησικτησία. Παπλώνες. Έχει καρπούζια καταπληκτικά. Και όταν ήμουν εγώ μικρούλα, Πόπη, με την μαμά μου που πηγαίναμε. Ναι, να μάθεις να τα λες. Αφού τα λες, θα τα ακούσεις. Πηγαίναμε με τη μαμά μου, μπαίναμε στο τρενάκι. Τότε λειτουργούσαν τα τρένα πολύ καλύτερα, οι μικρές διαδρομές. Για ένα μικρό τρενάκι λοιπόν που πήγαινε και προς τη Ζαχάρο και τον Καϊάφα και προς τα πάνω Αμαλιάδα, Αγίος Ηλίας κλπ. Και πηγαίναμε, παίρναμε το τρενάκι από τον πύργο και πηγαίναμε δίπλα. Είχε κάτι πολύ ωραίες παραλίες. Όχι, είχε. Έχει τις ωραιότερες παραλίες, έτσι, αλλά οκ. Okay. Και θυμάμαι, επειδή βγάζαν τα καρπούζια μέσα από το τρένο σε κάθε στάση, ο κόσμος, επειδή είναι και φιλόξενοι κάτω, έδινε και ένα γεπ, πάρτε το, πού να το πάμε, λέγαμε την καρπουζάρα, για μπάνιο πάμε, το παίρναμε το καρπούζι, το παγώναμε στη θάλασσα, καλοκαίρι, κανονικό, έτσι, διακοπές, κανονικές. Λοιπόν, ο Αρτούρ Σέχου αρνείται τις κατηγορίες, αλλά επιβεβαιώνει το ένταλμα σύλληψης. Καθίστε να δούμε εδώ πέρα τι λέει. Είναι ενδιαφέρον. Ένας επιχειρηματίας με έδρα το Μαϊάμι, ο οποίος καταζητείται για φερόμενη νομιμοποίηση εσόδων από ναρκωτικά, είναι ύποπτος για πλαστογράφηση των τίτλων ιδιοκτησίας της γης, όπου ο γαμπρός του Τραμπ, ο Τζάρετ Κούσνερ, επιθυμεί να κατασκευάσει το αμφιλεγόμενο πολυτελές θέρετρο στην Αλβανία. Η υπόθεση έρχεται στο φως από το Reuters. Καλημέρα, Νίκο μου. Το οποίο εξέτασε δικαστικά έγγραφα. Τις υπηρεσίες καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Πρόκειται για τον επιχειρηματία Αρτούρ Σέχου. Σέχου κανονίσει είναι αυτό, κατάλαβες, ο οποίος αρνείται όλες τις κατηγορίες εις βάρος του. Ο δικηγόρος του Κοϊτίν Τσακράνη επιβεβαίωσε ότι οι αλβανικές εισαγγελικές αρχές είχαν εκδώσει ένταλμα σύλληψης εις βάρος του πελάτη του για ξέπλυμα χρήματος για λογαριασμό συμμοριών ναρκωτικών. Η δικογραφία κατηγορεί τον Σέχου και τους συνεργάτες του για διακίνηση κοκαίνης από την Νότια Αμερική με κατεύθυνση ευρωπαϊκά λιμάνια και για νομιμοποίηση των εσόδων μέσω της δημιουργίας μιας αυτοκρατορίας ακινήτων, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων πλαστά έγγραφα ιδιοκτησίας γης. Τίποτα από όσα έχουν υποστηριχθεί σχετικά με το χαρακτήρα του κυρίου Αρτούρ Σέχου δεν είναι αληθές. Τίποτα. Αυτά είναι όλα συκοφαντίες. Δεν είναι ούτε διακινητής ναρκωτικών, καλά μπορεί να μην είναι ο άνθρωπος, ούτε παραχαράκτης εγγράφων. Ο κύριος Σέχου έχει γνώση των ισχυρισμών της αλβανικής εισαγγελίας κλπ. Θυμίζω ότι έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλο θέμα στη γείτονα χώρα σχετικά με την επένδυση αυτή που κάνει η οικογένεια Τραμπ εκεί και πώς αυτό και αν είναι νόμιμο και τι έγινε και πούλησε τη λωρίδα της παραθένας αλβανικής ακτογραμμής. Είναι καταπληκτικό το μέρος εκεί, να ξέρετε. Για το σχεδιαζόμενο θέατρο στην Albania Land Development. Mm-hmm. Πρόκειται για την εταιρεία που ανήκει στους κατασκευαστές του έργου κλπ. Το Reuters δεν εντόπισε καμία ένδειξη ότι οι επενδυτές γνώριζαν για όλα αυτά. Είχαν οι άνθρωποι να πάρουν το χώρο, να πάρουν την περιοχή και πέσαν στο συγκεκριμένο κύριο. Πάνω από 100 χρόνια ανήκει στην οικογένειά του γη, λέει ο Σέχου. Μπορεί να μην είναι και έτσι, παιδιά. Καθίστε. Και μπορεί να είναι δυσφημιστικά όλα αυτά. Να θα πέσουν μηνύσεις που έλεγε και η φίλη σου από το παραπέντε, η Αμαλία. Έχει εδώ κάτι νεκρού στο Τορόντο και πάμε τώρα στο θέμα το οποίο δεν θα ήθελα να το αναπτύξω ιδιαίτερα. Αλλά τι να κάνω που είναι τόσο τραγικό και που είναι πάνω στην επικαιρότητα. Με στεναχωρεί γιατί έχουμε ξεκινήσει με καλή διάθεση. Παρ' όλα αυτά, ο 20χρονος, ο οποίος πυροβολήθηκε από αστυνομικούς στο Άργος, έφυγε από τη ζωή. Έχουν κρυφθεί προφυλακιστέοι οι αστυνομικοί. Πριν γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου, είχαν οδηγηθεί στη φυλακή. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Επέμειναν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό και ότι ο 20χρονος προσπάθησε να του χτυπήσει με το αυτοκίνητό του 2 φορές. Δεν ξέρω. Είναι 20 χρονών παιδί. Αυτό είναι. Τώρα όλα τα υπόλοιπα και η αστυνομία καμιά φορά μπορεί να περιβάλλει προσπαθειών, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει ανάλογη. Η αστυνομία μας, εντάξει, κάνει εξαιρετικά τη δουλειά της, αλλά κάποιες φορές μπορεί και να υπερβάλλει σε βαθμό που να στερεί ανθρώπινες ζωές. Δεν έφερε κανένα όπλο μαζί του, διαβάζω εδώ. Οι εντολείς του απορρίπτουν κατηγορηματικά το χαρακτηρισμό από ενδεχόμενου δόλου. Από την άλλη πλευρά, η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου υποστήριξε ότι ο νεαρός αντιμετωπίζει προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας και μάλιστα επειδή το σχολιάζεται αυτό. Υπάρχουν, επειδή είναι στο φάσμα του αυτισμού, υπάρχουν διάφορες διακλαδώσεις, διάφορες διακυμάνσεις. Μπορεί να οδηγήσει, γιατί το διάβασα και αυτό. Έφυγε λοιπόν το παιδί 20 χρονών. Και άλλοι, οι οποίοι είναι εγκληματίες, με έψιλον κεφαλαίο, όχι μόνο, καλά δεν συζητάμε ότι πρέπει να γίνεται έτσι, τέτοιου είδους επεμβάσεις, ακόμα και σε εγκληματίες δεν σκοτώνεις, συλλαμβάνεις. Παρ' όλα αυτά, ένα 20χρονο παιδί έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, αυτά. Μεγάλο επίβολο σχέδιο των ΗΠΑ για την επαναλειτουργία πετρελαιαγωγού. Έβλεπα στον ύπνο μου εντωμεταξύ ότι είχα πάει, λέει, να δω ένα σπίτι. Το οποίο ήταν πολύ μεγάλο. Άκου τώρα μια υπόθεση και θα πάμε σε τραγούδι. Ήταν, λέει, πολύ μεγάλο, ήταν ρετυρέ. Και είχα πάει, λέει, εγώ σε αυτό το σπίτι και ήταν μαζί και οι δύο αδερφές του συζύγου μου. Λέει, ναι, όλα αυτά. Γραφείο τελετών Μπαλαούρας με προσκαλεί σε συνδιοργάνωση στο TikTok. Όπως καταλαβαίνεις, φίλε μου, δεν ταιριάζει το κόνσεπτ. Άλλη μέρα. Άλλη μέρα. Ακόμα είμαστε καλά. Άλλη μέρα θα συνεννοηθούμε. Είναι ωραίο θέμα αυτό. Είχαμε πάει, λέει, και ενώ εμένα μου άρεσε, Πόπι, σε αυτό δεν άρεσε καθόλου. Σε αυτές. Και πήρα εγώ τηλέφωνο το σύζυγο, λέω, όλα αυτά στον ύπνο μου, έτσι. Και πήρα εγώ τηλέφωνο και του λέω, δεν θυμάμαι και πώς τον λέγανε στον ύπνο μου. Ούτε θυμάμαι, δεν είδα πρόσωπο. Θυμάμαι ότι μίλαγα στο τηλέφωνο και του έλεγα, έχω την εντύπωση ότι οι αδερφές σου δεν θέλουν αυτό το γάμο. Βλέπω πολλά βραζιλιάνικα, δεν υπάρχουν βραζιλιάνικα σύρπια. Τα έχω δει στο παρελθόν. Τούρκικα πάλι δεν βλέπω. Netflix δεν έχει τέτοια. Έλεγα, δεν νομίζω ότι δεν θα αισθανθούν εμπόδιο στο γάμο μας. Μάνα μου λέει, άμα σ' αρέσει εσένα, δεν πειράζει. Ναι, δεν έβλεπα γάμο. Έβλεπα, αγάπη μου, το σπίτι. Πάλι γάμος, μου λέει ο Κώστας Έλεος πια. Τέλος πάντων, αυτά συνέβησαν χθες το βράδυ. Και ξύπνησα κάποια στιγμή πάρα πολύ εκνευρισμένη με τις συνυφάδες. Συνυφάδες ή κουνιάδες είναι αυτές. Κουνιάδες είναι αυτές. Συνυφάδα είναι η γυναίκα του αδερφού μου. Του κουνιάδου μου. Α, όχι, αυτές ήταν οι κουνιάδες. Ναι, δεν τους άρεσε το σπίτι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και μετά ξύπνησα. Ή να έχω κακές κουνιάδες. Και να μην με συμπαθούν. Γιατί τέτοιο κορίτσι, τέτοιο γλυκό παιδί. Γιατί, βέβαια αυτό. Λοιπόν, θα βάλουμε τα ραγούδια, θα βάλουμε διάλειμμα. Θα κάνουμε. Και τα δύο. Μάλιστα, ό,τι πείτε. Πάμε και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καταλάβατε, αυτό δεν είναι αυτό εμείς που κάνουμε εδώ, δεν είναι εκπομπή. Είναι ποιότητα. Είναι τι να συζητάμε τώρα. Το έχουμε την Αφροδίτη Σιμίτη, η οποία μπορεί να σου βρει τον. Ιάπωνα. Πρέπει να είναι γνωστό συγκρότημα για την Μπόστανη. Αλήθεια. Έχουν κάνει καριέρα με αυτό το επώνυμο, με αυτό το όνομα συγκροτήματος. Και τι σημαίνει για την Μπόστανη. Έμα βλέπεις. Μη δυσές πληροφορία. Google το chat GPT. Μου έλεγε λοιπόν εδώ η Πόπη Ματζίκα ότι είναι πάρα πολύ γνωστό συγκρότημα. Συγγνώμη, δεν τους γνωρίζω. Συγγνώμη, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Δεν τους ξέρω παρόλα αυτά. Και είναι, λέει, έχουν και ένα άλλο τραγούδι, το Castle in the Snow, το οποίο το ξέρω σίγουρα, λέει η Πόπη. Σε παρακαλώ, θέλω να βάλουμε και να ακούσουμε μετά τους Κέντε Μπόστανη. Τέτοια, θα έχουν λόξιγκα οι Κέντε Μπόστανη τέτοια ώρα. Ναι.
1: Είναι μια φανταστική χώρα χωρίς γεωγραφικά σύνορα.
0: Η Κέντε Μπόστανη. Είδες ότι έχει σχέση με Μποστάνη όμως. Το βλέπεις. Έχει σύνορα. Έχει χωράφια. Κάτι έχει. Το Castle in the Snow. Και είναι και πολύ γνωστό το Castle in the Snow. Θα με τρελάνετε. Μα την Παναγία. Γεια σας, γεια σας. Ε?
1: Το βάλουμε μετά,
0: να το βάλουμε τώρα. Να πάμε σε. Πήγαμε σε break. Και γυρίσαμε και από το break. Μάλιστα. Ωραία, άστο τότε του γκεντεμπόστανη. Σε λίγο, του γκεντεμόσαυρου. Δεν μπορώ. Λοιπόν, έχουν πάρει, έχουν καριέρα οι άνθρωποι. Μεγάλη, εγώ φταίω. Στα τσάρα τα έχουν κερδίσει καμιά θέση ποτέ. Τέλος πάντων, τι να πω, ό,τι πει το κορίτσι μου. Οι αφήξεις δεν λένε πάντα την αλήθεια, λέει εδώ το site στο The News. Για τον τουρισμό, έως και 30% η μείωση της δαπάνης. Είναι νωρίς να βγουν συμπεράσματα για τα μεγέθη της αφίξης και τα έσοδα, όμως οι τάσεις έχουν διαφανεί. Μετά από μια μουδιασμένη έναρξη της τουριστικής περίοδου, παρατηρείται σημαντική ανάκαμψη στις αφίξεις. Για ακόμη μια χρονιά, ο ελληνικός τουρισμός προετοιμάζεται να σπάσει ρεκόρ. Εκατομμύρια τουρίστες θα επισκεφτούν τη χώρα, θα χαρούν τον ήλιο και τη θάλασσα και θα διαμορφώσουν μια αντίληψη για την πορεία της λεγόμενης βαριάς ελληνικής βιομηχανίας, που αν δεν είναι ψευδής, είναι σίγουρα παραπλανητική, λέει εδώ το site. Είναι νωρίς να βγουν συμπεράσματα για τα μεγέθη της αφίξης και τα έσοδα. Οι τάσεις έχουν διαφανεί. Μετά από μια μουδιασμένη λοιπόν τουριστική περίοδο, βλέπουμε ότι υπάρχει μια άφιξη της τάξης του 6,5%, με τις εκτιμήσεις των παραγόντων να υπολογίζουν τις συνολικές αφίξεις στα 35 εκατομμύρια. Ο πρόεδρος επιχειρήσεων εστίασης στην ΚΟ είπε ότι η συνολική πτώση του τζίρου είναι από 20 μέχρι 30%. Αυτό σημαίνει ότι από την πολιετή εμπειρία του, ότι έχει περιοριστεί η δαπάνη των επισκεπτών και έχουν όλοι ρίξει το μπάτζετ. Εγώ αυτό που μου λένε. Να το ακούσουμε και εμείς το τραγούδι, και εγώ αυτό περιμένω. Ναι, ναι, και όλοι χωρίς μία. Ναι, και όλοι χωρίς μία. Λοιπόν, ακούστε τι συμβαίνει. Έχω καταλάβει ότι βρίσκουν. Επειδή έχουν πέσει και τιμές σε κάποιες περιοχές, το κατάλημα που επιλέγουν είναι καλό, αλλά έχουν αναστενάξει τα σούπερ μάρκετ. Ψωνίζουν και μαγειρεύουν, είναι και τα Airbnb τα οποία είναι και δημιουργούν και αυτά πρόβλημα στις μεγαλύτερες μονάδες. Απ' την άλλη, εντάξει, ενισχύουν και την τοπική κοινωνία. Αν έχεις ένα Airbnb και το νοικιάζεις, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι, έχει αλλάξει γενικότερα, ελεύθερη αγορά έχουμε. Ας υπάρχουν και αντίστοιχες παροχές που να μην σε οδηγούν, να λες θα πάω στο ξενοδοχείο γιατί εκεί μου φέρονται βασιλικά. Άμα πας στο ξενοδοχείο και δεν έχεις τη σχέση ποιότητας και τιμής, εκεί μπορεί να σκεφτείς να πάω σε ένα Airbnb. Όχι, αυτό δεν συμβαίνει παντού γιατί έχουμε εξαιρετικούς επαγγελματίες, έτσι μην τα λέμε. Αλλά πάνε στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και τα ποτά, παίρνουν, οπότε δεν πολύ βγαίνουν και πάνε πίνουν ένα ποτό, γυρνάνε μετά εγώ στο χώρο τους, πίνουν, τρώνε κλπ. Και δεν έχει εξόδεψη στην εστίαση. Και αυτό είναι φαινόμενο που είναι μάλλον και σε όλη την καλαβεσίστα, σε όλη τη χώρα. Νομίζω ότι γίνεται γενικώς για να φροντίσουν να μειώσουν το μπάτζετ το οποίο καταναλώνουν. Εντάξει, δεν πειράζει. Έτσι είναι τα πράγματα. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ όλα. Λογικό είναι να σέρθουν οι άνθρωποι να αφήσουν τα ωραία τους λεφτάκια και συν και λιγότερα και ας φροντίσουμε να παρέχουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες που να τους οδηγούν στην ανάγκη του να ξοδέψουν. Εντάξει. Βρήκε το Castle in the Snow. Ωραία, για βάλουμε το ακούσουμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα μια είδηση η οποία εδώ είναι πάρα πολύ σοβαρή. Αγνοείται μέλος του κυπριακού πλοίου που χτύπησε το Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Έχουν απαντήσει με πειρά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα θα πληρώσουν το τίμημα, λέει ο Χέξχεθ. Το Ιράν και οι φρούροι της Επανάστασης χτύπησαν πλοίο στα στενά του Ορμούζ, προκαλώντας νέα ένταση στην περιοχή. Πρόκειται για πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με κυπριακή σημαία, του οποίου το πλήρωμα πρόλαβε και το εγκατέλειψε καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε αυτό. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, το πλοίο δέχτηκε επίθεση ενώ έπλεε περίπου 9 ναυτικά μίλια ανατολικά της Χερσονήσου Μουσαντάμ, που ανήκει στο Σουλτανάτο του Ομάν. Το πλοίο εγκατέλειψε το πλοίο και επιβιβάστηκε σε σωστική λέμβο. Οι φορείς της Επανάστασης ανέφεραν ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας μετά την επίθεση, για την οποία ανέφεραν ότι έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον πλοίου, που φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από μη εγκεκριμένη διαδρομή. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, ύστερα από το συγκεκριμένο επεισόδιο, αποφασίστηκε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ μέχρι νεοτέρας και εσώτου σταματήσει η αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή. Υπογραμμίζεται επίσης ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα πλοίο να περάσει από τα στενά του Ορμούζ και ότι αν ο εχθρός χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα το συμβάν για να εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τότε θα λάβει σκληρή απάντηση. Το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή, εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων μετά την απροκάλυπτη επίθεση των φρόντων της Ισλαμικής Επανάστασης. Στο πλοίο υπό την κυπριακή σημαία πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση, ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε και της σημαντικής ζημιάς στο μηχανοστάσιο. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε μετά το χτύπημα ότι το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή και τώρα θα πληρώσει το τίμημα. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ρε παιδιά, φίλοι αγαπημένοι, δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ενώ είχαμε την αίσθηση. Ναι. Ενώ είχαμε, βλέπω και τα μήνυματα που μου στέλνετε, ενώ είχαμε την αίσθηση ότι ίσως κάπου βρίσκεται μια λύση και κάπου ηρεμούν τα πράγματα και κάπου μπορεί να βρεθεί και κάποια λύση σύμφωνα και με τις ΗΠΑ, τελικά κάθε μέρα περνάει, κάτι γίνεται και αναζηπιώνεται η κατάσταση εκεί. Κώστα μου, δεν είπα τίποτα για την πρέσβυρα, λέει. Είναι υπέροχη. Η πρέσβυρα είναι υπέροχη. Εδώ τη βλέπω. Τη βλέπω εδώ στα social που μου στέλνεις. Είναι υπέροχη. Δεν έχω κάτι να πω. Είναι εξαιρετική. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω. Το παιδί μου λέει συνέχεια όχι. Τι κρύβεται πίσω από αυτή τη συμπεριφορά. Και εγώ λέω συνέχεια όχι και είμαι μεγάλο παιδί. Τι σημασία έχει αυτό. Πάμε βάλουμε τραγούδι. Άντε, πάμε και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: εδώ, Νίκος, υπέροχη. Αν δει το παιδί που ξυπνάει, θα πάθει ταράκουνο. Ταράκουλο, λέγεται, όχι ταράκουνο. Αρχικά. Ρε Νίκο, τώρα και εσύ. Και εμένα, άμα με δει το παιδί να ξυπνήσω, το ίδιο θα πάθει, μην νομίζει. Απλά λίγο σου λουπωνόμαστε μετά. Συμβαίνει. Λοιπόν, τι λέτε εδώ. Είπαμε για την Κύπρο, για αυτό το οποίο έχει συμβεί με το σκάφος αυτό στα στενά του Ορμούζ, όπου κυπριακή σημαία, αυτό είναι η είδηση η οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ σοβαρή και αγνοείται μέλος του κυπριακού πλοίου που χτύπησε το Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Αυτή είναι η είδηση τελευταίας στιγμής που βλέπουμε πριν από λίγο. Ζέστη θα έχει σήμερα στους 38 βαθμούς το θερμόμετρο και θα είναι και ιδιαιτέρως έντονη σε κάποιες περιοχές. Καθίστε να σας τις πω. Πού είναι εδώ αυτές οι περιοχές? Αυτό το πάω στο ξανά πω. Αυτό το πράγμα που κάνουν τα site. Πας να ξεκινήσεις να πεις τον καιρό. Δεν είσαι μετεωρολόγος. Και δεν γίνεται κιόλας. Και πέφτουν εδώ 257. Βάλτε τις διαφημίσεις. Και εγώ στη δημοσιογραφία είμαι. Όλοι χρειαζόμαστε να επιβιώσουμε. Αλλά δεν παλεύεται αυτό. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά του 35 με 36 και τοπικά στη Θεσσαλία του 37 με 38. Θα πας στη Θεσσαλία. Δεν ξέρω. Σε βλέπω έτοιμη να φύγεις. Μακεδονία και Θράκη, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα παράκτια νότι με την ίδια ένταση. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερά και τη Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. 21 με 35 βαθμούς. 21 με 35 θα είναι και τοπικά, όπως είπαμε, στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στις Κυκλάδες, που θα πάω σε λίγο, άμα προλάβω το αεροπλάνο και ένας καλός φίλος με βοηθήσει να πάω στο αεροδρόμιο, που θα έρθει εδώ γιατί δεν θα βρίσκουμε ταξί διαφορετικά. 22 με 32 βαθμούς και στην Αττική 23 με 35. 3 με 4 μποφοράκια, μια χαρά καιρός, ό,τι πρέπει για βουτιές σήμερα Κυριακή. Λοιπόν, παπάρα, τραγουδί. Άντε, πάμε και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με ένα θέμα που ναι, μένει 8 παρά 10 το πρωί, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα, ξημερώματα. Αν έχεις αυτό το πρόβλημα στην οικογένειά σου, στη ζωή σου γενικότερα, δεν σταματάει να σε ταλανίζει. Και ευχής σου έργο είναι κάποια στιγμή να σταματήσει να υπάρχει. Η επιστήμη κάνει συνεχώς πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες, έχει τεράστιες επιστημονικές ανακαλύψεις. Και μαζί μας, την παρέα μας, τον έφερα στο στούντιο γιατί μου τα λέει όλα τηλεφωνικά, αλλά είναι τόσο πολλά αυτά που λέει και τα λέει και τόσο περιγραφικά και τόσο ωραία. Ο αγαπητός μου Γιάννης Πηλιώτης, χειρουργός ογκολόγος, για να μιλήσουμε για τον καρκίνο, τι να κάνουμε. Να μιλήσουμε όμως για τις ελπιδοφόρα για τον καρκίνο, για τρέμο, όλα αυτά τα οποία αλλάζουν κάθε μέρα που περνάει. Και μου είπατε, λέγαμε εδώ τώρα με την Πόπη τη Ματζίκα και κάποια πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα σχετικά με αυτό που μας αναφέρετε λίγο πριν. Για πείτε το μου και καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ήθελα να πω ότι τα τελευταία 20 χρόνια τα ελπιδοφόρα μηνύματα δεν είναι μόνο στις καινούργιες προοπτικές των νέων φαρμάκων, της νέας τεχνολογίας. Είναι ότι η άσκηση της ογκολογίας, δηλαδή της επιστήμης που ασχολείται με τη θεραπεία του καρκίνου, πέρασε στη βιομηχανική επανάσταση. Δηλαδή, ενώ στις αρχές του αιώνα ήταν ένα κουαρτέτο, δηλαδή ο παθολόγος ογκολόγος, ο χειρουργός ογκολόγος, ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος και ο παθολογοανατόμος, σήμερα είναι μια συμφωνική ορχήστρα όπου μετέχουν μια σειρά άλλες ειδικότητες, όπου μαζί όλοι αυτοί σχεδιάζουν, αντιμετωπίζουν, κατανοούν, αλληλοεπιδρούν στο πώς θα γίνει καλύτερη η θεραπεία ενός ασθενή που πάσχει από ένα νεοπλασματικό νόσημα και παράλληλα δίνουν τη δυνατότητα να την κάνουν εξατομικευμένη.
0: Μάλιστα.
1: Παλιά ζούσαμε με το... με αν θέλετε τη δαμόκλεια σπάθη των πρωτοκόλων. Αυτός ο ασθενής πληρεί αυτά τα κριτήρια να μπει σε αυτό το πρωτόκολλο. Και είχαμε νούμερα randomized phase 3 trials. Σήμερα έχουμε τον κάθε ασθενή ξεχωριστά και η μεγάλη, αν θέλετε, αλλαγή στην αντιμετώπιση της ογκολογίας προήλθε από το γεγονός ότι ενώ παλιά θεραπεύαμε την νόσο κατά όργανο, στο στομάχι, στο πάγκρεα, στο πνεύμονα, σήμερα σιγά σιγά μετατοπιζόμαστε στο να θεραπεύουμε την νόσο σύμφωνα με τα βιολογικά, μοριακά και ιστολογικά της χαρακτηριστικά.

0: Είμαστε λοιπόν φοβά στην εξατομικευμένη. Η δεύτερη μεγάλη επανάσταση είναι ότι σιγά σιγά, ενώ η χημειοθεραπεία ήταν, αν θέλετε, το βαρύ πυροβολικό, συνδυαζόμενη με τη χειρουργική, με την ακτινοθεραπεία, σήμερα έχουμε πλέον συνδυαστικές θεραπείες. Έχουμε την ανοσοθεραπεία, τη χημειοθεραπεία, τη στοχευτική θεραπεία, τα εξειδικευμένα διοδικά ή τριοδικά αντισώματα. Έχουμε πάρα πολύ γκάμα. Γι' αυτό και το μήνυμα είναι ότι ναι, πράγματι είμαστε στο λικαβιές μιας νίκης.
1: Μακάρι.
0: Και αυτό το λικαβιές είναι, αν θέλετε, αυτό που έλεγε ο ποιητής, το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν ξημερώσει. Μας δημιουργεί φόβο, ανασφάλειες και όλα αυτά.
1: Γιατρέ μου, πολλές φορές όταν εξειδικευμένοι επιστήμονες πρέπει να συνεργαστούν και συνεργάζονται με πάντα με γνώμονα το καλύτερο αποτέλεσμα. Υπάρχει περίπτωση ποτέ όταν συμβαίνει και είναι, όπου λαλούν πολύ κοκόρια, γίνει ξημερώσει στο χωριό μου τον πύργο Ηλίας.
0: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση πάνω εκεί να μπορεί να, να αλλάζει λιγάκι, να δημιουργείται ένα περαιτέρω άγχος στον ασθενή, ή είναι κάτι το οποίο, επειδή είναι συγκεκριμένα τα δεδομένα, δεν πρόκειται, δεν συμβαίνει αυτό?
0: Προσέξτε να δείτε, καταρχήν αυτή η μεγάλη καινοτομία, mm-hmm. δηλαδή η εφαρμογή των ογκολογικών συμβουλίων, mm-hmm. που πέρασε νομοθετικά στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, δηλαδή το 2012, χαρακτηριστικά στη χώρα μας ήταν με τον νόμο Λοβέρδου, στο εξωτερικό ήταν μια, αν θέλετε, πρακτική που εφαρμοζόταν πολλά χρόνια πριν. Το κέρδος αυτής της καθημερινής, αν θέλετε, συζήτησης με τις διάφορες ειδικότητες είναι ότι αντίθετα αποδιοργανώνει, αν θέλετε, το άγχος της μονοπρόσωπης σχέσης γιατρού με ασθενή. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πλέον η αυθεντία του ενός.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει συνισταμένη.
1: Και μπορεί ενός, και το λάθος καμιά φορά ταυτόχρονα.
0: Μα εννοείται. Σου δεις αναμάρτητος, σου δεις αλάνθαστος.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει η συνισταμένη κάποιων γνώσεων που οδηγεί, εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του ιατρικού φακέλου του ασθενή, mm. να προτείνει εναλλακτικές προσεγγίσεις, να προτείνει κάποια βήματα προθύστερα. Α, ξέρεις, εδώ μπορούμε να ξεκινήσουμε πρώτα με χημειοθεραπεία και μετά να πάμε στο χειρουργείο. Ή εδώ μπορούμε να ξεκινήσουμε πρώτα με ακτινοθεραπεία. Mm. Και δεν είναι μόνο όλο αυτό. Υπάρχει μια συντονισμένη ομάδα που την αποτελεί ο ψυχολόγος, ο άνθρωπος ο οποίος θα ασχοληθεί με το να αποφορτήσει το περιβάλλον του ίδιου του ασθενή. Δεν είναι μόνο ο ασθενής.
1: Ποιες είναι οι ιδιότητες, οι ειδικότητες αυτές που το περιλαμβάνουν αυτό,
0: κοιτάξτε,
1: την
0: δείτε,
1: ομάδα αυτή?
0: Το Ογκολογικό Συμβούλιο, ποια είναι αυτή η συμφωνική ορχήστρα που λέω, είναι ο παθολόγος ογκολόγος που mm-hmm. είναι ο διευθυντής της mm-hmm. ορχήστρας. Mm-hmm. Υπάρχουν οι σολίστες που είναι ο χειρούργος ογκολόγος, ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος, ο παθολογοανατόμος, mm-hmm. ο γαστρεντερολόγος, mm-hmm. ο επεμβατικός ακτινολόγος που θα έρθει και θα πει: εγώ μπορώ να σας κάνω αυτή την παρέμβαση και να ελαττώσω το φορτίο της νόσου ή να ελαττώσω μια βιοχημική παράμετρο αν έχει ο ίκτερο ασθενής. Mm-hmm. Είναι επίσης ο διαιτολόγος που θα πει: για να αντέξει ο άρρωστος αυτή την θεραπεία και όλες αυτές τις προσεγγίσεις, πρέπει να τον βάλουμε σε ένα ειδικό διαιτολόγιο που να του δίνει τη δυνατότητα να έχει καλύτερη, αν θέλετε, φυσική κατάσταση. Είναι ο φυσικοθεραπευτής που θα αναλάβει πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία να διατηρήσει, γιατί ξέρετε, ο ασθενής με νεοπλάσματα δεν είναι μαραθωνοδρόμος, πρέπει όμως να τον φέρει σε μια κατάσταση τέτοια που να μπορεί να αντέξει διάφορες θεραπείες. Υπάρχει μετά ο φυσικοθεραπευτής, ο οποίος θα έχει κύρια δουλειά στην άμεση μετεχειρητική, αν γίνει ένα μεγάλο χειρουργείο, να το κινητοποιήσει. Υπάρχει νοσηλεύτρια που είναι εξειδικευμένη στο να αντιμετωπίζει προβλήματα που δημιουργούνται κατά τις θεραπείες, παράδειγμα συρρίγγια, στομίες, που είναι προβλήματα που για μας φαίνονται δεν ασχολούμαι γιατί εγώ είμαι χειρουργός, αλλά είναι προβλήματα που στον ασθενή,
1: βέβαια,
0: κάνουν δύο πράγματα. Πρώτον, επηρεάζουν την ποιότητα και την ποιότητα ζωής του. Δεύτερον, αρχίζει να νιώθει βάρος για το οικογενειακό του περίγυρο.
1: Γιατί επιβαρύνει. Επιβαρύνει,
0: mm. βεβαίως. Δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν μελέτες ακόμα και σήμερα που 15 με 20% των ασθενών που που είναι υποχρεωμένοι να υποστούν κάποιες θεραπείες, και μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν ένα ιδιωτικό σύστημα υγείας, το 15 με 20% αυτών των ασθενών διακόπτουν τις θεραπείες τους διότι δεν υπάρχει υποστήριξη από το περιβάλλον, από τους caregivers. Αν το παιδί πρέπει να φύγει το πρωί από τη δουλειά για να τον πάει σε 50 χιλιόμετρα να κάνει ακτινοθεραπεία και να το γυρίσει,

0: ο ίδιος ο άνθρωπος, ο πατέρας ή η μητέρα, νιώθει ότι είναι βάρος στην οικογένεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν, δημιουργείται αυτό που λέω, μια περιδίνηση, ένας φαύλος κύκλος που έχει να κάνει με την ψυχολογία, με την καθημερινότητά τους. Εκεί λοιπόν χρειάζεται ο ψυχολόγος να πάει να βοηθήσει τον ίδιο τον ασθενή να καταλάβει ότι αυτό που γίνεται τώρα είναι προσωρινό και παράλληλα να αποφορτίσει και την ένταση του περιβάλλοντος. Ξέρετε, η αρρώστια έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό. Ή μας φέρνει κοντά ή μας απομακρύνει.
1: Πολύ σωστό.
0: Δεν υπάρχει μέση λύση. Ή μας φέρνει κοντά, όπου πραγματικά οι ανάσες συναντιόνται, επαναξιολογούνται αξίες της ζωής σου και όλα αυτά, ή σε απομακρύνει, γιατί δεν μπορείς να αντέξεις να βλέπεις τον άνθρωπο με τον οποίο αγαπούσες, είσαι οικογένεια, μπορεί να ήσουν σε μια διάσταση απόψεων ή συναισθηματική διάσταση, ξαφνικά χρησιμοποιείς καμιά φορά, και δυστυχώς αυτό είναι μια πραγματικότητα, σαν άλοθη, ότι δεν αντέχω εγώ αυτό το φορτίο, και απομακρύνεσαι. Για φανταστείτε λοιπόν έναν άνθρωπο να έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αρρώστιας σου και συνάμα να έχει τη συναισθηματική απαξίωση.
1: Βέβαια, να σας πω, σε σχέση με έρευνες που έχω δει για το συγκεκριμένο θέμα, και αυτό βέβαια δεν θέλω να το πάρει κανείς ως εξιστικό, αλλά είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πιο πολύ. Εσείς τα γόρια, οι άντρες απομακρύνονται, παρά οι γυναίκες, ίσως επειδή είναι τέτοια η φύση που μέχρι τώρα, και μιλάμε πάντα, και εντάξει, δεν μιλάμε για τις εξαιρέσεις, μιλάμε για το ποσοστό. Αυτό που το οποίο έχω διαβάσει και θέλω να μου επιβεβαιώσετε, να με διαψεύσετε, είναι ότι συνήθως μπορεί ο άντρας να μην αντέχει δίπλα σε μια δύσκολη κατάσταση, ενώ οι γυναίκες παραμένουν.
0: Είσαι απόλυτο δίκιο. Η γυναίκα είναι δοτική, γιατί βγάζει από τη σπλάχνα της μια ανθρώπινη ζωή. Άρα αυτή τη ζωή δεν την εγκαταλείπει εύκολα. Ο άντρας, η πατρότητα, Φερρυπίν, είναι επίκτητη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι
1: μετά
0: έμφυτη.
1: Ναι.
0: Ο άντρας λοιπόν δεν αντέχει για ένα και μόνο λόγο. Γιατί φταίει μια γυναίκα. Είναι εξαρτημένος από τη μαμά
1: του. Το πώς τον έχουν εκπαιδεύσει.
0: Ακριβώς. Είναι εξαρτημένος από τη μαμά του.
1: Θα φτιάσουμε άλλη συζήτηση.
0: Και πίσω, μα νομίζετε, και πίσω από το αίτιο και το αιτιατό. Αυτό ακριβώς λύσεται. Ακόμα και τώρα που συζητάμε γυναικοκτονίες. Μη ψάχνετε μόνο το φυσικό αυτούργο. Δείτε ποιος είναι ο ηθικός αυτούργος. Είναι η μαμά που μεγάλωσε ένα αγοράκι, του φτιάχνει ένα υπερεγό. Αυτό το υπερεγό λοιπόν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την αρρώστια. Ξέρετε τι λέγανε οι παλιοί. Η οικογένεια δεν ορφανεύει από τον άντρα, ορφανεύει από τη μάνα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Και αυτό είναι ακριβώς το στοιχείο. Ο άντρας, όταν χάσει τη γυναίκα του, θα μαζέψει τα παιδιά του, θα ασχοληθεί, αλλά σε λίγο καιρό θα χρειαστεί μια συναισθηματική παρουσία.
1: Ναι.
0: Η γυναίκα είναι όπως το περιστέρι. Θα μαζέψει τα κλωσόπουλα και θα μείνει εκεί. Ακόμα και αν έχει την προσωπική της ζωή. Ναι, υπάρχουν. Αυτές
1: είναι
0: βιολογικές και συναισθηματικές αντιδράσεις. Και η αντίφαση αυτού του θέματος είναι ότι πολλές φορές πράγματι, ενώ διαρκεί μια θεραπεία, υπάρχουν αιτήσεις διαζυγίων. Και αυτό είναι, αν θέλετε, το πιο απάνθρωπο.
1: Είναι το πιο απάνθρωπο, αλλά ξέρετε, οι μάσκες όταν πέφτουν, είναι καλό να πέφτουν κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη.
0: Καλό θα ήταν, καλό θα ήταν, τώρα βγαίνουμε από το θέμα.
1: Το θέμα εντελώς. Αλλά δεν πειράζει, γιατί είναι και εντός του θέματος.
0: Καλό θα ήταν στις ανθρώπινες σχέσεις οι μάσκες να είναι μόνο για τα καρναβάλια.
1: Τι λέτε τώρα, γιατί αυτό δεν είναι θέμα, αυτό είναι τέσσερις εκπομπές μαζί. Λοιπόν, βάλουμε τραγούδι ή διάλειμμα, αγάπη μου. Διάλειμμα. Ωραία. Και επιστρέφουμε, γιατί η συζήτηση εδώ με τον κύριο Σπηλιώτη, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε πουρνό εδώ στον Αλφα Radio 989.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Είμαστε στον Α989 με τον αγαπητό χειρουργό ογκολόγο του κύριο Γιάννη Σπηλιώτη. Έχουμε πιάσει μια ζήτηση εκτός αέρα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ σημαντική και θέλω να την κάνουμε και στον αέρα, αγαπητέ μου κύριε Σπηλιώτη. Σας ρώταγα λοιπόν νωρίτερα τι συμβαίνει αν έρθει μια διάγνωση, μια κακή διάγνωση, και εδώ πώς την αντιμετωπίζεις, πώς μπορείς να βρεις αυτά τα εργαλεία, γιατί μπορεί να σε οικογένεια να σε... Να μην μπορεί να σε υποστηρίξει, τέλος πάντων, με τον τρόπο που νομίζεις, ο σύντροφος, οι φίλοι, εσύ ο ίδιος. Μου είπατε λοιπόν το εξής και έχει πολύ σημασία. Πρέπει ο ασθενής να γνωρίζει όση αλήθεια, μου είπατε, αντέχει, δηλαδή.
1: Όση αλήθεια αντέχει να μάθει. Δεν θα μπούμε σε μια διαδικασία να του πούμε προσδόκιμα. Αν θα ρωτήσει, είναι ότι με αυτή τη θεραπεία που ξεκινάμε, έχουμε δεδομένα που είναι καλύτερα από ότι ήταν πριν 4-5 χρόνια και έχουμε την άνεση να αυξήσουμε το προσδόκιμο της επιβίωσής σου, ενώ παράλληλα να επωφεληθούμε από ό,τι καινούριο βγει στην αντιμετώπιση της πάθησής σου. Μην ξεχνάτε κάτι. Ας πω ένα παράδειγμα. Κάθε χρόνο στο μεγάλο συνέδριο ογκολογίας που γίνεται στο Σικάγο κάθε Μάιο, τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, υπάρχουν 7.000 με 7.500 καινούριες μελέτες που αναφέρονται σε διάφορους τύπους νεοπλασματικών παθήσεων. Παραδείγματος χάνει για τον καρκίνο του μαστού, η γνώση στη θεραπευτική του καρκίνου του μαστού αλλάζει περίπου 3 φορές το χρόνο. Έχουμε τόσο μεγάλο υλικό με καινούργιες μελέτες, με νέα φάρμακα. Στον καρκίνο του παχαιοσεντέρου, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, έχουμε καινούργια δεδομένα.
2: Φοβέρο.
1: Άρα εγώ λοιπόν τον ασθενή μου θα τον ενισχύσω σε αυτή την δίβουλη, αν θέλετε, απόφαση, όχι με το ήξεις αφήξεις σου εν πολέμω θνίξεις και βάλε εσύ που θα βάλεις το κόμμα, αλλά με το γεγονός ότι εγώ προσπαθώ σήμερα να σε φέρω να είσαι μαζί μας και μετά από 5 χρόνια, γιατί τα πράγματα αλλάζουν με λόγο αλγοριθμική πρόοδο πολύ γρήγορα. Άρα εμείς θέλουμε λοιπόν να διατηρούμε τον ασθενή μας ελεύθερο νόσου, να διατηρούμε τον ασθενή μας χωρίς επιπλοκές από τις θεραπείες, να διατηρούμε τον ασθενή μας όσο το δυνατόν με λιγότερο φορτίο υποτροπής, για να μπορεί από τη μια μεριά να έχει μια καλή ποιότητα και να χαίρεται τη ζωή του, και από την άλλη μεριά να είμαστε με το όπλο παραπόδα στο οτιδήποτε εμφανιστεί, τι καινούριο πράγμα έχουμε. Να σου πω ένα παράδειγμα. Τα τελευταία 3 χρόνια πήρε έγκριση από το FDA μια καινούρια μέθοδος για τις μεταστάσεις και για τους πρωτοπαθούς καρκίνους του ύπατος. Λέγεται ιστοτρυψία. Τι είναι αυτή η ιστοτρυψία? Και αυτό είναι, αν θέλετε, κάτι από καινούριο στην τεχνολογία. Είναι ότι εξωτερικά με ένα μηχάνημα υπερήχων χορηγούμε παλμικά κύτταρα στον όγκο, και τι κάνουμε? Γεμίζουμε τον όγκο με φυσαλίδες οι οποίες πάνε και καταστρέφουν τα κύτταρα.
0: Απίστευτο.
1: Κι όμως αληθινό. Πήρε έγκριση από το FDA τον Οκτώβριο του 2023. Υπάρχουν 4 νοσοκομεία στον κόσμο. Ένα είναι στην Ευρώπη, στην Οξφόρδη.
0: Σε ποιες παθήσεις?
1: Είναι στη μεταστατική νόσο του ύπατος,
0: ναι,
1: και στην πρωτοπαθή και στο υπάτωμα. Δηλαδή σε οτιδήποτε με το σηκώτη. Δεν έχει
0: παλιά το σηκώτη δεν είχε
1: όχι,
0: καμία.
1: Όχι. Κάνουμε επεμβάσεις, κάνουμε χημειοεμβολισμούς, κάνουμε παρεμβάσεις με φάρμακα και όλα αυτά. Αυτό λοιπόν είναι κάτι καινούριο, έχει ξεκινήσει 3 χρόνια τώρα. Έχουμε αποτελέσματα που δείχνει ότι στον πρώτο χρόνο το 70% των ασθενών με μεταστατικά και το 65% των ασθενών με πρωτοπαθή επιβιώσανε χωρίς χειρουργείο, χωρίς χημειοθεραπεία, άσχετα αν κάνουμε συμπληρωματικούς χειρισμούς. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ανοιχτό πρωτόκολλο και ευχαρίστως όποιος θέλει να επικοινωνήσει, που μπορεί να γραφτεί στη λίστα για να κάνει αυτή τη μέθοδο, και ελπίζω στο εγγύς μέλλον να έχω προσπάθειες να φέρουμε αυτή την τεχνολογία και στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπαίνουμε στην εποχή, φύγαμε από την εποχή της Ντακότας και πριν περάσουμε στην εποχή των αερουθυμένων μπήκαμε στην εποχή των δορυφόρων. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μη στερήσω στον ασθενή μου τη γνώση, δεν μπορώ να μη στερήσω στον ασθενή μου την ελπίδα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι τι? Στην αντιμετώπιση των ασθενών με νεοπλασματική νόσο η ελπίδα είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης. Δεν πρέπει να πουλάς ελπίδα. Πρέπει να δίνεις προοπτικές ελπίδας. Και η δεύτερη παράμετρος που αυτό με ενοχλεί σαν επιστήμονα και σαν ενεργό πολίτη στην κοινωνία, είναι ότι η αρρώστια δεν έχει ταξικό πρόσημο. Η θεραπεία όμως της αρρώστιας εξακολουθεί να είναι ταξική. Και αυτό είναι ευθύνη της ίδιας της κοινωνίας, των ίδιων των πολιτών, του κράτους, προς τα εκεί πρέπει να παλέψουμε. Πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, πρόσβαση στην υγεία απρόσκοπτη, χωρίς εκμετάλλευση. Ο ανθρώπινος πόνος, ξέρετε, μπορεί να γίνει αντικείμενο εσχρής εκμετάλλευσης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικούς, οικονομικούς, ιδεολογικούς, θρησκευτικούς, φυλής χρώματος.
0: Γενικώς.
1: Αυτά, ναι, γίνεται, το, γι' αυτό και το θέτω στην κουβέντα σαν προβληματισμό. Αυτά όμως χρειάζονται, και θέλετε να σας πω κάτι, μια σημαντική παράμετρος που οδήγησε στην αλλαγή των μυαλών στην αντιμετώπιση των ασθενών με νεοπλασματική νόσο ήταν οι παρεμβάσεις που είχαμε τα τελευταία 20 χρόνια από τους συλλόγους ασθενών με νεόπλασμα.
0: Δηλαδή?
1: Επενέβησαν θεσμικά, γιατί πληροφορούνται, γιατί όταν έχεις το πρόβλημα...
0: Το ψάχνεις. Βέβαια.
1: Και προσπαθείς να βγεις από τη μοναξιά της μειοψηφίας. Άντε μωρέ, 10 άνθρωποι με καρκίνο και τι γίνεται. Οπότε παρεμβαίνουν κοινωνικά και πολιτικά και αλλάξανε πολλά πράγματα. Δηλαδή η οικολογία έγινε πολύ πιο διαλεκτική προσέγγιση. Δεν μπορώ εγώ να λέω το δικό μου και να μην κρίνομαι. Δεν μπορεί η πολιτεία να λέει, μα εγώ σας χορηγώ φάρμακα. Πράγματι. Παραδείγματος χάρη, πλέον έχουμε ένα πρόγραμμα που κάνουμε θεραπείες στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Που είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Έχουμε όμως πρόγραμμα σε όλη την περιφέρεια την ελληνική αντιμετώπισης της ανακουφιστικής φροντίδας. Υπάρχει μια αξιόλογη προσπάθεια που κάνει ο Μητροπολίτης Μεσογείας με τη Γαλιλαία. Αυτό θα έπρεπε
0: να
1: αποτελεί κίνητρο κάθε Μητρόπολης της Ελλάδος, αντί να χτίσει μια εκκλησία, να χτίσει ένα κέντρο αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων. Και εκεί να στηρίξουμε όλοι. Και εγώ που δεν είμαι ο πρατικάν, πιστός, και ο κάθε ένας και το κράτος επίσης. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε μόνο στις φιλανθρωπίες.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχω παίρνω εδώ μηνύματα συνεχώς από τον κόσμο. Μου λέει εδώ η Όλγα, πολύ κατατοπιστικός, μπράβο, να έχετε υγεία, δίνεις δύναμη με τα λόγια σου. Έχουμε την καλημέρα του Αποστόλη από Τυχείο. Γενικότερα έχουμε λέει εδώ η Όλγα. Όλγα μου, δεν είναι τυχαίος ο κύριος Πιλιώτης. Και ξέρετε, είναι φοβερό. Εγώ τον γνώριζα ως χειρουργό-ογκολόγο. Όσο μιλάς, είναι και λόγιος, δηλαδή σε παρασέρνει ο λόγος σας και η γνώση και τα όλα όσα φιλοσοφημένα εντάσσει μέσα στην καθημερινότητα. Τι δύσκολο επάγγελμα κάνετε, γιατρέ.
1: Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω κάτι. Κάποτε ένας μεγάλος Έλληνας πολιτικός, εθνάρχης ήταν,
0: ναι,
1: είχε πει, για να μπορέσω να υπηρετήσω την πατρίδα μου, στέρεψε ψυχή μου. Το ένιωσα. Δεν είμαι εθνάρχης. Άνθρωπος είμαι με καθημερινότητα, με, αν θέλετε, και σκοτεινά σημεία, γιατί η ανθρώπινη ψυχή, για να ξεφύγει από αυτό το μπούκωμα της καθημερινής επαφής με τον πόνο,
0: έτσι,
1: όταν φεύγω από αυτό, θεωρώ ότι είναι η τελευταία μου μέρα και θέλω να τη ζήσω μέχρι το μεδούλι. Πράγματι είναι μια δουλειά που μου στέρισε πάρα πολλές χαρές οικογενειακές, προσωπικές. Έχω τρεις γιους που τώρα μπορώ να πω ότι τους ζω, που είμαστε σχεδόν, είναι και οι τρεις μεγάλοι, και νιώθω συνομήλικος γιατί εγώ είμαι μικρός. Ενώ σαν παιδιά δεν τα χάρηκα, με στερήθηκαν. Γιατί με στερήθηκαν, όχι γιατί γύριζα στα καζίνα ή στα μπουζούκια, πήγαινα και στα μπουζούκια, αλλά με στερήθηκαν γιατί είχα την αγωνία, το άγχος του αρρώστου που πόναγε.
0: Λοιπόν,
1: ο ανθρώπινος πόνος, αν θες να τον υπηρετήσεις, απαιτεί αναχωρητισμό.
0: Ο ανθρώπινος πόνος, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά όμως, πρέπει να μην γίνεται, όπως πάρα πολύ σωστά που είπατε, αντικείμενο εκμετάλλευσης, και δεν ξέρω πόσες φορές, και δεν μιλάω για την ελληνική κοινωνία, γιατί οι γιατροί μας είναι εξαιρετικοί και έχουν δείξει και στο παρελθόν και επί COVID και πώς υπερβάλλουν αυτόν για να βοηθήσουν. Δεν ξέρω πόσοι έχουν αυτού του είδους την ενσυναίσθηση, γιατρέ.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι αποτέλεσμα, δεν φταίνε οι γιατροί. Είναι αποτέλεσμα του κοινωνικού προτσές. Σήμερα δεν κυριαρχεί, αν θέλετε, η προσέγγιση στη λογοτεχνία, η προσέγγιση στο θέατρο ή στον κινηματογράφο. Κυριαρχεί το lifestyle.
0: Ναι.
1: Το lifestyle απαιτεί άλλες παραμέτρους. Απαιτεί χρήματα, απαιτεί αυτό που λέω αξεσουάρ, καμπριολέ, αυτοκίνητο, βίλα με πισίνα, γιότ. Όταν λοιπόν ο αξιακός μας κόσμος τα τελευταία 50 χρόνια μεταβλήθηκε, και αυτό έχει ευθύνη και η δική μου γενιά, μεταβλήθηκε από κοινωνικούς αγώνες, από ιδεολογικά αφηγήματα στα οποία κάναμε προβολή ενός καλύτερου μέλλοντος, αυτά καταργήθηκαν και ερχόμαστε σήμερα να θεοποιούμε. Οι Έλληνες έχουμε την Επίδαυρο και θεοποιούμε τη Μύκονο. Δεν έχω τίποτα με το νησί της Μυκόνου, προς Θεού. Αλλά πηγαίνοντας κάθε καλοκαίρι τουλάχιστον να δω δύο παραστάσεις στην Επίδαυρο.
0: Στη Μύκονο νόμιζα, γιατί με το άμαξες, λέω τι συνέβη, ναι.
1: Πηγαίνοντας δύο φορές το χρόνο καλοκαίρι να δω δύο περιστάσεις στην Επίδαυρο, διαπιστώνω ότι εκτός από το αρχαίο θέατρο που γυράσκει, γυράσκουμε και οι θαμώνες του. Δηλαδή συναντάω τις ίδιες φάτσες που συναντούσα 20 και 30 χρόνια πριν. Βέβαια βλέπω και μια νεολαία, παραδείγματος χάρη, αλλά νιώθω άσχημα. Και όταν από την άλλη μεριά αντιπαραβάλλω τα σύγχρονα μπιχλιμπίδια της αισθητικής μας, που είναι το TikTok,
0: κάτσε, είμαστε στο TikTok live, μην το στεναχωρείς στο TikTok.
1: Και βλέπεις πραγματικά ότι το lifestyle έχει κυριαρχήσει. Βλέπεις πραγματικά ότι χάσαμε τη λογική, τι είναι φορμαλισμός. Φορμαλισμός παλιά ήταν να είσαι ψυχή, πνεύμα, σώμα όμορφο. Σήμερα είναι μόνο σώμα. Χτυπιάμε τα μποντοξάκια μας και άντρες και γυναίκες, φουσκώνουμε διάφορα μέρη που νιώθουμε ελληματικά ότι είναι.
0: Τα οποία και πάλι παραμένουν ελληματικοί, είναι θέμα χαρακτήρα.
1: Ναι, γιατί είναι ελληματικό το μυαλό μας, όχι ότι είμαστε εκεί σώμα. Βλέπετε λοιπόν ότι σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν που κυριαρχεί το lifestyle, και ο γιατρός, και ο πολιτικός μηχανικός, και ο δικηγόρος, και ο δημόσιος υπάλληλος, έχουν εξαρτηθεί από τον καταναλωτισμό. Ο καταναλωτισμός απαιτεί χρήματα.
0: Υπήρχε όμως οι προηγούμενες γενιές που είχαν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ μέσα στον τρόπο που λειτουργούσε η κοινωνία. Είναι και αυτό ένα ξέσπασμα, είναι και αυτό που είπατε κι εσείς. Όταν κάποια χρόνια συνεχώς υπήρχε η στέρηση, κάποια στιγμή έγινε η έξαρση και μήπως εγώ εύχομαι και ελπίζω μπας και καταφέρουμε στο μέλλον.
1: Κοιτάξτε,
0: να τα ισορροπήσουμε.
1: Η μόνη γενιά στην οποία θα μπορούσα να αποδεχτώ τη στέρηση είναι η γενιά μετά τον πόλεμο. Που βίωσε ένα πόλεμο και στερήθηκε, και όμως αυτή η γενιά ήταν η γενιά της ευτυχίας. Δεκαετία του 60 έχουμε το baby boom, πολλαπλές γεννήσεις, οι άνθρωποι ζουν με, αν θέλετε, βασικά χαρακτηριστικά. Θέλετε να σας πω δύο πράγματα που καθορίζουν τη γενιά του 1950-60, που ήταν το εργαλείο, η Βέσπα, που ήταν το εργαλείο για το προλεταριάτο, και το τσίκου ετσέντο, το μίνι φιατάκι, ξαφνικά λοιπόν αποκτήσαν όλοι. Μετά μπήκε η τηλεόραση, μπήκαν αυτά. Αυτοί ήταν ευτυχισμένοι γιατί είχαν ένα όραμα. Υπήρχαν οι κοινωνικοί αγώνες, ξέρετε τι στερούμεθα τώρα, τη συσάχθεια. Συσάχθεια ήταν από τον αρχαιωτά των χρόνων μια προσέγγιση που αυτοί οι οποίοι είχαν την οικονομική άνεση συμμετείχαν στο να πληρώνουν τους φόρους των πιο φτωχών, πληρώνανε, ξέρω εγώ, για να ανεβούν οι παραστάσεις. Σήμερα δεν υπάρχει συσάχθεια. Το εγώ μας είναι.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το τραγούδι και να επανέλθουμε με τον υπέροχο κύριο Σπηλιώτη να συζητήσουμε και όλα τα υπόλοιπα. Έχω εδώ μηνύματα διθυραμβικά, όπως βλέπετε, ο κόσμος το έχει ανάγκη αυτό, αγαπητέ μου κύριε Σπηλιώτη.
1: Ελπίζω να μην με προκαλέσουν τώρα, χτυπάνε τα τηλέφωνα από τα κόμματα, έτσι.
0: Όχι, δεν ξέρω. Έχουμε και εκλογές μπροστά, κανείς δεν κρίνει τη βάση. Πάμε και πιστεύουμε.
1: Δεν είμαι. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πεσμοζόβητος more.com, artinfo.gr.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ, πραγματικά, που σας αρέσει τόσο πολύ η συζήτησή μας. Δεν σας κρύβω ότι επειδή ήταν πολύ πρωί, φοβήθηκα το θέμα, αλλά επειδή ο γιατρός είναι τόσο μοναδικός, μπορεί και τα κάνει όλα τόσο κατανοητά και τόσο ενδιαφέροντα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ο χειρουργός, ογκολόγος, ο αγαπητός κύριος Γιάννης Πηλιώτης είναι μαζί μας. Έχω εδώ πέρα διθυραμβικά μηνύματα, γιατρέ. Δεν είναι τυχαίο επίσης αυτό. Δηλαδή, ο κόσμος έχει και ανάγκη από τέτοιου είδους συζητήσεις και από τέτοιου είδους κουβέντες. Γκώσαμε, που λέμε επίσης στο χωριό μου, την Πελοπόννησο.
4: Ναι, και εγώ από εκεί είμαι.
3: Αυτό και γκώσαμε το να συζητάμε. Και εγώ ίδια δεν κάνω εγώ ότι είμαστε τίποτα διαφορετικό. Το να συζητάμε πράγματα τα οποία απ' τη μία είναι τόσο πολύ επιδερμικά και απ' την άλλη είναι μίζερα. Αυτό το συνδυασμό και των δύο πολύ με πιέζουν δημοσιογραφικά, γιατρέ. Προσπαθώ λοιπόν και εγώ να σας γνωρίζω ανθρώπους που εκτιμώ και που αντιλαμβάνομαι ότι θα έχουν και κάτι παραπάνω να πούνε.
4: Θα σας δώσω μια σκέψη, ναι, για να την επεξεργαστείτε.
3: Μάλιστα.
4: Ο έρωτας και η επανάσταση
3: ωραία, για πείτε,
4: κρύβουν μέσα τους ένα φόβο και μια ελπίδα.
3: Ναι.
4: Ο έρωτας αν θα γίνει γάμο σχέση, ναι, και, ναι, η επανάσταση αν θα γίνει εξουσία.
3: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
4: Μόλις αυτά τα δύο, ο έρωτας και η επανάσταση, υλοποιήσουν το στόχο.
3: Τελείωσε.
4: Προσέχτε, ο έρωτας έγινε γάμος και η επανάσταση έγινε εξουσία. Χάσανε το όνειρο.
3: Πάνε και τα δύο. Πάνε και τα δύο.
4: Πάνε και τα δύο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν, η επιδερμικότητα ξεκινάει από την ίδια μας την αναζήτηση. Η ανθρώπινη φύση δημιουργήθηκε με τη λογική της συντροφικότητας. Συνάμα όμως, λόγω του καθηκόνα και καθομοίωση, ανεξάρτητα θεολογικά ή όχι, ισχύει. Έχουμε και την μοναδικότητα του δημιουργού μας. Ο καθένας μας δημιουργεί. Είναι πράγματι,
3: ναι,
4: μοναδικός.
3: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
4: Αυτή η μοναδικότητα, εάν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά, οδηγεί σε μονοπάτια απόσυρσης, εγωισμού, ναρκισισμού. Άρα λοιπόν η επιφάνεια των ανθρώπων δεν χαρακτηρίζεται ούτε από το φορμαλισμό τους, χαρακτηρίζεται από την ποιότητα και το βάθος και το πλάτος του μυαλού τους. Και λέω και το βάθος και το πλάτος, γιατί υπάρχουν μυαλά που έχουν εμβαθύνει πολύ, αλλά έχουν χάσει τον ορίζοντα και είναι μονότονοι, μονόχνοτοι και πολύ εστιασμένοι, και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι βλέπουν μόνο τον ορίζοντα, αλλά είναι ρηχοί. Πρέπει λοιπόν το μυαλό μας να το καλλιεργούμε και σε βάθος και σε πλάτος.
3: Λοιπόν, καλημέρες μου, λέει εδώ, και πολλούς χαιρετισμούς στον αγαπητό Γιάννη από Πάτρα. Είναι ο Γιώργος ο Κουβέργιανος, αν το γνωρίζεις, τον αγαπητό.
4: Ξέρω, το Γιώργο μου, ναι.
3: Γιατρέ, Γιάννη, όπως είπε να μην τον λέμε γιατρό, είπε να τον λέμε το όνομά του, ή κύριε Σπηλιώτη. Γιάννη μου, λοιπόν, αγαπημένε, μας έλεγες νωρίτερα, γιατί από αλλού ξεκινήσαμε, αλλού καταλήξαμε, για την ορχήστρα αυτή που πλέον επεμβαίνει στην καταπολέμηση του καρκίνου. Πριν από λίγες μέρες είπαμε 2-3 πράγματα σχετικά με τον καρκίνο γενικότερα. Και θα ήθελα να τα επαναλάβουμε τώρα εδώ που βρισκόμαστε στο ραδιόφωνο, για να ενημερώσουμε τον κόσμο, κάποιον ο οποίος δεν μας ακούει και που μπορεί να ακούει καρκίνος και να... Εγώ ίδια, που έχω θανατοφοβία, ξεκάθαρα, για τα ένα ξέρεις. Μπορώ να πω ότι το αντιμετωπίζω με ένα τεράστιο δέος και φόβο.
4: Κοιτάξτε να δείτε, καρκίνος, αν θέλουμε να το εκλακεύσουμε, είναι ποιος είσαι, πού ζεις, πώς ζεις. είναι, αν θέλετε, το τρίπτυχο που περιλαμβάνει όλους τους πιθανούς μηχανισμούς που να μπορούν να δημιουργήσουν καρκινογένεση. Το ποιος είσαι είναι ποιο είναι το γενετικό σου υλικό που κουβαλάς από τους προγόνους. Mm. Και πράγματι σήμερα ξέρουμε ότι το 15 περίπου με 20% των νεοπλασματικών ασθενειών έχουν ένα γενετικό υπόστρωμα. Το πού ζεις είναι ποιο είναι το περιβάλλον που ζεις. Δεν είναι το ίδιο να ζεις στην Ελευσίνα και στα Μετέωρα. Δεν είναι το ίδιο να ζεις στο Λονδίνο και στη Γουαδελούπη. Έχεις τελείως διαφορετικές περιβαλλοντικές καταστάσεις. Ας πω ένα παράδειγμα. Το πώς το περιβάλλον επηρεάζει την καρκινογένεση. Η τρύπα του όζοντος, που είναι μια πραγματικότητα που δημιουργήθηκε από τις βιομηχανικές εκπομπές των διαφόρων μεγάλων δυνάμεων και των μικρών δυνάμεων, έχει αλλάξει την επιδημιολογία του μελανόματος. Το 1950 είχαμε 10 μελανόματα ανά 100.000 πληθυσμού. Το 2000, δηλαδή 50 χρόνια μετά το 1950, είχαμε 105 μελανόματα ανά 100.000. Το 10 με το 100. Γιατί? Γιατί πλέον εκτιθέμεθα σε ανασφαλή ηλιακή ακτινοβολία. Εάν συνεχίσει και δεν λάβουμε μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος εκεί που ζούμε, το 2150 δεν θα κυκλοφορούμε με συνολάκια Coco Chanel ή Armani, όλα αυτά. Θα πρέπει να φοράμε διαστημικές στολές για να βγαίνουμε στις δουλειές μας.
3: Το σκάφανδρο που λέγαμε χθες.
4: Τα σκάφανδρα.
3: Τα λέγαμε χθες, τα σκάφανδρα, ψάχναμε με τη
4: το
3: λέξη.
4: Το περιβάλλον επίσης, οι διοξίνες που είναι ουσιαστικά απόβλητα ατομικά, που είναι τα σκουπίδια μας. Αν τα σκουπίδια μας δεν τα διαχειριστούμε σωστά, που η διαχείριση σωστή έχει ακόμα και το να εκμεταλλευτούμε τα σκουπίδια για να παράγουμε ενέργεια, αλλά τα πετάμε σε διάφορους κουρουπουτούς, διάφορα αυτά, αυτά προκαλούν την έκκληση τέτοιου είδων ουσιών που προκαλούν καρκίνο. Και το πώς ζεις, η τελευταία ως άξονας, είναι ποιες είναι οι συνηθίες σου. Γνωστό για το κάπνισμα, γνωστό για την κατάργηση του αλκοόλ, σήμερα ξέρουμε για την παχυσαρκία. 20% των νεοπλασμάτων που αποκτά το ανθρώπινο γένος είναι αποτέλεσμα του μεταβολικού συνδρόμου, της παχυσαρκίας. Αν δεν αντιμετωπιστεί, γιατί παχυσαρκαίνουμε, γιατί παχαίνουμε, γιατί τρώμε άτακτα, άτσαλα, χωρίς εφαρμογή.
3: Ναι.
4: Φύγαμε από την κατσαρόλα της μαμάς και πήγαμε στο fast food. Mm-hmm. Βέβαια, το fast food είναι και το fast sex, είναι και το fast συνέστημα. Όλα αυτά λοιπόν.
3: Το fast γενικώς.
4: Το fast. Mm. Το fast track που λέω. Mm. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν είναι μηχανισμοί. Άρα λοιπόν, καρκίνος είναι ποιος είσαι, πού ζεις, πώς ζεις. Έχουμε κατορθώσει και έχουμε αποκωδικοποιήσει πάρα πολλά μονοπάτια που προκαλούν καρκίνο.
3: Mm.
4: Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε πλέον πάρα πολλά καινούρια θεραπευτικά εργαλεία. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Τελευταία 10 χρόνια και τελευταία 3 χρόνια σε μεγάλη εφαρμογή είναι η υγρή βιοψία. Τι είναι η υγρή βιοψία?
3: Ναι, για πείτε μας.
4: Τι είναι η υγρή βιοψία? Η υγρή βιοψία είναι, παίρνουμε αίμα και μπορούμε να ανιχνεύσουμε καρκινικό DNA αν κυκλοφορεί στο αίμα μας. Και αυτό, προσέχτε, δεν το κάνουμε
3: χωρίς σαν... να έχουμε...
4: Όχι. Δεν το κάνουμε σαν screening test, γιατί είναι πανάκριβο, θα έρθει όμως και αυτό, αλλά το κάνουμε σε ασθενείς που θεραπεύσαμε με καρκίνο, που όλες οι εξετάσεις είναι καθαρές και λες, ξέρεις, είναι καθαρές, αλλά μήπως εγώ κυκλοφορεί κανένα κυταράκι κάπου και φτιάξει απικία. Το μετράς, το βλέπεις και αμέσως τι κάνεις? Αλλάζεις τον θεραπευτικό σου χειρισμό. Είναι εξετάσεις λοιπόν που βγήκανε στην επιφάνεια, που σε βοηθάνε πολύ πιο γρήγορα από την αξονική, πολύ πιο γρήγορα από το PET scan, πολύ πιο γρήγορα από τους δείκτες. Είναι η υγρή βιοψία, μετράει λοιπόν. Έχεις χειρουργηθεί για καρκίνο του μαστού, είσαι ελεύθερη νόσου και έχουμε πει ότι ξέρεις μετά από κάποια χρόνια πρέπει να γίνεται το follow-up. Εκεί λοιπόν, αν ανιχνευτούν κύτταρα, πρώιμα κύτταρα, κατάλαβες, πιάνουμε τον καρκίνο σε κυταρικό επίπεδο. Φοβά. Μπορούμε να το σκοτώσουμε. Αυτά είναι.
3: Θα γίνει κάποια στιγμή στο μέλλον τόσο πολύ εξελιγμένο αυτό, που με μία εξέταση αίματος προληπτικά να μπορείς να βλέπεις τι συμβαίνει στον οργανισμό σου?
4: Ναι, θα γίνει. Κοιτάξτε.
3: Το προλάβουμε εμείς.
4: Αυτό, ναι, πιστεύω.
3: Εδώ.
4: Ναι, κοιτάξτε να γίνει. Ένα μεγάλο εργαλείο που έχει μπει σήμερα στην καθημερινότητά μας, αλλά έχει τους κινδύνους αν δεν το χρησιμοποιήσουμε σωστά, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη μας βοηθάει στην ογκολογία σε 4 πράγματα. Το πρώτο είναι, μου δίνει εργαλείο στο να περιγράψω εγώ στην τεχνητή νοημοσύνη ένα πρόβλημα ενός αρρώστου μου με τα προσωπικά του βιολογικά ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και να μου δώσει μέσα σε πολύ γρήγορο χρόνο την πιο ωφέλιμη θεραπεία. Mm-hmm. Γιατί εγώ όσο και να διαβάζω, δεν μπορώ να διαβάζω κάθε χρόνο 8.000 άρθρα.
3: Σωστό.
4: Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη θα μου πει για τον ασθενή σου τάδε, θα εφαρμόσεις αυτό. Και μετά εγώ θα του βάλω τις αμφιβολίες μου, μα αυτός έχει και αυτό, έχει και εκείνο. Γιατί προσέχτε, η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αντικαταστήσει τη γέφυρα που είναι ο γιατρός μεταξύ του κομπιούτερ και του αρρώστου. Mm. Εγώ θα μάθω, θα χρησιμοποιήσω τα εργαλεία που μου έδωσε ο άρρωστος με τα συμπτώματά του και όλα αυτά και η τεχνητή νοημοσύνη θα μου δίνει πιο εύκαιρες λύσεις.
3: Το δεύτερο που θυμίζεται αυτή τη γελιογραφία, την έχω ξαναπεί. Αυτή η γελιογραφία που κυκλοφορεί με τον άνθρωπο με τα μανιτάρια. Yeah. Που έχει πάει στο δάσος, ρωτάει το ChatGPT να φάω το μανιτάρι. Το τώρα το μανιτάρι είναι δηλητηριώδες τελικά. Δείχνει μετά το ChatGPT δίπλα στον τάφο του ασθενούς. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Την επόμενη φορά δεν θα το ξανακάνω.
4: Ναι, αυτό,
3: αυτό χρειάζεται λοιπόν και κάποιον να του πει αυτό το μανιτάρι εδώ, μην το
4: πάρει. Να δείτε. Η τεχνολογία πρέπει να είναι υποβοηθητική. Βοηθάει πού αλλού η τεχνητή νοημοσύνη? Στο να μου δώσει μεγαλύτερη ακρίβεια στην απεικόνιση που βλέπω. Είδαμε λοιπόν ότι μπορεί να εστιάσει και να δει σε μια ακτινογραφία θώρακο, σε μια μαστογραφία, σε μια αξονική, βλάβες που το ανθρώπινο μάτι δεν θα μπορούσε να τις διακρίνει.
3: Φοβερό.
4: Τρίτον, μπορεί να μου δώσει εμένα σαν χειρουργό στην κονσόλα μου προσομοίωση πώς να κάνω την εγχείρηση αύριο πρωί. Θα του δώσω την αξονική, θα του δώσω τα χαρακτηριστικά του αρρώστου και θα μου πει: ξέρεις, μην περάσεις από εκεί, γιατί βγαίνει μια αρτηριούλα που μπορεί να την κόψεις. Κάνει προσομοίωση, σε βοηθάει.
3: Φοβερό.
4: Όλα αυτά όμως ελοχεύουν ένα κίνδυνο. Και για να γίνω πιο παραστατικός, θα ανακαλέσω όσους μπορούν να δούνε την ταινία 2001 του Stanley Kubrick, 2001, ναι. Η Οδύσσια του Διαστήματος, ναι. Όπου εκεί 6 αστροναύτες ταξιδεύουν στο βάθος του σύμπαντος μαζί με έναν τεράστιο κομπιούτερ για να ανακαλύψουν το Θεό. Και σιγά σιγά ο κομπιούτερ καθαρίζει τους αστροναύτες γιατί θέλει αυτός να συναντήσει το Θεό.
3: Τα λάβες.
4: Λοιπόν, αυτό λοιπόν θα πρέπει κανένας. Θέλω λοιπόν να πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο που πρέπει να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σωστά. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως τι κακό έχει? Μπαίνει σήμερα στο chat GPT ο αρρωστός μου
3: και ρωτάει λέει, μόνος του.
4: Ξέρεις γιατρέ μου, εγώ διάβασα στο ίντερνετ ότι πρέπει να κάνω αυτό. Ναι. Εκεί τι κάνεις, τον αγκαλιάζεις και πηδά το κονεκτό.
3: Λοιπόν, πριν φτάσουμε σε αυτό το πονενοημένο διάβημα, πάμε να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: επιστρέψαμε. Αλφαγγενέα 89 στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Πόπη Ματζίκα. Έχουμε πιάσει μια συζήτηση εδώ που αφορά τη ζωή και όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή, που ένα από τα δυστυχώς προβλήματα που όλο και αυξάνονται κάθε μέρα, όλο και περισσότερο τα ακούμε σε κάθε οικογένεια, σε κάθε σπίτι, έχουν δυστυχώς μέχρι τώρα, μακάρι να μην το συναντήσεις ποτέ αυτό το πρόβλημα, αλλά συνήθως με κάποιο τρόπο, με τον ένα με τον άλλο τρόπο το συναντάς. Μιλάμε για τον καρκίνο και όλες αυτές τις θεραπείες που έχουν μπει στη φαρέτρα για να τον καταπολεμήσουν. Έχουμε τον χειρουργό ογκολόγο, τον κύριο Γιάννη Σπηλιώτη, και έχουμε συζητήσει εδώ πάρα πολλά, ψυχολογικά, φιλοσοφικά, κοινωνικά, ιατρικά, επιστημονικά, τεχνολογικά. Αυτή είναι η μερίδα από μόνη της, γιατί. Ήθελα να... Είπαμε νωρίτερα σχετικά με την, με την ογκολογία και τις εξελίξεις και το τι γίνεται γενικώς με, με την ορχήστρα αυτή που συνδράμει. Τι όλο παίζει η ψυχολογική υποστήριξη σε όλο αυτό? Είπαμε για, για τον σύντροφο και γενικότερα, αλλά πώς...
1: Το πιο ουσιαστικό...
0: Δηλαδή έχετε δει εσείς...
1: Η παθογένεια της αρρώστιας είναι ψυχοσωματική.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχουμε δει, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, 4 φορές παραπάνω καρκίνους του μαστού σε γυναίκες μετά το διαζύγιο. Έχουμε δει περισσότερο καρκίνο του πνεύμονα σε άντρες μετά από την απώλεια της δουλειάς τους ή μια οικονομική καταστροφή. Υπάρχουν εξηγήσεις και μη ψυχολογικές, δηλαδή ο άντρας θα το ρίξει στο αλκοόλ, στο κάπνισμα πιο πολύ, το άγχος. Υπάρχουν όμως και συναισθηματικές παράμετροι οι οποίοι επιδρούν. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό της αιτιοπαθογένειας των νόσων γενικά και όχι μόνο είναι ψυχοσωματικό, καταλαβαίνετε ότι η ψυχολογική υποστήριξη και η ψυχολογική ενδυνάμωση, ναι, των αρρώστων που ανακαλύπτονται με αυτή την νόσο είναι πολύ ουσιαστική. Εδώ θα πρέπει να βάλουμε και μια παράμετρο. Θα πρέπει να υπάρχει και ψυχολογική ενδυνάμωση των γιατρών, αυτό των νοσηλευτών, αυτών που ασχολούνται με την αντιμετώπιση της νόσου. Δεν είμαι εγώ Θεός ή δεν έχω το απόλυτο δίκιο.
0: Σωστό.
1: Χρειάζονται λοιπόν μέσα σε οργανωμένες μονάδες και σε νοσοκομεία κατά καιρό να γίνονται σεμινάρια, να δίνονται να κάνουμε διεξόδους στο να χρησιμοποιούμε εργαλεία. Παραδείγματος χάρη, όπως σας είπα στην αρχή της συζήτησης, ο ασθενής χάνει το δικαίωμα στο όνειρο. Ο γιατρός από την άλλη μεριά δεν μπορεί να αποφασίσει πόσο όνειρο θα μπορέσει
0: Σωστό.
1: Να αφήσει και με τι χρώματα θα είναι αυτό το όνειρο.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν εδώ έρχεται
0: Γιατί υπάρχουν και πράγματα που έχουν, άνθρωποι που έχουν ξεπεράσει
1: λοιπόν
0: στατιστικές και τα πάντα.
1: Έρχεται λοιπόν εδώ πέρα η ψυχοκοινωνική ογκολογία, που είναι κλάδος της ψυχολογίας, και σου βάζει συγκεκριμένες παραμέτρους, σου βάζει συγκεκριμένα ερωτηματολόγια που πρέπει να τα δουλεύεις εσύ, να τα δουλεύεις με τον αρρωστό σου, και χρειάζεται επίσης ο ασθενής τις ημέρες που θα έρθει στο νοσοκομείο ή θα πάει κάπου να κάνει τη θεραπεία του, να μην υποστηρίζεται μόνο από την παρουσία του γιατρού που θα έρθει να του πει: Α, είδα τις εξετάσεις σου, πάμε καλά, συνεχίζουμε και όλα αυτά. Να έχει και δίπλα του, να περάσει να τον δει η νοσηλεύτρια που θα του βάλει τη φλέβα, να τον δει ψυχολόγος, τι κάνει κύριε Κώστα, πώς ήταν αυτός ο μήνας, πώς όλο αυτό. Και επίσης ένα μεγάλο μάθημα που είχα από έναν μεγάλο δάσκαλό μου στην Αμερική, μου είχε πει: Μην πιάνεις την κουβέντα με τον ασθενή σου με τα συμπτώματά του. Ρώτα τον τι κάνει το παιδί, η γυναίκα, η κατσίκα, γιατί αυτά μπορεί να είναι πολύ πιο ουσιαστικά προβλήματα. Και αν δεν τα ανακαλύψεις... Θυμάμαι πριν αρκετά χρόνια στη Γαλλία, χειρουργήσαμε έναν ασθενή που είχε φούρνο και ο οποίος είχε δώσει μια παραγγελία να αλλάξει τα μηχανήματα του φούρνου σε μια γερμανική εταιρεία για να κάνει ανακαίνιση στο φούρνο του. Και η παράδοση θα γινόταν σε 6 μήνες. Το προσδόκιμο για αυτόν τον άρρωστο ήταν λιγότερο από 3 μήνες. Είχε δώσει και μια γερή προκαταβολή και χρόσταγε να πληρώσει τα μηχανήματα. Ήρθαν λοιπόν τα παιδιά του έντρωμα όταν τους είπαμε ότι ξέρεις ο πατέρας είναι έτσι, και λέει: Εντάξει, εμείς θα παλέψουμε τον πατέρα. Έχουμε όμως επομιστεί ότι αν ο πατέρας μας φύγει, έχει υπογράψει συναλλαγματικές, τότε ήταν κάποιες επιταγές, με τη γερμανική εταιρεία, η οποία θα του παραδώσει πριν τα Χριστούγεννα τους καινούριους φούρνους. Πράγματι λοιπόν η ίδια η ομάδα, με συνεργασία με την κοινωνική ψυχολόγο, και μιλάμε στη Γαλλία το 1995, ειδοποιήσαμε τη γερμανική εταιρεία, ήρθε στο νοσοκομείο στο Παρίσι, είδε το φάκελο και μας είπε εμείς θα καθυστερήσουμε και δεν θα παραδώσουμε ποτέ τους φούρνους, θα κρατήσουμε όμως την προκαταβολή. Ο ασθενής λοιπόν κάθε φορά που ερχόταν για τη θεραπεία δεν έλεγε με πονάει με κάνει, έλεγε αχ αυτοί οι Γερμανοί αφέτησαν και μου καθυστερούν τα μηχανήματα και εγώ τώρα έρθε τα Χριστούγεννα πρέπει να φτιάξω τσουρέκια και εκείνα και τα άλλα. Αυτός λοιπόν πέθανε βρίζοντας τους Γερμανούς που δεν του είχαν παραδώσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο βαθύς συνδυαστικός είναι η προσπέλαση όλης της ομάδας που διαχειρίζεται τον άρρωστο με την καθημερινότητά του. Εμείς πολλές φορές μένουμε πώς πάει η θεραπεία σου, πώς πάνε τα εργαστηριακά σου, καλά είναι, κάνει και μια αξονική. Δεν φτάνει, γιατί ο άλλος στην καθημερινότητά του έχει προβλήματα. Είχα έναν άρρωστο που μου έλεγε θέλω να με κάνεις καλά για να σώσω το παιδί μου, έχει μπλέξει με τα ναρκωτικά. Δεν αντιμετώπιζε ούτε τους πόνους που είχε από την νόσο, ούτε τα προβλήματα που είχε από την εγχείρηση. Είχε να σώσει το παιδί του. Και έλεγε κάθε φορά που ερχότανε, πρέπει να σώσω το παιδί μου. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αν εσύ αυτά δεν τα λάβεις υπόψη σου και είσαι αυστηρός by the book στο πρωτόκολλο, χάνεις την ουσία. Που η ουσία είναι η ανθρώπινη ύπαρξη.
0: Και χάνεις ουσιαστικά και το κίνητο του να δώσεις, όπως είπατε, στον ασθενή. Έχω πάρει μηνύματα για τα συγκινήθηκα. Λοιπόν, καλή Κυριακή στους δυο σας. Μου λέει η Ελτή εκπομπάδα κάνει σήμερα. Μου λέει εδώ η Όλγα. Τέτοιους σπουδαίους γιατρούς ανθρώπους θέλουμε. Μου λέει εδώ ο Δημήτρης. Η Αμερική είναι πολύ ακριβή. Όλοι έρχονται στην Αθήνα να κάνουν εξετάσεις. Αυτό ίσως να ισχύει. Δεν ισχύει.
1: Ναι, η Αμερική
0: είναι άλλο σύστημα.
1: Η Αμερική είναι πολύ ακριβή γιατί έχει ένα σύστημα υγείας που είναι το Medicare και το Medicaid που είναι καθαρά ιδιωτικά.
0: Ναι.
1: Η Αμερική όμως έχει επίσης την εξής αντίφαση. Εγώ, Έλλη μου, δουλεύω σε ένα σύστημα που μου λέει θα πάρεις $1,000 το μήνα και σου δίνω και $400 το μήνα να ασφαλιστείς για την υγεία σου.
0: Ναι.
1: Εγώ μπορώ να πάρω αυτά τα $300 που μου δίνει ο εργοδότης μου και να πάω να τα παίξω στα άλογα. Μάλιστα. Και να βρεθώ μετά από 20 χρόνια ανασφάλιστος.
0: Ναι.
1: Εκεί σε έφαγε η μαρμάγκα. Καλύτερα να πας στην Αφρική να σε φάει ο κροκόδυλος παρά να αντιμετωπίσεις
0: τον ανασφάλιστο.
1: Απονιά του συστήματος, του αμερικάνικου συστήματος, αν δεν έχεις ασφάλεια. Θα πας στο charity hospital, θα πας δεν ξέρω εγώ. Η Αμερική λοιπόν, ναι, έχει ακριβές εξετάσεις, γιατί είναι η μητρόπολη του καπιταλισμού.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πάλι το αγούδι να πάμε μια ανάσα και εδώ με τον υπέροχο γιατρό μας και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ΑΡΕΔΙΟ 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η αγαπητή Πόπη Ματζίκα. Μου λέει εδώ η Τόνια, η αγαπημένη μας φίλη, η ακροάτρια. Πόσο σωστά τα λέει ο γιατρός. Στη διαδικασία εξετάσεων βρίσκεται και η Τόνια για κάτι που παρουσιάστηκε στο μαστό. Και ο γιατρός μου είναι πρώτα άνθρωπος και μετά γιατρός. Και αυτό με βοηθάει ψυχολογικά να δω τα πράγματα ψύχρεμα. Καλημέρα από Αθήνα πλέον και όχι από Κύθυρα. Και μου λέει και η Νατάσα μου, η αγαπημένη. Έλλη, καλημέρα. Όπως πάντα έχεις και σήμερα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Ευχαριστούμε, παιδιά. Αυτό προσπαθούμε. Και σας είπα, δεν μας αρέσει να μαυρίζουμε. Ίσα-ίσα μας αρέσει να βάζουμε φως στις μαύρες πτυχές που πες και εσύ, γιατρέα μου, νωρίτερα. Κάποιες φορές το καταφέρνουμε, κάποιες φορές όχι.
1: Το πρόβλημα του καρκίνου είναι ότι η άγνοια φέρνει φόβο.
0: Ναι, και δέος.
1: Ενώ η γνώση φέρνει ελπίδα.
0: Τι γίνεται όταν έχουμε δει πολλά περιστατικά ανά τον κόσμο, δεν μιλάω μόνο στην Ελλάδα, που μπορεί να μην έχει γίνει μια διάγνωση όπως θα έπρεπε?
1: Κοιτάξτε να δείτε το ότι η λανθασμένη διάγνωση...
0: Σπάνιο είναι αυτό, δεν είναι συχνό, αλλά συμβαίνει.
1: Είναι υπαρκτό. Mm. Γι' αυτό και κάθε μέθοδος, κάθε εξέταση λέει, έχει μια specificity και μια sensitivity, μια εξειδίκευση και μια ευαισθησία. Mm-hmm. Πράγματι λοιπόν στις πολλές διαγνώσεις που μπαίνουν με τον καρκίνο είναι ότι έχουμε ένα 3%, 4% που μπορεί να είναι, αν θέλετε, ψευδοσθετική η εξέταση, να σου έρθει μια εξέταση, ή ψευδός αρνητική, να είναι καρκίνος και να σου δώσει αυτό. Εκεί χρειάζεται λοιπόν πραγματικά κάτι το οποίο και σε μένα με ενοχλεί, γιατί η νέα γενιά, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, χρησιμοποιώντας απεικονίσεις, έχουν χάσει αυτό που λέμε κλινική προσέγγιση του ασθενή, που σημαίνει εξέταση του αρρώστου, ψηλάφιση του αρρώστου, ακρόαση του αρρώστου. Δηλαδή, όταν έχεις κάτι που στην δική σου προσωπική έγνοια σου πάει για ύποπτο και σου έρθει μια εξέταση που σε εφησυχάζει, μη στηριχθείς στον εφησυχασμό σου, αλλά ξαναενεργοποίησε την κλινική σου κρίση. Mm-hmm. Βέβαια, η κλινική κρίση είναι αποτέλεσμα εμπειρίας. Δεν είναι καθημερινό έτσι εργαλείο. Παρόλα αυτά θα πρέπει πραγματικά να ξαναγυρίζουμε, και μια φορά αν μας έρθει λοιπόν μια ψευδώς αρνητική εξέταση, οφείλουμε να την επαναλάβουμε. Οφείλουμε επίσης, ακόμα και αν μας έχει τυφλώσει το εγώ μας, να καλέσουμε έναν άλλο συνάδελφο για να του πούμε, ξέρεις, έχω ένα προβληματισμό, αυτό μου βγαίνει όλο αρνητικά, δες το εσύ σαν να μην ξέρεις τίποτα, να το δει, να σου πει μια γνώμη. Άρα λοιπόν το να μοιράζεσαι, και αυτό είναι μία από τις Ιπποκράτειες δεσμεύσεις, δηλαδή 3.000 χρόνια πριν είχαν πει ότι όταν έχεις ένα πρόβλημα και ο άρρωστός σου δεν μπορεί να το λύσεις, μην μείνεις στη δική σου κρίση, φόραξε κι άλλους, μοιράσου την κρίση σου και το πρόβλημα με άλλους και άφησε τον να το δει μόνος του. Εγώ δηλαδή πολλές φορές έχω βρεθεί σε αδιέξοδα και θεραπευτικά και διαγνωστικά. Γιατί πίστευα δεν θα συμβεί σε μένα αυτό, μια επιπλοκή. Τι έκανα τότε? Φώναζα έναν συνάδελφό μου, αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχει φύγει από τη ζωή, και του λέγα, ρε Κώστα, πήγαινα σε αυτό το δωμάτιο, δες τον άρρωστο, κάτι δεν μου πάει εμένα, ναι.

0: μιλάς, γιατί ελαχιστοποιεί τη λανθασμένη διάγνωση, ελαχιστοποιεί το ιατρικό λάθος και βοηθάει τον ασθενή να επιλέξει τον καλύτερο τρόπο για να μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του.
1: Γιατρέ μου, πριν κλείσουμε, μου λέει εδώ Αποστόλης, εξαιρετική εκπομπή σήμερα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν κλείσουμε, μας ακούει τώρα ένα παιδί το οποίο είναι 18 χρονών και έχει περάσει πανελλήνιες στην ιατρική. Ένα κορίτσι, ένα αγόρι. Τι θα το συμβούλευες? Έχω ακόμα 5 λεπτάκια, θα βάλω τραγούδι και μετά θα αποχαιρετήσουμε και θα αλλάξουμε θεματολογία. Θα μπορούσαμε να πάμε και με τις 12 μαζί να μιλάμε, αλλά για σήμερα ως εδώ.
0: Θα του έλεγα καλή δύναμη. Αλλά πρέπει να εφοδιάσει τον εαυτό του με πίστη, θέληση και αλτρουισμό. Δεν μπορείς να κάνεις ιατρική αν δεν είσαι της προσφοράς.
1: Αχ, μάλιστα. Να βάλει μπροστά και λίγο το lifestyle που μπορεί να ονειρεύεται, γιατί η μαμά του του είπε ότι παιδί μου είναι εδώ για το... Και αυτό, πώς μπορεί αυτό να το ελέγξει και να βάλει τον αλτουρισμό μπροστά και όχι τα υπόλοιπα?
0: Ή θα γίνει μητροκτόνος. Ή θα ακολουθήσει τη μαμά του. Ακούστε να δείτε. Η ιατρική σου προσφέρει ικανοποιήσεις. Σου προσφέρει επίσης και άνετη ζωή. Δεν σου προσφέρει πια το μοντέλο της προ-πεντηκονταετίας να γίνεις πάμπλουτος. Εκτός αν είσαι εκμεταλλευτής, σου είπα, του ανθρώπινου πόνου. Σου προσφέρει όμως την αξιοπρέπειά σου και βέβαια αν θέλει να έχει λίγο lifestyle θα μπορούσε να επιλέξει και κάποιες ειδικότητες λίγο πιο ελαφριές.
1: Απλά δεν θα τις χαρακτηρίσω, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι...
0: Ελαφριές εννοώ στο να την αντιμετώπισε. Παραδείγματος χάρη, η παιδιατρική σου δεσμεύει τη ζωή σου, αλλά ασχολείσαι με παιδάκια, είναι ευχάριστο.
1: Ναι, και έτσι. Η πλαστική χειρουργική, την κάνεις την άλλη.
0: Η πλαστική χειρουργική.
1: Κουκλάκι.
0: Η πλαστική χειρουργική πρέπει να το έχεις μέσα σου, να είναι lifestyle. Έρχεται η άλλη, ξέρω εγώ, η οποία είναι Κουασιμόδος και θέλει να γίνει ξαφνικά θεά.
1: Ναι, δεν μπορεί να γίνει με την πλαστική χειρουργική, γιατί δεν κατάλαβα. Μπορεί. Μπορεί, γιατί μπορεί. Να δίνουμε ελπίδα στον κόσμο από κάθε άποψη. Δεν είναι μόνο το θέμα υγείας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση, γιατρέ μου. Γιάννη
0: καλά.
1: Μου, αγαπημένο, Γιάννη Σπηλιώτης, ο χειρουργός ογκολόγος.
0: Και εγώ τη χάρηκα.
1: Θα μας ξανάρθετε, το καταλαβαίνετε προφανώς. Εμείς περιμένουμε μηνύματα, σχόλια. Θα πάμε σε μουσική ανάσα και μετά έχουμε να μιλήσουμε για τα διεθνή. Εκεί να δεις τι γίνεται. Και γίνεται. Και άλλο πάρτι εκεί με τον κύριο Συρίγο. 6-9-47-9-89-989 είναι ο ρυθμός του Viber. oner@alpharadio989.gr είναι το email μας. Μας ακούτε ζωντανά από όπου και βρίσκεστε, από το www.alpharadio989.gr, από εκεί μπορείτε να βρίσκετε και τις εκπομπές μας. Δηλαδή, αν θέλετε να δείτε λεπτομέρειες, τι λέει εδώ, νομίζω πως μετά τα χι χρόνια συγγραφής. Α, όχι, άλλο θέμα, άλλη ερώτηση ήταν αυτή. Μπράβο και στους δυο σας το τελευταίο μήνυμα. Ανεβαίνεις προς τα πάνω και ψάχνουν τα μηνύματα, καταλάβατε. Λοιπόν, χαιρετούμε. Τα λέμε σε πολύ λίγο συζητώντας με τον Άγγελο το Συρίγο για τα διεθνή. Για τα μου ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Να είστε καλά. Τα λέμε σε πολύ λίγο. Εμείς πάμε να βάλουμε τραγούδι επιλογής Αφροδίτη Σιμίτη, διάλειμμα και μετά διεθνής εξελίξη. Εκεί να δείτε δράματα. Πάμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Οι διεθνείς εξελίξεις τρέχουν. Νομίζω ότι το έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Και φυσικά τον ευχαριστώ πάρα πολύ που για μια ακόμα φορά, Κυριακή πρωί, είναι στην παρέα μας ο εκλεκτός μου φίλος, ο αγαπητός κύριος Συρίγος, από τους ανθρώπους που γνωρίζουν τα διεθνή, καλά πέραν της πολιτικής του ιδιότητας, που γνωρίζουν τα διεθνή καλύτερα από τον καθένα. Κύριε Συρίγο μου, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Ευχαριστώ για τα πολύ τιμητικά σας λόγια.
0: Όχι, είναι, νομίζω δεν το λέω μόνο εγώ. Είναι εντάξει, μην ευλογούμε και τα γένια μας.
1: Συμφωνώ. Παρακάτω, ναι.
0: Δεν μου λέτε, ήταν μια εβδομάδα που είδαμε πολλά διάφορα και πραγματικά σε κάποια θέματα νομίζω ότι λίγο ανησυχήσαμε και σε θέματα με την Τουρκία. Για πείτε μου λιγάκι τη γνώμη σας.
1: Λοιπόν, ας αρχίσουμε από το πραγματικό γεγονός το οποίο πολλές φορές ξεχνάμε στην Ελλάδα. Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ είχε ως αποκλειστικό αντικείμενο τις σχέσεις της Αμερικής με την Ευρώπη. Δεν είχε ούτε τα F-35, δεν είχε ούτε τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας, δεν είχε ούτε την αναβάθμιση της Τουρκίας γενικά, δεν είχε τίποτα από αυτά. Είχε το πώς πάνε οι σχέσεις μέσα στη συμμαχία της Αμερικής με την Ευρώπη. Τα δύο θέματα που αποτελούσαν αγκάθια ήταν η Γροιλανδία και η ενόχληση των Ευρωπαίων για τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου στο παρελθόν που είχε πει ότι θέλει να πάρει τη Γροιλανδία και η ενόχληση του Αμερικανού Προέδρου για τη στάση των Ευρωπαϊκών κρατών που δεν το βοήθησαν στον κόλπο. Πήγαμε εκεί πέρα λοιπόν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ για να συζητήσουμε αυτά και να βγει μια εικόνα ενωμένου ΝΑΤΟ, ενωμένης συμμαχίας.
0: Μάλιστα.
1: Και τι έγινε εκεί πέρα? Διαπιστώθηκε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος όχι μόνο έκανε πίσω σε σχέση με αυτά τα οποία είχαν ακουστεί, αλλά στο περιθώριο της διασκέψης, όχι μέσα στη διάσκεψη, επιτέθηκε σφόδρα στην Ισπανία κατηγορώντας την για τη στάση της και λέγοντας ότι θα πρέπει να τιμωρηθεί, δεν θα ταξιδεύουμε στην Ισπανία, θα κόψουμε και το εμπόριο με την Ισπανία κτλ. Και επανέφερε στο τραπέζι το θέμα του να αποκτήσει η Αμερική τη Γροιλανδία, διότι η Δανία λέει δεν τη χρειάζεται, ενώ η Αμερική τη χρειάζεται.
0: Χρειάζεται περισσότερο από ό,τι χρειάζεται η Δανία.
1: Ακριβώς. Ναι. Όλα αυτά, κυρία Σπυροπούλου, έγιναν στο περιθώριο. Στη διάσκεψη αυτή καθ' αυτή, ο Τραμπ μέσα δεν έλεγε τίποτα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι δηλώσεις του δημιουργούσαν πανικό. Δηλαδή βγήκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είπε ότι ξέρετε δεν είναι έτσι τα πράγματα με την Ισπανία, η Ισπανία είναι μέρος ενός όλου, το όλο περιλαμβάνει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί η Αμερική να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με ένα τμήμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, θα πρέπει να διακόψουν το σύνολο και βεβαίως διαμαρτυρήθηκε για την ιστορία με τη Γροιλανδία.
0: Δεν μου λέτε, ο Τραμπ έχει αποδείξει ότι είναι μέτρα του μηχανισμού αυτής της τακτικής, του ευνηδιασμού, του λίγο απρόβλεπτου. Όλα αυτά όμως οδηγούν πάντα, μέχρι τώρα τουλάχιστον, σε αυτά τα οποία επιθυμεί να καταφέρει ο ίδιος. Σε σχέση με το δικό μας τα δικά μας τα θέματα, που είδαμε πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία. Είδαμε για τα S-400, για τα F-35, είδαμε λοιπόν όλα αυτά τα οποία είναι σε εξέλιξη. Πού πάμε σε αυτή την κατάσταση? Γιατί κάπου λίγο είχαμε την ασφάλεια ότι λόγω του ότι υπάρχει η σχέση η πρώτη με τη Ρωσία δεν θα υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Τώρα λίγο σαν ανοίγει το παράθυρο και να παρανοίγει, έχω την αίσθηση.
1: Λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος από την πρώτη μέρα που εξελέγει εξέφρασε την επιθυμία του να δώσει στην Τουρκία F-35. Τα F-35 είναι ένα αεροπλάνο πέμπτης γενεάς, θεωρείται το καλύτερο αεροπλάνο στον κόσμο. Έχει απειροελάχιστο στίγμα στα ραντάρ, οπότε πρακτικώς το βράδυ μπορεί να πετάει όπου θέλει, δεν το βλέπει κανένας. Υπάρχουν περίπου 1.400 τέτοια αεροσκάφη ανά τον κόσμο και σε 17 χώρες εκτός από την Αμερική. Η Τουρκία το 17 είχε μπει μέσα στο πρόγραμμα των F-35 όχι μόνο ως αγοράστρια χώρα αλλά ως συμπαραγωγός λόγω του μεγάλου αριθμού F-35 που θα έπαιρνε 100 F-35.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το πλαίσιο ετοιμάστηκαν 6 F-35 τα οποία ανήκουν στην Τουρκία και τα οποία ήταν στην Αμερική και εκπαιδεύονταν εκεί οι Τούρκοι πιλότοι. Και ξαφνικά το 2019 ο Τούρκος Πρόεδρος αποφασίζει, ξέρετε, η αλαζονία τον πιάνει κατά καιρούς και τα τεινάζει στον αέρα όλα. Το έκανε το 2010 με το Ισραήλ για την Αίγυπτο. Το έκανε το 2019 με την αγορά των πυράβλων S-400 από τη Ρωσία. Είπαν οι Αμερικανοί, δεν μπορείς να έχεις ένα ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα, διότι αυτό θα μας υποκλέψει τους κωδικούς που χρησιμοποιούμε στην αεροπορία την ατοϊκή για να επικοινωνούμε μεταξύ μας και να ξέρουμε ποιο είναι φιλικό και ποιο είναι εχθρικό αεροσκάφος. Και γι' αυτό το λόγο σε βάζουμε στις κυρώσεις του νόμου Κάατσα. Τι είναι αυτός ο νόμος? Είναι ένας νόμος που απαγορεύει τις συναλλαγές με τους εχθρούς της Αμερικής, βλέπε Ρωσία, Ιράν, Βόρειος Κορέα, και με τις χώρες που έχουν στενές σχέσεις με τους εχθρούς της Αμερικής. Mm-hmm. Η Τουρκία, αγοράζοντας πυράβλους S-400, πέρασε στις χώρες που έχουν στενές σχέσεις με τους εχθρούς της Αμερικής. Ακολούθως το Κογκρέσο έβγαλε, πέταξε την Τουρκία έξω από το πρόγραμμα συμπαραγωγής. Mm-hmm. Τα 6 F-35 μείνανε στην Αμερική, είναι αποθηκευμένα κάπου στο Τέξας από ό,τι διάβασα. Mm-hmm. Και παράλληλα πέρασε και ένα ψήφισμα, στο οποίο έλεγε τα εξής: για να μπορέσω να ξαναβάλω την Τουρκία σε κάποιο πρόγραμμα F-35, mm-hmm, όχι πλέον ως συμπαραγωγό χώρα, ως αγοράστρια χώρα, θα πρέπει να μου έρθει μια επιστολή από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης της Αμερικής, το οποίο θα λέει ότι, ένα, η Τουρκία δεν έχει τους S-400 στο έδαφος της. Δύο, δεν πρόκειται να τους ξαναπάρει πίσω εάν τους έχει δώσει κάπου αλλού. Mm. Και τρία, δεν χρησιμοποιεί ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα. Πρέπει να μου έρθει αυτή η επιστολή και συνέχεια εγώ θα εξετάσω να δω τους όρους από τους οποίους θα μπορούσε ίσως η Τουρκία να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Επομένως, όσο καιρό η S-400 είναι στην Τουρκία, η Τουρκία δεν μπορεί να μπει στο πρόγραμμα των F-35, διότι δεν μπορεί να συνταχθεί αυτή η επιστολή. Εδώ και περίπου 40 ώρες από την Παρασκευή το απόγευμα έχει το μεσημέρι, έχει κυκλοφορήσει μία πληροφορία από τον τουρκικό τύπο ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να πουλήσει τους S-400 σε ένα κράτος του κόλπου, μάλλον στο Κατάρ. Προσέξτε τώρα τι ερωτήματα προκύπτουν στην προκειμένη περίπτωση. Επειδή η S-400 είναι εξαιρετικά προηγμένο οπλικό σύστημα, mm-hmm, δόθηκε στην Τουρκία με τον όρο ότι εάν είναι να μεταβιβαστεί κάπου αλλού θα πρέπει να συμφωνήσει η παραγωγός χώρα, η Ρωσία, στην προκειμένη περίπτωση. Άρα για να πάει στο Κατάρ, στο Ομάν, στα Εμιράτα, στην Ινδία ή οπουδήποτε, θα πρέπει η Ρωσία να πει το ναι. Η Ρωσία έχει χαρακτηριστεί από το ΝΑΤΟ ως εχθρική χώρα. Γιατί η Ρωσία να πει το ναι για να διευκολύνει το ΝΑΤΟ και την Τουρκία, ούτως ώστε η Τουρκία να απαλλαγεί από τους S-400, να μπει σε ένα τοϊκό αντιαεροπορικό σύστημα και να μπορέσει να πάρει F-35. Δηλαδή η Ρωσία να έχει περικυκλωθεί από τη Φιλανδία μέχρι και την Ανατολική Τουρκία από νατοϊκά αντιαεροπορικά συστήματα και αεροπλάνα F-35. Δεν ακούγεται πολύ λογικό. Εκτός εάν η Ρωσία διαπραγματεύεται με την Αμερική να πάρει κάτι άλλο πολύ πιο σημαντικό ως αντάλλαγμα.
0: Μάλιστα, και μην ξεχνάμε ότι είμαστε και στα μέσα ενός πολέμου, θα πω εγώ τώρα με το πονηρό το δικό μου το μυαλό, το οποίο και εκεί μπορεί να είναι κάποια πράγματα, κάποιες εγγυήσεις, κάτι που μπορεί να θέλει η Ρωσία, όπως αντιλαμβάνω.
1: Εκεί πάει το μυαλό μας. Ότι αν είναι να υπάρξουν ανταλλάγματα θα είναι στο θέμα της Ουκρανίας. Πάντως, αυτή τη στιγμή η Ρωσία δεν έχει δώσει το πράσινο φως για πώληση. Mm-hmm. Η πληροφορία έχει δοθεί μόνο στον τουρκικό τύπο. Οπότε
0: μπορεί να μην είναι καθόλου αληθινή η συγκεκριμένη πληροφορία. Μπορεί. Να είναι ραδιοβίλα για κάποιο λόγο που γνωρίζει η Τουρκία. Κάτι που μπορεί να θέλει να πιέσει. Επίσης.
1: Η Τουρκία αρέσκεται πολύ με τις λεγόμενες ψυχολογικές επιχειρήσεις. Mm. Δηλαδή δημιουργεί εντυπώσεις. Το κάνει συνήθως διότι θέλει να περάσει κάποια μηνύματα, να δημιουργήσει κλίμα κτλ.
0: Στο εσωτερικό της επίσης αντιλαμβάνομαι.
1: Και στο εσωτερικό της και στο εξωτερικό της.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μάλλον πρέπει, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο από πίσω, είναι μια τέτοια κατάσταση.
0: Σε περίπτωση που γίνει αυτό, θα φέρει την Τουρκία σε πλεονάζουσα θέση σε σχέση με εμάς?
1: Λοιπόν, σε περίπτωση που...
0: που για κάποιο λόγο συμπέσει και όλα αυτά μαζί συμβούν, ναι.
1: Φύγουν οι S-400. Mm. Θα τίθεται ως ερώτημα εάν θα δοθούν αυτομάτως τα F-35 στην Τουρκία. Η απάντηση είναι αυτομάτως όχι. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία που θα ακολουθήσει μετά, η οποία, στην οποία θα ασκηθούν σοβαρότατες πιέσεις και προς, προς το Κογκρέσο και από την Ελλάδα και κυρίως από το Ισραήλ που έχει ένα ισχυρότατο λόμπι.
0: Ναι.
1: Άρα και να δοθούν οι S-400 δεν είναι σίγουρο ότι θα πάνε τα F-35. Ας πάρουμε όμως την περίπτωση που θα πάνε τα F-35 στην Τουρκία, θα δοθεί πράσινο φως.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν καταρχάς τα 5 αεροπλάνα, συν ένα που δεν είναι ολοκληρωμένο, 6, τα οποία ανήκουν στην Τουρκία, οπότε θεωρητικώς αυτά μπορούν να δοθούν στην Τουρκία σχετικά σύντομα, υπό τον όρο ότι θα υπάρχουν πιλότοι οι οποίοι θα μπορούν να τα πετάξουν, γιατί αυτά χρειάζονται πολύ σοβαρή εκπαίδευση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν είδατε μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, έπεσε ένα F-16, έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ανδραβίδας, ένα ελληνικό F-16.
0: Ναι.
1: Είχε πρόβλημα με το σύστημα προσγείωσεως.
0: Ναι.
1: Ο πιλότος του είχε δύο δυνατότητες. Η μία ήταν η ασφαλής να εκτοξευθεί στον αέρα και να αφήσει το αεροσκάφος να πέσει στη θάλασσα.
0: Ναι, αλλά έχουμε παλικάρια.
1: Ήταν εντυπωσιακό αυτό που
0: έχουμε
1: έκανε,
0: παλικάρια και κύριε Συρίγο, αν μου επιτρέπετε, αυτά τα παλικάρια τα οποία ρισκάρουν τη ζωή τους για μας, θα πρέπει να τα ενισχύουμε και να τους δίνουμε τις δυνατότητες να έχουν τα τελευταία εξοπλισμό και τελευταία τεχνολογία σε εργαλεία. Γιατί αυτή η αυτοθυσία του πιλότου, εμένα πραγματικά που δεν το έβλεπα και είχα ένα συνδυασμό συγκίνησης και τρόμου για το πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι τόσο υπέροχος στη δουλειά του, τόσο ήρωας, τόσο μοναδικός, πρέπει σαν και αντιλαμβάνεστε με ποιο τρόπο το λέω, να είναι η τελευταία τεχνολογία και να μην έχουν προβλήματα συντηρήσεις και τα συναφή.
1: Καλά, τα προβλήματα θα δημιουργηθούν, ξέρετε, οι μηχανές είναι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι αυτός ο άνθρωπος, αντί να επιλέξει την ασφάλειά του, να πει εντάξει, χάλασε το σύστημα προσγειώσεως, πετάγομαι στον αέρα, φεύγουμε ελεξίπτωτο, πέφτει το αεροπλάνο στη θάλασσα. Προτίμησε να πάει στο αεροδρόμιο της Ανδραβίδας, να αδειάσει τα καύσιμα πετώντας από πάνω,
0: ναι,
1: δηλαδή στη θάλασσα,
0: φοβερό.
1: Προκειμένου, ναι, και στη συνέχεια να προσγειωθεί με την κοιλιά, με σκοπό να διασώσει ό,τι μπορούσε να διασωθεί από αυτό το αεροσκάφος.
0: Ναι.
1: Και πράγματι το έκανε και φαίνεται ότι έχει διασωθεί.
0: Και να δίνει και οδηγίες από ό,τι έβλεπα νωρίτερα που διάβαζα στους ανθρώπους εκεί για το πώς πρέπει να γίνει η κατάσβεση, αν ισχύουν
1: ακριβώς
0: αυτά που έβλεπα, τα οποία και αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο μου έδωσε ελπίδες για τη γενικότερη κατάσταση. Δηλαδή, αν δεν ήταν.
1: Εμένα μου έδωσε ελπίδες ότι αυτομάτως ρίξανε αφρό και έσβησε φωτιά. Γιατί φοβήθηκα ότι θα ρίχνανε νερό. Το οποίο μάλλον.
0: Ναι.
1: Θα εξάπλωνε τη φωτιά στην αρχή.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν υπήρχε η απόλυτη γνώση ή αν δεν ήταν ο πιλότος. Κάποια στιγμή μπορεί κάτι να συνέβαινε, να είχαν τις αισθήσεις του άνθρωπος. Αυτό δεν έχουμε ξεκαθαρίσει.
1: Ναι, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, δεν το ξέρω.
0: Έτσι κι αλλιώς, σαφώς.
1: Ο λόγος που αναφέρω το παράδειγμα του πιλότου είναι για να πω ότι αυτά τα αεροπλάνα θέλουν πάρα πολύ εκπαίδευση, πολύμινη εκπαίδευση.
0: Βεβαίως.
1: Πολλό δε μάλλον τα F-35. Οπότε οι πιλότοι που θα πετάξουν τα F-35, οι Τούρκοι που είχαν εκπαιδευτεί, από ό,τι διάβασα, έχουν συνταξιοδοτηθεί, έχουν φύγει από την τουρκική αεροπορία. Άρα θα πρέπει να εκπαιδευτούν εκ νέου. Με δεδομένο ότι εμείς από το χρόνο στέλνουμε και εμείς από τα 27 πιλότους να εκπαιδευτούν, στη χειρότερη περίπτωση, Τουρκία και Ελλάδα θα παίρνουν παράλληλα F-35 την ίδια περίοδο, στη χειρότερη περίπτωση. Προσωπικώς θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο πάντως να πάρουν οι Τούρκοι F-35. Χωρίς να το αποκλείω, ενώ σε περίπτωση που κατορθώσουν και διώξουν τους S-400, που από μόνο του είναι ένα τεράστιο αγκάθι. Αν ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, μετά είναι μια τεράστια μάχη στο Κογκρέσο. Δεν είμαι σίγουρος ότι οι Τούρκοι θα την κερδίσουν.
0: σημασία έχει είναι αυτό που είπατε κιόλας, το γενικότερο κομμάτι των εξοπλισμών και το κατά πόσο είμαστε εμείς σαν χώρα σε απόλυτη τιμότητα που είμαστε, το είδαμε και από τα παλικάρια μας. Και εντάξει.
1: Το είδαμε, αν επιτρέπετε, και με αυτό που έγινε με την Κύπρο. Η Ελλάδα
0: βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Στέλνει δύο φρεγάτες και τέσσερα F-16 στην Κύπρο, τα οποία μετά από μερικές ώρες βρίσκονται στο νησί. Στη Βρετανία κόντεψε να πέσει η κυβέρνηση.
0: Ακόμα συζητάγανε. Ναι. Ναι. Έχει να κάνει και με τα αντανακλαστικά μέρες. Και εδώ να τα πούμε τα εύσημα και της κυβέρνησης. Εγώ βλέπετε ότι πάντα λέω και τα υπέρ, λέω και τα κατά. Το γεγονός ότι είχαμε τα αντανακλαστικά να λειτουργήσει σωστά όλος ο μηχανισμός ήταν και αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Βεβαίως. Και το γεγονός ότι σε λίγες ώρες τα καράβια μας είχαν φτάσει στην Κύπρο. Και οι Βρετανοί κάνανε 14 μέρες για να ετοιμάσουν ένα σκάφος για να φύγει. Έγινε χαμός με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ήταν το κύριο θέμα συζητήσεως στη Βρετανία στα αμυντικά. Τι θα γίνει, γιατί είμαστε τόσο ανέτοιμοι να στείλουμε ένα σκάφος. Ένα.
0: Δώστε μου λίγο χρόνο να πάμε σε διάλειμμα και να επανέλθουμε, αγαπητέ μου και Συρίγο, και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ρομαντικά.
3: Τι κοιτάς πρώτα σήμερα, κοπέλα.
4: Τα μάτια.
2: Απρόβλεπτα.
5: Δεν φοράς παντελόνι.
2: Αστεία.
3: Έπρεπε να είχα πιει.
2: Επικά.
6: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
7: Μη κάνω.
2: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, έχουμε πιάσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον αγαπητό κύριο Συρίγο για τις διεθνείς σχέσεις και γενικότερα όλα όσα εξελίχθησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν μου λέτε, κύριε Συρίγο, μια που σας έχω εδώ πέρα και με την ευγενική σας υπομονή, τι γίνεται γενικότερα με το θέμα του πολέμου? Γιατί βλέπουμε ότι...
10: Πει θα μιλήσουμε 2 λεπτά μόνο.
9: Εντάξει τώρα, κύριε Συρίγο, αφού οι συζητήσεις μαζί σας πάντα κρατάνε την προσοχή. Όσο χρόνο έχετε, αν έχουμε ακόμα 4-5 λεπτά, να σας ρωτήσω κάτι για το Ιράν και σας αποχαιρετώ.
10: Άλλα δύο λεπτά.
9: Λοιπόν, τι γίνεται με το Ιράν?
10: Με το Ιράν γίνονται διάφορα πράγματα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την κηδεία του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη.
9: Βεβαίως.
10: Η οποία μάζεψε πάρα πολύ κόσμο. Ούτως ή άλλως είναι στην παράδοση του σιητικού Ισλάμ ο θρήνος για τους νεκρούς. Το σιητικό Ισλάμ βασίζεται σε αυτό το χαρακτηριστικό, στο θρήνο για τους νεκρούς. Είχαμε και το προηγούμενο το 1989, όταν ο προηγούμενος θρησκευτικός ηγέτης, ο Χομεϊνί, είχε πεθάνει. Η κηδεία του είχε ξεφύγει πέραν από κάθε... Δηλαδή είχαν μαζευτεί 3 εκατομμύρια άτομα.
9: Να.
10: Κάποια στιγμή ο κόσμος είχε αρπάξει το φέρετρο και για 2-3 ώρες το φέρετρο γύριζε στις πλάτες του κόσμου. Κάποια στιγμή βγάλανε το σώμα του νεκρού από μέσα και προσπαθούσαν να αποσπάσουν κομμάτια από το σάβανο. Μπήκαν οι φρούτοι της Επαναστάσεως πυροβολώντας τον αέρα για να πάρουν πίσω το σώμα. Όταν πήγαν να το βάλουν μέσα στον τάφο, είχαν πηδήξει άνθρωποι μέσα στον τάφο για να υποδεχτούν το σώμα.
9: Το λες λίγο και με έντονα χαρακτηριστικά όλο αυτό, ναι, όντως.
10: Ναι, αυτά δεν τα ζήσαμε τώρα, αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη κηδεία, την οποία επίτευξε το καθεστώς, παρουσίασε ως ένα γεγονός που συσπηρώνει τον κόσμο.
9: Ναι.
10: Ποιο είναι το ενδιαφέρον, γιατί έχω και εγώ κάποιες πηγές μέσα στην Τεχεράνη.
9: Ναι.
10: Μου λένε το εξής, τα πράγματα έχουν χαλαρώσει πολύ ως προς το θέμα της μαντήλας. Δηλαδή, τις πρώτες μέρες μου λέει, πολλές γυναίκες κυκλοφορούσαν με τις μαντήλες στον νόμο, χωρίς να τις φοράνε. Στη συνέχεια με τις μαντήλες στην τσάντα. Και τώρα πάρα πολλές κυκλοφορούν χωρίς καθόλου μαντήλα, ούτε στον νόμο ούτε στην τσάντα. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι το καθεστώς έβγαλε βιντεάκια δείχνοντας και τέτοιες γυναίκες, δηλαδή γυναίκες που δεν φορούσαν μαντήλα. Έβγαλε νεαρούς που θα τους χαρακτήριζε hipsters, οι οποίοι όλοι λέγανε για τον θρησκευτικό του ηγέτη που πέθανε. Βλέπουμε λοιπόν μια μετατόπιση του Ιράν από ένα σκληρό ισλαμικό καθεστώς σε ένα σκληρό εθνικιστικό ισλαμικό καθεστώς. Δηλαδή υπάρχει αναβίωση του εθνικισμού αυτή τη στιγμή μέσα στο Ιράν.
9: Mm-hmm.
10: Το οποίο αποδεικνύει και το λάθος, αν μου επιτρέπετε, τη συλλήψεως των Αμερικανών και των Ισραηλινών, οι οποίοι πίστευαν ότι θα επιτεθούν στην ηγεσία του Ιράν και ο λαός ενθουσιασμένος θα ξεσηκωθεί και θα λέει τι ωραία που βομβαρδίζεται τη χώρα μας. Ξέρετε, κυρία Σπυροπούλου, σκεφτόμουν το 1974 εάν οι Τούρκοι εκτός από την Κύπρο έκαναν επίθεση και στην Ελλάδα. Ο λαός τι θα έκανε, θα έλεγε δόξα τω Θεώ, πάνε να ρίξουν τη Χούντα ή θα πολεμούσε τους Τούρκους? προφανώς και θα πολεμούσε τους Τούρκους. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα.
9: Mm-hmm.
10: Και είναι εντυπωσιακό πώς οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί πιστεύανε κάτι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η αντιπολίτευση του Ιράν δεν πολύ μιλάει. Δεν μιλάει καθόλου. Αντιθέτως υπάρχει εθνικιστική συσπήρωση. Το καθεστώς φαίνεται πιο ανοιχτό για να επιβιώσει, αν και μέσα στο καθεστώς έχουν επικρατήσει τα πιο σκληροπυρηνικά στοιχεία. Και όλο το παιχνίδι πλέον παίζεται γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Έχει φύγει η προσοχή από τα πυρηνικά όπλα και είναι γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν στοχεύει να ελέγχει στο διηνεκές τα στενά του Ορμούζ. Διαπίστωσε δηλαδή ότι έψαχνε να βρει πυρηνικό όπλο, αλλά είχε το πυρηνικό όπλο στα χέρια του, ήταν τα στενά του Ορμούζ. Και δεν θέλει να το χάσει. Χτύπησε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα 2 σαουδαραβικά και ένα καταριανό σκάφος, τα οποία δεν πέρναγαν από τα υποδεικνυόμενα από το Ιράν περάσματα. Ως αποτέλεσμα αυτού, οι Αμερικανοί χτύπησαν το Ιράν και το Ιράν ανταπάντησε με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και οι Αμερικανοί ξαναχτύπησαν το Ιράν. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Όπως είπαν οι ίδιοι και οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί, είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά αυτού του είδους οι αντιδράσεις, τα τζαρτζαρίσματα, αν μου επιτρέπετε ο όρος,
9: ναι,
10: θα συνεχίζονται.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ μου, κύριε Σύριγο, ευχαριστώ θερμά για τις ακόμα μία φορά πολύτιμες πληροφορίες και τη συζήτηση που κάναμε. Να είστε καλά. 2 λεπτά κράτησε η συζήτηση. Είδατε πώς περνάει ο χρόνος. Όλα είναι σχετικά.
10: Πώς περνάει ο χρόνος.
9: Το
10: νερό,
9: έχει πει και ο Αϊνστάιν. Όλα είναι σχετικά, αγαπητέ μου, κύριε Σύριγο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
10: Να είστε καλά. 2 λεπτά. Γεια σας.
9: Αλφα Radio 989.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Βες υπόπη, ξέρεις τι δεν έχουμε κάνει καθόλου. Δεν έχουμε πιάσει να καταρρύψουμε καμία έρευνα. Εμείς όταν συναντιόμαστε πάντα καταρρύπτουμε έρευνες. Πέρα ότι καταρρύπτουμε κι άλλα, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό είναι το όταν εμείς οι δύο συναντιόμαστε. Έχω λοιπόν εδώ μπροστά, θα πάμε σε εντελώς διαφορετικό θέμα. Θα μιλήσουμε, πώς είναι αυτό που λέει αγάπη μου, πάμε να σου δείξω τα άστρα. Ή θα σου δείξω το φεγγάρι, ή παιδί μου, θα σου κάνω δώρο τον ουρανό με τα άστρα. Ναι, πολύ ωραία, θα μου το κάνεις δώρο. Περίμενε εδώ πέρα. Υπάρχει εδώ μια έρευνα η οποία λέει εδώ στο Έθνος. Μπορεί ο άνθρωπος να αναπαραχθεί στο διάστημα. Γιατί κάνει και ο φίλος μου ο Ήλον, ανοίγει εκεί, στέλνει, ετοιμάζει να στέλνει στον Άρη, αυτά, φτιάχνει εκεί. Θα αναπαραχθούμε. Και για να αναπαραχθούμε πρέπει να γίνεται και μια διαδικασία, όπως καταλαβαίνεις, για την οποία από καταβολής κόσμου γίνεται η αναπαραγωγή. Πριν μπουν οι μέθοδοι πιο, ξέρεις, αυτό, επιστημονικοί. Λοιπόν, άκουτα, μέθοδοι, επιστημονικές. Λοιπόν, σεξ στο διάστημα. Μπορεί ο άνθρωπος να αναπαραχθεί. Τι αποκαλύπτει μια νέα έρευνα. Μια μελέτη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει η γονιμοποίηση στο διάστημα. Δεν θέλω να πω τι λένε για το Δία, τι παθαίνει, γιατί και αυτός πλανήτης είναι, κατάλαβες. Λοιπόν, διαπιστώνει ότι τα σπερματοζωάρια ενδέχεται να αποπροσανατολίζονται όταν προσπαθούν να βρουν ένα οάριο. Βέβαια, γιατί και δεν έχει βαρύτητα, πάει, ψάχνει το καημένο. Πού θα βγει. Όπως αναφέρει ο Guardian, όταν εκτέθηκαν σε συνθήκες μικροβαρύτητας σε πειράματα τα σπερματοζωάρια, κινούνταν άτακτα. Σαν έναν αστροναύτη που αιωρείται χωρίς πρόσδεση. Δηλαδή, εδώ, τα ταβάνι χτυπάει, πάει τα κάτω, εδώ χαμός. Όπως αναφέρουν οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Αδελαίδος, τι μου στέλνετε εδώ, να κάνω αναβάθμιση της θέσης. Δεν θέλω. Θα πάω έτσι, και άμα φύγω από το παράθυρο, ο Θεός και η ψυχή μας. Αυτό τα κάνει να περιστρέφονται, να γυρίζουν ανάποδα. Να βγουν προς τα. Πάντα ναι. Δεν γνωρίζουν πραγματικά ποια είναι η κατεύθυνση. Προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Σταμάτα. Δήλωσε η ερευνήτρια, η Dr. Nicole McPherson. Η Αυστραλία συμμετέχει στο πρόγραμμα Artemis της NASA για επιστροφή στη Σελήνη και μελλοντικά αποστολή στον Άρη. Να. Ενώ ιδιωτικές εταιρείες όπως η SpaceX του Elon Musk σχεδιάζουν τη δημιουργία ανθρώπινων οικισμών στον Άρη. Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται το ενδιαφέρον για το πώς οι άνθρωποι θα μπορούσαν να αναπαράγονται και να εκτρέφουν ζώα σε εξωγήινα περιβάλλοντα. Οι ερευνητές λοιπόν εκεί της Αδελαίδας, κολλάει και το ίντερνετ, χρησιμοποίησαν μια συσκευή που προσομοιώνει τη μικροβαρύτητα παρόμοια με την ελεύθερη πτώση ή την αίσθηση έλλειψης βάρους που βιώνουν οι αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Το όργανο που ονομάζεται κλινοστάτ δεν είναι άλλο όργανο, Πόπι. Μιλάμε σοβαρά εδώ πέρα. Κάνει τα κύτταρα να μην καταλαβαίνουν πραγματικά προς ποια κατεύθυνση κινούνται, είπε η McPherson. Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε λοιπόν στο επιστημονικό περιοδικό Communication Biology, οι ερευνητές σημειώνουν ότι με τις πρόσφατες εξελίξεις στα διαστημικά ταξίδια και το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για εξερεύνηση του βαθιού διαστήματος, απικισμό του Άρη και εξόριξη στη Σελήνη, είναι κρίσιμο να μελετηθεί. Σε βλέπω, παρακολουθείς με προσοχή, εύχομαι και οι ακροατές. Η επίδραση της μικροβαρύτητας στα πρώιμα στάδια της γονιμοποίησης, όχι μόνο για τη δημιουργία βιώσιμων πηγών τροφής, αλλά και τη διατήρηση ανθρώπινων οικισμών στο διάστημα, χωρίς συνεχή αναπαραγωγή επαναπληθυσμού από τη γη. Γιατί σκέψου τώρα, βάζω εγώ μια άνω τελεία. Πάω εγώ με το σύζυγό μου, αποφασίσουμε μετά από 20 χρόνια να μετοικήσουμε στο διάστημα. Βέβαια, εγώ μετά από 20 χρόνια δεν θα μπορώ να παραχθώ. Αλλά μπορεί, γιατί θα είμαι μιας ηλικίας που δεν θα αναπαράγομαι. Αλλά μπορεί να έχει προχωρήσει και εκεί η επιστήμη. Σωστό είναι και αυτό. Τέλος πάντων, πάει μια νεότερη, ή τέλος πάντων μπορεί να υπάρχει αυτός ο τρόπος. Εγώ για να αναπαραχθώ θα πρέπει, ενώ θα βρίσκομαι ωραία, θα έχω φτιάξει τη ζωή μου, θα έχω το σπιτάκι μου, θα φοράω το κράνος μου, αυτό που φοράνε εκεί το. Πώς το λένε αυτό, όχι κράνος, πώς το λένε αυτό. Όχι μάσκα, αλλιώς είναι αυτό που έχει μπει, είναι με το οξυγόνο που προχωράει ο αστροναύτης. Πώς το λένε αυτό τώρα, θα το ψάχνω μέχρι αύριο, τέλος πάντων δεν θυμάμαι. Αυτό που βάζεις και είναι το κεφαλάκι μέσα. Θα ζω εκεί τη ζωή μου, δεν ξέρω, δεν θα έχω οξυγόνο, είναι σκάφανδρο. Αλλά το σκάφανδρο, ναι, τι μνήμα, πόσες γνώσεις και τι μνήμη. Μπορεί να μην ζω με σκάφανδρο βέβαια, να έχω οξυγόνο κάπως σε κάποιο χώρο. Αλλά θα έχω φτιάξει εκεί τη ζωή μου με τον σύντροφό μου, θα έχω την καθημερινότητά μου, θα ξυπνάμε το πρωί, θα βλέπουμε τον απέναντι εξωγήινο, θα έρχονται για καφέ, θα κάνουμε και για να αναπαραχθώ θα πρέπει να μεταφερθώ πάλι στη γη. Δεν γίνονται έτσι αυτές οι δουλειές. Ενώ εκεί άμα είμαι για να αναπαραχθώ, γιατί για να περάσει ευχάριστα ερωτικά ο χρόνος μου, θα μπορώ φαντάζομαι.
ή πάλι λόγω βαρύτητα θα έχουμε πρόβλημα. Χανόμαστε. Κυνηγιόμαστε. Το φαντάζεσαι. Λες να το ζήσουμε αυτό. Να το προλάβουμε εννοώ. Γιατί να το ζήσουν οι επόμενοι θα το ζήσουν. Εμείς θα το προλάβουμε. Κανείς δεν ξέρει. Οι ερευνητές από το Robinson Research Institute χρησιμοποίησαν δείγματα σπέρματος από ανθρώπους, ποντίκια και χείρους. Εδώ αυτό θα αφήσω, θα κάνω ακόμα ένα σχόλιο και θα αλλάξω θέμα γιατί πια το παράκανα. Τα τοποθέτησαν σε ένα τρισδιάστατο λοιπόν κλίνοστατ, ο οποίος περιστρέφεται στον εξουδετερώνει την επίδεση της βαρύτητας. Και στη συνέχεια σε έναν λαβύρινθο που προσωμείωνε το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα. Δεν υπήρχε οάριο βέβαια, λέει, για λόγους οδεοντολογίας. Τα σπερματοζωάρια που εκτέθηκαν σε μικροβαρύτητα δυσκολεύονταν να βρουν τη διαδρομή. Να ξέρεις. Παρατηρήθηκε 40% μείωση στον αριθμό των ανθρώπινων σπερματοζωαρίων που κατάφεραν να φτάσουν στο τέλος. Η μικροβαρύτητα επηρέασε και την ανάπτυξη εμβρίων σε ποντίκια και σε χείρους. Είναι η πρώτη φορά που αποδεικνύεται ότι η βαρύτητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην ικανότητα προσανατολισμού των σπερματοζωαρίων. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Αυτό μας δίνει ελπίδα όμως ότι παρότι η επίδραση ήταν αρνητική, οι γη έμβρια εξακολουθούσαν να μπορούν να σχηματιστούν. Αυτό μας δίνει την ελπίδα ότι η αναπαραγωγή στο διάστημα ίσως μια μέρα καταστεί εφικτή. Είναι και μια αγωνία που μπορεί να έχουμε, η αλήθεια είναι. Καθώς προχωράμε προς το να γίνουμε ένα διαστημικό ή πολυπλανητικό είδος, η κατανόηση του πώς η μικροβαρύτητα επηρεάζει είναι κρίσιμη κλπ. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Πες ότι εγώ ερωτευτώ τον εξωγήινο. Πες ότι κάτι γίνεται εκεί, παιδί μου. Βρίσκουμε και έναν. Επειδή λυσάξανε κιόλας και δείχνουν συνέχεια τα ούφο που τα έχουν βρει τα στοιχεία και το πεντάγωνο κλπ. Και όταν μεταφερθούμε εκεί, εγώ ερωτευτώ. Αχ, θέλω πολύ να το προλάβω αυτό. Μπορεί να βρω την ευτυχία έτσι. Δεν θα είναι δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Είναι που είναι ο κύριος με τα 7 μάτια, τα 4 χέρια και τα γουλωτά. Θα πηγαίνουν τα μάτια, θα μπαίνουν. Έχεις δει, έτσι το φαντάζομαι εγώ το ούφο. Και λέει, φαντάσου να μπορείς π.χ. το ούφο να το αλλάζεις ανάλογα με το πώς επιθυμείς. Και να μου έθιξε εγώ ο Κλούνεϊ. Μπράντλι Κούπερ που μου αρέσει πιο πολύ. Ωραίος είναι. Καλά, και να είναι εξωγήινος όμως αυτός. Αλλά εγώ να μπορώ να τον. Βέβαια, δεν ξέρω αν ο εξωγήινος θα μπορεί να φτιάξει και εμένα πώς μπορεί να με κάνει. Γιατί μπορεί αυτό να του αρέσει η κοπέλα του να έχει 7 μάτια και να έχει διαφόρων ειδών τέλος πάντων καταστάσεις. Γιατί να μπορώ να το επιλέξω μόνο εγώ και να μην μπορεί από εκεί που από εκεί είναι και τη περιοχή. Και ξέρει και τα κόλπα. Και ξέρει και τα μέρη από εκεί. Λέω να μείνουμε εδώ που είμαστε, Πόπι. Άσε που θα σε δούνε πάνω και είπαμε, θα σε περνάνε και γιατί. Είδε το υπογειακό συμβούλιο. Βάλα το αγούδι, Πόπι. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Το πείραμα του μικρού Άλμπερτ το ξέρεις. Το βλέπω τώρα εδώ στο διαδίκτυο Pop. Είναι, λέει, μια μελέτη που σημάδεψε την ιστορία της ψυχολογίας. Ποια μελέτη είναι αυτή? Θες να την καταρρύψουμε κι αυτήν, μια που πιάσαμε τις καταρρύψεις? Το λεγόμενο πείραμα του μικρού Άλμπερτ αποτελεί μέχρι και σήμερα, λέει, μια από τις πιο γνωστές αλλά και πιο αμφιλεγόμενες έρευνες, να το έρευνα είναι, στο χώρο της ψυχολογίας. Η έρευνα δημοσιεύτηκε το 1920, α, μιλάμε για 100 χρόνια πλάς, και βασίστηκε στην ιδέα της εξαρτημένης μάθησης που είχε ήδη παρουσιάσει ο Παυλόβ. Εκείνος είχε αποδείξει ότι τα σκυλιά μπορούσαν να συνδέσουν έναν ήχο με την τροφή. Ναι, θυμάσαι που χτυπάγαν τον τενεκεδάκι, ναι. Και να αντιδρούν ακόμη και χωρίς την παρουσία φαγητού. Επηρεασμένη από αυτή τη θεωρία, ο ψυχολόγος Τζον Βάτσον και οι μεταπτυχιακοί συνεργάτηδά του Ροζαλή Ρέινερ επιχείρησαν να εξετάσουν αν μια παρόμοια διαδικασία θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε έναν άνθρωπο, συγκεκριμένα σε ένα βρέφος μόλις 9 μηνών, που έμεινε γνωστό ως ο μικρός Άλμπερτ. Τι κάνανε στο βρέφος? Στόχος των ερευνητών ήταν να διαπιστώσουν αν ένα παιδί μπορεί να μάθει να φοβάται αντικείμενα ή ζώα που αρχικά δεν του προκαλούν καμία ανησυχία. Τι πέρασε το παιδάκι. Για το σκοπό αυτό παρουσίασαν στο βρέφος διάφορα ερεθίσματα, όπως ένα λευκό αρουραίο, ένα κουνέλι και μία μαϊμού. Κάθε φορά που ο μικρός ερχόταν σε επαφή με το ποντίκι, οι ερευνητές δημιουργούσαν έναν απότομο και πολύ δυνατό θόρυβο. Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο, το παιδί τρόμαζε και ξεσπούσε σε κλάματα. Με την επανάληψη αυτής της διαδικασίας άρχισε να συνδέει το ζώο με το αίσθημα του φόβου, βέβαια. Μετά από λίγες συνεδρίες, ο αλουραίος από μόνος του ήταν αρκετός για να προκαλέσει έντονη ανησυχία. Ο φόβος μάλιστα επεκτάθηκε και σε άλλα παρόμοια ερεθίσματα, ακόμη και σε ένα σκύλο που γάβγιζε. Έτσι οι ερευνητές κατέληξαν ότι είχαν καταφέρει να εκπαιδεύσουν ένα παιδί να φοβάται πράγματα που προηγουμένως το ήταν αδιάφορα. Σε πρώτη φάση θα πω το εξής. Ποιος γονιός έδωσε το παιδί να του κάνουν αυτό το πείραμα? Δεν ήταν δικό του το παιδί, δεν είπαν πάμε να βάλουμε το μωρό να του κάνουμε, μάλλον. Δεύτερον, πραγματικά τρομερά σκληρό για ένα παιδάκι 9 μηνών και το οποίο θα το ακολουθεί όλη του τη ζωή αυτό, το σοκ. Ένα μήνα αργότερα πραγματοποιήθηκε μια τελική αξιολόγηση. Το βρέφος θα εξακολουθούσε να δείχνει φόβο απέναντι στον ποντικό, αν και η αντίδρασή του ήταν πιο ήπια. Ωστόσο, η μητέρα του το απομάκρυνε από το νοσοκομείο που γινόταν η έρευνα, με αποτέλεσμα να μην επιχειρηθεί ποτέ η διαδικασία εξάλληψης των φόβων που είχαν δημιουργηθεί. Νωρίς το θυμήθηκε και αυτή. Γιατί θεωρείται ανήθικο σήμερα. Μα είναι λογικό. Το πείραμα αυτό αντιμετωπίζεται ως παράδειγμα προς αποφυγή. Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι ότι ένα βρέφος δεν μπορεί να συνενέσει στη συμμετοχή του σε μια έρευνα. Βέβαια, επιπλέον η σκόπιμη πρόκληση έντονου φόβου σε ένα παιδί παραβιάζει θεμελιώδεις κανόνες διοντολογίας. Με τα χρόνια αμφισβητήθηκε και η επιστημονική του αξία, καθώς τα

Ακολουθεί να διδάσκεται ως ένα σημαντικό μάθημα για τη σημασία της ηθικής στην επιστημονική έρευνα και υπενθυμίζει ότι η πρόοδος της γνώσης δεν μπορεί να έρχεται εις βάρος της ανθρώπινης ευημερίας και αξιοπρέπειας. Φοβερό. Και πιο φοβερό ακόμα δεν είναι αυτό. Πιο φοβερό είναι αυτό που μπορεί να δεις σε δεύτερη ανάγνωση. Να δεις δηλαδή ότι αν κάποια στιγμή για κάποιο λόγο κάποιοι μπορεί να θέλουν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ανθρώπινη φύση σε τόσο νεαρές βρεφικές εδώ ηλικίες, μπορούν δηλαδή να δημιουργήσουν με αυτό τον τρόπο ψυχολογικά θέματα σε βρέφη που τα οποία θα τα ακολουθήσουν στην υπόλοιπη ζωή τους, αλλά μπορούν να τα ελέγξουν μέσα από αυτό, γιατί αυτό είναι το ένα μέρος της έρευνας, ότι δεν θα φοβάται τα ζώα ή θα φοβάται τα ζώα ή σκέψου τι άλλες παραμέτρους μπορεί να έχει αυτό. Μπορεί να είναι να ακούει το θόρυβο τον πυροβολισμό, να ακούει το θόρυβο από το φαγητό και ταυτόχρονα να νιώθει κάτι περίεργο. Δεν μ' αρέσουν αυτές οι έρευνες. Προτιμούσα την άλλη με το σεξ στο διάστημα. Τι είναι αυτά? Δεν μ' αρέσει και δεν μπορώ και να την καταρρύψω. Έχει εδώ μια έρευνα, μια μελέτη του Harvard που λέει: φέρνουν τα λεφτά την ευτυχία? Τη φέρνουν. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή, δεν είναι αυτό που λέει ότι από το να κλαις μέσα σε ένα μικρότερο αυτοκίνητο, καλύτερα να έχεις μια άνεση εκεί που θα κλαις. Είναι δύσκολο, λέει, να βρεις αποδείξεις για το τι κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Αλλά υπάρχει μια διαχρονική έρευνα από το 30, πιάσαμε τις πρόσφατες έρευνες. Και μετά από δεκαετίες τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο βιβλίο το The Good Life. Η μελέτη λοιπόν του Harvard για την ανάπτυξη ενηλίκων μελέτησε τους ίδιους 700 ανθρώπους και τις οικογένειές τους με την πάροδο του χρόνου για να καθορίσει τι τους κάνει ευτυχισμένους και τι όχι. Έκαναν χιλιάδες ποιοτικές ερωτήσεις και εκατοντάδες ποσοτικές μετρήσεις υγείας. Στη δεκαετία του 30 λοιπόν, οι συμμετέχοντες που επιλέχθηκαν ήταν είτε άνδρες φοιτητές του Harvard, είτε μια ομάδα αγοριών από ένα προάστιο χαμηλού εισοδήματος της Βοστόνης. Κάθε 5 χρόνια έδιναν ιατρικές πληροφορίες και κάθε 2 χρόνια απαντούσαν σε λεπτομερείς ερωτήσεις. Οι σύζυγοι και τα παιδιά τους εντάχθηκαν και αυτά στη μελέτη, η οποία παρακολούθησε αυτή την ομάδα μέσω της εργασίας του γάμου και του διαζυγίου, ακόμη και του θανάτου. Άφησαν 25 συμμετέχοντες το μυαλό τους στη μελέτη μετά το θάνατό τους. Ο Γουάλντιγκερ είναι ο τέταρτος επικεφαλής του έργου κατά τη διάρκεια της ζωής του και λέει: μάθαμε ότι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η ευτυχία είναι κάτι που μπορούν να επιτύχουν αν αγοράσουν αυτό το σπίτι, αν λάβουν προαγωγή, αν χάσουν αρκετά κιλά. Τότε η ευτυχία θα ακολουθήσει. Ενεργούμε σαν να είναι ένας προορισμός στον οποίο θα φτάσουμε αν σημειώσουμε τα σωστά πλαίσια. Αλλά τα δεδομένα δείχνουν πολύ ξεκάθαρα ότι αυτό απλά δεν είναι αλήθεια. Και αυτό είναι καλό, καθώς η ικανοποίηση δεν είναι πλέον κάτι απρόσιτο, αλλά κάτι εφικτό για όλους μας. Αποδεικνύεται, κυρία μου, ότι τα χρήματα δεν κάνουν τους ανθρώπους χαρούμενους. Ούτε η κοινωνική θέση ή η κατάταξή σου, σύμφωνα με την έρευνα πάντα. Είναι κυρίως οι σχέσεις και οι συνδέσεις που οδηγούν στους πιο ικανοποιημένους ανθρώπους. Είτε είναι με τη μορφή φιλιών, ρομαντικών δεσμών, αθλητικών, συνεργατών, συναδέλφων κλπ. Κλπ. Ναι. Έτσι λέει αυτή η έρευνα. Πόπι. Εγώ έχω να σου πω το εξής, ότι βεβαίως είναι σίγουρο ότι οι σχέσεις, η αγάπη, η φιλία, αλλά άμα δεν είναι, άμα καταρρύπτε τώρα, θα την καταρρύψω τώρα, πριν κλείσουμε, άσε να την καταρρύψουμε παρέα. Άμα μέσα σε όλο το 24ωρο στην καθημερινότητα υπάρχουν τα προβλήματα τα οικονομικά, σε φθείρει. Βεβαίως υπάρχει και ο τρόπος π.χ. του να γίνεις μια γροθιά και να μπορείς να αντιμετωπίσεις μαζί. Άρα μπορεί να είναι θέμα ανθρώπου. Πάντως δεν είναι κακό, παιδί μου, να μην έχεις και αυτόν τον καημό. Έχεις τους άλλους. Δεν γίνεται να μην έχεις και αυτόν. Αλλά θα τον έχουμε για κάποια χρόνια ακόμα μέχρι να γίνουμε μπιλιονέρ. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο, πρώτα Θεός. Επιστρέφουμε στη γνωστή μας ώρα, γιατί επιστρέφει και η λατρεμένη Αγγελική Λάζου. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Εμείς πάμε Σαντορίνη. Το λέω για να ζηλέψετε. Έτσι, με το καλό και να πάει το αεροπλάνο και να μην βγούμε και μην πάμε Σαντορίνη αλλιώς. Λοιπόν, τα φιλιά μου, να είστε καλά. Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Η Ελλάδα δεν είναι θεατής, αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Το μήνυμα που έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με συνέντευξή του στην ΑΡΤ, απαντώντας σε εκπεφρασμένες ανησυχίες για πιθανή αναβάθμιση της Τουρκίας, τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τα εξοπλιστικά. Η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ και έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραμείνει εκεί με αξιοπιστία, δύναμη και πειθό, σημείωσε ο Υπουργός. Αναφερόμενος στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, σημείωσε ότι πολλά από όσα γράφτηκαν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Επισήμανε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη σε κομβικά εξοπλιστικά προγράμματα όπως τα F-35 και η αναβάθμιση των F-16. Χαρακτήρισε το κάζους Μπέλιρα τεράστιο βαρύδι στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας αλλά και στην πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τη Δύση. Ο κ. Γεραπετρίτης εκτίμησε ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του κάζους Μπέλι από την τουρκική πλευρά, σημειώνοντας πως όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά είναι και οφειλόμενο. Κλιμακώνεται περαιτέρω η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να απαντούν με βομβαρδισμούς κατά 140 ιρανικών στρατιωτικών στόχων μετά το ιρανικό πλήγμα με πύραυλο κρούζ εμπορικό πλοίο υποκυπριακή σημαία στα στενά του Ορμού. Το πλήρωμα του πλοίου εγκατέλειψε το σκάφος λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε και διασώθηκε από τις αρμόδιες αρχές, ενώ ένα μέλος του πληρώματος εξακολουθεί να αγνοείται. Στους τελευταίους στόχους των Ηνωμένων Πολιτείων περιλαμβάνονταν ιρανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνίας και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων. Το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή, ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ολοκληρώσει έναν τρίτο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Κατάρ και την Ιορδανία, καθώς και υποδομές υποστήριξης αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο Ομάν. Το Ιράν αποφάσισε να κλείσει τα στενά μέχρι νεοτέρας, απειλώντας με σκληρή απάντηση όποιον επιχειρήσει να τα διασχίσει. Εξάλλου, ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν σήμερα ότι αναχαιτίζουν αεροπορικές επιθέσεις. Στα ύψη τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης, ανέφερε σε τηλεοπτική συνέντευξή του αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Έχασε τη μάχη για τη ζωή αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, ο οποίος είχε τραυματιστεί βαρύτατα κατά τη διάρκεια καταδίωξης από αστυνομικούς τα ξημερώσματα της περασμένης Τετάρτης. Η δραματική αυτή εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει και την ποινική αντιμετώπιση των δύο αστυνομικών της ΟΠΚΕ, οι οποίοι κρίθηκαν χθες προφυλακιστέοι μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους. Στην απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, φέρονται να υποστήριξαν πως δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν, αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο, επιμένοντας τη θέση πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Έχει διακοπεί από τα ξημερώματα η σιδηροδρομική κυκλοφορία και ηλεκτροδότηση στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στα δρομολόγια του δικτύου, με ακινητοποιήσεις σειρμών, καθυστερήσεις και τροποποιήσεις. Επηρεάζονται δρομολόγια και του προαστιακού σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης. Η Hellenic Train σημειώνει πως βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον ΟΣΕ και τις αρμόδιες αρχές, με στόχο την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της κυκλοφορίας των τρένων, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την πορεία της κατάστασης. Στα μέσα της εβδομάδας που έρχεται ή έως τις 20 Ιουλίου το αργότερο θα ανοίξει διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας έως και 72 δόσεις για χρέη στην ΑΔΕ. Μέχρι την ερχόμενη 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής. Απεβίωσε ο πρώην εμμύρης του Κατάρ ο Σέιχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλθάνη, σε ηλικία 74 ετών, ανακοίνωσε σήμερα το ανώτατο κυβερνητικό όργανο της χώρας. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρη με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Καλημέρες, πώς είστε, τι κάνετε, κλείστε την πόρτα αν έχετε την καλοσύνη. Θα πάω να την κλείσω εγώ, περίμενε, τώρα θα δείτε παιδιά, ένα λεπτό, γιατί έχουμε διάφορα εδώ. Τι κάνετε, πώς είστε, Αλφαρέντιο 98,9. Σπύρος Λάμπρου, σήμερα Άννα Σταματιάδου είναι σε αποστολή, ο Κωνσταντίνος Ρέκα είναι στον ήχο. Έλλη Σπυροπούλου επίσης σε αποστολή. Εντάξει, θα τα βγάλουμε πέρα οι δυο μας, με εσάς, να μας ακούτε μέχρι και τις 12 και φυσικά να μείνετε και μετά στον Alpha Radio 98,9. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη Κυριακή, ωραίο Σαββατοκύριακο και αυτό, θαυμάσια μέρα, εξαιρετική θερμοκρασία. Βγήκανε και χθες κάτι μετεωρολόγοι, λέει θα πάει στους 37, 38, 39. Ναι, ρε, πού θα πάει τον Ιούλιο. Τι εννοείτε, δηλαδή, πώς το σκεφτόσασταν, πόσο να πάει, δηλαδή, 27, 26, τι είμαστε, Δανία είμαστε. Έλα τώρα, επίσης μου στείλε χθες ένα ωραίο μήνυμα ένας φίλος που λέγαμε, μα έρχονται όλοι οι τουρίστες εδώ στην Κρήτη, στη Ρόδο και έχουν πάρα πολύ καλές τιμές γιατί δεν έχουμε εμείς. Μου λέει, ρε φίλε, ποιος να πάει, μου λέει. Τώρα στη Σκανδιναβία να πάμε εμείς 100, 200, 200 εκεί πέρα. Πώς να πάμε στους 20, 22 βαθμούς. Μιλούσα χθες με τον βαφτιστήρι μου που είναι στη Φιλανδία. Μου λέει, εδώ, καλά. 25, ζέστη. Καλά είμαστε. Μου λέει, πήγαμε και σε μία λίμνη. Μπήκαμε μέσα. Άμα έχεις βουτήξει τώρα όμως τα νερά της Ελλάδας και πας στη λίμνη μετά στη Φιλανδία, πού να μπεις μέσα και τι να ζήσεις και τι να κάνεις. Τέλος πάντων. Δεν ξεκίνησα καλά σήμερα γιατί είχα μια κουβέντα που με θύμωσε λίγο. Και είναι μια κουβέντα που θυμώνει και εσάς και είναι μια κουβέντα που την κάνουμε πολλές φορές εδώ στο ραδιόφωνο. Και λέτε ότι κάποια πράγματα δεν αλλάζουν και φταίνε και γι' αυτό και δεν πολύ γυρνάνε και τα παιδιά πίσω στην Ελλάδα που έχουν φύγει. Ή και αυτοί που γυρνάνε δεν βρίσκουν αυτό που τους αξίζει, αυτό που τους αρμόζει. Έλεγα ρε παιδί μου ότι είναι άδικο να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και να πρέπει για να πάρεις μια θέση σε κάποιες δουλειές και σε κάποια πόστα να πρέπει να είσαι ταγμένος από τα γενοφάσκια σου σε ένα συγκεκριμένο κόμμα, να έχεις μια συγκεκριμένη πολιτική και να είσαι ένας πάρα πολύ άξιος άνθρωπος, ένας φοβερά δουλευταράς, ένας φοβερά ικανός, ένας φοβερά χρήσιμος για την συγκεκριμένη δουλειά με τα πτυχία σου, με τα μεταπτυχιακά σου ή με τις ικανότητες σου, με τις δεξιότητες σου και να μην μπαίνεις γιατί πρέπει να βάλουμε το Σπύρο Λάμπρο, ο οποίος είναι δικός μας. Ρε, και πρέπει να τον βάλουμε ντε και καλά όμως. Όχι τώρα να δούμε, να τον δοκιμάσουμε. Ντε και καλά, δεν πάει, θα πάει. Και αφού δεν πάει και θα τον κάνουμε εμείς να πάει, κάποια στιγμή που θα πάρει αυτή τη θέση, αφού ο άνθρωπος δεν πάει και δεν το έχει και δεν μπορεί, θα κάνει τη ζημιά. Και όταν κάνει τη ζημιά, θα αρχίσουμε μετά να βρίσκουμε ότι φταίει ο ένας, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος, που δεν είναι στο δικό μας κομματικό μηχανισμό, που δεν είναι σε αυτή την παρέα που έχουμε δημιουργήσει εμείς, και όχι ο δικός μας που τον βάλαμε εμείς. Γιατί αν πούμε ότι φταίει ο δικός μας που τον βάλαμε εμείς στη συγκεκριμένη θέση, πάει να πει ότι φταίμε και εμείς που τον τοποθετήσαμε εκεί. Λοιπόν, ένα τέτοιο το έχετε καταλάβει. Ξέρετε τώρα τι σας λέω γενικότερα, δεν χρειάζεται να το εξειδικεύσουμε, γιατί δεν συμβαίνει μόνο σε ένα συγκεκριμένο κόμμα, συμβαίνει σε πάρα πολλά. Σχεδόν σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Οπότε έχετε το λίγο στο νου σας και είναι αυτό που βιώνουμε συνέχεια, είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε και είναι αυτό που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Δεν είναι τόσο πολύ γραφειοκρατία στο να πάρεις ένα χαρτί και να κάνεις τη δουλειά σου. Είναι ότι πίσω από αυτό το χαρτί βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι που έχουν εξασφαλίσει μια συγκεκριμένη θέση, έχουν εξασφαλίσει ένα συγκεκριμένο μέλλον και δεν θα τους κουνήσει ποτέ κανείς ό,τι και να γίνει, γιατί στο χεράκι τους έχουν ένα τηλέφωνο, τι, παίρνουν και λένε, γεια σας κύριε Τάδε, εδώ μου είπαν οι άλλοι αυτό. Είναι δυνατόν, όχι αγόρι μου, όχι κορίτσι μου, πώς θα σε κουνήσουν εσένα. Εκεί θα μείνεις. Αυτό θα είναι μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν. Απ' τη μία αυτό. Και απ' την άλλη, ρε παιδιά, έχεις και αυτούς τους ανθρώπους που αδιαφορούν για αυτό το σύστημα, που αδιαφορούν για αυτό το μηχανισμό και που προσπαθούν μόνοι τους και πραγματικά πετυχαίνουν συγκλονιστικά πράγματα. Αλλά συγκλονιστικά. Καθόμαστε και κλεγόμαστε. Τώρα βλέπω κλαίγοντα παιδιά 20-25 χρονών. Το ένα δεν γίνεται, δεν μας φτάνουν τα λεφτά, δεν γίνεται αυτό. Πώς θα το κάνουμε τούτο. Και έχουν δίκιο οι περισσότεροι, έτσι. Και 30 και 40 και πώς θα κάνουμε παιδιά και πώς θα γίνει τώρα που είναι ακριβά και είναι δύσκολο να μεγαλώσουν παιδιά. Δίκιο και αυτοί έχουν. Και από την άλλη μεριά βλέπεις, θα μου πεις τώρα, ρε, εσύ, τι συγκρίνεις. Όχι, αλλά πάρτε ένα παράδειγμα. 88 χρονών, Άντονι Χόπκινγκς έβγαλε το πρώτο σίγγλ στα 88 του, Life is a Dream λέγεται, και το παρουσιάζει ως συνθέτης ορχιστρικής μουσικής ο Άντονι Χόπκινγκς στα 88 του, ο οποίος έχει ανοίξει ένα Instagram, έχει ανοίξει μια σελίδα στο Instagram και κάνει διάφορα και παίζει μικρούς ρόλους, χορεύει μόνος του, τραγουδάει μόνος του, παίζει πιάνο, είναι φάλτσος, δεν χορεύει ωραία γιατί έχει μεγαλώσει, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Και αυτό που ουσιαστικά προσπαθεί να περάσει μέσα από αυτό είναι το ζήστε τη ζωή, ζήστε το δηλαδή. Δηλαδή, βγείτε έξω, κάντε βόλτες. Δεν είναι όλα λεφτά. μην το πάμε εκεί πέρα. Δεν είναι όλα λεφτά. Μπορείς να περάσεις και καλά, μπορείς να κάνεις και τις βόλτες σου, μπορείς να έχεις και τους φίλους σου. Δεν χρειάζεται να ξοδεύουμε συνεχώς και μπορούμε να βρούμε λύση. Αλλά μου έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου, στα 88 του και τώρα πρόσφατα διάβαζα πάλι. Ένας φαρμακοποιός 86 χρονών και αυτός προσπαθεί να φτιάξει μια ομάδα έτσι ώστε να κάνουν παρέα. Να συναντιόνται άνθρωποι μεγάλης ηλικίας για να κάνουν παρέα. Αυτό που γίνεται στο ΚΑΠΗ, το οποίο είναι πάρα πολύ δημιουργικό έτσι. Ή οι εκδρομές που γίνονται δεξιά-αριστερά. Και το λέω και για τους μεγαλύτερους ανθρώπους, γιατί είχα κουβέντες με δύο γιατρούς χτες το βράδυ και μου λέγανε να λέτε στους ανθρώπους να επικοινωνούν. Και οι νεότεροι, να το λέτε στους γονείς σας, να τους παίρνετε τηλέφωνο, να μιλάτε μαζί τους, να τους τσιγκλάτε, να κοντράρεστε μαζί τους. Δεν είμαι με τον Ερμπάστη. Πιέσει τον άλλο στο 20, να του πει πήγα και σου πούλησα το καλό χωράφι, να πεθάνει να σου πει εγώ που σα μεγάλωσα, που σα έκανα. Και να σου πω και κάτι: όταν σα ταχώνει η μάνα σα ή ο πατέρα σα, διάβαζα και μία έρευνα για το ξύλο, ότι δέρνανε παλιά τα παιδιά και τώρα δεν γίνεται αυτό, και τι είναι αυτό που ζήσανε οι γενιές του 70 και του 80. Όταν σα ταχώνει, δεν πειράζει. Μην του λέτε τότε που με δείρατε κι εγώ, που έμεινα με 1000 προβλήματα, δεν πειράζει, να το αντέχετε κι αυτό και να του συμπαραστέκεστε. Έλεγε λοιπόν, μου λέγανε οι δύο επιστήμονες εχθές, ότι οι μεγάλοι πρέπει να μιλάνε συνέχεια. Πρέπει να τηλεφωνεί ο ένας τον άλλο για να λειτουργεί το μυαλό τους. Γιατί έτσι νικάνε την κατάθλιψη. Και πώς ξεκίνησε η κουβέντα, ρε παιδιά, τώρα χθες. Γυρνάω, γιατί είχα τελειώσει το δελτίο το βράδυ και βγήκα να πιω ένα κρασί. Και συναντιάμαι με δύο καλούς φίλους γιατρούς και κάτι συζητούσαμε εκεί. Και λέω, παιδιά, πονάω παντού. Στα χέρια, στη μέση μου, τι έχω πάθει. Λέω, ξέρω εγώ, ίσως είναι από τη γυμναστική που κάνω λίγο κι εγώ έτσι. Γιατί εντάξει. Σου λέει ο άλλος, σε ρωτάει, πας γυμναστήριο, πάω. Οπ, έκλεισες. Πόσες φορές, εντάξει, μετά την αλλάζεις την κουβέντα. Λες, παιδιά, εγώ χτες ήμουν εκεί. Κάνεις μια άλλη δικιά σου κουβέντα, τέλος πάντων. Και πιάσαμε την κουβέντα και μου λέει: το ξέρεις ότι δεν είναι γυμναστήριο, μου λέει. Ναι, λέω: τι είναι. Είναι, μου λέει, πίεση, είναι το άγχος. Να ξέρετε ότι πολλές φορές το λέμε πολύ συχνά, που λέμε, πω, νιώθει μόνιμα κουρασμένος. Δεν το έχουμε πει. Λοιπόν, πολλές φορές αυτή η μόνιμη κούραση, παιδιά, δεν είναι μύκη. Είναι μια κούραση που δημιουργείται από το άγχος, η οποία δεν τσακίζει μόνο το μυαλό και την ανάσα μας που κόβεται και το στομάχι μας πολλές φορές πονάει, αλλά ολόκληρο το σώμα. Και μου λέει, σωματοποιείται το άγχος. Και γι' αυτό μου λένε, μπαίνουμε στη διαδικασία μέσω του άγχους να αναβάλουμε πολλά μικρά πραγματάκια που έχουμε για πιο μετά, πιο μετά. Και μου λέει, αυτό το πράγμα κάνει κακό γιατί το άγχος επιστρέφει δρυμύτερο. Τώρα, το πώς θα αντιμετωπίσει κανείς δεν είναι η ιστορία ότι α, μην αγχώνεσαι και όλα πηγαίνουν καλά. Εντάξει. Αλλά μου έλεγαν τελικά ότι εκεί είναι η ιστορία. Και το θέμα είναι να μπορείτε, όσο είναι δυνατόν, δεν είναι εύκολο για όλους, αλλά όσο είναι δυνατόν να εκμεταλλεύεστε το χρόνο, να εντοπίζετε ανθρώπους, να μιλάτε μαζί τους, να βγαίνετε μαζί τους και, ρε παιδί μου, να δημιουργείτε. Μη σταματάτε να δημιουργείτε. 88 χρονών ο άλλος έβγαλε το Life is a Dream. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, παλιά έλεγα εγώ, τη συγχωρεμένη μου γιαγιά ήθελε 89 χρονών, πέθανε 90 χρονών, να πάρουμε τα χρόνια της. Ήθελε να ανεβαίνει στις ελιές και να κόψει ένα κλαράκι που δεν ήταν καλό και ήταν εξωργέλεγα, ρε παιδί μου, δεν έχει ησυχία, δεν έχει αυτό. Κι όμως, παιδιά, αυτό το πράγμα την κρατούσε στη ζωή. Πηγαίνει στην επαρχία, πηγαίνουμε τώρα στα νησιά, βλέπεις κάτι ανθρώπους εκεί υπερχωρημένης ηλικίας, τους βλέπεις, περπατάνε, ανεβαίνουν στα δέντρα, ψάχνουν, κάνουν, ράνουν. Η γενιά των γονιών μας είναι συγκλονιστική σε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό έχουν εξασφαλίσει και τη μακροζωία. Τους βοηθάει και το χάπι, εντάξει, δεν θα πάρει και μισό για την πίεση, δεν θα πάρει και μισό για το ζάχαρο. Θα πάρεις και μισό για το άλλο και θα πεις και όλο στο γιατρό, δεν ξέρω, ρε, πώς δημιουργήθηκε, πώς μου έγινε εμένα αυτό το πράγμα. Εντάξει, κάτι πίνεις στο καφενείο, κάτι τσιμπάς παραπάνω, δεν πειράζει τώρα, δεν θα γίνουμε και κλέφτες, πώς θα γίνει δηλαδή. Και εσείς που πάτε στην παραλία δηλαδή και θέλετε τώρα να πάρετε μια ανάσα, πάρτε και ένα διαγωνισμό έτσι για να ξεκινήσουμε ωραία, αφού δώσουμε και τις πρώτες καλημέρες. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 το Viber για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Γεια σου Αλέξανδρε, γεια σου Μαρία, γεια σου Βασιλική, γεια σου Δημήτρη. Από Ολλανδία ο Αλέξανδρος, φιλαράκι μου, τι καιρό έχει εκεί, πώς θα πάτε, πώς είναι τα πράγματα. Και επειδή είσαστε στην παρέα, Κυριακή σήμερα, μπαίνετε και σε διαγωνισμό. Στέλνετε στο 54301, γράφετε 989 κενό, τη λέξη δώρο με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 0,34 λεπτά του ευρώ. Και υπάρχει ολόκληρο μηχάνημα. Σας το κάνουμε δώρο. Από τον Καρόνι Ελαιών 54 στο Ήλιον. Ανεμιστήρας, φακός, ραδιόφωνο, όλα μαζί με ωραίο μοτεράκι που δεν κάνει καθόλου θόρυβο, με επαναφορτιζόμενες μπαταριούλες, να το έχετε στην παραλία που θα πάτε τη βόλτα σας, για εσάς που ψαρεύετε το βράδυ για γουστάρετε, για εσάς που θέλετε να περπατήσετε, να κάνετε τη γυμναστική σας, τα πάντα για να δροσίσετε και να είστε άψογοι. Λοιπόν, από τον Νίκο τον Καρόνι, και επίσης στο τέλος της εκπομπής που θα έχουμε και τον Νίκο μαζί, γιατί θα σας πει προσφορές και πράγματα που μπορείτε να αγοράσετε σε πολύ καλές τιμές τώρα αυτές τους καλοκαιρινούς μήνες, ο νικητής θα κερδίσει και μία πρόσκληση για την παράσταση του Μάρκου Σεφερλή. Τώρα αυτό, περίμενε. Γεια σου Κατερινάκη μου, καλή Κυριακή. Επίσης, γεια σου Νικολάκη μου αγαπημένε. Γεια σου Βασιλική, γεια σου Δημήτρη. Ας πούμε λέγαμε χτες, τι σε αγχώνει ρε, τι μπορεί να σε αγχώσει το καλοκαίρι. Λέγανε γκρίνια μεγάλη τώρα, μας έλεγε ένας άλλος φίλος, ο οποίος έχει μαγαζί. Μεγάλη γκρίνια, καλημέρα στα αγαπημένα μου παιδιά. Πότε διακοπές, Όλγα, θα σου πω σε λίγο. Να, τώρα που λες για διακοπές. Γκρίνια μεγάλη για το μαγιό. Τι μαγιό θα πάρεις. Υπάρχει, λέει, μεγάλη κουβέντα για το τι μαγιό θα πάρεις, γιατί δεν γίνεται να το πάρεις έτσι το μαγιό. Εξαρτάται, λέει, από το σώμα. Δηλαδή, λέει, άμα πάρεις, αν έχεις κοιλιακούς, πρέπει να πάρεις ένα πιο κοφτό σορτσάκι. Αν έχεις κοιλίτσα, ξέρω εγώ, ή έχεις μπουτάκια, είσαι πιο γεματούλης, πρέπει να πάρεις ένα μονόχρωμο, να έχει και το διχτάκι από μέσα. Αλήθεια είναι, βοηθάει. Αλλά αυτό είναι στους άντρες, που είναι πιο απλό. Κοιτάτε να δείτε. Τους άντρες τους ταλαιπωρούν λίγο περισσότερο. Γεια σου, Ντινάκη μου. Οι σύζυγοι ή οι φίλες. Οι σύντροφοι. Βλέπεις τον άλλο ότι, ρε παιδί μου, είναι ακομπλεξάριστος, μια χαρά, θέλει να πάει να πάρει ένα μαγιό μπλε, ένα μαγιό μαύρο. Δεν θα κάτσει ο άντρας τώρα να ασχοληθεί άμα είναι το σώμα του αχλάδι, αν είναι μήλο ή αν είναι μπανάνα, να δει πως θα πάρει το. Ένα μαγιό θέλει για να μπει στη θάλασσα. Ναι, αγάπη μου, δεν γίνεται να πάρεις αυτό το μαγιό, να πάρεις αυτό που έχει τα χταποδάκια, τα ψαράκια. Το όλο αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει και τέσσερα κορδόνια, κίτρινα, πράσινα, μπλε. Ο άνθρωπος όμως δεν έχει σωματότυπο τέτοιο. Και το ψαράκι πάνω γίνεται από πέρκα όρκα, που λέει και η Άννα Σταματιάδου. Δεν είναι, δηλαδή δεν τον βοηθάει, ρε παιδί μου. Άστον να πάρει ένα μπλε σκούρο. Αφού δεν έχει γκρίνια, και αυτό το κάνετε, θα μου πεις, το κάνετε και στους γάμους. Καλά, στους γάμους δεν καταλαβαίνω, γιατί αυτές οι υπέροχες, θαυμάσιες γυναίκες που τη βλέπεις στον δρόμο και λες τι κούκλα είναι αυτή, πάνε και κάνουν κέρλι το μαλλί, αυτό το σγουρό είναι. Βάζουν 32 κιλά χρώματα πάνω και αλλάζουν και τη βλέπεις την ύφη και λες δεν είναι αυτή. Δεν είναι η Μαρία μας, αυτή είναι κάποια άλλη. Και τον άλλο το γάμπρο που είναι ένα έξω καρδιά παιδί, που δεν είναι, ρε παιδί μου, τόσο πολύ μοδάτος, και του βάζεις μαντίλι, του βάζεις γραβατίνι, του βάζεις, πώς το λένε, πετσετάκι στο τσεπάκι, του βάζεις γκρι, από μέσα του βάζεις γυλαίκο, πουκάμισο άσπρο, γκρι γυλαίκο, γκρι σκούρο από πάνω, παντελόνι, δύο κάλτσες. Κάτσε, άστονε, άστονε έναν απλό, βάλτε ένα πουκαμισάκι και ένα τέτοιο. Αμπροσθένει να είναι χαλαρός. Τίποτα. Α, η νύφη, ας βάλτε ό,τι φόρεμα θέλετε, ό,τι νυφικό θέλετε. Αλλά τι αλλάζεις τόσο πολύ. Άστο να πάει στην νύφη. Και ένα μαγιό. Πάει άλλη για μαγιό. Α, δεν είναι ο κρίκος αυτός, το χρώμα αυτό, αν μου πηγαίνει. Πάρε ένα ωραίο τώρα. Αφού έτσι κι αλλιώς. Η ψυχολογία έχει σημασία που θα έχεις. Άμα σου τη φτιάχνει την ψυχολογία το μαγιό, εντάξει. Γιατί μου κάνει εντύπωση. Λέει, παιδιά, κοιτάτε εδώ έρευνα, λέει ότι το 20% των γυναικών που παίρνουν μαγιό αισθάνονται πάρα πολύ άσχημα, λέει, με το σώμα τους και δεν μπορούν να βγουν και στην παραλία. Σόπα καημένε τώρα, άσε μας ήσυχους, δεν βγήκαμε όλοι με six pack, θα βγούμε έξω, θα περάσουμε καλά. Και γιατί έχει σημασία, ρε παιδί μου, να βγεις και να μην κοιτάς άμα πετάει εδώ, άμα είμαι εδώ, άμα είμαι εκεί. Μπες κολύμπα, χαμογέλα. Και ξέρετε, το πιστεύω αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Το έχω εφαρμόσει πολλές φορές στη ζωή μου και το έχω αντιγράψει κι εγώ από ανθρώπους αισιόδοξους. Το να μπεις μέσα, ας πούμε, να βγεις στην παραλία με τις ατέλειες που έχουμε όλοι μας και να είσαι ένας ευχάριστος άνθρωπος, ένας χαρούμενος άνθρωπος που θέλεις να μπεις στο νερό να δεις πώς είναι, που μετά θέλεις να πιεις το καφέ σου ή ό,τι θέλεις, να μιλήσεις ωραία στους άλλους και να έχεις πάντα ένα θετικό σχόλιο, μια καλή κουβέντα. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σας αλλάξει τη ζωή. Να έχετε μια καλή κουβέντα. Δεν βαριέσαι. Θα περάσουν 20 κορμιά χάλια. Μπροστά. Θα περάσει και ένα πολύ καλό. Πες για αυτό το ένα πολύ καλό, μπράβο. Και για τα 20 χάλια, πες, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Έτσι δεν είναι. Ολγάκη, για διακοπές, θα σου πω. Ολγάκη μου, κοίτα, εμείς και η Άννα και εγώ σταματάμε ουσιαστικά το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου και από εκεί και πέρα και επιστρέφουμε κανονικά το Σεπτέμβριο. Τώρα, σε αυτή την κουβέντα που σας έχω, στο ότι κάποιος γουστάρει και προσπαθεί και συνεχίζει και δεν σταματάει ακόμα και όταν βρίσκει δυσκολίες, σας έχω ένα εκπληκτικό καλεσμένο σε ένα λεπτάκι. Πάμε break, πάμε μουσικούλα και γυρνάτε να το πούμε. Για κάτσε, τι λέει ο Τζόνι. Έλα, φιλαράκι, μα πού είσαι. Άμα σκάσει. Κάτσε. Α. Άμα λέει σκάσει τσουνάμι, όλοι στη φουσκωτή κυλίτσα θα έρθουν να πιαστούν. Να βρουν χερούλι στου θικιάριδε των γυμναστηρίων. Θα πάρει. Μα πες τα, μην το συζητά, αγόρι μου. Τζονί, αν μπορώ να επαναλάβω το διαγωνισμό, φυσικά αγόρι μου και μπορώ. Στο 54301 γράφεται 989. Αφήνετε κενό τη λέξη δώρο με ελληνικού χαρακτήρε, το ονοματεπώνυμό σα. Και μπαίνετε στο διαγωνισμό στο 54301. Παιδιά, έτσι. Ελαιών 54, στο Ήλιον ο Νίκος Καρόνης και ο νικητή και μία πρόσκληση για την παράσταση του Μάρκου Σεφερλή. Σπυρό, είπες του βάζεις γραβατίνι και νόμιζε ότι είπες περουκίνι. Όχι, όχι, όχι, γραβατίνι, αυτό το περίεργο. Αυτό δεν του πάει του αλλού. Δεν έχει λαιμό. Μην του βάζεις μαντίλια και γραβατίνια. Άστονε χαλαρό. Άστονε με το ωραίο το λευκό το πουκαμισάκι με σκληρό γιακά να είναι ωραίος. Άμα είναι ο άλλος ρε παιδί μου μοδάτος και το γουστάρει. Άστονε, αλλά και ο άλλος τώρα τσουποτός. Του βάζεις το γραβατίνι, του κρύβεις το λαιμό. Έχει και ένα γενάκι, του βάζεις και ένα μαντιλάκι στη τσέπη. Έχει και το γυλαίκο από μέσα. Είναι και καλοκαίρι, γιατί θες και καλοκαίρι να παντρευτείς. Θέλετε και μετά το τραπέζι, θα τον σηκώσεις μετά να χορέψετε και το βάλς και το μπλουζ που το έχετε κάνει και πρόβα 32 φορές. Θα είναι όλα τσιτωμένα. Δεν θα μπορεί, θα ζεσταθεί. Έχει και 40, δεν σας θέει μετά ο Θοδωρής Κολυδάς. Άστο το γραβατίνι απ' έξω.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Κάρω τα μηνύματά σας 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Στείλτε μου τι μαγιό πήρατε, τι θα πάρετε, χρώμα που φοράτε, άντρες, γυναίκες, αν το σώμα είναι αχλάδι, αν το σώμα είναι μήλο, τι μαγιό θα πάρετε, αν θα έχει κρίκους, αν δεν θα έχει. Καλημέρα στο Στέφανο και την Ιωάννα από την ωραία παραλία του Αγίου Θεοδόρου. Γεια σου ρε φίλε, να είστε καλά παιδιά, να περνάτε όμορφα, βουτιά για μας και καφεδάρα για μας. Χριστινάκη καλημέρα, Τζόνι καλημέρα, Γιάννη. Επίσης καλημέρα Ντινάκη, Όλγα, Νίκο, Βασιλική, Αλέξανδρε, καλημέρες αδέρφια, να είστε καλά. Αλφα Radio 98,9, Σπύρος Λάμπρου, η αγαπημένη, όμορφη, κορυφαία, συγκλονιστική, πάρτερε Ράνα Σταματιάδη, σήμερα είναι σε αποστολή και λείπει. Αλλά έχω Κωνσταντίνο Ρέκα στον ήχο σήμερα και η Έλλη Σπυροπούλου μας έχει αφήσει και αυτή, γιατί έχει πάει και αυτή αποστολή, το κορίτσι μας το αγαπημένο. Οπότε οι δυο μας σήμερα με τη δική σας την αγάπη και τα δικά σας τα μηνύματα θα συνεχίσουμε και θα σας συναρπάσουμε. Και επειδή έχω μπει πολύ αισιόδοξα σήμερα και δεν θέλω να δώσω κανένα χώρο σε ανθρώπους μίζερους, γκρινιάριδες και όλα αυτά, και αυτό να κάνουμε αυτό το καλοκαίρι, γιατί ξέρεις περνάει το καλοκαίρι, λες αχ πέρασε και δεν έκανα το ένα και το άλλο, και επειδή γουστάρω πάρα πολύ τους ανθρώπους που προσπαθούν και δεν το βάζουν κάτω. Έχω κοντά μας ένα φίλο, τον Χρήστο το Μητσιά, ένα συγγραφέα και ερευνητή, ο οποίος έχει βραβευτεί και από την Ακαδημία Αθηνών για το συγγραφικό του έργο και εστίασε στην τοπική ιστορία της Τρίπολης. Έχει κάνει ένα φοβερό λεύκομα, όπου το βρείτε, θυμηθείτε με, πάρτε το. Τρίπολη 1830 έως 2000, το έχει ονομάσει μια ιστορία, μια νοσταλγική αναδρομή. Είναι ένα φοβερό λεύκομα που τι έχει σημασία εδώ, ότι αυτός ο άνθρωπος έφαγε χρόνια από τη ζωή του, όχι τι έφαγε, μάλλον. Προσέφερε χρόνια από τη ζωή του για να μαζέψει φωτογραφίες, να μαζέψει ιστοριούλες, να μαζέψει τίτλους, να μαζέψει πραγματάκια και να φτιάξει ένα συγκλονιστικό λεύκομα που μόλις το είδαν όλοι έμειναν με ανοιχτό το στόμα. Και Αυτό δεν έγινε ούτε σε μία ούτε σε δύο μέρες. Ούτε έγινε επίσης άνετα, γιατί κάποιος του τα έδωσε, πήγε σε ένα σπίτι και είχαν όλα τα υλικά μαζεμένα. Έφαγε τα παπούτσια του, το χρόνο του, στους δρόμους και από σπίτι σε σπίτι για να δημιουργήσει κάτι. Και αυτό δείχνει, ρε παιδί μου, και το χαρακτήρα. Άρα και αυτό που σας λέω, προσπάθεια και κάτι να πετύχουμε. Χρήστο, καλημέρα.
4: Καλημέρα σου, Σπύρο μου.
0: Λοιπόν, Χρήστο, θέλω να μου πεις πόσο καιρό πάλευες για να φτιάξεις αυτό το υπέροχο έργο, αυτό το υπέροχο λεύκομα που αναφέρεται στην Τρίπολη, από το 1830 έως το 2000.
4: Αυτό το λεύκομα το έχω αρχίσει περίπου για 12 με 13 χρόνια.
0: Ακούτε, ρε παιδιά. Για πες.
4: Ήταν αγώνας μεγάλος, πολύ δύσκολο να βρω πληροφορίες στην αρχή. Στην αρχή πήγα ερασιτεχνικά έτσι... αθώα σε ανθρώπους και άρχισαν σιγά σιγά να μου δίνουν πληροφορίες. Mm-hmm. Μετά πήγα σε βιβλιοθήκες, πήγα στα αρχεία του κράτους, από εμπορικούς οδηγούς και άρχισαν να συλλέγω πολλές πληροφορίες.
0: Πώς, όταν έβρισκες δυσκολίες, δηλαδή τα στιγμές που είπες «Α, στην ευχή το παρατάω, δεν αντέχω άλλο».
4: Οι δυσκολίες που συνάντησα στην αρχή ήταν λίγο με, κοιτάγαμε επιφυλακτικότητα οι πιο πολλοί, γιατί αυτός, γιατί mm-hmm. τα θέλει αυτά, τι θέλει τις φωτογραφίες. Αλλά όταν άρχισα και να δημοσιεύω και στα τοπικά μέσα, mm-hmm. άρχισε ο καθένας να θέλει να δώσει τις πληροφορίες του, τις φωτογραφίες του. Υπήρχε ένας αθέμητος ανταγωνισμός, ας πούμε, ένας άτυπος.
0: Και σε βοηθήσανε. Τι έφτιαξες τελικά, τι είναι αυτό που δημιούργησες και το έβαλες ένα λεύκομα? Ποιο είναι το νόημα δηλαδή όλη αυτή τη δουλειά?
4: Το λεύκομα είναι η ιστορία της πόλης μας, που ήταν πολύ πλούσια και πολύ σπουδαία πόλη παλιά. Mm-hmm. Αναφέρεται σε τρεις ενότητες στο βιβλίο. Η πρώτη είναι ο χώρος, τα κτίρια, η ιστορία της, η ίδρυυση, όλα αυτά που μετά την μεταεπανάσταση που άρχισε να μεγαλώνει η πόλη και να ξαναφτιάχνεται. Mm-hmm. Και το δεύτερο κεφάλαιο είναι, ενότητα μάλλον, είναι τα επαγγέλματα που χάθηκαν παλιά, που υπάρχουν κάποια τώρα, πάρα πολλά επαγγέλματα, πολλές βιομηχανίες, πολλές ανέκδοτες ασπρόμαυρες φωτογραφίες, όπως τα είδες. Mm. Και το τρίτη ενότητα είναι ο πολιτισμός, αθλητισμός, σημαντικά γεγονότα, όλα αυτά που συνθέτουν μια πόλη, τη ζωή μιας πόλης.
0: Όλο αυτό το υλικό τώρα που μάζευες όλα αυτά τα χρόνια, πώς κατάφερες τελικά να το βάλεις σε μία σειρά? Πόσες ώρες χρειάστηκε να δουλέψεις για να κάνεις αυτό?
4: Ήταν πολύ δύσκολο να το συνθέσω, γιατί έβρισκα πληροφορίες για κάποιο επάγγελμα, μετά έβρισκα μια πληροφορία για την πόλη. Ήταν δύσκολο να το συνθέσω αυτό το έργο. Και ευτυχώς βρήκα και μια πολύ καλή επιμελήτρια, την Εύα Γαλανιάδη, που με βοήθησε να το συνθέσω αυτό το παζλ. Και μετά πήγα και στο γραφιστικό, στο γραφείο το Matrix που μου φτιάξε το βιβλίο και έφτιαξε αυτό το ωραίο λεύκομα.
0: Μπράβο. Πού το βρίσκουμε, φίλε?
4: Αυτό το βρίσκουμε πάντα στη βιβλιοπολία της πόλης μας, Τρίπολης, και μετά το βρίσκουμε στην Πολιτεία, στην Πρωτοπορία, στο Ιωαννού, και έρχομαι και στις συνεργασίες και με άλλα βιβλιοπολία.
0: Φίλε, συγχαρητήρια για την προσπάθειά σου, για αυτή τη μεγάλη δουλειά που έκανες, γιατί μας γεμίζει αισιοδοξία, γιατί πάλεψες 12-13 χρόνια για να φτιάξεις αυτό το φοβερό λεύκομα για την πόλη που αγαπάς πολύ. Τρίπολη, 1830-2000, μια ιστορία, μια νοσταλγική αναδρομή. Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ,
0: την καλημέρα μας.
4: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία σου.
0: Γεια, φιλιά, φιλιά. Επίσης θέλω να σου πω, εντάξει, εγώ αγαπώ Τρίπολη. Απλώς μου έκανε εντύπωση η προσπάθειά του, γιατί μου το έστειλε ο άνθρωπος στο βιβλίο και λέω: κοίτα, αν δεις, ρε, εσύ, τι κουράγια είχε να το κάνει όλο αυτό το πράγμα. Και ξέρεις, πολλές φορές που το συζητούσαμε, όταν το προσπαθούσε παλιότερα, έκανε μωρέ τώρα που να το καταφέρει, έχει μαζέψει κάτι παλιό, φωτογραφίες, κάτι τέτοια. Και έκανε, παιδιά, μια δουλειά. Θέλω να σου πω ότι άμα το παλεύεις, και από την άλλη μεριά να μην ακούς και τι σου λέει και ο δεξιά και αριστερά και ο καθένας, γιατί το βλέπουμε πολύ συχνά και με τα νέα παιδιά. Ανεβάζει ένα παιδάκι μια φωτογραφία και πέφτουν από πάνω, δεν του κάνουν bullying, τι είναι αυτά που κάνεις, τι είναι αυτά που λες. Εδώ, ρε, εσείς κάνανε bullying στον Άντωνι Χόπκινγκς που ανεβάζει βίντεο. Πάει τώρα ο Σπυράκος να κάνει bullying στον Άντωνι Χόπκινγκς. Κάτσε ήσυχος, ρε πουλάκι μου, λίγο. Στον Άντωνι Χόπκινγκς, ρε. Και του λέει: τι είναι αυτά που ανεβάζει στο διαδίκτυο? Πού μιλάς, ρε, εσύ τώρα στους θρύλους? Θέλω να σου πω ότι τώρα ο καθένας έχει να σας κάνει και ένα σχόλιο. Αυτό που γίνεται τώρα στο διαδίκτυο το βλέπαμε παλιά και στις γειτονιές. Είχαμε πάντα ένα να σου πει: αυτό δεν είναι καλό. Τούτο δεν είναι εκείνο. Για βάλτε λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Μήπως δεν θέλουν τόσο πολύ να το πετύχετε? Μήπως δεν θέλουν τόσο πολύ να περάσετε καλά? Μήπως όταν λες Να πάω διακοπές εκεί, σου λέει, α, δεν είναι ωραία, άπαπα, μην πας, είναι έτσι, είναι το ένα, είναι τ' άλλο. Θέλετε να πάτε και όταν έρθετε να μας πείτε εσείς αν ήταν καλό ή αν δεν ήταν καλό. Να μην ακούμε δεξιά-αριστερά. Άμπραβο, αυτό να κάνετε, παιδιά. Καλημέρα, Γιωργάκη μου, αγαπημένε. Δεν έχεις δίκιο, λέει. Η σωστή κλασική ένδυση στον άντρα είναι το αντίθετο. Είναι άνετη. Κρύβει τις ατέλειες, βοηθάει το σώμα. Φτιαγμένο σωστό πουκάμισο με σωστό μέγεθος γιακά, δεν σε πνίγει. Παντελόνι ψιλοκάβαλο στον άντρα, δεν τον ζορίζει στην κοιλιά, ούτε πετάνε τα κοιλάκια μας. Το ξέρω, το φοράω. Το γυλεκάκι κρύβει ατέλειες. Κρύβει, αλλά άμα τα κουμπιά δίνουν μάχη να σταθούν αγκαλιά με την τρυπούλα εκεί πέρα, με την κουμπότρυπα, είναι λίγο δύσκολο. Επίσης, σακάκια χωρίς μαντιλάκια είναι φραπές χωρίς παγάκι. Εμένα τα λες, δεν τα βάζω στο δελτίο. Εννοείται. Και πρέπει και το μαντιλάκι να είναι και σωστό, μην πετάει από εδώ, μην πετάει από εκεί και μην έχει διάφορα πάνω, γιατί φαίνεται αμέσως. Μην το συζητάς, έχεις δίκιο. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις στιλιστικές πληροφορίες και σε πιστεύω πάρα πολύ, έχεις πολύ δίκιο. Ωραία φωτογραφία από τον Κωνσταντίνο. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά. Ωραίο. Λοιπόν, έλα, πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Ρέντιο 98,9. Σπύρος Λάμπρης σήμερα, Άννα Σταματιάδου σε αποστολή, Έλλη Σπυροπούλου σε αποστολή, Κωνσταντίνος Ρέκα στον ήχο. Και πάμε γερά, γιατί ξυπνήσαμε πάλι ζόρικα σήμερα. Το Ιράν έκλεισε ξανά τα στενά του Ορμούς, χτύπησε πλοίο με σημαία Κύπρου, αγνοείται και ένας ναυτικός. Απάντησαν με μπαράζ βομβαρδισμών οι Ηνωμένες Πολιτείες και δεν ξέρω πού πηγαίνει αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε τώρα χτυπήσαμε 140 στόχους. Πριν από λίγο διάβαζα ότι χτύπησαν 300 στόχους. Το Ιράν είπε ότι χτύπησε το κυπριακό πλοίο επειδή ακολούθησε λανθασμένη πορεία. Μη εγκεκριμένη διαδρομή, όπως συγκεκριμένα είπανε. Και μάλιστα στο κυπριακό πλοίο έχουν και έναν ναυτικό αγνοούμενο. Ήταν τόσο ισχυρό το χτύπημα στο συγκεκριμένο πλοίο, δεξαμενό πλοίο, όπου το εγκατέλειψε η ναυτική. Το εγκατέλειψαν οι ναυτικοί που ήταν επάνω. Το Ιράν έχει δεχτεί περίπου, από ό,τι λένε τώρα, 140 χτυπήματα. Μιλάμε για την τρίτη εβδομάδα που βομβαρδίζουν οι Αμερικανοί. Και έχει εκτοξεύσει πυράβλους κατά του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Μπαχρέιν και της Ιορδανίας. Και έχουν ξανακλείσει τα στενά. Το θέμα είναι τώρα ότι ο Τραμπ είχε πει ότι δεν θα δεχτώ εγώ να ξανακλείσουν πάλι τα στενά. Και ότι έχουμε συμφωνήσει με το Ιράν πώς θα λειτουργούν οι συγκεκριμένες μονάδες και των αντιπάλων και των Αμερικανών στο θέμα. Η κατάσταση τώρα που ξεφεύγει και πάλι. Χθες ο Τραμπ, θέλω να σου πω, ότι είπε ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει και ότι αν προσπαθήσουν να με σκοτώσουν εμένα, έχω 1000 πυράβλους έτοιμους να κάψω το Ιράν. Φαίνεται ότι αυτή και καλά προσπάθεια συμφωνίας, έβρεση συμφωνίας, συνεχίζονται, υποτίθεται, οι συνομιλίες. Δεν ξέρω πώς συνεχίζονται οι συνομιλίες. Πάντως αυτό που μου λένε οι ειδικοί είναι ότι το Ιράν ξεκαθαρίζει ότι δεν φοβάται, ότι θεωρεί ότι εν μέρη βρίσκεται σε θέση ισχύος, ότι εφόσον οι Αμερικανοί δεν κατάφεραν να το ισοπεδώσουν μαζί με τους Ισραηλινούς τον προηγούμενο καιρό, τώρα έχει το πάνω χέρι και θα έχει και το πάνω χέρι στις συνομιλίες. Κάποιοι λένε ότι έχει και τη στήριξη, μεγάλη στήριξη και των Κινέζων και των Ρώσων, και έχει εκμεταλλευτεί το χρονικό διάστημα που έχει περάσει έτσι ώστε να μπορέσει να στήσει ξανά τους πυράβλους σε περίπτωση που δεχτεί σκληρή επίθεση και από τους Ισραηλινούς και από τους Αμερικανούς. Και κάποιοι άλλοι αναλυτές μου λένε ότι ουσιαστικά αυτή η κουβέντα δεν θα πάει πουθενά. Ο Τραμπ είναι σαν διέξοδο, δεν φαίνεται να μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Θα πρέπει να αλλάξει τις αμερικανικές βάσεις από τα σημεία του Κατάρ που τις έχει πλέον εντοπίσει το Ιράν, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να βρουν μία λύση που ο καθένας θα υποστηρίξει ότι είναι καλύτερη δυνατή για την δική του χώρα και να προχωρήσει το θέμα, αν και υποστηρίζουν ότι μάλλον μετά το καλοκαίρι θα έχουμε νέα ανάφλεξη και θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Θα δούμε. Πάντως ξυπνήσαμε για άλλη μια φορά με εικόνες τις οποίες θεωρούσαμε ότι, εντάξει, εφόσον αυτές οι δύο πλευρές συζητάνε και εφόσον κάπως τα βρίσκουν, θα πάμε σε μια άλλη, θα έχουμε μεγάλες εξελίξεις και θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να τελειώσουμε και αυτό τον πόλεμο. Γιατί έχουμε δύο πολέμους τώρα. Έχουμε και τις Ρωσίες, τον οποίο συνεχίζεται κανονικά, και μάλιστα εκπρόσωπος του Κρεμλίνου χτες είπε ότι, κοιτάτε παιδιά, αν μας χτυπήσουν την Ρωσία Ευρωπαίοι, αν γενικά απειληθεί η Ρωσία, δεν λέει βέβαια για τους Ουκρανούς, τότε και εμείς θα χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά. Γενικά τώρα χρησιμοποιούμε και τη λέξη πυρηνικά πάρα πολύ άνετα. Τέλος πάντων, ελπίζω να ξυπνήσατε κι εσείς οι οποίοι χτες το βράδυ ξενυχτήσατε λίγο παραπάνω για να δείτε την παλίτσα. Είχε το Αργεντινή Ελβετία. Η Αργεντινή πέρασε πάλι. Ο Μέση περνάει από παντού με το Λαουτάρο να βάζει τα γκολάκια τώρα. Αργεντινή Ελβετία 3-1. Και επίσης οι Άγγλοι που παίξανε με τους Νορβηγούς. Αχ, το κουπί δεν τράβηξε παραπάνω. Οι Νορβηγοί χάσανε. Ο Χάλαντ, ο ψηλός με τη κοτσίδα, ο ξανθός, για όσοι δεν ασχολείται πολύ με το ποδόσφαιρο, αλλά τον θυμάστε σαν φάτσα, δεν τα κατάφερε. Οι Άγγλοι πέρασαν 1-2 τους Νορβηγούς. Και έτσι πάμε τετράδα τώρα. Τετράδα είναι η Αργεντινή, η Αγγλία, η Γαλλία και ποιος άλλος είναι, και η Ισπανία. Αυτοί οι τέσσερις είναι. Εντάξει, αυτοί τώρα είναι. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες, θα έχουμε ακόμα δύο παιχνιδάκια και μετά ο μεγάλος τελικός. Όλα τα παιχνίδια γίνονται 10 η ώρα το βράδυ, έτσι, για να μπορέσουν να το δουν και οι Ευρωπαίοι. Γιατί τώρα κακά τα ψέματα, δεν μπορείς να το χάρεις πάρα το πολύ το Μουντιάλ. Πού να κάτσεις τώρα 3 η ώρα να δεις παιχνίδι, άντε και μπήκε ένα γκολ. Τι να φωνάξεις, γκολ, δεν μπορείς, πρέπει να σε γκολ. Δεν ήταν, δεν το ευχαριστήθηκες. Και χάσανε και πάρα πολλά λεφτά οι πιτσαρίες και τα μαγαζιά που, εντάξει, όταν βλέπεις ποδόσφαιρο γίνεται ένα μάζεμα. Εγώ χτες που ήμουν έξω ήταν όλος ο κόσμος έξω πάντως. Που άλλες φορές με Μουντιάλ, θυμάμαι παλιότερα, μαζευόντουσαν λίγο, καθόντουσαν σπίτια, παραγγέλανε. Τώρα είναι πολύ αργά, δεν το χαρήκαμε. Και το επόμενο που είναι, νομίζω ότι το επόμενο είναι Παραγουάη, Ουρουγουάη, σε αυτές τις περιοχές θα γίνει. Πάλι θα ξενυχτήσουμε. Δεν πειράζει, ωραία είναι η μπαλίτσα, καλό είναι. Και οι ελληνικές ομάδες ζεσταίνονται, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν τα φιλικά τους. Εκεί που γίνεται το μεγάλο μπαμ είναι στο μπάοκ, στο μπάσκετ. ο οποίος έχει αρχίσει και ρίχνει πάρα πολύ χρήμα. Πήρε τον Οσμάν του Παναθηναϊκού, πήρε τον Νίκα Λάθη, χτυπάει παίχτες του Ολυμπιακού. Γενικά ο ΠΑΟ κάνει τρομερή ομαδάρα. Ομαδάρα κάνει και ο Άρης με το Σπανούλι, που και αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά και έχουν ρίξει χαρτί για να πάρουν μεγάλους παίχτες. Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, εντάξει, είναι δύο πολύ μεγάλες ομάδες, δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός είναι και ο πρωταθλητής Ευρώπης, που το συζητάμε. Εντάξει, οπότε εντάξει, θα έχουμε ωραίο. Θα είναι, από Σεπτέμβρη θα αρχίσει να μαζεύει καλά. Αν και νομίζω ότι Αύγουστο έχουμε και τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οπότε σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μαζευόμαστε. Εντάξει, πηγαίνετε διακοπές, δεν είπαμε τώρα, για όνομα του Θεού. Εντάξει. Και δεύτερη, και το άλλο, γιατί μου στέλνετε μηνύματα, λέει Βασιλική, εδώ τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μας είπες. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, γιατί ρωτούσα χτες την Σαββοπούλου, την Ειρήνη, που ήταν εκεί στην Κεντρική Επιτροπή, τι να σας πω, μάχη. Συγκεντρώθηκαν στο ξενοδοχείο, υποτίθεται να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, ήταν πάρα πολύ λίγος ο κόσμος, μετά κάνανε κάποιες επαφές μέσω Skype, μέσω Viber για να μαζευτούμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Ήταν μια πρωτοβουλία του Παπά, για να ξέρετε τώρα πώς πάει το θέμα. Είναι Παπάς, Πολάκης και Δούρου. Αυτοί οι τρεις κάνανε την Κεντρική Επιτροπή, είχαν την πρωτοβουλία για να γίνει χτες. Αποφάσισαν να μην στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα, να ξαναφτιάξουν το ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή και πήρε το ναι ο Πολάκης να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα και να θέσει τώρα υποψηφιότητα για πρόεδρος ο Πολάκης VS εναντίον της Δούρου. Αυτοί οι δύο θα κοντραριστούν. Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Ότι από αύριο, Δευτέρα, θα δείτε να φεύγουν οι περισσότεροι από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Γιατί ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν διαφωνήσει με τον Πολάκη και είχαν συμφωνήσει στο να φύγει ο Πολάκης από το ΣΥΡΙΖΑ. Αφού γυρνάει ο Πολάκης και θα βάλει υποψηφιότητα για επικεφαλής, όπως καταλαβαίνετε, οι συγκεκριμένοι θα φύγουν. Απ' την άλλη, όμως, υπήρχε χτες μία δήλωση του Νίκου Παπά που έλεγε ότι εμείς ετοιμαζόμαστε να ξαναστήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ και είμαστε ανοιχτοί σε συμμαχίες. Κρατήστε το αυτό, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Νίκος ο Παπάς επιχειρεί με κάποιο τρόπο να ανοίξει την πόρτα που στη Νέα Αριστερά, σε άλλες μικρότερες αριστερές δυνάμεις, έτσι ώστε να μπουν και αυτοί μέσα σιγά σιγά και να ξαναστήσουν το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί οι τελευταίες δημοσκοπήσεις το ΣΥΡΙΖΑ δεν τον δίνουν ούτε καν στο 1%. Το έχουν καταλάβει το και ήταν και λογικό. Δηλαδή, ο Φάμιλος έλεγε να πάμε στον Τσίπρα. Οπότε, σου λέει άλλος τι να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ για να πάει στον Τσίπρα. Ψηφίζω αμέσως στον Τσίπρα. Η δημοσκόπηση χθεσινή, τελευταία, βγάζει Νέα Δημοκρατία και Αλέξη Τσίπρα να ανεβαίνουν, βγάζει Ανδρουλάκη να είναι στα ίδια και λίγο πιο κάτω, να ανεβαίνει ο Βελόπουλος λίγο, να πέφτει Καριστιανού λίγο και μετά όλοι οι άλλοι είναι στο 4-3,5 και αυτά, με έξω τη Νέα Αριστερά να παλεύει να μπει ο Βαρουφάκης, μια τέτοια κατάσταση. Βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, αν και πολλοί λένε, το ακούω πολύ συχνά, ότι τέλος Σεπτέμβρη θα πάμε σε εκλογές. Μία είδηση λοιπόν ήταν αυτή που λέγαμε πριν για την επίθεση των Αμερικανών, για την επίθεση των Ιρανών, συγγνώμη, στο κυπριακό πλοίο. Δεύτερη είδηση που δυστυχώς βέβαια ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη, γιατί το παιδί ήταν πάρα πολύ σοβαρά χτυπημένο, ήταν για τον 20χρονο ο οποίος δέχτηκε τους πυροβολισμούς των αστυνομικών στο Άργος μετά από καταδίωξη. Το παιδί που είχε δεχτεί τη σφαίρα στο κεφάλι δυστυχώς έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα. Η μητέρα του είχε βγει και στο Star τότε και είχε πει ότι είχε αναπηρία 89%, ότι ήταν ένα αυτιστικό παιδί και το πυροβόλησαν οι αστυνομικοί. Οι αστυνομικοί που προφυλακίστηκαν χτες, γιατί ήταν στον ανακριτή, υποστήριξαν το εξής, ότι αυτός με το αυτοκίνητό του, ο νεαρός με το αυτοκίνητό του, επιχείρησε δύο φορές να τους χτυπήσει, να τους πατήσει. Οι ίδιοι τρομοκρατήθηκαν, βγήκαν από τα αυτοκίνητα, τον καταδίωξαν τρέχοντας, έτρεχε και αυτός και ρίξαν στον αέρα. Και πυροβολώντας τον αέρα, μία σφαίρα τον χτύπησε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα το παιδί να ήταν σε κόμμα τις τελευταίες ώρες και έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα. Εδώ τώρα, αν και προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί, απαντήσεις θα δώσουν οι βαλιστικές εξετάσεις. Δηλαδή θα δούνε εάν η σφαίρα πήγαινε ευθεία, δηλαδή υπήρχε ευθεία βολή και τον σημάδεψε ο αστυνομικός, ή αν τελικά υπήρχε μια σφαίρα η οποία έφυγε σε άσχετο σημείο και από άτυχη στιγμή χτύπησε τον νεαρό. Δεν ξέρω, πάντως η δικηγόρος του Πιτσιρικά λέει ότι τον σημάδεψαν και τον σκότωσαν. Θα τα δούμε στις τις επόμενες μέρες τι ακριβώς θα γίνει. Υπάρχει και ανακοίνωση και τοποθέτηση από τον Πρωθυπουργό και θα πάμε σε αυτό το θέμα, στο θέμα της Μαρφίν, γιατί ο Πρωθυπουργός τοποθετήθηκε στο κομμάτι της τρομοκρατίας, αναφέρθηκε και στο ΝΑΤΟ, βέβαια λέγοντας ότι σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας η Ελλάδα παραμένει ένα σταθερός αξιόπιστος σύμμαχος, αλλά αναφέρθηκε όμως και στο κομμάτι της τρομοκρατίας. Είπε, με τη σύλληψη των υπόπτων γίνεται ένα καθοριστικό βήμα ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να εκπληρωθεί μια υποχρέωση προς τα θύματα του εμπρισμού της Μαρφίν, της οικογένειας και του συναδέλφους τους. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση, αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών. Το λόγο τώρα έχει δικαιοσύνη. Απέναντι στη τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι, ούτε συμψηφισμοί. Μόνο ένα κοινό μέτωπο που θα στερήσει από όσους επιλέγουν βία κάθε ίχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη. Και μην ξεχνάμε, γιατί υπήρχε σε μεγάλη κουβέντα, εάν τελικά θα πρέπει να υπάρχουν κάμερες και πότε θα μπουν αυτές οι ρημάδες, οι κάμερες στα γυλαίκα των αστυνομικών για να βλέπουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί εδώ θα ήταν στην περίπτωση του 20χρονου, θα ήταν πολύ ξεκάθαρο τι είχε γίνει. Αν πήγε να τους πατήσει, αν τον σημάδεψαν και του ρίξανε, τι ακριβώς συνέβη, θα το είχαν καταγράψει οι κάμερες και θα είχε τελειώσει και η ιστορία, θα ξέραμε ακριβώς τι γίνεται. Και από την άλλη μεριά όμως πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στην ελληνική αστυνομία, γιατί μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε να πιάσει τους φερόμενους δράστες, τους φερόμενους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας. Κατάφερε να τους συλλάβει και να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της δικαιοσύνης. Και μετά από 16 χρόνια και 2 μήνες καταφέρνει τώρα να φέρει στη δικαιοσύνη, κρατάω μικρό καλάθι, αλλά από την άλλη μεριά, από τις πληροφορίες που έχω, είμαι και αισιόδοξος ότι τα πράγματα μπορεί να πάνε, δηλαδή να βρούμε μια λύση σε αυτό το τεράστιο θέμα της Μαρφίν, όπου κάηκαν τρεις άνθρωποι, έσκασαν ουσιαστικά από τους καπνούς, ανάμεσά τους μία έγκυος, και θυμάστε τότε τα πλάνα με τους ανθρώπους να βγαίνουν στα μπαλκόνια για να ζητάνε βοήθεια. Θεωρούν ότι έχουν πιάσει τους δύο που βάλανε τη φωτιά στην τράπεζα, και φτάνει την Τρίτη ή τη Δευτέρα νομίζω και μία ακόμα ύποπτη, 46χρονη, η οποία ζούσε στο Λονδίνο και ήταν, λέει, στη συγκεκριμένη ομάδα. Τώρα πώς τους πιάσανε και τι ακριβώς έγινε θα σας πούμε σε πολύ λίγο. Εσείς μην ξεχνάτε ότι με την πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, θα πείτε κι εσείς αλληλούια. Ενώ θα απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, θα πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια και θα μειώνετε εγγυημένα κατά 20% ετησίως το κόστος κατανάλωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ΔΕΗ. .gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast, χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989 6 9 4 7 9 8 9 9 8 9. Για τις καλημέρες σας. Γεια σου Σακούλη αγαπημέλε. Καλημέρα Σπύρο, λέει, και Ανούλα Γλυκιά. Καλή Κυριακή να έχουμε. Του Αγίου Παϊσίου σήμερα. Βοήθειά μας. Η Άννα Σταματιάδου, γιατί με ρωτάτε εδώ πέρα. Σήμερα είναι σε αποστολή και λείπει. Γεια σου Ολγάκη μου. Σώπα καημένε. Ούτε ένα μωρό δεν τα πιστεύει αυτά. Κανονική εκτέλεση ήταν, λέει, για τους αστυνομικούς η Όλγα. Γεια σου Μελέτη μου. Ζεστή καλημέρα, λέει, από μένα, από το Μελέτη. Λέω, παιδιά, λέει, ότι κάποιοι γιατροί Έχει εδώ ένα μεγάλο κείμενο μελέτης και είναι στεναχωρημένος γιατί σε μια συνέντευξη που άκουσα σε παλιότερη εκπομπή, όχι στη δικιά μας αλλά τέλος πάντων σε μια άλλη εκπομπή, ένας γιατρός είπε ότι το μόνο που ενδιαφέρει τη συντηρητική πλειοψηφία των επιστημόνων, τον γιατρό, είναι το lifestyle και πώς θα μπορέσουν να βγάλουν χρήμα και πώς θα διαφημίσουν οι 1002 και με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλεύονται κάποιους ασθένεις. Μεγάλη κουβέντα, φίλε μελέτη. Το θέμα είναι να είμαστε καλά και να μπορούμε να είμαστε μακριά από τους γιατρούς που λέει αχρίαστη να είναι, τους αγαπάμε, αλλά εντάξει μέχρι εκεί. Και μην ξεχνάτε, υπάρχει και δώρο για σας, έτσι, διαγωνισμός 54301, εκεί στέλνετε στο 54301, γράφετε 989 κενό, τη λέξη δώρο και το ονοματεπώνυμό σας, 0,34 λεπτά του ευρώ είναι το κόστος και έχουμε ένα ωραίο μηχανηματάκι με ανεμιστήρα, με ραδιόφωνο, με φακό για εσάς που ψαρεύετε βράδυ, για εσάς που κάνετε βόλτες στις παραλίες, για αυτούς εσάς που δεν μπορείτε πολύ τη ζέστη και θέλετε να δροσίζεστε, με μοτέρ χαμηλής κατανάλωσης, με υψηλή διάρκεια ζωής, με τρομερή απόδοση από τον Νίκο τον Καρόνι, Ελαιών 54 στο Ήλιον, το εκπληκτικό μαγαζί του, και θα τον έχουμε και σε λίγο μαζί για εσάς που θέλετε να κάνετε τις αγορές σας το καλοκαίρι, γιατί πραγματικά έχει πολύ καλές τιμές και έχει συγκεντρώσει και τις τιμές για να έχετε και μια καλύτερη έκπτωση που θα πάτε από τον Α989. Λοιπόν, στέλνετε στο 54301 γράφοντας 989 και ενώ το δώρο και το ονοματεπώνυμό σας, και στο τέλος που θα γίνει αυτόματα η κλήρωση ο νικητής θα πάρει και μία προσκλησούλα για την παράσταση του Μάρκου Σεφερλή. Λέγαμε για τη Μαρφίν λοιπόν και πώς τους πιάσαν. Είχαμε μεγάλη κουβέντα σήμερα και το βλέπω και στα μηνύματα. Γεια σου Νίκο, γεια σου Σάκη, γεια σου Βασιλική, γεια σου Γιώργο. Πώς φτάσανε εκεί και γιατί φτάσανε μετά από 16 χρόνια και 2 μήνες. Λένε λοιπόν οι αστυνομικοί ότι καταφέρανε μέσω της τεχνητής νοημοσύνης να συνδυάσουν στοιχεία, δηλαδή να δούνε μία τσάντα που βρήκανε σε μία φωτογραφία του 2009, πώς συνδυάζεται με μία άλλη φωτογραφία του 2010, διάφορες εικόνες οι οποίες ήταν σκοτεινές, να μπορέσουν να τις φωτίσουν, να δούνε πίσω από μία κουκούλα. Προσέξτε, παιδιά, πόσο πολύ έχει προχωρήσει τεχνολογία. Καταφέρανε να δούνε πίσω από μία κουκούλα ποιο πρόσωπο κρύβεται και πώς είναι το συγκεκριμένο πρόσωπο. Επίσης, από κάποια βίντεο που δεν φαινόταν καλά ο Λάμπρου που τρέχει, πήραν το βίντεο και μέσω του AI καταφέρανε οι κινήσεις του και ο τρόπος που έτρεχε αυτός ο συγκεκριμένος τύπος να ταυτιστεί με κινήσεις και τρόπο κίνησης και τρεξίματος άλλων ανθρώπων σε άλλα βίντεο και να πούνε ότι αυτός είναι ο ίδιος ή αυτός διαφέρει. Τέλος πάντων, για να καταλάβουμε λίγο πού έχει πάει το πράγμα και τι ακριβώς βρήκαν οι αστυνομικοί μέσα από αυτή την έρευνα, έχουμε κοντά μας έναν εξαιρετικό επιστήμονα, τον κύριο Σοκράτη Κάτσικα, είναι καθηγητής κυβερνοασφάλειας στο Πολυτεχνείο της Νορβηγίας, διευθυντής του Νορβηγικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας Κρίσιμων Υποδομών. Είναι κοντά μας. Κύριε Κάτσικα, καλή σας μέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο πού έχει φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη στο επίπεδο των ερευνών, δηλαδή τι μπορούμε να μάθουμε, γιατί εμείς τα ακούμε και πέφτουμε από τα σύννεφα. Τώρα ο άλλος λέει ότι κοιτάξτε, ένας τύπος με κουκούλα μπορεί ουσιαστικά να αποκαλυφθεί, να του βγάλει την κουκούλα και να δεις ποιος είναι από πίσω.
9: Ναι, αυτό είναι ένα από τα πράγματα που μπορούν να γίνουν. Mm-hmm. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο όρος τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία λίγα χρόνια, mm-hmm. από τότε που έγινε η μεγάλη ανάπτυξή της έτσι, με τα λεγόμενα large language models, τα ChatGPT εργαλεία, έτσι, τείνουμε να αποδίδουμε σε αυτήν πάρα πολλά πράγματα και τεχνολογίες οι οποίες υπήρχαν και νωρίτερα. Να θυμίσω ότι κάποτε, πριν από αρκετά χρόνια, μέσω τεχνολογίας επεξεργασίας εικόνας, mm-hmm. Οι οποίες φυσικά έχουν εξελιχθεί, είχαμε τη δυνατότητα από ένα κρανίο

0: Το μόνο έως αδύνατο. Mm-hmm. Αυτό είναι το, η προστιθέμενη αξία που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη, συνδέοντας όλες αυτές τις τεχνολογίες και τα αποτελέσματα.
1: Μπορεί δηλαδή ένα βήμα. Ναι, για ολοκληρωστά.
0: Παρακαλώ. Όχι. Τώρα, απλά θα έλεγα ότι τι ακριβώς έχει βρει η αστυνομία δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι στοιχεία της δικογραφίας, αλλά το παράδειγμα που φέρατε το έχω ακούσει και εγώ από δημοσιογραφικές πληροφορίες φυσικά.
1: Αυτό που λένε ότι ένα βίντεο του 2010. Πλέον ναι. Έχουμε τα μηχανήματα να το δούμε εντελώς διαφορετικά και να πλέον αποτελούν πολλά στοιχεία που τότε δεν μπορούσαμε να τα δούμε. Τώρα έχουμε πρόσβαση σε αυτά ναι. Και μπορεί να μας Βεβαίως. Πάει μπροστά.
0: Βεβαίως. Γιατί η τεχνολογία προχωράει όχι μόνο στην κατεύθυνση της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και στην επεξεργασία εικόνας και στο υλικό, στους υπολογιστές δηλαδή, που έχουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες πλέον από ό,τι είχαν μια δεκαετία προηγουμένως. Και επομένως, πράγματι, ένα παλιότερο βίντεο έχουμε σήμερα εργαλεία τα οποία δεν είχαμε πριν από 10 χρόνια και τα οποία μπορούν να μας αποφέρουν περισσότερη πληροφορία από ό,τι πριν από 10 χρόνια.
1: Τώρα, επειδή είσαστε καθηγητής και κυβερνοασφάλειας, εμείς εδώ είδαμε στην Ελλάδα, έχουμε αρχίσει και δεχόμαστε διάφορες μικρές επιθέσεις. Το είδαμε πρώτα στο διαδίκτυο. Ξέρετε, άλλο σου χακαρέ τη σελίδα και αυτά. Εντάξει, κάποιοι το περάσανε χαλαρά. Αλλά βλέπουμε ότι τα πράγματα αρχίζουν και ξεφεύγουν. Και χτες είχαμε τους Ρώσους να χακάρουν 10.000 κάμερες στην Ευρώπη προκειμένου να δουν τον οπλισμό των Ουκρανών και πώς μεταφέρεται στην Ουκρανία. Πώς γίνεται αυτό και πώς μπορούμε τελικά να το αντιμετωπίσουμε?
0: Ωραία. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι οτιδήποτε είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, οτιδήποτε, είναι εξ ορισμού και επί της αρχής ευάλωτο σε κυβερνοεπίθεση. Μπορεί να υπάρξει επίθεση εναντί.
1: Δεν υπάρχουν πέρα, μέτρα προστασίας. Ναι, ας πούμε και αυτό που είδαμε με τον κύριο Ντόκο τώρα.
0: Φυσικά. Υπάρχουν μέτρα προστασίας και αυτά ακριβώς είναι που ελαττώνουν τον κίνδυνο μια επίθεση να είναι επιτυχής. Αλλά αυτό πρέπει πραγματικά να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί τελικά όταν κάποιος είναι αποφασισμένος και έχει και τα μέσα στη διάθεσή του, όχι απεριόριστα αλλά εν πάση περιπτώσει σε πολύ μεγάλη έκταση, μπορεί να προσβάλλει οτιδήποτε είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Οι Ρώσοι hacker συνήθως δεν είναι παιδιά τα οποία παίζουν. Συνήθως είναι υποστηριζόμενοι από υπηρεσίες, έτσι. Και επομένως έχουν και στη διάθεσή τους και πόρους και χρηματικούς και τεχνολογικούς και ανθρώπινους που μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Τώρα, οι κάμερες ειδικά είναι γνωστά ευάλωτα στοιχεία που συνδέονται στο διαδίκτυο. Δηλαδή δεν είναι εξαιρετικά δύσκολο τις περισσότερες από αυτές, τις οικιακές των καταστημάτων.
1: Μπορεί μέσω AI να την πατήσω εγώ και να μου βγει κάποιος απέναντι ο οποίος θα θεωρώ ότι είναι άλλος και να έχουν τόσο καλά χακάρει τη φωνή, την εικόνα, τα πάντα.
0: Ναι, ασφαλέστατα. Αυτά είναι τα λεγόμενα fake news έτσι, στη διεθνή αερολογία και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Έχουμε και στην Ελλάδα τέτοια παραδείγματα. Έχετε υπόψη σας περιπτώσεις προσώπων που είναι γνωστά, δημόσια γνωστά, που εμφανίζονται ας πούμε να κάνουν διαφήμιση ενός συγκεκριμένου προϊόντος, ενώ στην πραγματικότητα βέβαια πρόκειται για κάτι το οποίο είναι φτιαχτό.
1: Η άμυνα πόσο δυνατή είναι σε αυτή την περίπτωση και βλέπετε την Ελλάδα να εξελίσσεται σε αυτό το κομμάτι ή έχουμε κενά?
0: Έχουμε πρόβλημα σε αυτό, όχι ως Ελλάδα. Υπάρχει πρόβλημα τεχνολογικό σημαντικό στην διάγνωση του κατά πόσον ένα βίντεο είναι πραγματικό ή είναι fake, πολύ περισσότερο όταν αυτό είναι σε πραγματικό χρόνο, έτσι. Πολύ διαφορετικές δυνατότητες έχουμε όταν κάτι είναι μια εγγραφή που έχουμε και το χρόνο να την αναλύσουμε μεγαλύτερο παρά το να είναι σε πραγματικό χρόνο. Υπάρχει τεχνολογική υστέρηση εκεί, υπάρχει πολύ μεγάλη έρευνα σε αυτόν τον τομέα, αλλά κυρίως θα έλεγα προς το παρόν η άμυνά μας όχι στηρίζεται, αλλά εν πάση περιπτώσει κυρίαρχο στοιχείο της άμυνας είναι η ενημέρωση, ούτως ώστε να ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Και δεν μιλάω μόνο για το πραγματικό χρόνο επιθέσεις, αλλά μιλάω και για πάρα πολλά άλλα πράγματα, τα οποία εμφανίζονται στο διαδίκτυο ως ειδήσεις και οι οποίες στην πραγματικότητα είναι κατασκευασμένες.
1: Αυτό τώρα είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί θα περάσω, θα έρθω πίσω στο προηγούμενο θέμα που λέγαμε. Βρήκαμε λοιπόν κάποια στοιχεία, λέει η αστυνομική, μέσω AI, μέσω των ερευνών που κάναμε.

0: που δείχνουν ότι οι δράστες είναι συγκεκριμένοι και είναι αυτοί οι οποίοι βάλανε τη φωτιά στην τράπεζα. Και το βρήκαμε από με χρήση AI. Αυτό μπορεί να προσβληθεί στο δικαστήριο και να πει ο κατηγορούμενος, τι είναι αυτά που λέτε, είναι δυνατόν εσείς να πείτε ότι πίσω από την κουκούλα είμαι εγώ με το σύστημα AI που έχετε, δεν ισχύει, είναι ψέμα. Ή μπορούν να το διασταυρώσουν αυτά και να μπορέσουν να σταθούν τέτοιες θέσεις στο δικαστήριο. Γιατί μιλάμε πλέον για την ελληνική δικαιοσύνη και χτες ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Μπουγάς, είπε ότι η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με AI.
1: Ναι, αυτό βέβαια το θέμα αποτελεί περισσότερο αντικείμενο αρμοδιότητα νομικών, αλλά μιλώντας ως, αν θέλετε, τεχνικός πραγματογνώμονα, θα το πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτα απ' όλα άκουσα, παρακολουθώ τη δημόσια συζήτηση, άκουσα ποινικολόγους στις τηλεοράσεις και σήμερα και χθες να εμφανίζονται κάπως επιφυλακτικοί ως προς την προς την δυνατότητα αποδοχής τέτοιων στοιχείων χωρίς διασταύρωση, έτσι, με άλλα στοιχεία από τη δικαιοσύνη. Και όσον αφορά αυτό που είπατε, τον ισχυρισμό ότι βεβαίως και δεν ήμουν εγώ, ξέρετε ότι αυτός είναι και στάνταρ ισχυρισμός, όχι μόνο στην υπόθεση αυτή αλλά και σε πολλές άλλες, με πολύ τεχνολογικά ισχυρότερα στοιχεία. Βλέπεις μια φωτογραφία του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, λέτε παιδί μου, αυτός είναι. Και όμως βλέπετε ότι στο δικαστήριο καταρρύπτεται η υπόθεση αυτή ή ο ισχυρισμός αυτός και οι άνθρωποι αθώνονται. Θέλει λοιπόν, προφανώς είναι ζήτημα της δικαιοσύνης και τι θα αποφασίσει και νομίζω πολύ σωστά το έθεσε και ο
0: Υφυπουργός
1: Δικαιοσύνης το θέμα, ότι τελικά η απόφαση εκεί θα είναι και σίγουρα όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να διασταυρωθούν ούτως ώστε να καταλήξει η δικαιοσύνη σε μια απόφαση η οποία θα είναι τεκμηριωμένη όπως εκείνη ξέρει ότι πρέπει να είναι.
0: Λοιπόν, κύριε Κάτσικα, χίλια ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, γεια σου Νικολάκη, γεια σου Σάκη, το AI, το AI λέει, όχι AI, ρε. Το AI θα είναι αξιόπιστο όσον αφορά στην ακρίβεια. Δηλαδή θα το πείσετε στο 100% τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα το δούμε, παιδιά, αλήθεια. Λέει η κυρία Αντίνα, τι επιτυχία της κυβέρνησης να πιάσει τους ύποπτους της Μαρφίν προεκλογικά. Τελείως τυχαίο ή κατασκευασμένο. Συμφωνώ με την υπηζήσα της Μαρφίν ότι δεν μας πείθουν. Θα το δούμε, γιατί και εγώ χτες στο κεντρικό δελτίο, αν είδατε αυτό, ρώτησα και τον αστυνομικό αναλυτή, τον κύριο Μπαλάσκα. Λέω, επειδή γνωρίζετε, έχουν άλλα στοιχεία. Γιατί άμα πάμε μόνο με το AI, δεν νομίζω να στηριχθεί πουθενά όλη αυτή η ιστορία. Γιατί αυτό είπε και ο υφυπουργός χτες. Δεν λειτουργούμε με AI, δεν ήταν τυχαίο αυτό. Έχουμε άλλα στοιχεία. Μου λέει, έχουν πάρα πολλά στοιχεία, είναι δεμένο και γι' αυτό πήγανε. Δεν είναι προεκλογικό, γιατί προσέξτε, στην υπόθεση της Μαρφίν είχαν ξαναπιάσει κάποιους, τους πήγανε στο δικαστήριο και αθώθηκαν και έγιναν έξαλλοι οι συγγενείς των θυμάτων και οι τραυματίες που λέγανε, τι είναι αυτά που λέτε, πιάσατε κάποιους για να μας ρίξετε στάχτη στα μάτια. Θα το δούμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αποδίδουμε δικαιοσύνη απέναντι στην τρομοκρατία. Δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί. Διαμηνύει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του αναφορικά με τις εξελίξεις στην πρόσφατη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και στον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση, αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών, γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρεται επίσης στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ και στην Τουρκία, γράφοντας πως δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, ιστορική ανορθογραφία, όπως λέει, που δεν αρμόζει στις σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών. Η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την άνοδο στις τιμές των καυσίμων, ανακοινώνει νέα πρωτοβουλία, ώστε, όπως λέω, στο τέλος του Αυγούστου, η τιμή της βενζίνης να μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, ανέφερε σε τηλεοπτική συνέντευξή του αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Η Ελλάδα δεν είναι θεατής, αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων, το μήνυμα που έστειλε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με συνέντευξή του στην ΕΡΤ, απαντώντας σε εκπεριφρασμένες ανησυχίες για πιθανή αναβάθμιση της Τουρκίας στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τα εξοπλιστικά. Κλιμακώνεται περαιτέρω η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να απαντούν με βομβαρδισμούς κατά 140 Ιρανικών στρατιωτικών στόχων μετά το Ιρανικό πλήγμα με πύραυλο κρούζ εμπορικό πλοίο υποκυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούστο. Το πλήρωμα του πλοίου εγκατέλειψε το σκάφος λόγω της πυρκαγιάς και διασώθηκε από τις αρμόδιες αρχές, αγνοείται ένα συνδός. Στους τελευταίους στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών περιλαμβάνονταν ιρανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνίας και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων. Το διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή, ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ολοκληρώσει ένα τρίτο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν. Τη Επανάσταση ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Κατάρ και την Ιορδανία, καθώς και υποδομές υποστήριξης αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο Ομάν. Το Ιράν αποφάσισε να κλείσει τα στενά μέχρι νεοτέρας, απειλώντας με σκληρή απάντηση όποιον επιχειρήσει να τα διασχίσει. Πολύ αυξημένη κίνηση καταγράφεται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος της Πεντέλης μέχρι και την Παλίνη. Δια εικόνα και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά. Έχασε τη μάχη για τη ζωή αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, ο οποίος είχε τραυματιστεί βαρύτατα κατά τη διάρκεια καταδίωξης από αστυνομικούς τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Η δραματική αυτή εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει και την ποινική αντιμετώπιση των δύο αστυνομικών της Όπια, οι οποίοι κρίθηκαν χθες προφυλακιστέοι μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ολοκληρώθηκε επιχείρηση μεταφοράς 64χρονου περιπατητή από τον Όλυμπο, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς να έχει τις αισθήσεις του κοντά στο καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός. Οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά στο περιβολάκι Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται η επιχείρηση πλήρους κατάσβεσης. Έχει διακοπεί από τα ξημερώματα η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στις γραμμές των τρένων. Επηρεάζονται δρομολόγια και του προαστιακού σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης. Στα μέσα της εβδομάδας που έρχεται έως τις 20 Ιουλίου, το αργότερο θα ανοίξει διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας έως και 72 δόσεις για χρέη στην ΑΔΕ. Μέχρι την ερχόμενη 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού για εισαγωγή σε δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος, η άνεμη πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρη με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφει ο Σπύρος Λάμπρου.

0: Εδώ είμαστε, Αλφαρέντιο 98,9. Υπέροχη Κυριακή, ένα λίγο δεξί χεράκι, αριστερό χεράκι. Τεντωθείτε λίγο, πάρτε λίγο πάνω σας. Φτιάξτε καφέ εσείς που σηκωθήκατε τώρα ή εσείς που έχετε ξυπνήσει. Από πολύ πρωί πήγατε, κάνατε 2 ώρες γυμναστική, τρέξατε, κολυμπήσατε, κάνατε ποδήλατο και γυρίστε τώρα να χαλαρώσετε. Λίγο και είπατε να ανοίξετε και ένα ραδιόφωνο και να μπείτε και στο διαγωνισμό μας. Λοιπόν, στο 54301 γράφετε 989. Αφήνετε ένα κενό, τη λέξη δώρο με ελληνικούς χαρακτήρες παρακαλώ και το ονοματεπώνυμό σας. 34 λεπτά του ευρώ το SMS και μπαίνετε στο διαγωνισμό. Έχουμε ωραίο μηχάνημα, παιδιά, με ανεμιστήρα, με φακό, με ραδιόφωνο, φορητό, εξαιρετικό, με πολύ ωραίες επαναφορτιζόμενες μπαταριούλες, με μοτέρ χαμηλής κατανάλωσης που θα μπορέσει να σας βοηθήσει και στη γυμναστική σας και στη βόλτα σας και στην παραλία σας και στα ψαρέματά σας. Είναι ένας εξαιρετικός σύντροφος για όλο το καλοκαίρι. Είναι προσφορά του Νίκου του Καρόνη, Ελαιών 54 στο Ηλίον το μαγαζί. Και επίσης ο νικητής θα πάρει και μία προσκλησούλα για την παράσταση του Μάρκου Σεφερλή και θα ενημερωθείτε για την παράσταση και για τα πάντα. Γεια σου Μελέτη μου, γεια σου Ζάκη, γεια σου Βασιλική, γεια σου Κωνσταντίνε. Ο Μελέτης λέει ότι ένα σχόλιο λέει για την περίπτωση του Άργους, όταν οι αστυνομικοί χτύπησαν τον 20χρονο, ο οποίος έσβησε σήμερα για όσους δεν έχουν ενημερωθεί. Λέει ότι βρήκαν 13 κάλικες. Αναρωτήθηκαν οι βολίδες που θα καταλήξουν, γιατί έχουμε δυστυχώς περιστατικά να πέφτουν στα κεφάλια ανυποψίας των ανθρώπων. Όπως είχαμε και μία βολίδα τέτοια που είχε χτυπήσει το πιτσιρικά τότε στη Δυτική Αττική, στο σχολείο, τη μέρα που γινόταν η σχολική τους γιορτή. Λοιπόν, δεν είναι ποτέ αργά για να κάνετε τις γυμναστικές σας. Μην το αφήνετε το θέμα τώρα που καλοκαιριάζει, γιατί μπαίνουμε στη διαδικασία. Αλλά μωρέ, Ιούλιος είναι, έχω πιαστεί, έχω κάνει, έχω ράνει, ας το αφήσω λίγο να πάρω μια ανάσα. Μετά έρχεται και ο Αύγουστος. Εντάξει, θα προσέχω στο φαΐ. Δεν προσέχεις λίγο τον Ιούλιο, τον Αύγουστο δεν προσέχεις καθόλου και γυρνάς πίσω μετά και λες, μα τι έκανα, ας πούμε, ό,τι προσπάθησα και ό,τι πέτυχα δεν βγήκε. Ή το εγκατέλειψα, αφού δεν τα κατάφερα όλο το καλοκαίρι, όλο το χειμώνα. Άστο τώρα καλοκαίρι, δεν γίνεται με τίποτα. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που διαφωνούν με αυτό και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια σε διάφορες ηλικίες για να βελτιώνουμε όχι μόνο τη σωματική μας υγεία αλλά και την ψυχική μας υγεία και να γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Και πάντα αυτό που λέγανε από την αρχή της καριέρας τους, γιατί αυτή η κυρία που είναι καλεσμένη τώρα εδώ στον Αλφαρέντιο 989 έχει κάνει μια τεράστια καριέρα και έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της πάρα πολλά χρόνια και με το ήθος της και με τη συμπεριφορά της αλλά και με τις τεράστιες γνώσεις της στο κομμάτι της γυμναστικής. Αυτό που έλεγε από την αρχή είναι μην το παρατάτε, προσπαθήστε και κάντε πράγματα που αντέχει και το σώμα σας. Μην ξεφεύγετε. Λοιπόν, είναι κοντά μας η Σοφία Επαθέκα, η καθηγήτρια φυσικής αγωγής, γνωστή σε όλους σας. Τι να πω, δεν έχω να πω πολλά. Καλημέρα, Σοφία μου.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Μα έτσι είναι, δεν λέμε κάτι φοβερό. Πού είσαι πάλι, κάπου έβλεπα που έκανες ανάρτηση, πάλι οδηγούσες, κάπου πήγαινες. Τι έχεις στήσει πάλι?
1: Λοιπόν, βρίσκομαι στο Αλθέα Resort, στο Λουτρόξολο Κάστρου, σε ένα νεοσύστατο πεντάστερο resort hotel, όπου ξεκινάμε μια συνεργασία για το Ευζήν.
0: Αυτό γιατί τώρα πρέπει να έχει ανοίξει, γιατί δεν το γνώριζα παλιότερα.
1: Αυτό έχει ανοίξει εδώ και 15 μέρες.
0: Μπράβο στους ανθρώπους.
1: Είναι εκπληκτικό και αμέσως θεώρησαν ότι πρέπει να βάλουν το κομμάτι του wellness στις δραστηριότητές τους. Για αυτούς που το θέλουν, γιατί δεν πιέζουν τον κόσμο ποτέ.
0: Άρα ποτέ. Λοιπόν θα είναι, κάτι το, θα είναι κάτι το οποίο το έχει το ξενοδοχείο ως υπηρεσία μέσα, έτσι.
1: Θα το φτιάξουμε μαζί, ναι, θα το φτιάξουμε μαζί με πισίνα, με περπάτημα στην άμμο, με διάφορες δραστηριότητες.
0: Έλα ρε Σοφία, για πες, είναι πολύ ωραίο αυτό, θα ξεκινήσουμε Κοιτάξτε. Από αυτό που μου λες. Τι δηλαδή, τι θα έβαζες εσύ σε ένα τέτοιο χώρο όπου θα έχεις σίγουρα οικογενειάρχες, θα έχεις και ζευγάρια, θα έχεις και ανθρώπους που ασχολούνται χρόνια με τη γυμναστική, αλλά και ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να γυμναστούν λίγο, να μην κάτσει το κορμί.
1: Κοίτα, η γυμναστική είναι για όλους. Το καλοκαίρι δεν σταματάμε να γυμναζόμαστε, αλλά προσαρμόζουμε τον τρόπο που γυμναζόμαστε. Αλλάζουμε την ένταση, αλλά όχι τη συνέπεια. Μπορούμε λοιπόν, πηγαίνοντας σε ένα τόσο όμορφο ξενοδοχείο, ναι, με ωραίο περιβάλλοντα χώρο, να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, κολύμπι και όχι πλατσούρισμα. Ασκήσεις μέσα στο νερό.
0: Όταν λες κολύμπι και όχι πλατσούρισμα, τι εννοείς? Να πάω πέρα δόθε, ας πούμε, πόσες φορές και να κάνω τι?
1: Δεν υπάρχει πόσες. Το πόσες εξαρτάται από το ποιον έχουμε απέναντί μας.
0: Τι απέναντι έχεις? Τον κακό σου εαυτό έχεις απέναντι που σου λέει σταμάτα, βγες έξω να πιεις ένα καφέ.
1: Είμαστε εδώ για να το βελτιώσουμε. Ναι. Επίσης, δεν πιέζουμε κανέναν.
0: Ναι.
1: Η άσκηση δεν είναι τιμωρία για τα παγωτά που φάγαμε ή για τις σε εισαγωγικά κρεπάλες που έχουμε κάνει το καλοκαίρι. Η άσκηση είναι πάνω πολλά ευχαρίστηση.
0: Ήρε, ρε Σοφία, ευχαρίστηση. Πώς αλλάζει αυτό το πράγμα, ξέρεις γιατί το λέω. Και εδώ την πατάμε πολύ. Δηλαδή, λέει ο άλλος, εγώ κάνω γυμναστική 2 ώρες, άρα ναι, μπορώ να φάω ό,τι θέλω το βράδυ τώρα.
1: Δεν ισχύει αυτό, ούτε κάνουμε γυμναστική, ούτε κάνουμε γυμναστική για να μην τρώμε ή για να τρώμε.
0: Ναι.
1: Η γυμναστική πάνω απ' όλα είναι υγεία, είναι ευεξία, είναι ψυχική και σωματική υγεία και πρέπει να το βλέπουμε ως ευχαρίστηση και όχι ως κάτι αναγκαστικό ή τιμωρία. Βέβαια, θα σεβαστώ τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν ούτε να σηκώσουν το χέρι τους. Έτσι, εκεί δεν μπορούμε να πιέσουμε.
0: Γίνεται ένα τέτοιο άνθρωπο να τον σηκώσεις, να τον πείσεις, ότι ρε αδερφέ, κάνε κάτι. Και πώς θα ξεκίναγες ένα τέτοιο άνθρωπο με την τεράστια εμπειρία που έχεις?
1: Εγώ θα το ξεκινάω ως εξής. Μην περιμένεις να πας στο γιατρό να σου συνταγογραφήσει την άσκηση. Έλα μαζί μου να ξεκινήσουμε πριν γίνει αναγκαστικό.
0: Μπορείς να μου πεις πράγματα, ασκήσεις που κάνουμε στην καθημερινότητά μας που βοηθάνε πάρα πολύ στο κομμάτι της υγείας μας? Ξέρω εγώ το περπάτημα στην καρδιά, δεν ξέρω. Και τι προτείνεις εσύ?
1: Το περπάτημα είναι το πιο βασικό και το πιο απλό και μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Το περπάτημα στην άμμο το καλοκαίρι, λόγω της ειδικής αντίστασης που έχει η άμμος, βοηθάει ακόμα περισσότερο. Το ποδήλατο, οι ασκήσεις μέσα στο νερό, όχι το κολύμπι, το SUP για τους πιο νέους και για τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτές τις δραστηριότητες που το καλοκαίρι, το σερφ που κάποιος μπορεί να κάνει.
0: Δύσκολο, αλλά καλό.
1: Δύσκολο, αλλά καλό. Αυτά είναι βασικά που μπορεί κάποιος να κάνει το καλοκαίρι, γιατί να μην ξεχνάμε ότι δημιουργείται στρες στον οργανισμό από τις υψηλές θερμοκρασίες. Mm-hmm. Επομένως, δεν πρέπει ούτε να πιεζόμαστε ούτε να έχουμε υψηλή ένταση και να επιλέγουμε και σωστές ώρες άθλησης.
0: Όπως?
1: Που είναι μέχρι τις 11 το πρωί και μετά τις 5-6 το απόγευμα.
0: Μπορείς να μας βοηθήσεις λίγο και να μας πεις και λίγο διατροφή? Δηλαδή, άντε και σηκώθηκε ο άλλος, πόση ώρα να κάνει, ας πούμε, τη γυμναστικούλα το πρωί και να κάνει κάτι αντίστοιχο το απόγευμα? Και τι συνδυάζει με τροφές? Γιατί ξέρεις κάτι, γιατί στο λέω.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει ο άλλος, τώρα τι κοπανιές, έφαγες ένα γλυκό, έφαγες ένα μεγάλο παγωτό, έφαγες και το βράδυ μακαρόνια, ό,τι και να κάνεις τώρα δεν καίγονται ποτέ.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την ενυδάτωση, που είναι το πιο σημαντικό τους καλοκαιρινούς μήνες. Δεν περιμένουμε να διψάσουμε για να πιούμε νερό.
0: Αυτό.
1: Με την εφίδρωση
0: χάνουμε
1: και υγρά και ηλεκτρολίτες. Επομένως, η σωστή ενυδάτωση είναι απαραίτητη, πρώτα για την ασφάλειά μας και μετά για την απόδοσή μας. Διατροφικά, αποφεύγουμε τα βαριά φαγητά. Προτιμούμε φρούτα, λαχανικά, πρωτεΐνη, ψάρι, κρέας. Συνήθως όχι τηγανιτά, γιατί με τη ζέστη όλα αυτά βαραίνουν τον οργανισμό.
0: Σωστό.
1: Όμως δεν θέλω να είμαστε αφοριστικοί και να λέμε δεν θα φας γλυκό, όχι, θα φας και το γλυκό σου. Φάτο όμως το πρωί μετά το πρωινό σου, που ο μεταβολικός ρυθμός είναι υψηλός και όσο περνάει η μέρα ο μεταβολικός μας ρυθμός πέφτει, επομένως το βράδυ οι καύσεις που κάνει ο οργανισμός είναι πολύ λιγότερες, άρα πρέπει να τρώμε πολύ λιγότερο.
0: Σωστό. Είδες, είναι αυτό που κάνουμε λάθος, ρε Σόφη. Είναι αυτό που κάνουμε οι περισσότεροι που δουλεύουμε πολλές ώρες. Ξυπνάμε το πρωί, πας νηστικό στη δουλειά, γιατί τώρα έχεις λες εκπομπή, που να φάω, που να κάνω, που να ράνω. Πίνεις ένα καφέ και μετά όσο προχωράει η μέρα λες άσε δεν πεινάω τώρα, δεν προλαβαίνω, και το βράδυ κάνεις επίθεση.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Και κάνεις και μετά και δικό σου σωσίβιο.
1: Βέβαια, μετά όμως αυτό έχει κόστος. Οπότε θα πρέπει να αλλάξουμε συνειδητά τον τρόπο με τον οποίο ζούμε για να είμαστε καλύτεροι, ή θα πρέπει να αποδεχτούμε την εικόνα μας.
0: Κοίταξε, μου στέλνουν εδώ τώρα, στέλνουν διάφορα μηνύματα και λένε ρε παιδιά, δεν μπορούμε να γίνουμε και Σοφία Παθέκα, γιατί βλέπουν τα βίντεο που ανεβάζει στο διαδίκτυο με τις γυμναστικές σου επιδείξεις, που εντάξει, τώρα έστω κάνεις τόσα χρόνια. Όμως ρωτάνε εδώ, τι πρέπει να κάνουμε, να μας πει η Σοφία που έχει τέτοια εμπειρία, τι πρέπει να κάνουμε για να διατηρηθούμε σε μια καλή κατάσταση? Δηλαδή, ένα πρόγραμμα που θα μπορούσες να δώσεις.
1: Λοιπόν, καταρχήν δεν είναι ο σκοπός κάποιος να γίνει Σοφία Παθέκα ή κάτι άλλο. Πρέπει να γίνει κάποιος η καλύτερη έκδοση του εαυτού του.
0: Σωστό. Ωραίο αυτό.
1: Αυτό. Τι πρέπει να κάνει κάποιος? Πρέπει να εντάξει στην καθημερινότητά του κάποια δραστηριότητα. 20 λεπτά. 15 λεπτά. Με πρώτη και καλύτερη το περπάτημα.
0: Ναι.
1: Να βρει κάτι που του αρέσει. Είναι τόσες πολλές δραστηριότητες που κάποιος μπορεί να κάνει, που δεν δέχομαι να πει δεν βρίσκω τίποτα που να μου αρέσει. Είναι πάρα πολλές δραστηριότητες.
0: Ξέρεις τι γίνεται, πολλοί απογοητεύονται γιατί σου λέει εγώ τρέχω, περπατάω, πάω γυμναστήριο και στη ζυγαριά τα ίδια.
1: Μα δεν είναι η γυμναστική μόνο για να κάψουμε θερμίδες. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος.
0: Εμένα πες τα αυτά. Εμένα.
1: Για σένα, η γυμναστική κυρίως είναι υγεία. Και μετά το άλλο, ποτέ δεν θα αλλάξει ένα σώμα μόνο με τη γυμναστική. Πρέπει να παντρέψουμε τη διατροφή με την άσκηση.
0: Είναι και νεότητα όμως. Έβλεπα, ρε Σόφη, παιδιά, μια φορά έκανα σερφ. Και βγαίνω, εγώ προσπαθούσα να φτιάξω το σερφ και όλα αυτά να μπω μέσα και βγαίνει ένας άνθρωπος, στον οποίο έπιασα και κουβέντα βέβαια, ο οποίος ήταν 82 ετών και βγήκε με το σερφ μέχρι τα δύο τελευταία εκατοστά του νερού, δηλαδή τέτοια ικανότητα είχε. Το σώμα του ήταν γραμμωμένο και όλα αυτά και του λέω τι κάνετε, μου λέει κολυμπάω αγόρι μου και κάνω σερφ τόσα χρόνια. Δεν ήταν το θέμα αυτό, φαινόταν ότι ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος. Το θέμα ήταν ότι οι κινήσεις του και η άνεση που κινούσε το σώμα του και πώς έλυσε το σερφ και πώς έκανε όλα αυτά, ήταν σαν να τα έκανε ένας άνθρωπος 20 χρονών. Δηλαδή η δύναμή του και οι κινήσεις του δεν έδειχναν άνθρωπο 82 ετών, αλλά άνθρωπο ο οποίος πραγματικά ήταν, τι να πεις, και όλο αυτό το είχε πετύχει με τη γυμναστική, έτσι.
1: Σπύρο μου, η άσκηση μας κάνει λειτουργικούς, δηλαδή το να σκύψω στα 65 μου, να δέσω τα κορδόνια μου, εάν γυμνάζομαι θα το κάνω με μεγάλη ευκολία. Διαφορετικά θα πονάει η μέση μου, δεν θα λυγίζει το πόδι μου, επομένως και η καθημερινότητά μας γίνεται πιο εύκολη όσο μεγαλώνουμε όταν βάζουμε την άσκηση στη ζωή μας.
0: Πρέπει να ξεκινάνε από μικρές ηλικίες τα παιδιά.
1: Το σωστό αυτό είναι, να ξεκινάνε από μικρές ηλικίες, αλλά θα πω ότι ποτέ δεν είναι αργά. Και όποτε κάποιος το πάρει απόφαση μπορεί να ξεκινήσει και αμέσως θα δει αποτελέσματα.
0: Πότε ξεκινάτε εσείς στο ξενοδοχείο τα καινούργια σου προγράμματα?
1: Εμείς οργανωθήκαμε τώρα, ξεκινάμε από το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Μπράβο ρε Σοφία.
1: Ναι, θα σας ενημερώσουμε. Σας περιμένουμε, Σπύρο μου, οικογενειακός, να δείτε, να απολαύσετε το υπέροχο αυτό ξενοδοχείο και τις δραστηριότητες τους. Δεν θα σας πονέσουμε, δεν θα σας κουράσουμε.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Θα διασκεδάσετε και θα περάσετε υπέροχα.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά. Τα καλύτερα σου ευχόμαστε. Καλό καλοκαίρι.
1: Σε
0: ευχαριστούμε, Σοφία μου.
1: Καλημέρα,
0: γεια. Και συγχαρητήρια και στους ανθρώπους που ξεκινήσανε μια νέα επιχείρηση στα Οξυλόκαστρο, γιατί θα είναι σίγουρα μια επιχείρηση που θα δώσει δουλειά και σε πάρα πολύ κόσμο. Και είναι και φυσικά μια ωραία επιχειρηματική προσπάθεια, άμα είναι και τόσο καλό το ξενοδοχείο, γιατί θα είναι και στολίδι για την περιοχή. Μια περιοχή που ήδη είναι πάρα πολύ όμορφη και έχει ανάγκη τέτοιες προσπάθειες.
1: Αλφαία Resort. Μπορούν να μπουν στο Instagram να το δουν.
0: Μπράβο.
1: Και σας περιμένουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, και θα συζητήσουμε πάλι για να δώσουμε και την άλλη, το άλλο Σαββατοκύριακο, κάμια πρόσκληση στους ακροατές μας για να σε επισκεφτούν. Τα φιλιά μας. Καλημέρες.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Γεια σας. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Καλημέρα κόσμε! Καλώς ήρθα και πάλι κοντά σας!
5: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
6: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
4: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε και επειδή μου στέλνετε μηνύματα να πω πάλι το διαγωνισμό, βεβαίως το 54301 γράφεται 989. Αφήνετε ένα κενό, τη λέξη δώρο, το ονοματεπώνυμό σας με ελληνικούς χαρακτήρες παρακαλώ. Και έχουμε μηχανισμό με ανεμιστήρα, με φακό, με ραδιόφωνο, μοτέρ χαμηλής κατανάλωσης, με τις μπαταριούλες σας, τα πάντα. Είναι με χειρολαβή, εξαιρετικά εύκολη η μεταφορά του για την παραλία σας, για τις βόλτες σας, για το νυχτερινό σας ψάρεμα ή για το μπαλκονάκι που θα κάτσετε με το ποτάκι σας, με τον καφέ σας, με ό,τι εσείς αγαπάτε, με το ωραίο σας γλυκό, Φάτε το πρωί, είπε η Σοφία η Παθέκα, και να την ακούτε. Για να μας ακούτε, να σας παίρνουμε τα αυτιά, να σας διασκεδάζουμε, να σας ενημερώνουμε πάνω απ' όλα, γιατί ο Αλφαρέντιο 989 είναι ένας ενημερωτικός σταθμός. Σήμερα για τα μηνύματα, σε Ιανούλα μας Σταματιάδου λείπει γιατί είναι σε αποστολή. Κωνσταντίνος Ρέκας, Σπύρος Λάμπρου παίζουν μπαλίτσα σήμερα στα δικά σας τα αυτάκια τα υπέροχα. Ελπίζω να βγήκατε, να βγαίνετε για καμία παραλία, να έχετε αποφασίσει να κάνετε τις βόλτες σας. Έχουμε πραγματικά πολλοί από εσάς να ετοιμάζεστε αύριο πρωί-πρωί και να, το μόνο σας πρόβλημα να είναι τι ώρα θα ξεκινήσουμε για να φύγουμε, για να πάμε τις διακόπες. Δεν είναι τρομερό συνέστημα αυτό? Δηλαδή να λες να πάρω αυτό, να πάρω και εκείνο. Και μου αρέσει πάρα πολύ η γκρίνια και ο τσακωμός. Γιατί το πήρες αυτό, τι τα χρειάζεσαι όλα αυτά? Πάρτα, βάλε 10 βαλίτσες. Δεν πειράζει, πάρτε τα όλα. Και άμα βάλει κρύο, να μην έχουμε και ένα μπουφάν. Να μην έχουμε και ένα τέτοιο. Πάρε και ένα πιο χοντρό μπουφάν. Έχουμε και τα παιδιά. Πάρε και φάρμακα. Θα σας τα πούμε για τα παιδιά και γενικότερα για όλους όσους ταξιδέψετε και τι να έχετε μαζί σας. Δεν σας πω. Μη σας σταματήσει καμιά αστυνομία στις βολτίτσες που θα κάνετε. Θα αρχίσει να σας ελέγχει και το πορπαγκάζ, γιατί πρέπει να έχετε μέσα ένα φαρμακείο. Πλέον το φαρμακείο είναι απαραίτητο και μπορεί να σας κόψουν πρόστιμο. Οπότε το νου σας, για να μου πεις και τι πρέπει να έχει το φαρμακείο μέσα. Για να μην σας ζαλίζω, και γιατί και να σας τα πω, πού να τα θυμόσαστε τώρα, άνθρωποι είσαστε κι εσείς, σε όποιο φαρμακείο πάτε και ζητήσετε ένα φαρμακείο αυτοκινήτου, είναι φτηνό, έχει από 9 έως 12 ευρώ. Αυτό, δώστε τα, βάλτε το στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Έχει τα πάντα μέσα, ό,τι ακριβώς χρειάζεται. Οπότε προσέξτε, γιατί πέφτουν εκκλήσεις. Το νου σας. Γράφουν εδώ μηνύματα πώς Σταματιάδου καταφέρει να έχει κορμί λαμπάδα. Τι να κάνουμε, φίλε, προσέχει. Δεν την ακούτε εδώ που μας φωνάζει συνεχώς: μην τρώτε το ένα, μην τρώτε το άλλο. Δεν γίνεται το ένα, δεν γίνεται το άλλο. Δίκιο έχει. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 τα μηνύματά σας. Κρατήστε αυτό που είπε η Σοφία η Παθέκα. Ότι καλό είναι τα γλυκά. Εγώ δεν το κάνω αυτό, μη σας το παίζω μάγκας. Τα γλυκά καλό είναι να τα τρως πρωί. Αν φας γλυκό, να τρως κάθε μέρα γλυκό, είναι ιστορία. Τώρα εγώ το αγαπάω το γλυκό πάρα πολύ και το σοκολατένιο. Θα δοκιμάσω και ένα σιροπιαστό. Θα μπω και λίγο από εδώ, θα μπω και λίγο από εκεί. Μετά την κάνω και λίγο στα μέλια. Παίζω και μέλια. Αλλά μετά όταν με πιάνουν οι τύψεις, τρώω γλυκά κουταλιού. Παίρνω ένα κέρασε. Α, πάρα πολύ ωραίο τη κυρία Μαρία, πάρα πολύ ωραίο τη κυρία Δέσποινα. Με έχουν πάρει πρέφα στο μεταξύ και μου στέλνουν διάφορα γλυκά κουταλιού, βύσσινο το ένα το άλλο. Και εγώ τι θα κάνω? Δεν μπορώ του ανθρώπου να του αφήσω έτσι να παρεξηγηθούν. Συγγνώμη, δεν θα το δοκιμάσω. Τι μου το έστειλε γυναίκα? Έκατσε πάνω από την κατσαρόλα τόσο τέτοιο, τόση ώρα. Σπυράκο, δεν έχω βάλει πολύ ζάχαρη, μου λέει η κυρία Δέσπερα που μου στείλε χτες ένα ωραίο βαζάκι με κεράσι. Το μεγάλο το κεράσι, αυτό που ακόμα και όταν το κάνει γλυκό κάνει κράτ. Δηλαδή εκεί πέρα τι να πει. Σου λέει ο διαιτολόγο, ρίξε, λέει, μια κουταλίτσα στο γιαούρτι. Πώ να ρίξει μια κουταλίτσα? Δεν σε πονάει η ψυχή σου. Ρίγνει δύο, ρίγνει τρει. Άκης, είναι λίγο η κατάσταση αυτή. Σπύρο, να φανταστώ στο ζώδιο είσαι Ταύρο. Όχι, αδερφέ, είμαι κρυό. Αν και δεν ξέρω αν έχει σημασία. Βέβαια, αυτοί που αγαπάνε τα ζώδια, να ξέρετε ότι τώρα δεν κάνουν τίποτα. Δεν υπογράφουν, δεν συμφωνούν, δεν κάνουν σχέσεις, τίποτα. Γιατί είναι, λέει, ανάδρομος ο Ερμής και όλα τους πάνε στραβά. Οπότε, οτιδήποτε θέλετε να κάνετε, εσείς που είσαστε με τα ζώδια έτσι φανατικοί, μετά τις 20 του μήνα πριν, ούτε να το σκεφτείς, μήτε ούτε δηλαδή σε καμία περίπτωση. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Εντάξει. Τώρα, στη γυμναστική που συζητούσαμε πριν, είναι, ξέρετε κάτι, κι εγώ την πατάω, κι εγώ και τις ερωτήσεις που έκανα τη όφηση ήταν πιο πολύ γιατί εγώ είμαι το θύμα. Επειδή πάω γυμναστήριο, λέω εντάξει, μωρέ, μετά μπορώ να κάνω 1,200, μπορώ να φάω, μπορώ να ανοιχτώ λίγο παραπάνω. Δεν είναι έτσι. Η γυμναστική δεν είναι για να χάσεις κιλά. Η γυμναστική είναι για να είσαι υγιής. Όμως θα σας πω κάτι, παιδιά, προσωπική άποψη. Δεν έχω. Κάνω γυμναστική κάθε. Εδώ και 3 χρόνια. Εντατική. Κάνω 4 φορές τη βδομάδα. 4 με 5. 3 φορές πάω στο γυμναστήριο. 2 φορές τρέχω μόνος μου ή περπατάω πιο πολύ. Μη σας λέω. Τρέχω, περπατάω γρήγορα. Κάνω έτσι γύρω στα 7-8 χιλιόμετρα. Παρ' όλα αυτά, τα κιλά μου δεν αλλάζουν αν δεν προσέξω τη διατροφή. Αυτό όμως, παιδιά, που αλλάζει πάρα πολύ και θα το δείτε, ακόμα και αν αρχίσετε τώρα και κάνετε, βάλετε στη ζωή σας το περπάτημα. Όχι, δεν χρειάζεται να έχετε στάδιο και γήπεδα. Πάρτε ένα φτηνό αθλητικό παπουτσάκι με 30-35 ευρώ και αρχίστε να περπατάτε χαλαρά στη γειτονιά σας. Κάντε τετράγωνα, κρατήστε και το ρολόι. Αν θέλετε, κατεβάστε και στο κινητό σας μια εφαρμογή που σας λέει πόσα χιλιόμετρα κάνετε και σιγά σιγά αρχίστε να περπατάτε. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Στην αρχή θα πονέσετε λίγο, στη συνέχεια όμως βοηθάει πολύ. Και αν μπορέσετε μετά να ανεβάσετε, εγώ δεν το κάνω αυτό, να ανεβάσετε λίγο τα βάρη στο γυμναστήριο όσοι πηγαίνετε, κάνουν καλό γιατί αυξάνεται το μυϊκός όγκος, κυρίως για τους ανθρώπους που είναι πάνω από 50 χρονών, γιατί ο μυϊκός όγκος αλλάζει και το μεταβολισμό. Οπότε καίτε και καλύτερα. Αυτό που κερδίζεις πάρα πολύ με τη γυμναστική είναι πρώτον, εγώ τουλάχιστον έτσι, δεν πονάς, δεν έχεις πόνους ρε παιδί μου και κινείσαι σαν πολύ νεότερος άνθρωπος. Ας πούμε η Άννα, αν τη δείτε παιδιά πώς περπατάει, πώς κινείται, πώς κύβει, πώς πιάνει πράγματα και γενικότερα στη δουλειά της πώς είναι, είναι σαν ένας άνθρωπος 18 χρονών. Γυμνάζεται πάρα πολύ σκληρά, κάνει πάρα πολύ γυμναστική και προσέχει και τη διατροφή της. Λοιπόν, κινείσαι άνετα, δεν πονάς και το πιο σημαντικό απ' όλα για τους ανθρώπους που είναι λίγο μεγαλύτεροι, που είναι πάνω από 50 όπως είμαι και εγώ, θα δείτε σταδιακά αλλά μεγάλη διαφορά στις εξετάσεις αίματος και στις εξετάσεις της καρδιάς. Θα σας πει ο καρδιολόγος ότι βλέπω ότι περπατάς. Φαίνεται παντού, παιδιά. Θα το δείτε πάρα πολύ. Και οι άντρες θα το δείτε αυτό το πράγμα και πολύ και στις σεξουαλικές σας επιδόσεις. Θα βελτιωθείτε. Γι' αυτό σας λέω: βγείτε έξω και περπατήστε, μην το συστάτε καθόλου. Κάτσε, γιατί έχουμε είδηση που έσκασε τώρα. Απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της Εύης Βολουδάκη. Ανάρτηση στο Facebook δημοσίευσε φωτογραφίες από απειλητικά συνθήματα, ενώ επισήμανε ότι δεν φοβάται και δεν εκβιάζεται. Άγνωστοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη, καθώς και στο σπίτι της οικογένειάς της στα Χανιά, κάνοντας αναφορές στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Βλέπω και εδώ φωτογραφίες. Ο φόβος αλλάζει στρατόπεδο, τις έχουν γράψει στο σπίτι. Ο φόβος αλλάζει μεριά, τις έχουν γράψει στο γραφείο. Και η κυρία Βολουδάκη έκανε την εξής ανάρτηση πριν από λίγα λεπτά. Είναι τώρα μου το στείλανε. Τα συνθήματα που γράφηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν με πρόκειται να με προσανατολίσουν από το καθήκον μου. Η οικογένειά μου έχει μάθει να στέκεται όρθια στις δυσκολίες με αξιοπρέπεια, πίστη και δύναμη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιχειρεί να μεταφέρει το μίσος και τη βία στο κατόφλι του σπιτιού μας. Με εξοργίζει όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι. Είναι ένα μεγάλο θέμα, θα προσπαθήσουμε να την εντοπίσουμε και ίσως και μέσα κατά τη διάρκεια της εκπομπής μου, πως θα ήθελε να βγει να κάνει κάποια δήλωση, ενώ ταυτόχρονα έχουμε και άλλες πληροφορίες για πενταμελή ομάδα κρούσης, η οποία ήταν αυτή που επιχείρησαν στην Μαρφίν και ήταν αυτοί οι οποίοι έβαλαν την φωτιά. Θα δούμε, παιδιά. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι για να δω αν έχει και κανένα καινούριο μήνυμα σχετικά με το πλοίο στα στενά του Ορμού. Σταματιάδου, στο μεταξύ με παίρνει τηλέφωνο τώρα. Σταματιάδου, είμαι στον αέρα, αν το έχεις ξεχάσει.
7: Ναι, μην ξεχάσεις.
0: Μάλιστα. Σταματιάδου τώρα ξύπνησε και μου λέει τι γίνεται. Όχι, ήταν στο θέμα. Γεια.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Και τώρα είναι μια πάρα πολύ ωραία στιγμή, γιατί καλεσμένος μας είναι ένας θρύλος, ένας πραγματικός θρύλος, ένας καλλιτέχνης, ένας τραγουδιστής, ένας τοπιός, ένας συνθέτης, ένας δημιουργός, ένας άνθρωπος που έχει συνεργαστεί με το Μπλάσιντο Ντομίνγκος, με το Μίκη Θεοδωράκη, με το Σταύρο Ξαρχάκο, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ένας άνθρωπος που μπορεί να συνδυάσει το κλασικό τραγούδι με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και θυμάμαι, γιατί είμαι και εγώ χρόνια στο χώρο της δημοσιογραφίας, όταν τον είχαμε καλεσμένο στο ενώπιο σενοπείο του Νίκου Χατζηνικολάου, τότε στο Μέγκα του 1998-99-2000, που προσπαθούσαμε, τον είχαν καλεσμένο τότε και βρίσκαμε ανθρώπους να μιλήσουν γι' αυτόν. Πώς μιλούσαν για τον νέο, πολύ νέο και καλλιτέχνη τότε, το Μάριο Φραγκούλη, που επιστρέφει τώρα με μια συγκλονιστική δουλειά που λέγεται Χέρια Φτερά με τον Κωνσταντίνο Γουρτσίδη, και έχει μια συγκλονιστική πορεία τώρα και θα έχει και μια συγκλονιστική, ένα συγκλονιστικό πέρασμα σε ολόκληρη την Ελλάδα, και έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να τον έχουμε κοντά μας να μας τα πει ο ίδιος. Καλή σας μέρα!
2: Καλή σας μέρα!
1: Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
2: Εγώ ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά.
1: Λοιπόν, έχω κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ για εσάς τότε που σας είχαν στο Μέγκα με τον Νίκο τον Χατζηνικολάου, και έλεγα, ευχαριστώ, πραγματικά θαυμάζαμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσατε. Πώς τόσα χρόνια καταφέρατε με το ήθος σας και τη φοβερή δουλειά σας να διαπρέψετε χωρίς να ενοχλήσετε ποτέ τους δημοσιογράφους με κουτσομπολίστικα σχόλια ή οτιδήποτε άλλο. Και τώρα είναι πραγματικά μεγάλη χαρά που επιστρέφετε. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Πώς γυρνάτε? Ευχαριστώ. Και τι ακριβώς κάνετε?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που μιλάμε ξανά στο Μέγκα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας και την στήριξή σας για άλλη μια φορά. Να σας πω ότι επιστρέφουμε με τον Παρασκευά Καρασούλο, έναν άνθρωπο που αγαπώ πάρα πολύ, έναν στιχουργό που θαυμάζω και τον θεωρώ την άγκυρά μου στην Ελλάδα, έναν άνθρωπο που με βοήθησε πάρα πολύ να γίνω ακόμα και συνθέτης. Όταν του έλεγα, Παρασκευά, δεν είμαι συνθέτης, μη με σπρώχνεις σε παρακαλώ, ναι, σε αυτόν τον δρόμο, και μου έλεγε, σου έχω ένα τραγούδι, έχω γράψει ένα τραγούδι το οποίο θεωρώ είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που έχεις κάνει, σε αυτό που είσαι και έχεις ζήσει στη ζωή σου, και μου παρουσίασε βέβαια τον εαυτό του παιδί, που δεν μπορούσα πάνω στον εαυτό του παιδί να μην γράψω τη μουσική, γιατί ήταν πραγματικά πολύ κοντά στη ζωή μου, όπως και στη ζωή του Παρασκευά. Mm-hmm. Και ένα τραγούδι που μας ένωσε, ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψα. Mm-hmm. Και μετά από αυτό ήταν η ιστορία μου με τον Παρασκευά. Δηλαδή γράψαμε το Μικρό Πρίγκιπα, τα νησιά, πάρα πολλά τραγούδια που ένωσαν τη δύναμή μας με τον Παρασκευά. Mm-hmm. Και ξεκίνησε η δική μας ιστορία.
1: Τώρα έχουμε καινούργια τραγούδια. Τα παρουσιάζετε για πρώτη φορά στο κοινό.
2: Σωστά, σωστά. Καινούργια τραγούδια που επιστρέφουμε μαζί με τον Παρασκευά. Mm-hmm. Έγραψε ο Παρασκευάς με τον Χρήστο Θεοδόρου το «Μια καλημέρα», mm-hmm, που είναι ένα φανταστικό τραγούδι, το οποίο έχει ένα φοβερό μήνυμα αγάπης. Λέγεται «Μια καλημέρα» και με τον Παρασκευά λέμε «Μια καλημέρα» όλη την ημέρα, mm-hmm, σε όλο τον κόσμο πραγματικά, γιατί αυτό μας λείπει, είναι κάτι που μας λείπει αυτόν τον καιρό. Και το «Χέρι Αφθερά», όπως αναφέρατε πριν, που είναι και το όνομα της περιοδίας, γιατί ο Παρασκευάς υπογράφει φέτος το πρόγραμμα αυτό ο ίδιος, και χαίρομαι πραγματικά γιατί είναι μια νέα αρχή, μια πολύ δυνατή αρχή, μια πολύ έντεχνη, έτσι, ιστορική θα έλεγα στιγμή, γιατί ο Παρασκευάς έχει ακόμα πολύ μεγάλη όρεξη, γράφει φανταστικά τραγούδια, και τη μουσική την έγραψε ο Χρήστος Θεοδόρου, ο οποίος είναι πραγματικά εξαιρετικός μουσικός και ενορχιστρωτής, ο οποίος γράφει τη δική του ιστορία, και τα τραγούδια αυτά μαζί με πολλά άλλα θα υπάρξουν σε μια, πώς θα λένε, σειρά τραγουδιών, ναι, που είναι τα τραγούδια του κρυφού έρωτα, και πιστεύω ότι θα βγουν τον Σεπτέμβριο, το φθινόπωρο τέλος πάντων.
1: Ωραία.
2: Του 2027.
1: Να σας ρωτήσω, εσείς ξεκινάτε όμως και μια περιοδία. Πού θα σας θαυμάσουμε, πού θα είστε?
2: Ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη, 22 Άμα. Ιουλίου.
1: Ωραία.
2: Στη Μονή Λεζαριστών.
1: Πολύ ωραία.
2: Θα είναι πολύ ωραία. Και ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη, γιατί η Θεσσαλονίκη μου έδωσε το πρώτο βήμα πριν από πολλά χρόνια, mm-hmm, σαν σολίστ τραγουδιστής. Και 24 του μηνός παίζουμε στο Παπάγου, στο Κυποθέατρο Παπάγου. Mm-hmm. Συνεχίζουμε το ταξίδι βέβαια στην Ελλάδα. Παίζουμε στο Βύρονα, στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη.
1: Ωραία.
2: Στις 31 Αυγούστου, που είναι μια πολύ συγκεκριμένη βραδιά, η οποία θα κινηματογραφηθεί κιόλας και πιστεύω ότι θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο.
1: Θα βρούμε θέσεις για τις κάμερες.
2: Στην Κρήτη φυσικά, στην Κάσο θα πάμε αρχές Αυγούστου. Είναι ένα ωραίο ταξίδι σε όλη την Ελλάδα.
1: Τι θέλετε να περάσετε με αυτή τη νέα σας δουλειά, τι θέλετε να πετύχετε, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να κρατήσει ο κόσμος και από την περιοδία σας και από την παρουσία σας?
2: Θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα της αγάπης, της ενότητας, της ομόνοιας, της ότι δεν υπάρχει μόνο το θέμα το ότι πρέπει να σκεφτούμε, ότι πρέπει να αναλύσουμε τα πράγματα μόνο, αλλά πρέπει να αισθανθούμε ότι ο ένας έχει τον άλλον, ότι υπάρχει αυτή η αγάπη που πρέπει να δώσει ο ένας τον άλλον, ότι πρέπει να δώσουμε το μήνυμα της αγάπης.
1: Κατεβαίνει ο κόσμος τώρα στις συναυλίες, κατεβαίνει να δει από κοντά τον καλλιτέχνη, γιατί ξέρετε κάτι, αυτό λέγαμε και πριν στην αρχή της εκπομπής, ότι λίγο με το AI, λίγο με την τεχνολογία, λίγο με αυτά, έχουμε απομακρυνθεί. Και ξέρω εγώ, ίσως κάποιοι να θεωρούν δεδομένο αυτό το κομμάτι της αγάπης που λέτε ή του νιαξίματος, αλλά άμα δεν αγγίξεις τον άλλο, αν δεν τον κοιτάξεις να του το πεις, δεν ξέρω κατά πόσο το πετυχαίνεις.
2: Κοίταξε, εμείς είμαστε πάρα πολύ προσβάσιμοι και ίσα ίσα ο κόσμος ξέρει ότι μπορεί να μας πλησιάσει. Mm-hmm. Εγώ πάντα βλέπω το κοινό μου. Υπάρχει μια πολύ δυνατή και στενή επαφή με το κοινό.
1: Όχι, λέω για την καθημερινότητά μας πιο πολύ.
2: Βέβαια. Ναι, κατάλαβα. Κοιτάξτε, το AI, εμένα δεν με φοβίζει καθόλου, γιατί το AI δεν έχει τη δύναμη να πλησιάσει τον κόσμο στην ψυχή τους και στην καρδιά τους και στο μυαλό τους. Γιατί, εντάξει, μπορεί να είναι ένα τέλειο όργανο, το οποίο το εκμεταλλευόμαστε εμείς, όχι εκείνο εμάς. Mm-hmm. Δηλαδή, το AI για μένα είναι, τι να πω, είναι ένας πολύ καλός σύγχρονος τρόπος για να δεις ορισμένα πράγματα ή αν θέλεις να ξεκαθαρίσεις ορισμένες σκέψεις μέσα σου, αλλά ή να πάρεις κάποιες ιδέες, ίσως ενορχιστρωτικές. Mm-hmm. Αλλά το AI δεν είναι η καρδιά σου, το AI δεν είναι η ψυχή σου. Και πραγματικά, επειδή τόσα χρόνια δουλεύουμε με ορισμένα υλικά τα οποία είναι άφθαρτα, όπως η ψυχή μας, όπως η καρδιά μας, όπως το μυαλό μας, αυτό που έχουμε να δώσουμε στο κοινό, τη φωνή μας. Η φωνή μας, ας πούμε, δεν μπορεί να είναι όπως η φωνή του AI, η οποία μπορεί να αντέχει. Η φωνή μας είναι ευάλωτη και, mm-hmm. Και πάρα πολύ, τι να πω,
1: δυνατή προς τον κόσμο, ουσιαστικά.
2: Δυνατή προς τον κόσμο.
1: Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Έχετε ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, έχετε κάνει μεγάλη καριέρα. Μείνατε περισσότερο στην Ελλάδα. Γιατί μένετε εδώ, τι είναι αυτό? Αγαπάτε τόσο τη χώρα, είναι κάτι που θέλετε να περάσετε στη συγκεκριμένη χώρα?
2: Στην Ελλάδα δεν θέλω να είμαι ποτέ ένα ξενόφερτο προϊόν. Mm-hmm. Θέλω να είμαι ο Έλληνας. Η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου, την Ελλάδα αγαπώ, η Ελλάδα μου έχει δώσει τόσα πολλά. Έτσι και αλλιώς ταξιδεύω. Το χειμώνα ήμουν στο Λονδίνο. Mm-hmm. Όλο το χειμώνα. Δεν έκανα καμία παράσταση φέτος και τα λοιπά. Δηλαδή ήθελα να λείπω. Όπως και σχεδόν κάθε χειμώνα. Απλά υπήρχε πέρυσι, ας πούμε, η δυνατότητα να δουλέψουμε με τον Γιώργο Παιδί, mm-hmm. ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός τραγουδιστής, και είχαμε τις συναυλίες με τις χριστουγεννιάτικες παραστάσεις, mm-hmm. όπου ο ίδιος παρουσίασε το δικό του δίσκο, εγώ το δικό μου, ή με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, ανάλογα δηλαδή την κατάσταση. Αλλά πιστεύω ότι η πόρτα του εξωτερικού είναι πάντα ανοιχτή, mm-hmm. Και πιστεύω ότι θα συνεχίσω να την έχω ανοιχτή. Δηλαδή και φέτος πάλι σκέφτομαι να βρίσκομαι στο εξωτερικό. Τέλεια.
1: Και κλείνοντας, αν δίνατε μια συμβουλή σε ένα παιδί που ξεκινάει τώρα τη μουσική και στους γονείς του που θέλουν να το βοηθήσουν αλλά έχουν και τις ανασφάλειες, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, τι είναι αυτό που θα του λέγατε?
2: Θα έλεγα να μην σταματήσει ποτέ να ονειρεύεται, θα έλεγα να συνεχίσει να δουλεύει πάνω σε αυτό που αγαπάει, να μπει σε μια δραματική σχολή ή σε μια μουσική σχολή οπωσδήποτε, να μάθει μουσική από μέσα προς τα έξω, όχι μόνο απλά να λέει ότι είμαι τραγουδιστής ή απλά να πάει σε ένα show, ας πούμε, γιατί τα shows δεν βοηθούν ούτε στο να κάνει δισκογραφική δουλειά, ούτε στο να μάθει να τραγουδάει, ούτε στο να κρατήσει στο διάστημα αυτό που χρειάζεται, στο χρόνο τέλος πάντων, στη μουσική, ούτε να γίνει ένας εξαιρετικός μουσικός. Χρειάζεται να ακούει τους άλλους συναδέλφους, να μαθαίνει, να πηγαίνει συναυλίες, να είναι συνέχεια το μυαλό του ανοιχτό, και οι γονείς πρέπει πάντα να βοηθήσουν αυτό το παιδί. Αν το παιδί αυτό έχει ταλέντο, θα το ξέρει, και χωρίς τους γονείς του μπορεί να κάνει πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι οι γονείς πρέπει να βοηθήσουν τα παιδιά βρουν αυτό το δρόμο, γιατί δεν είναι εύκολος δρόμος καθόλου. Και εγώ ακόμα και τώρα κάνω μαθήματα κάθε εβδομάδα, ακόμα δουλεύω, ακόμα προσπαθώ να μάθω νέους τρόπους, να συνεργαστώ με νέα παιδιά, να μου μάθουν τα νέα παιδιά πώς να βλέπω ορισμένα πράγματα. Δεν θεωρώ ποτέ ότι έχω φτάσει, ποτέ ότι έχω μάθει, ποτέ ότι είμαι ο Μάριος Φραγκούλης, ξέρω εγώ, και ότι είμαι ένας φτασμένος καλός τραγουδιστής. Έχω ακόμα πάρα πολλά να μάθω.
1: Συγκλονιστικό αυτό που μας λέτε. Ήταν μεγάλη χαρά που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο
2: ευχαριστώ.
1: Σας.
2: Εγώ,
1: καλή επιτυχία. Να είσαστε καλά. Αν και είναι δεδομένοι με τόσα που έχετε πετύχει. Χίλια ευχαριστούμε.
2: Την αγάπη μου. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Και μην ξεχνάτε, παιδιά, με την πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, θα πείτε κι εσείς Αλληλούια! Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, πληρώνετε σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια και μειώνετε εγγυημένα κατά 20% ετησίως το κόστος κατανάλωσης. Και επειδή σίγουρα θα θέλετε να μάθετε και άλλα, πολλά περισσότερα, θα μπείτε στο dei.gr. Και θα τα μάθετε όλα αναλυτικά, γιατί πραγματικά σας συμφέρει, σας το λέω με χίλια. Και επειδή με χίλια κάποιοι ετοιμάζεστε για να πάτε τις διακοπές σας και έχετε και αυτή την απορία, τι να πάρω τώρα εγώ, τι φάρμακα θα πάρω για το παιδί και τι θα έχω εγώ, και έχουμε το μικρό και οι γιαγιάδες αγχώνονται πιο πολύ και οι μαμάδες αγχώνονται οι νέες πιο πολύ και σου λέει να πάρω τη γιατρό και τσακίζεται και τα νεύρα της παιδιάτρου, να πάρω και αυτό, να πάρω και μια γάζα, μήπως να πάρω και ένα ντεπόν παιδικό για το παιδί. Και η άλλη έχει να κάνει και χίλια πράγματα και σοβαρές υποθέσεις, αλλά εντάξει, κάνουν υπομονή οι παιδίατροι και βρίσκονται πάντα δίπλα σας. Όμως, καλό είναι να ξέρετε εύκολα, γρήγορα, και πρέπει να έχετε στις βαλίτσες σας για να πάτε διακοπές και να μην αγχωθείτε, γιατί κακά τα ψέματα και ένα τσιμπηματάκι μπορεί να σας δημιουργήσει άγχος. Κορυφαία παιδίατρος, μια από τις καλύτερες του παιδών, παρακαλώ, η κυρία Ρετιμανιώτη είναι κοντά μας. Γιατρέ, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα, Σπύρο. Τι ωραία που τα λες. Πολύ σωστά τα είπες.
4: Λοιπόν,
5: η αλήθεια είναι ότι μέχρι να γίνεις γονιός, οι καλοκαιρινές διακοπές χωρούσαν σε μια βαλίτσα. Μετά το μωρό αναρωτιέσαι αν πρέπει να πάρεις και το σπίτι μαζί, έτσι. Ωστόσο, οι όμορφες διακοπές δεν κρίνονται από τα πόσα θα κουβαλήσουμε, αλλά από το πόσο καλή οργάνωση θα κάνουμε.
4: Ναι.
5: Και ειδικά οι νέοι γονείς που έχουν μωρά και έχουν αρκετές απορίες. Οπότε, καλό είναι να πούμε κάποια πράγματα.
4: Για πες.
5: Αρχικά να διαλέξουμε ένα προορισμό με εύκολη πρόσβαση σε παιδίατρο, φαρμακείο και κέντρο υγείας. Ένα μικρό νησί σε μια άγονη γραμμή μπορεί να είναι πανέμορφο και πολύ instagramικό, αλλά ίσως όχι ιδανική επιλογή για το πρώτο οικογενειακό ταξίδι με το μωρό.
4: Για ακούστε το αυτό που είπε τώρα η γιατρός. Καλή η ιστορία του νησιού και καλά, του μικρού, αλλά άμα δεν έχει νοσοκομείο και παιδίατρο, μην το ρισκάρουμε.
5: Και καλό είναι να ρωτήσουμε και ένα παιδίατρο πριν φύγουμε, έτσι, για το τι μας απασχολεί, πώς θα διαχειριστούμε ένα πυρετό, ένα νεμετό, μια διάρρεια, ένα τσίμπημα, πότε θα χρειαστούμε άμεση ιατρική εκτίμηση, συμβουλές για κάποιο ταξίδι με αυτοκίνητο, πλοίο ή μαροπλάνο. Στο αυτοκίνητο, για παράδειγμα, προσέχουμε πολύ το παιδικό κάθισμα, να είναι σωστά τοποθετημένο και δεμένο, να κάνουμε συχνές στάσεις. Στο αεροπλάνο, συστήνω στους γονείς την απογείωση και την προσγείωση, είτε να θυλάζει το μωράκι μας, είτε να πιπηλάει με μια πιπίλα, ώστε να εξισορροπεί τη πίεση στα αυτάκια. Στο πλοίο, βέβαια, αν υπάρχει ιστορικό ναυτίας. Ναι, βέβαια. Στο πλοίο, αν υπάρχει ιστορικό ναυτίας, επιβλέπουμε τα παιδάκια που βγαίνουν στο κατάστρωμα. Όχι συνεχόμενη έκθεση στον ήλιο, καλή ενυδάτωση. Και πολύ σωστά είπες πριν και για το φαρμακείο, που μπορεί να αποδειχθεί.
4: Τι κουβαλάμε μαζί τώρα, για πες.
5: Σίγουρα να πάρουμε ένα θερμόμετρο, τα αντιπυρετικά μας, ένα φυσιολογικό ρο για τις ρινοπλήσεις μας, ρινικό νεροφυτήρα, ένα αντισηπτικό, αποστηρωμένες γάζες, αυτοκόλλητα επιθέματα, ένα αντισταμινικό, μια κορτιζονούχα αντιβιωτική κρεμούλα, μια ενυδατική αναπλαστική κρεμούλα για τα εγκάθματα. Σίγουρα ένα έντομο παθητικό κατάλληλο για την ηλικία. Και να πούμε ότι στα κάτω του έτους καλό είναι να μην το εφαρμόζουμε πάνω στο δερματάκι, να ψεκάζουμε τα ρουχαλάκια. το αντιλιακό μας οπωσδήποτε. Και φυσικά αν το παιδί λαμβάνει κάποια χρόνια αγωγή, άσθημα, επιληψία, τα φάρμακά του πρέπει να μπουν πρώτα στη βαλίτσα.
4: Σωστό. Να σου πω με τον ήλιο, τι προτείνεις για τα μικρούλια, για τα μωρά πρώτα, τα βρεφάκια και μετά για τα παιδάκια που είναι 5, 7, 10 μέχρι 15 χρονών.
5: Κοίτα, να πούμε ότι γενικά τα βρεφάκια, τα μικρά παιδάκια αφυδατώνονται πολύ πιο, υπερθερμαίνονται και αφυδατώνονται πολύ πιο εύκολα από έναν ενήλικα. Έτσι, mm-hmm. για πάρα πολλούς λόγους. Έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια σώματος σε σχέση με το βάρος, άρα χάνουν περισσότερη θερμότητα και νερό πολύ πιο εύκολα. Έχουν ανώριμο μηχανισμό θερμορύσμου, δηλαδή ο εγκέφαλος και οι μηχανισμοί που ρυθμίζουν τη θερμοκρασία στον οργανισμό τους δεν έχουν οριμάσει πλήρως, οπότε δυσκολεύονται να διατηρήσουν μια σταθερή θερμοκρασία, υδρώνουν λιγότερο αποτελεσματικά, έχουν μεγαλύτερες ανάγκες σε νερό και πολλά πολλά ακόμα. Οπότε σίγουρα αποφεύγουμε τις ώρες έκθεσης που έχουμε αυξημένη ηλιοφάνεια και αυξημένο UV δείκτη, που είναι συνήθως 11 το πρωί με 4-5 το απόγευμα, mm-hmm. και προτιμούμε σκιά, ελαφρά ανοιχτόχρωμα ρουχαλάκια, αν μπορούμε να έχουν και SPF, δηλαδή τα ίδια τα ρουχαλάκια να μας προστατεύουν από τη UV ακτινοβολία, γυαλιά, καπέλο, συχνή ενυδάτωση, γιατί το παιδάκι συνήθως, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδάκια, παίζουν, τρέχουν αυτά και ξεχνάνε ότι διψάνε.
4: Σωστό
5: και ποτέ
4: αυτό.
5: Μόνο τους στο αυτοκίνητο, παιδιά, ποτέ ούτε για λίγα λεπτά, καθόλου.
4: Σε αγχώνει, έχουμε χάσει και παιδιά, ρε παιδί μου, με αυτό το θέμα. Καλά λες, δηλαδή, ξέρεις, τώρα διάβαζα πριν από 2-3 ώρες, πάλι δύο παιδάκια έχασαν τη ζωή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα ξέχασαν συνταντά 2 ώρες μέσα στο αυτοκίνητο, στη ζέστη.
5: Βέβαια, γιατί παθαίνουν πάρα πολύ εύκολα ηλίαση και θερμοπληξία. Οι γονείς συνήθως τα μπερδεύουν αυτά δύο. Η ηλίαση προκαλείται συνήθως από παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, στη ζέστη. Το σώμα αρχίζει να δυσκολεύεται να αποβάλει τη θερμότητα που συσσωρεύονται και εμφανίζεται συμπτώματα ήπια, συνήθως όπως πονοκέφαλο, ζάλι, ναυτία. Όμως η θερμοπληξία είναι μια επίγουσα ιατρική κατάσταση που η θερμοκρασία του σώματος μπορεί να αυξηθεί απότομα και πάνω από 40 και επηρεάζονται ζωτικά όργανα όπως ο εγκέφαλος, η καρδιά, η νεφρή. Οπότε μπορεί να προκληθεί και λιποθυμία και σπασμό. Και μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο για τη ζωή.
4: Πριν σε αφήσουμε, θέλω να μας δώσεις και δύο συμβουλές στους γονείς πιο πολύ ή στις γιαγιάδες mm-hmm. που κρατάνε τώρα τα παιδιά στα χωριά τους, στα νησιά τους και όλα αυτά. Πότε να ανησυχήσει ένας γονιός, ένας ενήλικας για το παιδί και θα πρέπει να πάρει ένα τηλεφωνάκι στον γιατρό?
5: Σίγουρα όταν δει, για παράδειγμα, σημεία αφυδάτωσης, ξηρά χείλη, ξηρό στόμα, λιγότερα ούρα ή σκούρα ούρα, όταν δει το παιδάκι του διαφορετικό, πιο νοθρό, υπνηλικό ή ευερέθιστο, συγχυτικό, να μην έχει δάκρυα, να έχει ψυχρά άκρα, να έχει δυσκολία στην αναπνοή, ταχύπνια ή ταχυκαρδία. Αυτά είναι επίγουσα σημάδια και πρέπει σίγουρα να πάρουμε τον παιδίατρό μας.
4: Να σου πω γιατί...
5: υπάρχει...
4: Παρακαλώ. Πες.
5: Αν υπάρχει γνωστό ιστορικό αλλεργιών,
4: αυτό.
5: Οπότε μετά από κάποιο τσίμπημα έχουμε δυσκολία στην αναπνοή, οι ζάλοι πριστούν τα χυλάκια, η γλωσσίτσα, τότε σίγουρα θα πρέπει να έχουμε αδρεναλίνη και να πάμε και στα επίγοντα.
4: Γι' αυτό και λες να υπάρχουν νοσοκομεία και χώροι που θα μπορούν να φιλοξενήσουν παιδιά και μωρά και παιδίατροι που θα ξέρουν και τι γίνεται. Παγωτό, γράφει εδώ η κυρία Μαρία. Δίνουμε στα παιδιά κάθε μέρα. Πότε τους δίνουμε? Γιατί φωνάζουν οι γιατροί.
5: Φυσικά δίνουμε, κυρία Μαρία. Δεν απογορεύουμε τίποτα και εμείς φάγαμε παγωτά, μεγαλώσαμε αυτά, αλλά και αυτά πρέπει να έχουν συγκεκριμένη θέση. Καλό είναι να φτιάχνουμε μαζί με τα παιδάκια μας, να μπορούμε να φτιάξουμε σμούθις, γρανίτες με παγωμένα φρούτα και μέλι. Όταν διαλέγουμε παγωτά, να έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, να μην το χρησιμοποιούμε σαν επιβράβευση ή τιμωρία και φυσικά εμείς να δίνουμε πρώτο το παράδειγμα, έτσι, γιατί τα παιδιά μιμούνται, δεν ακούνε. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα ίσως δεν είναι τα παγωτά, είναι η ζάχαρη που κρύβεται παντού. Σε μπισκότα, μπάρες, σε έτοιμους χυμούς, δημητριακά, γιαούρτρια με γεύσεις. Αλλά σίγουρα η ζάχαρη δεν κάνει καλό στην περιδόνα, στην παχυσαρκία. Κάνει διακυμάνση στην ενέργεια. Στιγμία εκτοξεύεται η ενέργεια του παιδιού και μετά έχουμε έντονη κόπωση.
4: Τα αφήνουμε τα παιδιά να κοιμηθούν ή τα ξυπνάμε να μην χάνουν την ώρα τους?
5: Φυσικά τα αφήνουμε να κοιμηθούν. Και τα μικρότερα παιδάκια και τα μεγαλύτερα. Δεν θέλουμε στις διακοπές να προλάβουμε 5 παραλίες, 3 ταβέρνες. Να ξεκουραστούμε όλη η οικογένεια και οι γονείς και τα παιδιά. Και να είμαστε και ιδιαίτερα προσεκτικοί και με τους εφήβους μας. αλκοόλ, ουσίες, ασφαλείς σεξουαλικές συμπεριφορές. Πολλές φορές υπερεκτιμούν και τις δυνατότητές τους στη θάλασσα. Στα επίγοντα βλέπουμε πάρα πολλά. Οπότε ενημέρωση, συζήτηση, υπενθύμηση ότι η πρόληψη προστατεύει τις διακοπές και ότι πραγματικά έξυπνοι δεν είναι αυτοί που ρισκάρουν περισσότερο. Είναι εκείνοι που μπορούν να πουν όχι για να μπορούν να πούνε ναι σε ακόμα περισσότερα καλοκαίρια.
4: Πάντως, εμείς πρέπει να σας δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές των παιδών. Κάνετε συγκλονιστική δουλειά και δεν είναι τυχαίο ότι το νοσοκομείο σας είναι ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης. Και όσον αφορά για τους επιστήμονες που εργάζονται εκεί, τους συναδέλφους σας, αλλά και εσένα, είσαστε πραγματικά όλοι θαυμάσιοι και άξιοι συγχαρητηρίων. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας.
5: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
4: Καλημέρες.

0: Γεια σου, Αλικάκι, αγαπημένο. Γεια σου, Δημήτρη, δώσε πόνο. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Καλημέρα σε όλους. Αλφα Ρέντιο 98,9. Ολοκληρώνεται ο οργανισμός μας. Όχι, ο οργανισμός μας. Άμα ολοκληρωθεί ο οργανισμός μας, καλή νύχτα. Ο διαγωνισμός μας ολοκληρώνεται. Στο 54301 έχετε ακόμα 2-3 λεπτά να στείλετε, να γράψετε 989, να αφήσετε ένα κενό, τη λέξη δώρο και το ονοματεπώνυμό σας και να μπείτε στην κλήρωση για το φοβερό μηχάνημα που δίνει ο Νίκος ο Καρώνης με ανεμιστήρα, με ραδιόφωνο, με φακό, με ένα σύντροφο πραγματικά για την παραλία σας, για τις βόλτες σας, για να έχετε τις δροσίες σας. Και ο νικητής, είπαμε, και μία πρόσκληση για την παράσταση του Μάρκου Σεφερλή. Και επειδή μας το ζητάτε, ο Νίκος ο Καρώνης είναι κοντά μας από την Ελαιώνα, από το Ήλιον. Γεια σου, Νίκο μας.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο, φίλε. Έχεις δροσίσει κόσμο και έχεις φέρει και τον κόσμο ακόμα πιο κοντά στο ραδιόφωνο. Επειδή όμως μας ρωτάνε εδώ, πες μας τι γίνεται στο μαγαζί και πες μας καλοκαιρινές προσφορές που θα μπορέσει να βρει ο κόσμος για να ανασάνει και λίγο η τσέπη του, γιατί είπαμε, πόσο να αντέξουμε.
1: Από οι δουλίτσες, η δουλειά πάει καλά, ο κόσμος έχει και ετοιμάζεται τώρα τελευταία στιγμή να πάει στα εξωτερικά του.
0: Ναι.
1: Γιατί οι αυξήσεις που έχουν γίνει με τα εισιτήρια, με τον τρόπο μεταβίβαση με τα πετρέλαια, τους φέρνουν πιο κοντά στο εξωτερικό και ξαναγυρίζει ο κόσμος στο εξωτερικό και στην επαρχία. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει δικές τιμές ανεμιστήρας. Έχουμε, ας πούμε, ανεμιστήρα με πόδι, με ορθοστάτη από τα 59 ευρώ. Επώνυμο ανεμιστήρα τώρα έχουμε στα 28.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε κλιματιστικά 24.000 BTU, το οποίο το έχουμε αλλάξει και είναι στα 569. Επώνυμο κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση και έχει ιονιστεί επάνω, έχει όλα τα καλούδια για να μπορεί ο κόσμος να
0: εξυπηρετηθεί.
1: Αλλά το σημαντικό είναι ότι έχουμε ένα πάρα πολύ ενημερωμένο προσωπικό το οποίο βοηθάει στον κόσμο όταν έρχεται να του πει να συντηρήσει το παλιό, το ήδη υπάρχον που έχει, ως με το καινούργιο που θα αγοράσει θα κάνει σωστή τοποθέτηση και επιλογή για να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα, είτε αγοράσει ένα πολύ μεγαλύτερο και δεν αντέχουν οι καταστάσεις του σπιτιού και έχει άδικο ρεύμα να πληρώνει, είτε να πάρει ένα πάρα πολύ μικρό που δουλεύει μέρα νύχτα και οι καταναλώσεις είναι πολλαπλάσιες.
0: Δεν μου λες, έχουμε και πολύ κόσμο, βλέπω εδώ τα μηνύματα, που πέρασαν τα παιδιά τους, και συγχαρητήρια στα παιδιά σας, κύριε Δημήτρη, που πέρασαν στα πανεπιστήμια. Αλλά πρέπει να αρχίσουν να παίρνουν τώρα τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για τα σπίτια. Εκεί τι προτείνεις?
1: Από αυτά λοιπόν, από αυτά πρέπει να κάνουν, αν θέλουν κάποιοι, λίγη υπομονή. Ετοιμάζουμε τέλη Αυγούστου, μερικέ Σεπτέμβρη, ένα πολύ μεγάλο μπαζάρ με περίπου 4.500 προϊόντα.
0: Οπα.
1: Τα οποία είναι καινούργια, με μία γρατζούνη, ένα σημαδάκι που η τιμή θα κατεβαίνει γύρω στο 50%.
0: Καλό.
1: Είναι αυτή η αιτία που είχαμε γνωριστεί πριν από 16 χρόνια μαζί.
0: Τότε το ξεκίνησε αυτό. Που είχε με μία μικρή γρατζουνίτσα και είχε ρίξει την τιμή στα τάρταρα, με αποτέλεσμα να βοηθήσει και πάρα πολύ κόσμο. Οπότε θα υπάρχουν πακέτα και για τους γονείς που θέλουν να γεμίσουν το σπίτι των φοιτητών τους, και γενικότερα για κόσμο που θέλει πολύ πιο οικονομικά να βρει και πολύ καλή ποιότητα. Ελαιών λοιπόν.
1: Αυτή τη στιγμή για κάποιον που έχει πολύ μεγάλη, ας πούμε, ανάγκη, έχουμε κάποια προϊόντα τέτοια. Δηλαδή έχουμε πλυντήριο 13 κιλών επώνυμο,
0: ναι,
1: το οποίο μπορούμε να το βγάλουμε σε μία τιμή στα ευρώ.
0: Δεν σ' άκουσες την τιμή? Πες πάλι την τιμή.
1: 195 ευρώ.
0: Τέλεια. Πολύ καλά. Νικολάκη μας, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Θα τα ξαναπούμε μέχρι να κλείσει η εκπομπή. Περίμενε, γιατί καλημέρα. Έγινε και αυτόματα η κλήρωση. Η κυρία Ευελίνα Παυλιόγλου, λοιπόν, κερδίζει το υπέροχο μηχάνημα από τον Νίκο τον Καρώνη, από την Ελαιών, από το Ήλιον, και φυσικά την πρόσκληση για την παράσταση του Μάρκου Σεφερλή. Θέλω να σας πω ότι ο Καρώνης έχει κάνει, μη σας πιάσει γαρίλες, που πήγα στο ΆΚΑ, που πήγα. Σε ένα κομμάτι ολόκληρο του θεάτρου, στο Δελφινάριο, είναι δικό του. Γράφει Καρώνης παντού και τα καθίσματα, όλο. Νομίζω ότι ήταν από το Ολυμπιακό Στάδιο αυτό. Το έχει πάρει και τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω τι είναι αυτό. Όχι, μου λέει, στο Δελφινάριο είναι, όπως τα λέω, το κάνω χρόνια. Νικολάκη μου, να είσαι καλά. Την καλημέρα μας.
1: Και εκεί απολαμβάνουν δώρα οι άνθρωποι. Να έχετε υγεία. Καλημέρα, καλό πάνιο στο σπίτι.
0: Μπράβο, μπράβο, βούτα κιόλας. Ξεκίνα. Πότε θα πας διακοπές?
1: Δεν ξέρω, δεν έχουμε προγραμματίσει.

0: ζήσει ακόμα. Έχει τόσο πολλή δουλειά που αναγκάζομαι και θα μείνουμε πίσω και θα κάνουμε μικρές αποδράσεις.
1: Έλα, βάλε τους νέους, βάλε τους νέους να δουλέψουν ένα φύγιο παλιός. Σε παρακαλώ, αφού τους έχεις εκπαιδεύσει όλους τώρα. Είναι IT όλοι εκεί πέρα. Προχώρα. Φιλιά, καλημέρα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, Νίκο.
0: Καλημέρα.
1: Γεια. Αλφα Radio 989.

0: Ου, κομματάρα. Λοιπόν, ακολουθεί Ματίνα Καλτάκη και φυσικά θα προηγηθεί Βασιλική Γιούτσου με δελτίο ειδήσεων. Ήθελα να σας αυξήσω πραγματικά με μια ωραία είδηση, με κάτι ευχάριστο, αλλά επειδή είμαστε ένα ειδησιογραφικό ραδιόφωνο και το θέμα είναι να μαθαίνετε γρήγορα τις ειδήσεις από εμάς και να ενημερωνώσετε πάνω απ' όλα, δυστυχώς μάθαμε ότι πέθανε ο ένας από τους τρεις πολυεγκαυματίες που είχαμε πρόσφατα, πριν από τρεις μέρες, την έκρηξη με την επιχείρηση με τα ανταλλακτικά στον Ασπρόπυργο. Οι τρεις αυτοί άνθρωποι, ο ένας είχε 90% εγκαύματα και οι άλλοι δύο είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και το κακό ποιο είναι? Όπως μου λέγανε οι γιατροί, ότι ακόμα και αν έχει 40-50% έγκαυμα, που είναι πάρα πολύ σοβαρό επίσης, δυστυχώς όσο περνάνε οι μέρες, το έγκαυμα, όπως λένε, προχωράει, βόσκει και γίνεται πολύ χειρότερη κατάσταση των ασθενών. Εύχομαι οι άλλοι δύο να τα καταφέρουν. Ο ένας από τους τρεις έφυγε. Ήταν απελπιστική η κατάσταση πάντως στον Ασπρόπυργο από το ρεπορτάζ που δείξαμε χτες στο Σταρ με τον Βαγγέλη Γκούμα. Μιλάμε για χωματερές παντού, μιλάμε για κατάσταση απαράδεκτη παντού και έκατσε και φωτιά μπροστά στην κάμερα. Φαντάσου τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, Βασιλική, καλή συνέχεια. Κωστάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Ρέκα στον ήχο. Η Ανούλα μας σήμερα ήταν σε αποστολή. Η Έλλη Σπυροπούλου είναι σε αποστολή. Ο Σπύρος Λάμπρου ήταν στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε σήμερα στο Star, στο Δελτίο Ειδήσεων, στις 8 παρατέταρτο. Σας αγαπώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλημέρα σε όλους.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κατέληξε το πρωί στο νοσοκομείο Κάτω ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες από την πυρκαγιά που είχε εξεσπάσει σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. 2 είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς, έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα σε ολόκληρο το σώμα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, ο οποίος είχε τραυματιστεί βαρύτατα κατά τη διάρκεια καταδίωξης από αστυνομικούς τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Η δραματική αυτή εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει και την ποινική μεταχείριση των δύο αστυνομικών της ΟΠΚΕ, οι οποίοι κρίθηκαν χθες προφυλακιστέοι μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους. Παραμένει πολύ αυξημένη κίνηση των οχημάτων στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος της Πεντέλης μέχρι και την Παλίνη. Απειλητικά συνθήματα για εκδίκηση, γκαζάκια και θάνατο στη Νέα Δημοκρατία έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης, Σέβης Βολουδάκη, συνδέοντας την πράξη τους με τις συλλήψεις για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Η Υφυπουργός απάντησε πως δεν φοβάται, δεν εκβιάζεται και δεν θα αποπροσανατολιστεί από το καθήκον της, τονίζοντας ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μεταφέρει το μίσος και τη βία στα σπίτια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε το περιστατικό οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Αποδίδουμε δικαιοσύνη απέναντι στην τρομοκρατία, δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφορικά με τις εξελίξεις, την πρόσφατη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών, γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται επίσης στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ και στην Τουρκία, γράφοντας πως δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό Ζου Μπέλη της Τουρκίας, η ιστορική ανορθογραφία, όπως λέει, που δεν αρμόζει στις σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών. Η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στις εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή και την άνοδο στις τιμές των καυσίμων, ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει νέα πρωτοβουλία ώστε έως το τέλος του Αυγούστου η τιμή της βενζίνης να μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5. Κλιμακώνεται περαιτέρω η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να απαντούν με βομβαρδισμούς κατά 140 ιρανικών στρατιωτικών στόχων μετά το ιρανικό πλήγμα με πύραυλο κρούς εμπορικό πλοίο υποκυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούς. Το πλήρωμα του πλοίου εγκατέλειψε το σκάφος λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε, διασώθηκε από τις αρμόδιες αρχές, αγνοείται ένας Ινδός. Στους τελευταίους στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών περιλαμβάνονταν ιρανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνίας και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Κατάρ και την Ιορδανία, καθώς και υποδομές υποστήριξης αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο Ομάν. Το Ιράν αποφάσισε να κλείσει τα στενά μέχρι νεοτέρας, απειλώντας με σκληρή απάντηση όποιον επιχειρήσει να τα διασχίσει. Οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο περιβολάκι Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης, συνεχίζεται ωστόσο η επιχείρηση πλήρους κατάσβεσης. Έχει διακοπεί από τα ξημερώματα η σιδηροδρομική κυκλοφορία και ηλεκτροδότηση στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στις γραμμές. Επηρεάζονται δρομολόγια και του προαστιακού σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης. Ξεκινούν αύριο Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις, θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι νεκρός από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια ενός ανοιχτού τουρνουά μπάσκετ, έπεσε χθες βράδυ στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης ο 35χρονος μπασκετμπολίστας Κίνου Ρότσφορντ. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν ακόμη 2 άτομα. Τη στιγμή της επίθεσης στο γήπεδο βρίσκονταν περισσότερα από 500 άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος με ανέμους, μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειους με την ίδια ένταση και τη θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989, ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Pop Art, του Δίωρου για τις τέχνες και τον πολιτισμό του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη. Κυριακή 12 Ιουλίου σήμερα, ο Κωνσταντίνος Ρέκα μαζί μας στο στούντιο, φροντίζει τους ήχους φυσικά και η σημερινή βόλτα μας θα ξεκινήσει από το κέντρο της Αθήνας, από το Μέγαρο Αρσακίου, στο τετράγωνο που ορίζουν οι οδοί Σταδίου, Πεσμαζόγλου, Πανεπιστημίου και Αρσάκη. Το έργο της ανάπλασής του ολοκληρώνεται και σύντομα θα είναι σε πλήρη λειτουργία η ΣΤΟΑ, με καινούριους προορισμούς γαστρονομίας και καταστήματα με ελληνικά προϊόντα που προωθούν την εγχώρια δημιουργικότητα. Το θέατρο τέχνης φυσικά παραμένει στην ιστορική του έδρα, στο υπόγειο, αλλά στον πρώτο όροφο, το έθριο της ΣΤΟΑ θα λειτουργεί ως θερινή σκηνή για θεατρικά και μουσικά γεγονότα. Δοκιμάστηκε ήδη με την παράσταση Πινελόπες Πινελοπιάδες The Loom της Μαριάννας Κάλμπαρη. Πολλά έχει να μας πει για αυτήν την πολυεπίπεδη εξέλιξη του ιστορικού κτηρίου ο Πάνος Τριανταφυλόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Legendary Food, της εταιρείας που ανέλαβε τη συνολική αναμόρφωση και λειτουργία της νέας εποχής της ΣΤΟΑΣ, που όλα δείχνουν ότι θα γίνει το καινούριο σημείο συνάντησης στην πόλη. Στη συνέχεια θα έχουμε τη χαρά να συναντήσουμε τη Λιδία Φωτοπούλου, αυτή την εξαίρετη ηθοποιό που έχει ερμηνεύσει πολλούς σημαντικούς ρόλους στη μακρά πορεία της. Η Λιδία Φωτοπούλου επιστρέφει στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Εκάβη, τον κεντρικό ρόλο στις Τροάδες του Ευρυπίδη, που σκηνοθετεί για το Εθνικό Θέατρο η Ελένη Ευθυμίου. Με το ρόλο της συντετριμένης Βασίλισσας της Τρίας, κλείνει έναν καθόλου δημιουργικό κύκλο στην ερμηνεία ηρωίδων της αρχαίας τραγωδίας, αφού ο πρώτος ρόλος που ερμήνευσε στην ορχήστρα του Αργολικού Θεάτρου ήταν η Κασάνδρα, πάλι στις Τροάδες, αλλά σε σκηνοθεσία του Ανδρέα Βουτσινά το 1987, με την Αλέκα Παΐζη στο ρόλο τότε της Εκάβης. Αλλά και με τη φωτογραφία θα ασχοληθεί το Pop Art το σημερινό, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη το Athens Photo Festival 2026, που με σημείο εκκίνησης στη μεγάλη έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη στην Πειραιώς 138, επεκτείνεται και σε άλλους χώρους του ευρύτερου αστικού κέντρου της Αθήνας, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από διάφορες χώρες και με ένα σύνολο δράσεων, προβολές, εκπαιδευτικά προγράμματα, portfolio reviews, ομιλίες, να συμπληρώνουν φυσικά το εκθεσιακό γεγονός. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Athens Photo Festival 2026, Μανώλης Μορεσόπουλος, θα μας συναντήσει στον αέρα του Alpha Radio 989 για να μας πει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά. Μείνετε στον Alpha Radio 989 κατά το Ιωθός, λίγη μουσική για καλωσόρισμα και επιστρέφουμε με τον Πάνο Τριανταφυλόπουλο της καινούριας ΣΤΟΑΣ Αρσακίου.

0: Επανήλθαμε, pop-art με τη Ματίνα Καλτάκη και 7 χρόνια απαιτήθηκαν για τις εργασίες αναγέννησης και ανακαίνησης της Στοάς Αρσακίου από την Legendary Food που πλέον τη διαχειρίζεται. Η ήδη μεγάλη ιστορία του κτηριακού συγκροτήματος της φιλεκπαιδευτικής εταιρείας ξεκινά 180 χρόνια πριν με τη θεμελίωση το Μάρτιο του 1846 του Παρθεναγωγείου που ολοκληρώθηκε τελικά το 1853. Από το Αρσάκιο θα αποφυτούσαν οι δασκάλες που θα πραγματοποιούσαν το θεάρεστο έργο της εκπαίδευσης των νέων Ελλήνων. Από την πλευρά της σταδίου και εντός της ΣΤΟΑΣ υπήρχε φυσικά ένα σύνολο εμπορικών καταστημάτων που άνθησαν κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, ιδίως όταν από το 1937 το κτηριακό συγκρότημα απέκτησε τον κινηματογράφο Ορφέα και το θέατρο τέχνης Καρόλου Κουν. Τη δεκαετία του 90 όμως το Μέγαρο ανακαινίστηκε μερικώς για να στεγάσει το Συμβούλιο της Επικρατείας στον πρώτο όροφό του. Στη συνέχεια η ευρύτερη περιοχή παρήκμασε για να επιστρέψει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια με την εντυπωσιακή αύξηση της τουριστικής κίνησης στην πρωτεύουσα. Με αυτά τα δεδομένα το έργο ανάπλασης της ΣΤΟΑΣ Αρσακίου ανοίγει νέο κεφάλαιο για το κτίριο με τη μεγάλη ιστορία. Σε μια εποχή μάλιστα που αλλάζει, όπως είπαμε, η φυσιογνωμία του κέντρου της πόλης. Ας ελπίζουμε για το καλό. Αλλά είναι μαζί μας ο Πάνος Τριανταφυλόπουλος, με ικανή πορεία στον τραπεζοοικονομικό τομέα και είναι διευθύνων σύμβουλος της Legendary Food, που ανέλαβε το έργο, όπως είπαμε, της ανάπλασης του Μεγάρου Αρσακίου και αποτελεί βασικό διαχειριστή της νέας ΣΤΟΑΣ. Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Έχουμε ήδη δει μέρη της ανανεωμένης ΣΤΟΑΣ, το Europa Experience, το Κέντρο Εικονικής Περιήγησης στην Επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίπλα στην είσοδο του Θεάτρου Τέχνης. Έχουμε δει τα καταστήματα επί της Οδού Σταδίου, το Έθριο που πλέον διαμορφώνεται σε θερινή σκηνή για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Απομένει να δούμε το εσωτερικό και τους χώρους και τα καταστήματα εντός της ΣΤΟΑΣ. Αλλά όμως ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι είχατε στο μυαλό σας όταν ξεκινούσατε αυτό το έργο, το μεγάλο?
1: Καταρχάς, τα είπατε πάρα πολύ ωραία και με μεγάλη ακρίβεια. Ένα όραμα από μια ομάδα ανθρώπων πριν περίπου 200 χρόνια στο πώς θα εκπαιδεύσουν, για την εκπαίδευση μάλλον των γυναικών. Ένα όραμα που γέννησε η ίδια η Επανάσταση, mm-hmm. Δημιούργησε αυτό το υπέροχο κτίριο και δημιούργησε τα Αρσάκια σχολεία, τη ΦΗ Ε, που έχει ζωή τώρα 200 χρόνια και θα έχει ακόμα, φαντάζομαι, για 200-300 χρόνια και το κτίριο και η φιλοσοφία και η ιδέα της ΦΗ Ε.
0: Ακριβώς, φιλεκπαιδευτικής εταιρείας.
1: Κάπως έτσι, ακριβώς. Με ένα όραμα και εμείς τα τελευταία περίπου 10 χρόνια στοχεύσαμε στο πώς μπορούμε καταρχάς να αναγεννήσουμε, να αναβαθμίσουμε μια πονεμένη περιοχή της Αθήνας, μια περιοχή όμως η οποία στο παρελθόν ήταν πανέμορφη, συνεχίζει να είναι πανέμορφη, η αρχιτεκτονική, η ρημοτομία της περιοχής Ομονίας, της Πατησίων, της Αθηνάς, της Πειραιός.
0: Φυσικά.
1: Ξέρετε, είναι εκεί και μας περιμένει.
0: Να αναβαθμίσουμε λίγο τα παραμελημένα κτίρια, να φτιάξουμε ό,τι μπορούμε.
1: Πρέπει να
0: φτιάξουμε. Πολλά μπορούν να γίνουν ακόμα.
1: Τα πάντα γίνονται από ανθρώπους.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα καλά και τα κακά. Εμείς οι άνθρωποι ξεχάσαμε αυτή την περιοχή όταν ξεκινήσαμε και φεύγαμε το κέντρο της Αθήνας τη δεκαετία του 80 και του 90,
0: ναι,
1: με κορύφωση το 2000-2010. Εμείς πρέπει να το ξαναφτιάξουμε. Φυσικά. Και είμαστε εδώ με αυτό το σκοπό, να ξαναδημιουργήσουμε προφανώς το κτίριο να ξαναπάρει ζωή όπως ήταν στο παρελθόν. Έχουμε κερδίσει το πρώτο συστήχημα. Επενδύθηκαν πάρα πολλά χρήματα στο ακίνητο, δυσανάλογα με τα τετραγωνικά του. Δεν είμαστε όμως μια εταιρεία που κοιτάμε μόνο το κέρδος, μόνο το επιχειρήν. Μας αρέσουν τα ωραία πράγματα, τα εμβληματικά έργα.
0: Ωραία, γιατί να σας πω και κάτι. Πρώτα ξεκινάς από το σημείο, από τον τόπο. Νομίζω ότι ήταν σοφή η επένδυση στο κτίριο, γιατί αυτά τα κτίρια είναι που τραβούν τον κόσμο τελικά. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή έχουμε ανάγκη από το πόσημα που λέμε πλέον. Τα τοπόσημα λειτουργούν ως σημεία συνάντησης. Άρα η επένδυση στο κτίριο ήταν αναγκαία και προϋπόθεση βεβαίως.
1: Ήταν προϋπόθεση σημαντική και εκεί πέρα δεν κάναμε καμία έκπτωση. Επενδύθηκαν πάρα πολλά χρήματα με δύο σκοπούς. Καταρχάς, να παραμείνει το κτίριο όπως ήταν.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει. Για πείτε μας λίγο το σκεπτικό, πώς έγινε η ανάπλαση.
1: Να κρατήσουμε όλα τα αρχιτεκτονικά σημεία του κτιρίου όπως ήταν στο παρελθόν.
0: Mm-hmm.
1: Τις προσώψεις του, τα κουφώματά του, Είναι ακριβώς όπως ήταν στο παρελθόν. Σήμερα κάποιος, αν δει παλιές εικόνες και σημερινές εικόνες, βλέπει ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Συγχρόνως,
1: να το φέρουμε το ακίνητο στο σήμερα, στις ανάγκες του σήμερα. Να είναι προσβάσιμο για όλους.
0: Βέβαια.
1: Να μπορούμε να αποθηκεύουμε σωστά τα σκουπίδια μας. Να μπορεί ο κόσμος μέσα να περιηγηθεί σε όλους τους χώρους. Συγχρόνως, έπρεπε να ακούσουμε τι ζητάει η Αθήνα, γιατί, το όραμα ξεκίνησε από τα ελληνικά προϊόντα, από την ελληνική γαστρονομία, από τον ελληνικό πολιτισμό, όμως άκουσε τις ανάγκες και του κτηρίου και της πόλης. Η πόλη λοιπόν, τι χρειαζόταν η πόλη, να ξαναενώσουμε το Σύνταγμα με την Ομόνοια.
0: Mm-hmm.
1: Γυρίσαμε στο παρελθόν. Στο παρελθόν το Μέγαρο Αυσακίου τύχε από τη Σταδίου εμπορικά καταστήματα.
0: Σωστά.
1: Οπότε εκεί ξαναγυρίσαμε,
0: mm-hmm.
1: δημιουργήσαμε μεγάλα καταστήματα, όπως αρμόζουν στο σήμερα, για να ξαναενώσουμε αυτήν την αλυσίδα που είχε σπάσει για κάποιο λόγο.
0: Και με δεδομένο κιόλας ότι το Κολωνάκι παραμένει σε κατάσταση παρακμής και αποσύνθεσης. Γιατί παλαιότερα οι επισκέπτες, αυτοί οι ιδίως που ήταν εύποροι, πήγαιναν και ψώνισαν στα καταστήματα του Κολωνακίου. Τώρα το Κολωνάκι δεν ξέρω τι θα γίνει μετά την λειτουργία του μετρό. Θέλω να πω, η αγοραστική κίνηση έχει μεταφερθεί πάλι προς τα κάτω, προς τη Σταδίου. Αυτό λέω.
1: Όπως ήμασταν παλιά, ξέρετε.
0: Όπως ήμασταν παλιά.
1: Γεννήθηκα στην Κυψέλη και έχω μια φωτογραφία όταν με είχαν πάει οι γονείς μου στο Μηνιόν να φωτογραφηθώ με τον Άγιο Βασίλη.
0: Ναι, ναι.
1: Και το θυμάμαι ακόμα τώρα, πρέπει να ήταν κάπου το 77, 76, το 78, κάπου εκεί.
0: Εγώ θυμάμαι λοιπόν, που είχα αγοράσει κάποια από αυτές τις χρονιές που λέτε, τη μακρινή δεκαετία του 70 στο Δημοτικό, ποδιά το Τζεκλένι στο Μηνιόν.
1: Μάλιστα, Τζεκλένι, πω.
0: Ναι, ναι, σας θυμίζω τώρα. Λοιπόν, για πάμε.
1: Γυρνάμε λοιπόν στο σήμερα και λέμε
0: σήμερα.
1: Εμπόριο, πολιτισμός, μάλιστα, τι είχαμε εκεί. Είχαμε το θέατρο Καρόλου Κουν, mm-hmm. από το 54 και μετά.
0: Βεβαίως.
1: Είχαμε όμως και τον Ορφέα, όπως εσείς αναφέρετε, από το 37, αν πάμε καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Φανταστείτε σήμερα, ο παλιός Ορφέας, ουσιαστικά ο χώρος που καταλάμβανε ο παλιός Ορφέας, mm-hmm. είναι σήμερα το Europa Experience. Ουσιαστικά
0: το μουσείο,
1: ξανά,
0: σαν να λέμε, ένα ψηφιακό μουσείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι,
1: ένα
0: για να
1: ψηφιακό
0: μπορέσει
1: μουσείο
0: να καταλάβει ο κόσμος.
1: Που, ναι. Προτείνω στον κόσμο που μας ακούει να το επισκεφθεί, γιατί ουσιαστικά είναι ένα μικρό πλανητάριο που αφήνει, θέτει ένα ερώτημα. Ποιο είναι το ερώτημα? Τα τελευταία 50-60 χρόνια, σαν Ευρώπη, έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα τα οποία τα θεωρούμε δεδομένα.
0: Αλλά χρειάστηκαν αγώνες για να πραγματοποιηθούν.
1: Και στον υπόλοιπο πλανήτη δεν είναι δεδομένα.
0: Mm-hmm.
1: Προφανώς όλοι υπάρχουν διαφορετικές ιδέες, διαφορετικά οράματα. Μπορούμε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι όλοι μαζί και να προχωρήσουμε μπροστά?
0: Δύσκολο.
1: Αυτό είναι.
0: Αλλά το προσπαθούμε. Ή θέλουμε να το προσπαθούμε.
1: Δύσκολο, είναι δύσκολο και εδώ μου δίνεται μια πολύ ωραία πάσα να πω ότι το project το δικό μας στηρίζεται στη συνεργασία. Πιστεύω πολύ στην εργασία, παρόλο ότι δεν είναι στο DNA του Έλληνα. Για να προχωρήσουμε όμως.
0: Αλλάζει
1: μπροστά,
0: και ο Έλληνας, πρέπει, βέβαια, έτσι. Παγκοσμιοποιείται κι αυτός.
1: Έτσι. Πρέπει να συνεργαστούμε λοιπόν.
0: Mm-hmm.
1: Αφού λοιπόν, όπως είπαμε, έχουμε την πτέρυγα εμπορίου, έχουμε την πτέρυγα πολιτισμού με το θέατρο τέχνης, με το Europa Experience, αλλά και με το ελεύθερο πανεπιστήμιο που θα ξαναξεκινήσει μέσω της ΦΥΖΙΑ ΕΕ το Φεβρουάριο, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε, αλλά στο αφήσουμε για το τέλος. Θα δίνονται σεμινάρια που οργανώνει η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και για ενήλικες.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά
1: ακριβώς.
0: Θα το δούμε.
1: Πάμε
0: αυτό.
1: Στην καρδιά,
0: πάμε στην καρδιά
1: του οράματος, που είναι στο Αρσακίου.
0: Mm-hmm.
1: Ποιος είναι ο στόχος της Αρσακίου? Να παρουσιάσουμε στους πολίτες, στους Έλληνες, αλλά και στους επισκέπτες της,
0: mm-hmm.
1: της Αθήνας, να παρουσιάσουμε τα ελληνικά προϊόντα και την ελληνική γαστρονομία. Εκεί λοιπόν μαζευόμαστε 17 επιχειρήσεις που λειτουργούμε όλες μαζί κάτω από την ίδια ομπρέλα του οράματος.
0: Ένα το μεγάλο οποίο όραμα, είπαμε, είναι η προώθηση των ελληνικών προϊόντων του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Θα σας διακόψω μια στιγμούλα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, για να κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε για να μας πείτε τη ΣΤΟΑΣ, της καινούργιας ΣΤΟΑΣ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάλτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο Ακάλτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ζωή πες. more.com artinfo.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μιλάμε για ό,τι ζούμε στον Αλφα Radio 989 και συγκεκριμένα τώρα με τον Πάνο Τριανταφυλόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του νέου project στο Μέγαρο Αρσακίων στην ΣΤΟΑ. Θα μας πει τι καινούριο μπαίνει στη ζωή μας και πώς θα κινούμαστε στο μέλλον στο κέντρο της Αθήνας, γιατί πολλοί καινούργιοι προορισμοί ανοίγουν. Είπαμε ότι μέσα στη ΣΤΟΑ δημιουργείται ένα οικοσύστημα 17 συνεργατών που ακολουθούν 17. Όλοι το ίδιο όραμα. Για πείτε μας τι εννοείτε.
1: Το ίδιο όραμα, προσφέρουμε εμπειρίες στον κόσμο, αυτό θέλουμε να ζήσουμε. Ζούμε σε μια ηλεκτρονική ζωή, αλλά χρειαζόμαστε κάποιες στιγμές της ημέρας να περάσουμε ανθρώπινα και να επικοινωνήσουμε. Έτσι λοιπόν στο Αρσακίου αυτοί οι 17 συνεργάτες δημιουργούμε 5 πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι το στο Άγορα, ένα πολύ μεγάλο μπακάλικο 1.000 τετραγωνικών μέτρων, που εκεί έρχονται μικροί και μεσαίοι παραγωγοί να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους, τι μπορεί να παράξει η Ελλάδα από την Αλεξανδρούπολη ως την Κρήτη. Τουλάχιστον 4.000 κωδικοί διαφορετικοί από Έλληνες παραγωγούς, μικρούς και μεσαίους.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας να ζητήσω σε όποιον εμείς δεν έχουμε φτάσει, να έρθει κοντά μας, να επικοινωνήσει μαζί μας, να φέρει τα προϊόντα του, να τα γνωρίσει ο κόσμος. Γιατί, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο κάποιος μικρός παραγωγός που βρίσκεται στην περιφέρεια να βρει κάποιο κανάλι επικοινωνίας, να δείξει τι είναι αυτό που παράγει. Εμείς λοιπόν δημιουργούμε αυτή την πλατφόρμα και προσκαλούμε τους παραγωγούς μας να φέρουν τα προϊόντα τους σε εμάς.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Γιατί μέχρι τώρα γνωρίζουμε μόνο μικρά τέτοιου είδους καταστήματα, ενώ εδώ τώρα θα έχουμε τεράστια ποικιλία και ένα μέγεθος που θα υποστηρίζει το γενικό στοίχημα που αποτελεί αυτό το μπακάλικο. Όπως είπατε, χαίρομαι που δεν φοβηθήκατε τη λέξη.
1: Δεν τη φοβάμαι και ξέρετε, χρειαστήκαν περίπου 20 χρόνια για να οριμάσει αυτή η ιδέα. Τι εννοώ, είδαμε όλοι, ζήσαμε τα ντελικατέσεν, τα μικρά,
0: τα
1: μικρά
0: μπακαλικά και τις γειτονιές.
1: Εκεί υπήρχε ένα πρόβλημα στο ότι όταν έχουμε ένα προϊόν και πρέπει ένα μικρό κατάστημα να μπορέσει να είναι βιώσιμο, αναγκαζόταν να έχει πάρα πολύ ακριβές τιμές,
0: λογικό,
1: για να μπορέσει να λειτουργήσει, με αποτέλεσμα σιγά σιγά αυτά τα μαγαζάκια να κλείσουν. Σήμερα όμως έχουμε εκπαιδευτεί όλοι, και οι καταναλωτές αλλά και οι παραγωγοί και εμείς που δημιουργούμε αυτήν την επιχείρηση για να βγάλουμε ένα προϊόν
0: να είναι προσβάσιμο και οικονομικά στο κοινό.
1: Για όλους.
0: Ωραία.
1: Αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό, προσβάσιμο για όλους.
0: Πάμε στη γαστρονομία τώρα, έτσι.
1: Πάμε στη γαστρονομία. Πώς μπορούμε λοιπόν αυτά τα προϊόντα που πουλούνται σε αυτό το κατάστημα να τα δοκιμάσουμε επί τόπου? Μάλιστα. Έχουμε 10 καταστήματα εστίασης, τα οποία λειτουργούν όλα μαζί συγχρόνως. Γιατί το καθένα από αυτά αναλαμβάνει αποκλειστικότητα προϊόντος. Δηλαδή, ένα εστιατόριο για ψάρι, ένα εστιατόριο για κρέας, ένα για ζυμαρικά, ένα
0: για μαγειρευτά.
1: Μαγειρευτά, μια ωραία κάβα.
0: Έχουμε τις λουκουμάδες Αιγαίων που επιστρέφουν, έτσι. Όχι πλέον
1: έτσι,
0: στην
1: ακριβώς,
0: Πανεπιστημίου,
1: έτσι,
0: αλλά μέσα στη ΣΤΟΑ, γιατί μας έλειπαν οι λουκουμάδες Αιγαίων.
1: Μας έλειπαν οι λουκουμάδες Αιγαίων. Ωραίοι σεφ. Π.χ. στα ζυμαρικά μας είναι ο Πάνος Ιωαννίδης με το κατάστημα Μακάριος, στο table που είναι τα μαγειρευτά μας, εκεί έρχεται ο Νίκος Θωμάς μαζί με το Μονόν Λαβέ το Λάδι.
0: Ο Γιάννης Λιώκας είναι στο κρέας.
1: Ο Γιάννης Λιώκας είναι στο κρέας. Ο Θωμάς Μάτσας
0: και ο Αλτζέρης
1: Ζέρβας είναι στο Καλάνισα με τα ψαρικά μας και με τα θαλασσινά μας.
0: Και βέβαια υπάρχει και κατάστημα για κοκτέιλ, έτσι.
1: Βεβαίως,
0: για κρασί,
1: pass,
0: ειδικά μαγαζιά και
1: έτσι,
0: για
1: όπως
0: καφέ.
1: Και, όπως και η κάβα μας που είναι το Drunky Goat με ελληνικούς αμπελώνες και αποστάγματα, αλλά και καφέ όπως είναι το Five Almonds επί της Πανεπιστημίου, που εκεί έχουμε ξηρό καρπό και καφέ.
0: Νομίζω
1: τα έχω πει. Α, και τα γλυκά μας, το Φύσης, μην το ξεχάσω, τα γλυκά μας που είναι το κατάστημα Φύσης, με πολύ ωραία γλυκά, ποιοτικά γλυκά. Εκεί λοιπόν ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να καθίσει σε κοινά τραπεζοκαθίσματα και να επιλέξει από ποιο εστιατόριο θέλει να φάει ή να συνδυάσει και πιάτα από διαφορετικά εστιατόρια. Σε μια λογική street food που το κόστος θα είναι στις τιμές street food. Θα έχει δηλαδή επισκέψει τη δυνατότητα να φάει, να γευτεί μάλλον πιάτα από σημαντικούς σεφ.
0: Χωρίς να πληρώσει τιμές. Μια ολόκληρη περιουσία, μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Ακριβώς. Σε λογικές τιμές.
0: Ωραία.
1: Πέρα
0: λοιπόν.
1: Από το street food υπάρχουν και τρία εστιατόρια, τα οποία εκεί είναι επιλογή του καθενός, αν θα καθίσει στο χώρο του
0: Στοάς
1: ή ναι, μέσα στο κατάστημα που σε ένα στεριβιζόμενο μενού.
0: Πολύ ωραία.
1: Ο τρίτος πυλώνας μας είναι Έλληνες δημιουργοί. Ελλάδα δεν είναι μόνο γαστρονομία, δεν είναι μόνο υλικά προϊόντα, αλλά
0: μικρές μονάδες παραγωγής έργων τέχνης, ρούχων, υφασμάτων.
1: Έχουμε το έργον με φανταστικά υφάσματα που υφαίνονται σε αργαλιό, το Object Number 9, που εκεί μιλάμε για τέχνη μέσω της κεραμικών.
0: Αυτό θα το διευθύνει η Λουκία Θωμοπούλου.
1: Η Λουκία Θωμοπούλου, μάλιστα.
0: Την είχαμε βγάλει για τη δεύτερη διοργάνωση κεράμιξ στην Ρόδο.
1: Η Λουκία παράγει έργο.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό το έργο είμαστε τυχεροί που θα φανεί μέσα στο Αρσακείο.
0: Βέβαια, γιατί είναι και μια πολύ αρχαία ελληνική, όχι βέβαια μόνο ελληνική, αλλά είναι μια τέχνη που συναντάμε από την αρχαιότητα και μάλιστα με αριστουργηματικά αντικείμενα που βλέπουμε στα μουσεία. Οπότε δικαίως έχει η σύγχρονη κεραμική θέση σε ένα χώρο, πολυχώρο πολιτισμού. Και τι άλλο.
1: Σε λίγα χρόνια θα κάνουμε πολύ λίγα πράγματα με τα χέρια μας.
0: Ναι,
1: να η ευκαιρία να ξαναγυρίσουμε πίσω και να κάνουμε πράγματα με τα χέρια μας.
0: Ωραία.
1: Οπτικά από το ΦΑΟΣ και καλλιντικά από την εταιρεία Λαμπόκ και από το Mastic Spa.
0: Εγώ βλέπω ότι υπάρχει συνοχή και συγκρότηση στο σχέδιο. Mm-hmm. Και χαίρομαι γι' αυτό. Φαίνεται ότι όλα είναι μελετημένα. Αυτά τα καταστήματα πότε θα ανοίξουν, γιατί μας περιορίζει ο χρόνος, κύριε.
1: Να προσθέσω άλλους δύο πυλώνες, παρακαλώ πολύ. Mm-hmm. Είναι το κομμάτι εκπαίδευσης από έναν χώρο που θα έχει δυνατότητα οι Έλληνες πολίτες να κάνουν δωρεάν μαθήματα μαγειρικής, και αυτό το διοργανώνει το Little House δωρεάν για τους πολίτες. Έρχεται mm-hmm. και στην ουσία αγκαλιάζει το όραμά μας και το αναμεταδίδει και εντός και εκτός συνόρων. Και υπέροχη ταράτσα που μιλήσατε πριν από λίγο, το Stoa Culture, που εκεί θα έχουμε δράσεις πολιτισμού με συναυλίες, με θεατρικές παραστάσεις, αλλά και με προβολές σινεμά.
0: Τέλειο, τέλειο.
1: Είμαστε κοντά στο να ανοίξουμε. Κάποιες πινελιές τελευταίες μας έχουν μείνει και πιστεύω και ελπίζω μέσα στον Ιούλιο σιγά σιγά τα καταστήματα να ανοίξουν και να δοθούν πλέον στην κοινωνία.
0: Τέλεια. Οπότε γυρνώντας από τις διακοπές μας, κύριε Τριανταφυλόπουλε, θα σπεύσουμε στη Στοά να δούμε τι καλά μας έχετε ετοιμάσει. Εύχομαι να πάνε όλα τέλεια, να πάνε όπως τα έχετε προβλέψει και προγραμματίσει και να είναι και το τελικό αποτέλεσμα τόσο όμορφο και τόσο δημιουργικό όσο ακούγεται από όσα μας είπατε ήδη.
1: Μακάρι, το μόνο που υποσχόμαστε είναι να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε και να παλεύουμε γι' αυτό.
0: Τέλεια, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Καλή αρχή, καλό ξεκίνημα και καλή συνέχεια στη νέα Στοά. Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Όλα
1: γεια
0: τα καλά. Γεια χαρά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επανήλθαμε, Pop Art, το πολιτιστικό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 και το ξέρετε φυσικά, το Φεστιβάλ Επιδαύρου βρίσκεται σε εξέλιξη. Στις 17 και 18 του μηνός περιμένουμε να δούμε την άλκηση του Ευρυπίδη, παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, και στις 31 Ιουλίου, την 1η και 2 Αυγούστου, σειρά έχουν οι Τροάδες του Ευρυπίδη, η δεύτερη παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου για το φετινό Φεστιβάλ Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Όπως ξέρετε ίσως και από άλλες παραστάσεις Ελένης Ευθυμίου, σε αυτήν την εκδοχή των Τροάδων συμμετέχουν ερμηνευτές κάθε ηλικίας και με αναπηρία, στο πλαίσιο ενός θεάτρου ως απόλυτα συμπεριληπτικής τέχνης. Επιπλέον η παράσταση της 31ης Ιουλίου θα είναι η πρώτη παράσταση στην ιστορία του Φεστιβάλ Επιδαύρου που θα είναι συνολικώς προσβάσιμη και ως προς τη μεταφορά των θεατών με ειδικά προβλήματα και ως προς το περιεχόμενο, αφού σε συνεργασία με τη Liminal θα υπάρχει ζωντανή διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα, αλλά και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Οι Τροάδες τώρα του Ευρυπίδη, έργο του 415 π.Χ., γραμμένοι δηλαδή στην τελευταία φάση του πολυετούς καταστρεπτικού Πελοποννησιακού πολέμου, εξελίσσονται σε ένα τοπίο ολέθρου κάτω από τα ερυπωμένα τείχη της Τρίας. Ένα σύνολο συντετριμένων γυναικών πρωταγωνιστή, στο κέντρο του οποίου ξεχωρίζει η άλλοτε κρατεά βασίλισσα της Τρίας, η Εκάβη. Δίπλα της η κόρη της η Κασάνδρα, μετά έρχεται η Ανδρομάχη, η γυναίκα του Έκτορα, και περιτριγυρίζονται από το χορό που είναι εχμάλωτες τροαδίτισες. Ο ποιητής καταδικάζει τις σφαγές και τους βιασμούς των Αχαιών, των νικητών του δεκαετούς πολέμου στην Τρία, και η οδυρμή της Εκάβης που έχασε παιδιά και άνδρα και πόλη με τους πλέον οδυνηρούς τρόπους, νομίζω ότι συγκλονίζουν το κοινό κάθε εποχής. Μπορούμε να νιώσουμε καλά γιατί μιλάει το έργο, αφού οι πόλεμοι και οι συμφορές που προκαλούν δεν σταμάτησαν ποτέ στην ιστορία των ανθρώπων. Αλλά δεν θα σας κουράσω άλλο, γιατί η Λυδία Φωτοπούλου βρίσκεται ήδη στον αέρα του Alpha Radio 989 και με χαρά περιμένουμε να μιλήσουμε μαζί της και να μας πει για τη δική της Εκάβη και για αυτές τις Τροάδες που θα δούμε σε λίγο στην Επίδαυρο. Γεια σας, κυρία Φωτοπούλου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Γεια σας, κυρία Καλδάκη, και εγώ τη χαίρομαι.
0: Τι κάνετε, σε τι φάση σας βρίσκουμε? Μέσα στο δράμα της
1: μεγάλης δουλειάς. Πολύ μεγάλης εργασίας και επίπονης δουλειάς κάθε μέρα.
0: Πώς είναι τώρα αυτό το που προσπαθείτε με τις Τροάδες? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, έτσι, τα ιδιαίτερα της παράστασης? Εσείς είστε πρωταγωνίστρια, έχετε μεγάλη εμπειρία, οπότε μπορείτε να μας πείτε σαν να ήσασταν σκηνοθέτης κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε.
1: Ναι, συνήθως λειτουργώ μόνο σαν ηθοποιός.
0: Ναι.
1: Και έχουμε την Ελένη Ευθυμίου, η οποία έχει το γενικό πρόσταγμα, ακριβώς όπως είπατε, δύο ταχυτήτων ηθοποιών. Mm-hmm. Είναι η ενδυνάμη και εμείς η μη ανάπηρη, το έλεγα, που όμως η επαφή μας με τους ενδυνάμη και με αυτά τα παιδιά έχουν δώσει έτσι μια
0: άλλη δυναμική, φαντάζομαι.
1: Πολύ άλλη, πολύ άλλη,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί βλέπεις την αθωότητα και το πρωτόγνωρο στα μάτια τους, ακόμα και για τον πόλεμο. Mm. Δηλαδή είναι πολύ ιδιαίτερα αυτά τα παιδιά και με μεγάλη ευαισθησία. Και καταλαβαίνεις ότι μπορεί νοητικά να έχουμε διαφορές, αλλά στο συναίσθημα δεν υπάρχει καμία διαφορά.
0: Ναι, και μας βοηθάει τελικά και εμάς που υποτίθεται είμαστε υγιείς, να το πω έτσι μέσα σε εισαγωγικά.
1: Ναι,
0: εγώ ξέρετε τι έχω υιοθετήσει. Έχω υιοθετήσει αυτή την φράση από τον αποτυχημένο του Μπέρχαρντ που λέει «Είμαστε όλοι σακατεμένοι άνθρωποι». Αλλά εν πάση περιπτώσει, αναφερόμενος βέβαια στα ψυχολογικά και στα ψυχικά τραύματα που δεν μπορεί να μην κουβαλάει ο κάθε άνθρωπος, κάτι θα έχει, δεν μπορεί. Τέλος πάντων, μας βοηθούν να ξεφύγουμε λίγο από τον εγωισμό του δικού μας τραύματος και να δούμε μια πραγματικότητα άλλη που οπωσδήποτε μας φαίνει κοντύτερα στην ανθρώπινη ιδιότητά μας.
1: Έτσι είναι, κύριε Καλτάκη, ακριβώς όπως τα λέτε.
0: Λοιπόν, τώρα, η Εκάβη. Θέλω να μου πείτε λίγο αυτό το ωραίο συμβολικό κλείσιμο του κύκλου που ξεκίνησε 40 χρόνια πίσω. 40 χρόνια πίσω, ναι.
1: Ναι, ναι, 40 χρόνια πριν, ακριβώς το 86, με τον Ανδρέα Βουτσινά ξανακάναμε τις Τροάδες στο Κρατικό Θέατρο με την Αλέκα Παΐζη.
0: Κοπελίτσα εσείς τότε, φαντάζομαι, έτσι.
1: Εγώ κοπελίτσα, έκανα την Κασάνδρα. Και μετά από 40 χρόνια έτσι ήρθε ένα δώρο να κλείσω ένα κύκλο. Ναι. Να φτάσω σε αυτά τα χρόνια που να μπορέσω να κάνω την Εκάβη.
0: Ναι, ναι.
1: Και να κλείσει ένας κύκλος και να πάρω εγώ τη σκητάλη από την Αλέκα Παΐζη τότε.
0: Ναι. Ξέρετε τι σκεφτόμουν διαβάζοντας τους συντελεστές εκείνης της παράστασης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Πρέπει να ήταν μια τρομερά δημιουργική και ενδιαφέρουσα εποχή για το Κρατικό Θέατρο της Θεσσαλονίκης.
1: Πολύ.
0: Αν σκεφτούμε πόσοι σημαντικοί σκηνοθέτες δημιουργούσαν εκείνα τα χρόνια. Ο Βουτσινάς, ο Βολανάκης, ο Χουβαρδάς έχει κάνει τότε τα πρώτα του βήματα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βέβαια, εκεί γνωριστήκαμε εδώ, Γιάννη Χουβαρδά.
0: Και νομίζω τότε ήταν και η πρώτη εμφάνιση, καλό είναι αυτό να το θυμόμαστε, γιατί έκτοτε θα ρίσεις πως μεσολάβησαν αιώνες, κάνατε και μία εμφάνιση προκλητική τόπλες, που είχε προκαλέσει σκάνδαλο, πρέπει να ήταν το πρώτο σκάνδαλο.
1: Στην Ελένη.
0: Ναι, με την Ελένη τότε στην... κάνατε την... ναι, στην Ελένη. Στην Ελένη,
1: Ελένη. Εγώ έκανα τη Θεονόη.
0: Τη Θεονόη κάνατε, ναι.
1: Ήταν αυτό το τρίο που ήταν ο Βουτσινάς, ο Διονύσης Φωτόπουλος και ο Γιώργος Κουρουπός.
0: Ναι.
1: Που είχαν κάνει πολλές παραστάσεις μαζί και μάλιστα ο Βουτσινάς ερχόταν με μια αθωότητα από το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Οπότε την τραγωδία, ας πούμε, την είχε φέρει στην τραγωδία ψυχολογικούς όρους που τότε σχεδόν απαγορευόντουσαν.
0: Σωστά.
1: Τότε δεν τους θέλαμε καθόλου στην Ελλάδα. Βέβαια,
0: τότε
1: μετά,
0: είχαμε τις μορφές, υφέρων, το μυθικό μέγεθος, το τραγικό μέγεθος.
1: Ναι, το τραγικό μέγεθος κλπ. Το οποίο βέβαια ήδη
0: υπάρχει,
1: τώρα...
0: Υπάρχει, αλλά τώρα είναι αλλιώς πλαισιωμένο, αλλιώς προσδιορίζεται.
1: Τώρα, και τώρα η ψυχολογία έχει μπει και σε αυτό είδος, το θεατρικό.
0: Και ιδίως και στον Ευρυπίδη, μη σας πω ότι ταιριάζει και σε κάποιους,
1: ταιριάζει.
0: Στην προσέγγιση κάποιων πραγμάτων. Έχουμε πάει ήδη στα αστικά ήθη πια στον Ευρυπίδη, οπότε...
1: Βέβαια ταιριάζει. Και ο ίδιος, δηλαδή η γραφή του είναι γεμάτη αμφιβολίες.
0: Αντιφάσεις ίσως.
1: Αντιφάσεις, όλα,
0: ηρωνία. Είναι πολύ κοντά μας. Λοιπόν, οπότε περνάει αυτή η φάση, μετά εσείς κατεβαίνετε στην Αθήνα και θέλω να σας ρωτήσω πριν φτάσουμε στην σημερινή παράσταση, στις Τροάδες, πώς βλέπετε τα πράγματα. Ζήσατε και στο Αμόρε και με όλους τους μεγάλους σκηνοθέτες της δεκαετίας του 90 και του 2000 αυτή την περίφημη άνθηση του ελληνικού θεάτρου. Σήμερα πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε,
0: ξέρετε γιατί το λέω, να σας εξηγήσω πώς το λέω. Αναφερόμαστε στο Βουτσινά, αναφερόμαστε στο Βολανάκι, αναφερόμαστε σε κάποιες τέτοιες προσωπικότητες του παρελθόντος. Δεν ξέρω αν μυθολογούμε επειδή έχουν ήδη φύγει από τη ζωή και έχουν ήδη γράψει την ιστορία τους.
1: Ναι.
0: Αλλά κάτι ανάλογο στη σημερινή εποχή να λέμε «Α, αυτός ο σκηνοθέτης του 2000, δεν βλέπω, δεν ξέρω». Να λειτουργεί ως αναφορά πνευματική και διανοητική πια.
1: Υπάρχει όμως γενικά στην κοινωνία, έτσι. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που τότε ήταν στην ποιήση, στο θέατρο...
0: Τροφοδοτούσαν όλο τον πολιτισμό.
1: Ναι, είχαν μια ιδιαίτερη πνευματικότητα και ιδιαίτερη μόρφωση.
0: Ναι.
1: Λίγο αυτό έχει φύγει στην εποχή μας σε όλα τα επίπεδα.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια από την άλλη γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από τους νέους και δεν ξέρουμε, μπορεί αργότερα να μιλάμε για κάποιον που
0: ξεχώρισε και
1: ναι,
0: που ξεχώρισε. Ναι, πιθανότατα θα συμβεί αυτό. Αλλά...
1: Είναι τώρα το θέατρο είναι στα χέρια του πιο νέων ανθρώπων, είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Που δεν ξέρεις μεγαλώνοντας τι θα φέρει αυτό. Έχω μεγαλώσει κι εγώ.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, δεν θέλω να είμαι από αυτούς τους μεγάλους που λέει «Αχ, τα χρόνια
0: τα
1: μου».
0: Τα χρόνια μου, όχι, και εγώ δεν το πιστεύω
1: είναι,
0: αυτό.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν το πιστεύω, δεν το ασπάζομαι, έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Αλλά σίγουρα αυτές οι μονάδες,
0: ακριβώς, οι μονάδες,
1: οι πνευματικές μονάδες δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα.
0: Ναι, ναι. Έτσι νομίζω και εγώ, γι' αυτό και ρώτησα τη γνώμη σας. Λοιπόν, τι θα πούμε τώρα για την ΕΚΑΒΗ. Αυτή η ΕΚΑΒΗ είναι και ένα έργο το οποίο είναι αρκετά γνωστό.
1: Είναι πολύ συγκινητικό.
0: Πολύ συγκινητικό. Δηλαδή, πόσο εύκολα είναι να διαφοροποιηθεί, ή δεν είναι στόχος αυτός, δηλαδή να διαφοροποιηθεί μια καινούργια παράσταση από προηγούμενες που έχουν γίνει κατά το παρελθόν?
1: Ναι, ναι, όχι, δεν είναι στόχος αυτό σίγουρα. Κάθε έργο, ιδίως όταν είναι τόσο δυνατά αυτά τα κείμενα, ο κάθε δημιουργός μπορεί να το δει με έναν τρόπο διαφορετικό, αλλά δεν μπορεί να ξεφύγει και από αυτή τη συγκλονιστική ιστορία της απώλειας.
0: Έτσι είναι.
1: Και επειδή σήμερα, όπως είπατε, είμαστε περιτριγυρισμένοι από πολέμους και από αυτή την αδικία την οποία και εκφράζει και η ΕΚΑΒΗ,
0: ναι, ναι.
1: Είναι καμιά φορά, υπάρχουν λόγια στο κείμενο που λες, μα μπορεί να γράφτηκαν σήμερα. Είναι τόσο μα τόσο...
0: Αυτό το
1: σύγχρονη αυτή η καταγγελία, ναι, ναι, της βίας, γιατί πρόκειται για μια καταγγελία της βίας και του πολέμου πραγματικά συγκλονιστική.
0: Τώρα εσείς που είστε καλλιτέχνης, έτσι, και η καλλιτεχνική κοινότητα και οι άνθρωποι, οι δημιουργοί, βλέποντας μέσα στην ιστορικότητα τα έργα αυτά και τη σχέση τους με ανάλογες εποχές, με ανάλογα γεγονότα, πώς διατηρείτε την αισιοδοξία σας να μπορείτε να δημιουργείτε ξανά και ξανά και να μην απελπίζεστε, θέλω να πω. Δηλαδή από τον Πελοποννησιακό πόλεμο από το 415 π.Χ.
1: Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
0: Σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Είναι τρομακτικό.
1: Ακριβώς. Δεν είναι ότι κρατάς την αισιοδοξία σου. Μπορεί και να μην είσαι καθόλου αισιόδοξος. Αλλά είναι ότι μέχρι τελευταία στιγμή θέλεις να μιλήσεις για αυτή την αδικία, ναι, που ξέρεις ότι δεν θα φέρει ίσως αποτέλεσμα, αλλά στις ψυχές των ανθρώπων μια αλλαγή γίνεται.
0: Ναι. Μια, και επίσης δηλαδή, δεν μπορεί να κάνεις και τίποτε άλλο.
1: Αλλαγή, και δεν μπορείς να κάνεις και τίποτε.
0: Η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να αγωνιζόμαστε όπως μπορούμε, έστω και με γεγονότα που γνωρίζουμε ότι θα επαναληφθούν.
1: Ακριβώς. Μα εγώ θυμάμαι την πρώτη μέρα μας ρώτησε και η Ευθυμίου γιατί θα θέλατε να είστε σε αυτό το έργο και, ναι, εγώ θυμάμαι ότι είπα γιατί θέλω να εκφράσω αυτό το θυμό,
0: ναι,
1: τον οποίο δεν μπορώ να τον εκφράσω σε αυτή την ηλικία στους δρόμους και στα συλλαλητήρια.
0: Σωστά, ναι.
1: Και τουλάχιστον έχω ένα άλλο βήμα να μιλήσω για αυτά που με απασχολούν σαν άνθρωπο.
0: Ναι, ναι. Και επίσης ισχύει και αυτό ότι οι θεατές και καλλιτέχνες εντός του θεάτρου την ώρα της παράστασης αποτελούν μια κοινότητα. Μια κοινότητα ανθρώπων που θέλω να πιστεύω ότι μοιράζονται τις ίδιες αρχές, τις ίδιες αξίες και σαν να, πώς να το πω, σαν να συνειδητοποιείται η δύναμη της συλλογικότητος. Είναι μια συλλογικότητα το θέατρο όταν εξελίσσεται η παράσταση.
1: Ακριβώς. Και εμείς είμαστε ένα μέσο για να περάσει αυτό το κείμενο. Δηλαδή, εγώ πάντα έτσι αισθάνομαι. Δεν είναι αυτός ο σκοπός το πόσο καλή ΕΚΑΒΗ θα είμαι ή το πόσο καλή θα είναι η σκηνοθεσία ίσως της Ελένης Ευθυμίου, όσο το ακριβώς αυτό το μοίρασμα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία, πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μας πείτε και δύο λόγια τι σχεδιάζετε για την καινούργια σεζόν. Κάτι σχεδιάζετε, είμαι σίγουρη. μια στιγμούλα. Ευχαριστώ.
1: Ναι, ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επανήλθαμε, pop art με τη Ματίνα Καλτάκη και είναι μαζί μας η Λεδία Φωτοπούλου, η εξαίρετη ηθοποιός που σε λίγες μέρες, 31 Ιουλίου, θα κάνει πρεμιέρα στο θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, με την Εκάβη από τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Λέγαμε λοιπόν, κυρία Φωτοπούλου, για τα καινούρια που ετοιμάζετε, από την καινούρια σεζόν δηλαδή, πού θα σας δούμε?
1: Το χειμώνα θα έχω τη χαρά μαζί με την Ευδοκία Ρουμελιώτη,
0: ναι,
1: και σε σκηνοθεσία της Μαρίας Μαγκανάρη,
0: mm-hmm,
1: να κάνουμε ένα έργο βασισμένο πάνω στη σχέση της Μαργαρίτας Καραπάνου και της Ρίτας Λιπεράκη.
0: Της μάνας και της κόρης δηλαδή, ε?
1: Της μάνας και της κόρης, mm-hmm, ναι. Βασισμένο στην αλληλογραφία της Λιπεράκη και στο υπέροχο βιβλίο της Καραπάνου,
0: ναι, για
1: τον
0: Σάντρο
1: Κατολίκο.
0: Ναι.
1: Και θα το ονομάζουμε Ρίτα Μαργαρίτα, Ρίτα Μαργαρίτα, Ρίτα Μαργαρίτα.
0: Και λίγο παιγνιώδες, γιατί φαντάζομαι το περιεχόμενο δεν θα είναι και τόσο έτσι εύχαρες.
1: Εντάξει, έχει και το χιούμορ της η Καραπάνου.
0: Γιατί ξέρω ότι ήταν μια πολύ δύσκολη σχέση.
1: Ήταν μια δύσκολη, ναι, ναι, σχέση, ναι, μια δύσκολη σχέση.
0: Αλλά πολλές σχέσεις θυγατέρων και μαμάδων είναι δύσκολες. Και νομίζω ότι θα μιλήσει στην καρδιά και στην ψυχή πολλών γυναικών.
1: Έτσι είναι.
0: Οπότε θα περιμένουμε το χειμώνα να σας δούμε στην παράσταση της Μαρίας Μαγκανάρη. Κάτι άλλο τώρα κοντύτερα?
1: Ξεκούραση μετά την... είναι οι Τροάδες. Ναι, ναι, ναι, έχουμε ξεκούραση. Και μια μικρή περιοδία.
0: Όπου θα πάτε στην Καβάλα, λίγη, μετά για ξεκούραση.
1: Βέβαια, Καβάλα. Θα παίξουμε και στοιχείο και Θεσσαλονίκη και Καβάλα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θα έχω βάσει την Καβάλα και θα πηγαίνω στις υπόλοιπες.
0: Τέλεια, τέλεια. Ωραία, λοιπόν. Ναι. Μία τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Λόγω της σχέσης μας με την αρχαία τραγωδία και του φεστιβάλ της Επιδαύρου, από όπου έχουν περάσει όλα τα ιερά τέρατα του θεάτου του 20ου αιώνα, έχει διαμορφωθεί αυτός ο μύθος, το δέος, η άποψη ότι είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό το να εμφανίζεσαι ειδικά στο θέατρο της Επιδαύρου και να ερμηνεύεις κάποιο ρόλο από τις τραγωδίες. Ισχύει αυτό ή είναι λίγο, πώς να το πω, μύθος δικός μας?
1: Ισχύει, ισχύει. Πρώτα απ' όλα, για πρακτικούς λόγους, δηλαδή,
0: ναι,
1: είναι ένα θέατρο το οποίο χρειάζεται να είσαι λίγο πρωταθλητής,
0: ναι,
1: στην οργάνωσή σου μέχρι να φτάσεις εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Είναι
0: σωματικά,
1: δηλαδή,
0: φωνητικά.
1: Σωματικά, φωνητικά, ψυχικά.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και το δεύτερο, μάλλον το τρίτο, αυτό που είπα, το ψυχικά. Να, το air conditioner μου τα κάνει αυτά.
0: Το κάπνισμα το έχετε σταματήσει?
1: Το έχω ελαττώσει, αλλά κάνω αυτό το...
0: Το ΑΙΚΟΣ, ναι, και εγώ το ίδιο. Προσπαθούμε, αλλά τέλος
1: ναι,
0: πάντων.
1: Ναι. Αλλά υπάρχει και ένα δέος πραγματικά, δηλαδή μιας ψυχικής ισορροπίας που πρέπει να έχει ο ηθοποιός, γιατί πραγματικά είναι ένα πλήθος κόσμου που συναλλάσσεται,
0: mm-hmm,
1: και αυτό γεμίζει συνήθως τον ηθοποιό ένα άγχος και ένα δέος μπροστά σε αυτό.
0: Οι 10.000 κοινού, ας πούμε.
1: Το πολύχρωμο,
0: ναι,
1: θέατρο.
0: Mm.
1: Γιατί είναι αριστούργημα όταν το βλέπεις άδειο, έχει αυτό το υπέροχο γκριμπέζ χρώμα.
0: Ναι.
1: Και γεμάτο γίνεται ένα πολύχρωμο...
0: Ένας

Αυτή την εβδομάδα, στις 14 και 15 Ιουλίου, στην Πειραιώς 260, θα παρουσιαστεί η Γη της Επαγγελίας της Γεωργίας Μαυραγάνη, μια συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών και του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνης. Το 2026 σηματοδοτεί το οριστικό τέλος της εποχής του Λιγνίτη, κάτι που έχει ανακοινωθεί από το 2019, συνδεδεμένη με τη στροφή σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Αν και κατά πόσο ήταν σωστή αυτή η απόφαση, ελέγχεται, ιδίως μετά την ενεργειακή κρίση που προκαλούν οι πόλεμοι στην Ουκρανία και στο Ιράν. Μάλλον δεν ήταν, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Τη Γεωργία Μαυραγάνη απασχολεί πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων η δημιουργία, η λειτουργία και η εγκατάλειψη ενός βασικού κρατικού βιομηχανικού πυλώνα, όπως υπήρξαν τα μεγάλα εργοστάσια της ΔΕΗ. Η παράσταση «Η Γη της Επαγγελίας» εκκινεί από το σχέδιο Marshall και εστιάζει στην εποχή που η ΔΕΗ γνώρισε μεγάλη οικονομική άνθηση με τα εργοστάσια παραγωγής και τις χιλιάδες θέσεις εργασίας που προσέφερε, αλλά και την ριζική μεταμόρφωση του τοπίου των περιοχών όπου εγκαταστάθηκαν τα εργοστάσια. Παράλληλα, υπογραμμίζει και τις αθέατες όψεις αυτής της ιστορίας, τις επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, τα εργατικά ατυχήματα, τους περιβαλλοντικούς αγώνες και τη σημερινή αβεβαιότητα της απολιγνητοποίησης. Πρόκειται για μια παράσταση δηλαδή βαθιά συνδεδεμένη με την ταυτότητα και την ευρύτερη κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας. Η Μαυραγάνη, με πολυετή εμπειρία στο θέατρο ντοκουμέντο και στη συνεργασία με κοινότητες, έπειτα από πολύμινη έρευνα, αξιοποίησε ιστορικά αρχεία, δημοσιογραφικές πηγές και προσωπικές μαρτυρίες κατοίκων, εργαζομένων και θεσμικών προσώπων, για να διαμορφώσει το σκηνικό κείμενο μαζί με τους ερμηνευτές. Πάνω στη σκηνή, επαγγελματίες ηθοποιοί και μέλη της τοπικής κοινότητας της Κοζάνης συνυπάρχουν για να γεφυρώσουν το προσωπικό με το συλλογικό, το ντοκουμέντο με την ποίηση. Παίζουν ο Σιμεών Κωστάκογλου, η Ιωάννα Σίσκου, η Ανατολή Τσακαλίδου, ο Γρηγόρης Πιμενίδης και ο Δημήτρης Γαλανάκης. Η μουσική είναι του Χάρη Νίλα και η κινησιολογία της Μαριάννας Καβαλιεράτου. Είπαμε στις 14 και 15 Ιουλίου 2026, τρέχοντος έτους, στην Πειραιώς 260, Γη της Επαγγελίας της Γεωργίας Μαυραγάνη, συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών και του ΔΥΠΕΘΕ Κοζάνης.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κατέληξε το πρωί στο νοσοκομείο κάτω ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες από την έκρηξη και την πυρκαγιά που ακολούθησε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο την περασμένη εβδομάδα. Πρόκειται για τον 54χρονο, ο οποίος έφερε πολύ βαριά εγκαύματα στο 90% του σώματός του. Στο ΚΑΤ παραμένει διασωληνωμένο σε μεθ ο δεύτερος εγκαυματίας, ο οποίος επίσης φέρει πολύ βαριά εγκαύματα στο 75% του σώματός του και η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη. Σε βαριά κατάσταση νοσηλεύεται και ο τρίτος εγκαυματίας, ο οποίος είναι διασωληνωμένος στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Έχασε τη μάχη για τη ζωή αργά χθες βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, ο οποίος είχε τραυματιστεί βαρύτατα κατά τη διάρκεια καταδίωξης από αστυνομικούς στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Η δραματική αυτή εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει και την ποινική μεταχείριση των δύο αστυνομικών της ΟΠΚΙ, οι οποίοι κρίθηκαν χθες προφυλακιστέοι μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους. Παραμένει πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος της Πεντέλης μέχρι και την Παλίνη. Απειλητικά συνθήματα για εκδίκηση, γκαζάκια και θάνατο στη Νέα Δημοκρατία, έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης Σέβης Βολουδάκη, συνδέοντας την πράξη τους με τις συλλήψεις για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Η Υφυπουργός απάντησε πως δεν φοβάται, δεν εκβιάζεται και δεν θα αποπροσανατολιστεί από το καθήκον της, τονίζοντας ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μεταφέρει το μίσος και τη βία στα σπίτια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε το περιστατικό οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι καταδικάζει απερίφραστα τα απειλητικά συνθήματα στο πολιτικό γραφείο και στο σπίτι της Υφυπουργού. Καμία ανοχή, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου. Αποδίδουμε δικαιοσύνη απέναντι στην τρομοκρατία, δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί. Διαμηνύει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του αναφορικά με τις εξελίξεις στην πρόσφατη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών, γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρεται επίσης στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ και στην Τουρκία, γράφοντας πως δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, η ιστορική ανορθογραφία, όπως λέει, που δεν αρμόζει στις σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών. Η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στις εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή και την άνοδο στις τιμές των καυσίμων, ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει νέα πρωτοβουλία ώστε έως το τέλος του Αυγούστου η τιμή της βενζίνης να μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά. Κλιμακώνεται περαιτέρω η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να απαντούν με βομβαρδισμούς κατά 140 Ιρανικών στρατιωτικών στόχων μετά το Ιρανικό πλήγμα με πύραυλο κρούζ εμπορικό πλοίο υποκυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούζ. Το πλήρωμα του πλοίου εγκατέλειψε το σκάφος λόγω της πυρκαγιάς και διασώθηκε από τις αρχές ένας Ινδός, ο οποίος αγνοείτο μέχρι και πριν από λίγο βρέθηκε τελικά νεκρός. Στους τελευταίους στόχους των Ηνωμένων Πολιτείων περιλαμβάνονταν Ιρανικές εγκαταστάσεις, αποθήκευσης πυρομαχικών, ιρανικά δίκτυα επικοινωνίας και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Κατάρ για την Ιορδανία, καθώς και υποδομές υποστήριξης αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο Ομάν. Το Ιράν αποφάσισε να κλείσει τα στενά μέχρι νεοτέρας, απειλώντας με σκληρή απάντηση όποιον επιχειρήσει να τα διασχίσει. Ξεκινούν αύριο Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις, θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα μπορούν επίσης να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική αίθριος με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειους με την ίδια ένταση και τη θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη.

Επιστρέψαμε, Pop-Art, το πολιτιστικό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη, και σας έλεγα πριν το δελτίο ειδήσεων ότι παρουσιάζεται 14 και 15 Ιουλίου στην Πειραιώς 260 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών η παράσταση «Γη της Επαγγελίας της Γεωργίας Μαυραγάνη». Πριν και μετά από την παράσταση αυτή, στον ίδιο χώρο θα προβληθεί το μικρού μήκους καλλιτεχνικό ντοκιμαντέρ του Αλέξανδρου Ραπτοτάσιου και του Κωνσταντίνου Θωμαίδη «Mother Company» με ελεύθερη είσοδο στο φουαγέ του χώρου Ήτα. Οι δημιουργοί του παρακολουθούν με την κάμερα μια παιδική χοροδία μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στη Βόρεια Ελλάδα. Ένας χορός νεανικών φωνών στοχάζεται πάνω στην οικονομική εξαθλίωση, στην περιβαλλοντική καταστροφή και στη δημόσια υγεία, την ώρα που ένα πράσινο μέλλον υποτίθεται έρχεται ως υπόσχεση μιας κάποιας σωτηρίας. Η ταινία είναι αποτέλεσμα επιτόπιας έρευνας και 26 συνεντεύξεων με κατοίκους της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας και του Αγίου Δημητρίου, καθώς και εργαστηρίων της παιδικής χοροδίας του Βαρβούτιου Δημοτικού Οδείου Πτολεμαΐδας κατά τη διετία 23-24. Ό,τι ακούγεται στην ταινία είναι αυτολεξία αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις. Το Mother Company, προσέξτε, απέσπασε το βραβείο καλύτερης καλλιτεχνικής ταινίας στο Aesthetica Short Film Festival του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ προκριματικό, σαν να λέμε, για τις υποψηφιότητες BAFTA, και από τότε έχει προβληθεί σε 20 σημαντικά διεθνή και εγχώρια φεστιβάλ, έχοντας αποσπάσει 7 βραβεία και επένους. Είπαμε, η ταινία του Αλέξανδρου Ραπτοτάσιου και Κωνσταντίνου Θωμαίδη, Mother Company, θα προβληθεί στις 14 και 15 Ιουλίου, πριν και μετά την παράσταση «Γη της Επαγγελίας» της Γεωργίας Μαυραγάνη στην Πειραιώς 260.

0: Επανήλθαμε και αλλάζουμε πεδίο για να δούμε τι καλό συμβαίνει στον χώρο της φωτογραφικής τέχνης. Λοιπόν, έως το τέλος του Ιουλίου, μη χάσετε τη μεγάλη έκθεση φωτογραφίας του Athens Photo Festival 2026 στο Μουσείο Μπενάκη στην Πειραιώς 138. Την αρχική ιδέα και μορφή του οφείλουμε στο Σταύρο Μωρισόπουλο, που πήρε τη σχετική πρωτοβουλία το 1987. Με τη θεσμοθέτηση του Athens Photo Festival, πρώην Διεθνής Μήνας Φωτογραφίας, καλύφθηκε ένα κενό στη χώρα μας σε σχέση ακριβώς με την τέχνη της φωτογραφίας. Μέσα στα χρόνια επιτελέστηκε σημαντικό έργο μέσα από την παρουσίαση του έργου Ελλήνων φωτογράφων σε μεγάλης κλίμακας διοργανώσεις του εξωτερικού και την εν γέννη προβολή τους εντός και εκτός της Ελλάδος. Για τη φετινή διοργάνωση και το πλούσιο πρόγραμμά της είναι μαζί μας ο νυν καλλιτεχνικός διευθυντής του Athens Photo Festival, ο Μανώλης Μωρισόπουλος. Καλώς ήρθατε, κύριε Μωρισόπουλε. Το όνομα και μόνο δηλώνει ιστορική συνέχεια, οπότε μιλήστε μας καταρχάς για σας, για τη σχέση με τη φωτογραφία και μετά πάμε και για τη φετινή διοργάνωση.
1: Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ.
1: Όπως πολύ σωστά επισημάνετε, είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά φέτος και λόγω και της επαιτειακής συγκυρίας συμπλήρωσης και 40 χρόνων του ίδιου του φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Ένα φεστιβάλ που εξελίσσεται τα χρόνια.
0: Θα λένε κάποιοι, γιατί είναι τόσο σημαντικές οι επέτειοι? Είναι σημαντικές οι επέτειοι, γιατί δείχνουν κάτι το οποίο γενικά μας λείπει, τη συνέχεια μέσα στα χρόνια, έτσι, και την αντοχή, που και αυτή είναι μια λέξη με μεγάλο νόημα για μας εδώ, πρέπει να αντέχουμε γενικώς για να μπορούμε να υποστηρίζουμε πολιτιστικά project, και βεβαίως γιατί μας επιτρέπει να ξαναδούμε πού στεκόμαστε σε σχέση με τις αρχικές μας θέσεις, έτσι δεν είναι?
1: Ιδίως το τελευταίο. Είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για ένα στοχασμό. Τόσο και όσο αφορά το φεστιβάλ αυτό καθεαυτό, αλλά και γενικότερα το ρόλο της φωτογραφίας. Ποιος είναι ο ρόλος ενός φεστιβάλ φωτογραφίας σήμερα, ποιος είναι ο ρόλος της φωτογραφίας ως μέσο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε όμως στην αρχή, γιατί σας διέκοψα. Πείτε μου λίγο πώς ξεκίνησε. Ο Σταύρος Μωρισόπουλος ήταν μπαμπάς σας?
1: Ήταν, ναι, πατέρας μου. Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του ως Διεθνής Μήνας Φωτογραφίας στην Αθήνα. Στις πρώτες δεκαετίες ο βασικός του ρόλος ήταν να δημιουργήσει στη χώρα ένα σταθερό πλαίσιο παρουσίασης και συνάντησης γύρω από τη φωτογραφία, λαμβάνοντας υπόψη τις δημόσεις και τις ανάγκες της εποχής.
0: Σωστά.
1: Μια εποχή όπου το μέσο δεν είχε ακόμα την θεσμική θέση που έχει σήμερα.
0: Δεν έχει απογειωθεί κιόλας ως κάτι που κάνουν όλοι πια με τα κινητά τους. Είναι εντελώς διαφορετική εποχή μας. Για πάμε όμως
1: πολύ,
0: να...
1: Πολύ εύστοχο.
0: Ναι.
1: Το φεστιβάλ μέσα στις δεκαετίες εξελίσσεται. Το 2008 μετονομάστηκε σε Athens Photo Festival, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική διερεύνηση. Όπου κυρίως από μια διοργάνωση εκθέσεων εξελίχθηκε σταδιακά σε μια διεθνή πλατφόρμα σύγχρονης φωτογραφίας και οπτικού πολιτισμού, ενσωματώνοντας ένα διαβριμένο πλαίσιο δράσεων,
0: ναι,
1: και για νέους δημιουργούς, αλλά και δράσεις δικτύωσης, καθώς και εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα. Μια πολύ σημαντική αλλαγή επίσης ήταν όσον αφορά την δομή του εκθεσιακού προγράμματος, εισάγοντας για πρώτη φορά το 2009 τη λογική ενός κεντρικού εκθεσιακού χώρου,
0: ναι,
1: μεγάλης κλίμακας.
0: Με συμπληρωματικές εκθέσεις σε άλλα μέρη, σε άλλους τόπους.
1: Με συμπληρωματικές εκθέσεις, το satellite program,
0: ναι,
1: εκθέσεις που πραγματοποιούνται παράλληλα μέσα στην πόλη. Και λειτουργούν και σαν μια πολύ καλή αφορμή για σύνδεση με την ευρύτερη καλλιτεχνική κοινότητα της Αθήνας.
0: Ναι, γιατί εκεί συναντάτε και καλλιτέχνες από άλλα καλλιτεχνικά πεδία.
1: Πολύ σωστά, ναι.
0: Ωραία.
1: Κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα.
0: Βεβαίως, γιατί τώρα πια όλα είναι διακαλλιτεχνικά, κύριε Μωρισόπουλε, διεπιστημονικά.
1: Ακριβώς.
0: Και διακαλλιτεχνικά. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά της φετινής διοργάνωσης του 26. Είχατε κεντρικό θεματικό άξονα ή είναι πιο ελεύθερη η συμμετοχή των φωτογράφων?
1: Δεν οργανώνουμε το εκθεσιακό πρόγραμμα γύρω από μία ενιαία θεματική. Εννοώ το ότι δεν υπάρχει ένας τίτλος που επιχειρεί να ερμηνεύσει όλα τα έργα εκ των προτέρων.
0: Καλά κάνετε.
1: Αυτό θα έλεγα ότι αποτελεί και μία συνειδητή επιλογή. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ακούσουμε τι απασχολεί σήμερα τους ίδιους τους δημιουργούς. Ωστόσο, να επισημάνω ότι αυτό που προκύπτει είναι μια εντυπωσιακή σύγκληση γύρω από ζητήματα μνήμης, ταυτότητας, περιβάλλοντος, πολέμου και συλλογικής ζωής.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα ότι η έκθεση λοιπόν δεν επιχειρεί να επιβάλλει μια αφήγηση, αλλά αφήνει όλες αυτές τις διαφορετικές φωνές να συνομιλήσουν μεταξύ τους μέσα από διαφορετικές διαδρομές.
0: Ναι, είναι δύο επιλογές που μπορεί να έχει κανείς. Ή να οθήσει τους φωτογράφους να ασχοληθούν με ένα συγκεκριμένο θέμα, οπότε μπορεί να συμβεί αυτό που λέτε ότι κάτω από τη γενική ιδέα στην ουσία προσλαμβάνεται το έργο και ομογενοποιείται το έργο όλων, κάτι που μερικές φορές ίσως να μην το θέλουμε κιόλας, ενώ σε αυτή την επιλογή που έχετε κάνει εσείς αφήνετε τα θέματα να προκύπτουν κατά βούληση των δημιουργών, των φωτογράφων.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Πάντα σε ένα πλαίσιο συνδιαμόρφωσης και με τις επιμελητικές προθέσεις.
0: Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, πείτε μας λίγο για τα μερικά αριθμητικά στοιχεία για να δούμε λίγο και το μέγεθος της διοργάνωσης, πόσοι φωτογράφοι είναι, πόσοι είναι από το εξωτερικό, οι Έλληνες τι μέρος εκπροσωπούν. Πείτε μας μερικά τέτοια στοιχεία.
1: Το φεστιβάλ, όπως συζητήσαμε, διαχωρίζεται σε κεντρικό και παράλληλο εκθεσιακό πρόγραμμα. Το κεντρικό εκθεσιακό πρόγραμμα φιλοξενείται από το 2015
0: στο
1: Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138. Εκεί έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στο έργο 70 καλλιτεχνών από 30 χώρες. Μέρος της έκθεσης αποτελεί και ένα ειδικό τμήμα. Αναφέρομαι στην έκθεση «Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι». Είναι μια έκθεση η οποία διαχρονικά έχει τη σημασία της. Έχει ενδιαφέρον το ότι πολύ καταξιωμένοι φωτογράφοι του σήμερα έχουν προκύψει πρωτοπαρουσιάζοντας το έργο τους στο πλαίσιο αυτό. Είναι μια πρωτοβουλία που δίνει την ευκαιρία στους νέους να αποκτήσουν για πρώτη φορά, ίσως οι περισσότεροι εξ αυτών, βήμα παρουσίαση σε ένα οργανωμένο.
0: Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Πλαίσιο.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα με τη γνώση που έχετε από τις προηγούμενες διοργανώσεις και από αυτήν, τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε για το πώς προχωράει η τέχνη της φωτογραφίας στον καιρό μας? Και για το διεθνές μέρος και για το ελληνικό με ενδιαφέρει η γνώμη σας.
1: Η φωτογραφία ως μέσο εξελίσσεται. Εξελίσσεται σε όλες τις εκφάσεις της. Δεν παραμένει στατική. Εκφύσεως είναι ένα μέσο το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την τεχνολογία. Και είναι και ο τρόπος που το χρησιμοποιούν το μέσο οι σύγχρονοι φωτογράφοι, στρέφοντας το φακό τους σε θέματα με κοινωνικοπολιτικά συμφραζόμενα, τα οποία και αυτά δεν είναι στατικά, βιώνουμε μια εποχή όπου οι εξελίξεις
0: τρομερές αλλαγές, μεταβολές
1: συμβαίνουν πιο γρήγορα από ό,τι μπορούμε να τις διαχειριστούμε και να τις κατανοήσουμε. Οπότε η φωτογραφία θεωρώ ότι καλείται να επιτελέσει ένα πολύ ιδιαίτερο και σύνθετο ρόλο σε αυτό το πλαίσιο.
0: Ο τρόπος που διευκολύνει το να φωτογραφίζει κάποιος η σύγχρονη τεχνολογία των μηχανών, πώς επηρεάζει και μάλιστα σε σχέση με όλους εμάς τους ερασιτέχνες, που όμως τα τηλέφωνα ή οι ψηφιακές μηχανές μας δίνουν τη δυνατότητα να τραβάμε φωτογραφίες χωρίς απαραίτητος να γνωρίζουμε τα μυστικά της τέχνης. Εκεί που τα όρια γίνονται δυσδιάκριτα, δηλαδή μεταξύ της επαγγελματικής φωτογραφίας και της ερασιτεχνικής φωτογραφίας, αυτό το σημείο με ενδιαφέρει να μου πείτε τι πιστεύετε. Πιστεύετε ότι κινδυνεύει γενικώς η τέχνη της φωτογραφίας από το ότι δυνάμει όλοι μπορούν να είναι φωτογράφοι?
1: Δεν θεωρώ ότι κινδυνεύει όχι μόνο η φωτογραφία, αλλά κανένα μέσο και είδος τέχνης. Δεν θεωρώ το ότι απειλείται. Πολύ εύστοχα αναφέρατε ότι όλοι είμαστε εν δυνάμει χρήστες του μέσου, όντας κάτοχοι ενός κινητού ή ενός λογαριασμού social media, που είναι και ένας φορέας, είναι και ένα κανάλι διάχυσης του έργου. Αυτό που αλλάζει τη θέση του δημιουργού, του καλλιτέχνη, είναι η πρόθεση, η συστηματική εκπαίδευση, ναι, και ο τρόπος που βλέπει τον κόσμο.
0: Εννοείται ότι, ότι στους μεν επαγγελματίες υπάρχει συνειδητότητα την ώρα που πατάει το κουμπί, ενώ με εμάς είναι κάπως αλλιώς με τους υπόλοιπους. Παίζει ρόλο αυτό.
1: Συνειδητή επιλογή μπορεί να είναι και στη μία και στην άλλη περίπτωση, απλώς είναι διαφορετική η πρόθεση.
0: Η πρόθεση. Ναι. Είναι η πρόθεση, αλλά νομίζω ότι είναι και η γνώση είναι διαφορετική. Δηλαδή,
1: συστηματική εκπαίδευση, χρόνια, ναι, απασχόληση, βέβαια, για να κατακτήσει κανείς το μέσο, και χρειάζεται συστηματική τριβή.
0: Ας πούμε
1: ακόμα
0: κάτι
1: περισσότερο
0: που...
1: λόγω της ευκολίας, της φαινομενικής, ναι, ναι, ευκολίας που έχει το μέσο, γιατί δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα.
0: Κάτι που είναι χαρακτηριστικό και το οποίο ντρέπομαι να το ομολογήσω, αλλά το ομολογώ, το έμαθα σχετικά αργά, είναι ότι ο σωστός τρόπος να τραβάμε με το κινητό είναι οριζόντια, όχι με κάθετο το κινητό. Ισχύει αυτό, πρέπει να ισχύει, γιατί είναι πιο σωστές οι φωτογραφίες πράγματι άμα τις τραβάμε πλαγίο, με πλάγιο το κινητό, όχι κάθετα. Τώρα τι σας λέω κι εγώ, αφήστε τα, δεν είναι, είναι για πολύ αρχάρια, για αρχάριους αυτά που λέω. Λοιπόν,
1: ότι και είτε δούμε την εικόνα μας μέσα από ένα κάθετο φορμά, είτε μέσα από ένα οριζόντιο, είτε μέσα από ένα τετράγωνο φορμά, ναι, σας βάζω και μια τρίτη εναλλακτική.
0: Ωραία, ωραία.
1: Έχει ενδιαφέρον. Αυτό που τον αιματοδοτεί σε κάθε περίπτωση είναι, ναι, είναι η πρόθεση. Όσον αφορά πολλές επιλογές που καλείται να πάρει ένας δημιουργός,
0: ναι, ναι,
1: αυτές οι αποφάσεις, η διαφορά στον καλλιτέχνη είναι το ότι είναι συνειδητές,
0: ναι,
1: και έρχεται αντιμέτωπος διαρκώς σε όλη τη φάση της φωτογραφικής πράξης με επιλογές που πρέπει να καταλήξει. Όχι μόνο το φορμά, σαν κάθε οριζόντιο, ναι, αλλά και γενικότερα όσον αφορά τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει, ναι, ώστε να καταλήξει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στο σύνολο των φωτογραφιών που εκτίθενται, οι ανθρωποκεντρικές, αυτές που εστιάζουν στο ανθρώπινο πρόσωπο, είναι πολλές, είναι λίγες, υπάρχει κάποια σχέση τέτοια που να μπορούμε να αναφέρουμε?
1: Είναι αρκετές, αξιοσημείωτες και χαρακτηρίζουν την ανθρωπολογική στροφή.
0: Δηλαδή?
1: Που σημειώνεται στη φωτογραφία. Ολένα και περισσότεροι δημιουργοί λειτουργούν πολλές φορές και σαν οπτικοί ανθρωπολόγοι, καλώντας να προσεγγίσουν, να ερευνήσουν ζητήματα, να τα οπτικοποιήσουν, να τα...
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Στοιχειοθετήσουν, να τα τεκμηριώσουν. Πολλές φορές επίσης χρειάζεται να επεκτείνουν την έρευνά τους και να συμπεριλάβουν αρχιακό υλικό. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι δυνητικά εργαλεία, mm-hmm, στη διάθεση του δημιουργού, στην προσπάθειά του να επανερμηνεύσει και να συνθέσει την πραγματικότητα ή την ιστορία. Ναι.
0: Τη δική του ιστορία που θέλει να πει. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, σε σχέση τώρα με το παράλληλο πρόγραμμα, το satellite program, έχετε κάποια συγκεκριμένα πράγματα που μπορείτε να μας προτείνετε για να μην τα χάσουμε?
1: Προτείνω να την επίσκεψη του... των ακροατών μας στο δικτυακό τόπο, γιατί... αντίθεση με το κεντρικό εκθεσιακό πρόγραμμα που έχει συγκεκριμένη έναρξη και λήξη, έχουμε 2 εβδομάδες μπροστά μας, mm-hmm, οπότε προσκαλούμε τους ακροατές που δεν είχαν την ευκαιρία
0: ακριβώς
1: να το επισκεφτούν. Υπάρχει ακόμα χρόνος. Όσον αφορά το παράλληλο πρόγραμμα, όμως κάθε έκθεση έχει διαφορετική ημερομηνία έναρξης και λήξης. Οπότε
0: μάλλον πρέπει να
1: μπουν
0: στο site του Athens Photo Festival 26 για να δουν τι ακριβώς θα τους τραβήξει την περιέργεια.
1: Το οποίο ούτως ή άλλως το πρότεινα, γιατί πέρα και από τις παράλληλες εκθέσεις πραγματοποιούνται και παράλληλες δράσεις. Mm-hmm. Ενδεικτικά θα αναφέρω τις ξεναγήσεις που πραγματοποιούνται στο κεντρικό εκθεσιακό πρόγραμμα του παρουσιάζει το Μουσείο Μπενάκη, που είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να γνωρίσει το κοινό και την επιμελητική μας ομάδα και να
0: έρθει σε επαφή,
1: και να έρθει σε επαφή και
0: με την ερμηνεία ενός φωτογραφικού έργου ως καλλιτεχνικό έργο, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Μια φωτογραφία από έναν καλλιτέχνη φωτογράφο, όπως ίσως φάνηκε και από τα προηγούμενα που είπαμε, διαφοροποιείται καθέτος από τις φωτογραφίες που τραβάμε εμείς ως προς την πρόθεση, όπως είπατε πολύ σωστά, κύριε Μωρεσόπουλε.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη συνομιλία. Είπαμε, μέχρι τις 26 Ιουλίου είναι η μεγάλη έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, και από εκεί και ύστερα να δουν οι ακροατές μας που αγαπούν τη φωτογραφία ως τέχνη και ως γενικότερα δραστηριότητα δημιουργική, τι τους ενδιαφέρει να το επισκεφτούν. Χίλια ευχαριστώ, καλή συνέχεια και καλή προσπάθεια για να ανεβάσουμε και την ελληνική φωτογραφία εκεί που της αξίζει.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμά σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά σας, κύριε Μωρεσόπουλε. Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Too much money, too much power.
3: So guess what happens next.
4: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέος κύκλος.
5: I want this guy to go down now.
6: Congressman Howard doesn't know yet, but he's a dead man walking.
4: Κάθε Δευτέρα στις 11.30 το βράδυ. Αποκλειστικά στο Star.
7: Who put you up to this?
8: NYPD! Hands up!
9: Let's go.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Επανήλθαμε, Pop Art, το 2ωρο για τις τέχνες και τα γράμματα του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Γαλτάκη. Και η 17η Ιουλίου πλησιάζει, η μέρα δηλαδή που ξεκινά το φετινό 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Αφιερωμένο στη μαγεία της τέχνης του χορού και στη δύναμή του να ανοίγει δρόμους σε καιρούς μεγάλης απεσιοδοξίας, αν όχι και απόγνωσης, θα ανοίξει με το He Who Falls του διάσημου Γάλλου χορογράφου Joan Bourgeois. Στα highlights του φεστιβάλ είναι το εκρηκτικό σόλο της Marlene Monteiro Freitas, μίας από τις πιο τολμηρές φωνές του σύγχρονου χορού, η παράσταση του οικαστικού δακτυλουργού Κάλε Νίο με τον χορογράφο Φερνάντο Μέλο, ο Γεύτα Φαντίτερ που αξιοποιεί κινησιολογικά τη γλώσσα των κοφών, αλλά και η ανερχόμενη Γαλλίδα χορογράφος Λεϊλά Κα, η οποία, αν αυτό σας λέει κάτι, έχει χορογραφήσει μεταξύ άλλων την Μπιονσέ και την τελετή απονομής των βραβείων Σεζάρ. Το Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας κλείνει φέτος στις 25 και 26 Ιουλίου με τον Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Μέγαρο Χορού της πόλης, όπου θα παρουσιαστεί το νέο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη «Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι», τρία έργα δηλαδή μουσικής δωματίου, βασισμένα σε τέσσερα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία ο συνθέτης έχει μελοποιήσει στο ιδίωμα του Αμανέ. Τρεις χορογράφοι, η Πατρίτσια Απέργη, η Εύα Γεωργιτσοπούλου και ο Ηλίας Χαντζηγεωργίου, προσεγγίζουν το μουσικό υλικό του Κουμεντάκη μέσα από διαφορετικές αισθητικές και κινησιολογικές γλώσσες και η σύνδεση που συμβαίνει αφορά μια παράσταση χορού που συνδέει το ιδίωμα του Αμανέ με μια σύγχρονη κινησιολογική γλώσσα που έχει αναφορές στο street dance, στο χορό του δρόμου. Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας δίνει μεγάλη έμφαση στη συμπερίληψη αλλά και στις νέες συνεργασίες όπως η σύμπραξη Συστέμα For the Greek Performing Arts με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το Εθνικό Θέατρο προκειμένου να προωθηθούν Έλληνες δημιουργοί των παραστατικών τεχνών στο εξωτερικό.

η Lady Gaga ήταν αυτή. Και αυτό που σίγουρα ξεχωρίζει στο φετινό 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας είναι η βραδιά χορού στην Αρχαία Μεσίνη που έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιουλίου. Στο πρώτο μέρος της βραδιάς παρουσιάζεται η παράσταση Αμαζίγιν Σίτου του Φιλίπε Λορένσο. Ο Γάλλος χορευτής και χορογράφος στην πρώτη του παρουσίαση στο ελληνικό κοινό ερευνά το Αχιντούς, έναν παραδοσιακό χορό από το κεντρικό Μαρόκο που συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες μορφές συλλογικής έκφρασης των κοινοτήτων του Μέσου Άτλαντα στο Μαρόκο, της οροσειράς του Άτλαντα, επί αιώνη συνδεδεμένο με τις γιορτές του τόπου μέχρι σήμερα. Στο δεύτερο μέρος, στην Αρχαία Μεσίνη, στη νέα ενότητα «Χορός με την κοινότητα», ο μουσικός της παράστασης Αμίν Νούρη θα συνεχίσει να παίζει ζωντανά μουσική, προσκαλώντας το κοινό να χορέψει, να μοιραστεί το χώρο και να συναντηθεί με τους άλλους μέσα από την κοινή συλλογική εμπειρία. Η βραδιά στην Αρχαία Μεσίνη παρουσιάζεται σε συνδιοργάνωση με την Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, το Δήμο Μεσίνης και την Εφορία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και με την υποστήριξη του δικτύου Theatroscope.

Και κάτι ακόμα για το φετινό 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το πρόγραμμα του οποίου μπορείτε βέβαια να το βρείτε στο διαδίκτυο, στο Μέγαρο Χορού της πόλης, στο Φουαγέ, από τις 17 Ιουλίου έως και το τέλος Οκτωβρίου θα τρέχει έκθεση αφιερωμένη στη σπουδαία Ελληνίδα χορογράφο Ζουζού Νικολούδη. Τι μπορεί να αποκαλύψει ένα αρχείο χορογράφου για τον τρόπο σκέψης, την καλλιτεχνική φιλοσοφία και την πρακτική της, είναι τα ερωτήματα που έθεσε καταρχάς η επιμελήτρια της έκθεσης Ερατό Κουτσουδάκη. Πώς τα υλικά ίχνη της δημιουργικής σκέψης μπορεί να συνδέσουν το έργο με τον κόσμο, με την εποχή και τις ευρύτερες ιδέες, τι κάνει τελικά μια χορογράφος σημαντική στο χρόνο που έρχεται, μετά το βιολογικό της τέλος. Η Ζουζού Νικολούδη ανέπτυξε μια δική της αυστηρά δομημένη μεθοδολογία χορογραφικής γλώσσας, βασισμένη στη ρυθμική ανάλυση της μουσικής, στην απόδοσή της μέσω του σώματος και της κίνησης και βεβαίως στη σύνθεση της κοινικής πράξης. Εστίαζε στη διαδικασία, στην επεξεργασία του υλικού μέσα από πρόβες, στη σχέση του ατομικού και του συλλογικού, στη διαρκή διαπραγμάτευση ανάμεσα στη δομή και την ερμηνευτική ελευθερία. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα μέσα από παρτιτούρες, σημειωματάρια, οπτικοακουστικό υλικό και άλλα υλικά να εισέλθει στον εργαστηριακό χώρο της δημιουργίας, να παρακολουθήσει τη διαδρομή από την ιδέα έως την παράσταση και να αντιληφθεί τη μεθοδολογία ως καλλιτεχνική πράξη. Τα τεκμήρια προέρχονται από το αρχείο Ζουζούς Νικολούδη, που ανήκει στο Αρχείο Παραστατικών Τεχνών του Μουσείου Μπενάκη. Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη φυσικά και με την ευγενική παραχώρηση υλικού από το Αρχείο Γιώργου Κουρουπού και από το Αρχείο Νικηφόρου Ρώτα, που βρίσκονται στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής, από τα αρχεία ακόμα της Κρατικής Σχολής Ορχιστικής Τέχνης, από το Αρχείο της ΕΡΤ, από το Προσωπικό Αρχείο της Μαρίας Γαζή, το Αρχείο του Ηλία Δεκουλάκου, καθώς και το Αρχείο του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Όπως καταλαβαίνετε, τέτοιου είδους εκθέσεις δεν μπορούν εύκολα να γίνουν, γιατί ακριβώς απαιτείται συντονισμός και συγχρονισμός πολλών παραγόντων, οπότε σίγουρα αυτή την έκθεση δεν θα τη χάσουμε στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Η υλοποίηση της έκθεσης γίνεται με την ευγενική χορηγία των εγγονών της Ζουζού Νικολούδη, Ελίζας, Ιωάννας και Μαρίνας Προκοπίου. Περισσότερες πληροφορίες: calamatadancefestival.gr.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Επανήλθαμε. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη «Καριάτης Δέλτα Χίος» την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Μουσείο Μαστίχας Χίου. Στην έκθεση παρουσιάζονται 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα, επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που πραγματοποίησε ο Τατάκη στη Χίο. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν γυναίκες διαφορετικών γενεών σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού. Έχοντας αποτυπώσει παραδοσιακές ενδυμασίες και τις παραλλαγές τους από 21 χωριά της Χίου, ο διεθνώς αναγνωρισμένος φωτογράφος επισημαίνει: «Δεν έχω συναντήσει στις εξορμήσεις μου άλλο τόπο με τέτοια ποικιλία παραδοσιακών φορεσιών. Η Χίος, με την τόσο μεγάλη παραγωγή υφασμάτων και με την ασύγκριτη ποιότητά τους, σε συνδυασμό με τον πλούτο που της εξασφάλιζε το εμπόριο, κατάφερε να δημιουργήσει αυτή την πρωτόγνωρη πολυμορφία ενδυμάτων. Οι κάτοικοι των χωριών, θέλοντας να δείξουν τον πλούτο τους, προσπαθούσαν να διαφοροποιούνται μεταξύ τους και έτσι το κάθε χωριό είχε τα δικά του ρούχα». Η έκθεση στο Μουσείο Μαστίχας είναι ένα αφηγηματικό ταξίδι με ιδιαίτερο αισθητικό και ανθρωπολογικό ενδιαφέρον. Οι φωτογραφίες του Γιώργου Τατάκη προσκαλούν το κοινό σε μια βαθύτερη γνωριμία με τη Χίο και την πολιτιστική κληρονομιά της. Λοιπόν, η καριά της Δέλτα στη Χίο αποτελεί συνέχεια της γόνιμης συνεργασίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς με τον Γιώργο Τατάκη, η οποία ξεκίνησε, προσέξτε, με την έκθεση «Καριάτης Γάμα» στη Θράκη, στο Μουσείο Μετάξης του Ιδρύματος στο Σουφλί, και εκεί είδαμε θρακιώτικες φορεσιές σε πολύ προσεγμένες και καλέσθητες φωτογραφίες του Γιώργου Τατάκη. Είπαμε, η διάρκεια της έκθεσης είναι από 16 Ιουλίου έως και την 31η Δεκεμβρίου, στο τέλος δηλαδή της χρονιάς.

28 χρόνια μετά την πρεμιέρα της θρυλικής καλτ κομμωδίας του Σταύρου Τσιόλη «Ας περιμένουν οι γυναίκες», η ταινία κυκλοφορεί ξανά σε επιλεγμένους κινηματογράφους. Η υπόθεση, δεν ξέρω αν την έχετε δει την ταινία και αν τη θυμάστε, έχει γράψει την ιστορία της τότε, αφορά δύο βιοτέχνες μπατζανάκηδες που ξεκινούν από τη βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης γεμάτη ενθουσιασμό για τη Θάσο, όπου παραθερίζουν οικογένειές τους. Κατά τη διαδρομή όμως, η φευγαλαία αγνωριμία με μια κοπέλα διακόπτει το ταξίδι τους, γιατί ο ένας εκ των δύο την ερωτεύεται, καταραίει ψυχολογικά και επιχειρεί να αυτοκτονήσει. Τότε ο άλλος καλεί τον τρίτο μπατζανάκι, το Σάκη Μπουλά, που είναι και πολιτευτής του Πασόκ, ο οποίος έχει αναλάβει τη φροντίδα των τριών οικογενειών στη Θάσο. Ο Αντώνης λοιπόν καταφθάνει για ενισχύσεις και από εκεί ξεκινά ένα ταξίδι γεμάτο χιούμορ, αμηχανίες και απρόσμενες αλήθειες, καθώς οι τρεις άνδρες προσπαθούν να ξεφύγουν από τη ρουτίνα και τα βάρη της καθημερινότητας και να κυνηγήσουν για λίγο το όνειρο. Ενώ οι γυναίκες τους ακόμα περιμένουν στη Θάσο. Γεμάτη χιούμορ, ηρωνία και σουρεαλισμό, η ταινία του Σταύρου Τσιόλη είναι μια αυθεντική απεικόνιση της πραγματικότητας της ελληνικής επαρχίας εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 80. Ο σκηνοθέτης καταγράφει με τρυφερότητα και σαρκασμό τις μικρές αιμονές, τις ματαιώσεις και τα όνειρα της μικροαστικής Ελλάδας. Σχεδόν 30 χρόνια μετά την πρώτη προβολή της, η ταινία εξακολουθεί να αρέσει και να γοητεύει τους θεατές, παραμένοντας μία από τις πιο σημαντικές ταινίες του Σταύρου Τσιόλη. Λοιπόν, οι ηθοποιοί Γιάννη Ζουγανέλη, Αργύρη Μπακυρτζή, Σάκη Μπουλά, Αγγελική Ηλιάδη, Έμιλη Παπαχρήστου, Αρχοντούλα Ξένου, Κατερίνα Λούρη και Εύη Καζατζή. Να σας θυμίσω ότι η ταινία αυτή, δηλαδή το σενάριό της, το «Ας περιμένουν οι γυναίκες», κυκλοφορεί και σε κόμιξ με σκίτσα του Σταύρου Κιουτσούκη και χρώμα του Κλήμη Κεραμιτσόπουλου από τις εκδόσεις χανιά-cartoonpress.com.

Πλησιάζει όμως 2 η ώρα και το pop art φτάνει στο τέλος του. Μείνετε στον Alpha Radio 989 για το δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου. Ακολουθεί και η 2ωρη εκπομπή του Νικόλα Καμακάρη, μην τη χάσετε. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση και σας περιμένουμε πάλι εδώ στον αέρα του Alpha Radio το επόμενο Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου. Από τον Κωνσταντίνο Ρέκα που ρύθμισε τους ήχους και τη Ματίνα Καλτάκη, πολλές ευχές για μια όμορφη Κυριακή. Καλή καινούργια εβδομάδα με την αγάπη μας. Γεια και χαρά.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στη θέση Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο και οι απορρίμματα και ξερά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα. Ισχυρή έκκληση για αυξημένη επαγρύπνηση προς όλους τους πολίτες της χώρας. Με έμφαση στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που έχει πληγεί ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες από πυρκαγιές και ένα κομμάτι της είναι σε πορτοκαλί ετοιμότητα αύριο Δευτέρα, απευθύνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Κατέληξε το πρωί στο νοσοκομείο κάτω ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες από την έκρηξη και την πυρκαγιά που ακολούθησε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο την περασμένη εβδομάδα. Πρόκειται για τον 54χρονο, ο οποίος έφερε πολύ βαριά εγκαύματα στο 90% του σώματός του. Στο ΚΑΤ παραμένει διασωληνωμένο σε ΜΕΘ ο δεύτερος εγκαυματίας, ο οποίος επίσης φέρει πολύ βαριά εγκαύματα στο 75% του σώματός του. Σε βαριά κατάσταση νοσηλεύεται και ο τρίτος εγκαυματίας, ο Γεώργιος Γεννηματάς. Έχασε τη μάχη για τη ζωή αργά χθες βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, ο οποίος είχε τραυματιστεί βαρύτατα κατά τη διάρκεια καταδίωξης του από αστυνομικούς στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Η δραματική αυτή εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει και την ποινική μεταχείριση των δύο αστυνομικών της ΟΠΚΕ, οι οποίοι χθες κρίθηκαν προφυλακιστές μετά τις πολύωρες απολογίες τους. Απειλητικά συνθήματα για εκδίκηση, γκαζάκια και θάνατο στη Νέα Δημοκρατία έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης Σέβης Βολουδάκη, συνδέοντας την πράξη τους με τις συλλήψεις για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Η Υφυπουργός απάντησε πως δεν φοβάται, δεν εκβιάζεται και δεν θα προσανατολιστεί από το καθήκον της, τονίζοντας ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μεταφέρει το μίσος και τη βία στα σπίτια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε το περιστατικό οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομή επίθεση κατά της Δημοκρατίας. Τον αποτροπιασμό του για την επίθεση εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στη Δημοκρατία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αποδίδουμε δικαιοσύνη. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφορικά με τις εξελίξεις στην πρόσφατη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση, αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών, γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται επίσης στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ και στην Τουρκία, γράφοντας: δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, η ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις των δύο χωρών. Η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την άνοδο στις τιμές των καυσίμων, ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει νέα πρωτοβουλία ώστε έως το τέλος του Αυγούστου η τιμή της βενζίνης να μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά. Κλιμακώνεται περαιτέρω η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να απαντούν με βομβαρδισμούς κατά 140 ιρανικών στρατιωτικών στόχων μετά το ιρανικό πλήγμα με πύραυλο κρούζ εμπορικό πλοίο υποκυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούς με νεκρό έναν Ινδό μέλος του πληρώματος. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Κατάρ και την Ιορδανία καθώς και υποδομές υποστήριξης αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο Ομάν. Το Ιράν αποφάσισε να κλείσει τα στενά μέχρι νεοτέρας, απειλώντας με σκληρή απάντηση όποιον επιχειρήσει να τα διασχίσει. Ξεκινούν αύριο Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις. Θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα μπορέσουν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Νεκρός από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια ενός ανοιχτού τουρνουά μπάσκετ έπεσε χθες βράδυ στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης ο 35χρονος μπασκετμπολίστας Κίνου Ρότσφορντ. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν ακόμη δύο άτομα. Τη στιγμή της επίθεσης στο γήπεδο βρίσκονταν περισσότερα από 500 άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά. Στην Ισπανία σταθεροποιήθηκε η πυρκαγιά που στήχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Και ο καιρός αύριο γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 μποφόρ, στα Πελάγιος 6, τοπικά 7. Για την Αττική αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα Ανατολικά βόρει 4 με 5. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό. Time, weather, and...

0: καθυστέρια.
1: Time, weather, and...
2: Μάνα να πάω στα καράβια.
3: Καλά, όλοι για θάλασσα και ταξίδια λένε.
4: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Μεσημέρι Κυριακής, 12 Ιουλίου. Η ώρα είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάρα πολύ σωστά στον Alpha Radio 989. Θα είμαστε μαζί έως τις 4. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο, ο Ρέστης Παπάς στη ρύθμιση του ήχου, η Ελισπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Εδώ είμαστε και σήμερα στο μέσον του Ιούλη. Για πολλούς φαντάζομαι από αύριο αρχίζει και η θερινή άδεια. Εύχομαι να περάσει όσο γίνεται καλύτερα. Καταρχάς αυτό το Σαββατοκυριακό που διανύουμε, έστω και αν του απομένει κάτι λίγο το υπόλοιπο της Κυριακής. Και φυσικά, εάν και εφόσον ξεκινάει η άδειά σας, να την απολαύσετε όπως ακριβώς την έχετε σχεδιάσει, με τις όποιες δυνατότητες στην εποχή που ζούμε, είναι η αλήθεια. Και αν ακόμα δεν ξεκινάτε άδεια, κοιτάξτε να απολαμβάνετε τις καθημερινές σας μέρες, κοιτάξτε να απολαμβάνετε τις ώρες που μπορείτε και με πράγματα που σας αρέσουν, με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Ας μην περιοριζόμαστε μόνο στα Σαββατοκύριακα και στις διακοπές. Λοιπόν, και εσείς εδώ στην παρέα μας με τα μηνύματά σας και τις καλησπέρες σας και τις απόψεις σας και τις εκτιμήσεις σας στο onair@alpharadio989.gr, αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα λέμε και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί μπορούμε να ανταλλάσσουμε απόψεις και να διαφωνούμε, γιατί όχι, και να κάνουμε διάλογο πάνω σε ζητήματα που μας προβληματίζουν συνολικά ως κοινωνία. Όπως για παράδειγμα αυτή η υπόθεση στο Άργος, με την είχαμε τραγική κατάληξη, ο 20χρονος ο οποίος νοσηλεύονταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, τελικά κατέληξε. Όπως καταλαβαίνετε, το άκουσατε και από το Δελτίο των Ειδήσεων, αυτό θα έχει και, και διαφορές στην ποινική αντιμετώπιση των εμπλεκομένων αστυνομικών. Διακρίνω βέβαια πάλι για άλλη μια φορά, πολλές φορές, όπως πολλές άλλες φορές, αυτό έναν διχασμό εντός ή εκτός εισαγωγικών για το συγκεκριμένο τραγικό περιστατικό. Υπάρχουν άνθρωποι που σαφέστατα λένε πως πρόκειται για μια αδικαιολόγητη χρήση βίας από την ελληνική αστυνομία. Νομίζω ότι πολλά στοιχεία συμβάλλουν σε αυτήν την άποψη. Για παράδειγμα, ο αριθμός των πυροβολισμών. Υπάρχουν βίντεο, νομίζω στο Μέγκα προβλήθηκε ένα σχετικό βίντεο, στο οποίο ακούγονται τουλάχιστον 21 πυροβολισμοί. Απομένει βέβαια από την έρευνα να αποδειχθεί από πού προέλθαν όλοι αυτοί οι πυροβολισμοί, ποιοι ήταν αυτοί που κατέληξαν στο παιδί, στο άτυχο παιδί. Υπάρχει λοιπόν μια μερίδα που λέει αυτό. Από την άλλη υπάρχει μια άλλη μερίδα που εξτομίζει κάτι ενδεχομένως, εμένα τουλάχιστον μου φαίνονται έτσι, ανατριχιαστικά. Καλά του έκαναν, μπράβο στους αστυνομικούς, έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίζουν, γιατί για να μειωθεί η εγκληματικότητα, η παραβατικότητα και τα λοιπά. Μιλάμε για ένα 20χρονο παιδί και μιλάμε για, ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί ποιο ήταν το τεράστιο παράπτωμα το οποίο υπέπεσε. Δεν σταμάτησε στον έλεγχο, δεν είχε το δίπλωμα επάνω του και φοβήθηκε γι' αυτό. Το ερώτημα βέβαια που τίθεται είναι αν οποιαδήποτε απλή παραβίαση της νομοθεσίας πρέπει να τιμωρείται με θάνατο. Αυτό νομίζω είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, στο οποίο δεν ξέρω αν οι οπαδοί αυτής της τοποθέτησης μπορούν να απαντήσουν. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικότερα και στη συνέχεια. Απλώς νομίζω ότι αξίζει να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω για τον πρόσθετο λόγο ότι μιλάμε για αλλεπάλληλα τέτοια κρούσματα κατάχρησης του δικαιώματος στη βία από τις διοκτικές αρχές, και για έναν τελικά, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, μια στροφή της κοινωνίας που αποτυπώνεται, που νομίζω εκφράζεται ξεκάθαρα με την άποψη που προανέφερα, μια έτσι τάση της κοινωνίας σε έναν παχυδερμισμό, δεν ξέρω, σε πολύ ακραίες αντιλήψεις, δεν ξέρω. Να σας πούμε ότι υπάρχει μια φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο, όπου καίγονται σκουπίδια και ξερά χόρτα στη Λάκα Κάτσαρη. Αυτή είναι η περιοχή και η χαμηλή βλάστηση. Φυσικά έχει κινητοποιηθεί η πυροσβεστική. Εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα. είναι μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, την οποία οφείλουμε να θέσουμε υπόψη σας. Σε ό,τι αφορά στις κυκλοφορίες, να ξέρετε ότι τα πράγματα είναι ιδανικά στο Λεκανοπέδιο. Σαφέστατα, μιλάμε για ένα Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες. Θα δούμε αναλυτικότερα συνέχεια τον καιρό. Αλλά έχει ανέβει αρκετά η θερμοκρασία, νομίζω ότι κάνει πάρα πολύ ζέστη. Πλησιάζει σε κάποιες περιοχές ακόμα και του 40 και 38-39. Και ενισχυμένα μελτέμια, κάτι το οποίο καθιστά πάρα πολύ πιθανή την πρόκληση πυρκαγιών, έστω και αν είχαμε αυτές τις βροχές τις τελευταίες ημέρες. Να είστε προσεκτικοί, σας εκλυπάρω να είστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Ας αποφεύγουμε τουλάχιστον τις φωτιές, δεν μιλάμε για τις φωτιές που μπαίνουν θελημένα με κάποιο δόλιο στόχο, μιλάμε για τις φωτιές που μπαίνουν από δική μας βλακεία, θα το πω πολύ απλά. Ήταν αρκετές οι φωτιές στο τελευταίο διάστημα που μπήκαν από τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι, ο άλλος ήθελε να καπνίσει τα μελίσια, ο άλλος ήθελε να καψει χόρτα και να διώξει τις σφίκες, ο άλλος ήθελε να κάνει το άλλο. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα να μην είμαστε τουλάχιστον εμείς όσο γίνεται πιο προσεκτικοί. Πάμε στο πρώτο μας τραγούδι. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε 2 και 16 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Να δούμε λίγο αναλυτικά την πρόγνωση για τον καιρό. Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός και για σήμερα αλλά και για αύριο, αρχή της εργάσιμης εβδομάδας για όσους τουλάχιστον ακόμα εργάζονται. Γενικά έθριος λοιπόν σήμερα ο καιρός, έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά από το μεσημέρι, οπότε και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και ίσως στα ορεινά της Μακεδονίας και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο Αιγαίο, βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα μεταβλητή ασθενής και βαθμιαία στα δυτικά, δυτική-βόρειο-δυτική έως 5. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα, θα φτάσει στα επιρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Πελοπόννησο έως και 37, στα νησιά 33 με 35 βαθμοί Κελσίου. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική σήμερα έθριος καιρός με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία στην Αττική σήμερα μέχρι 35. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι στα γύρω ορεινά όπου και ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη στη Θεσσαλονίκη πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και πρόσχερα από το απόγευμα νοτιάδες με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Σε μια γενική πρόγνωση για αύριο Δευτέρα και αύριο έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά από το μεσημέρι. Οπότε, κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και ίσως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, στα πελάγη έως 6, τοπικά και 7. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα παραμείνει βέβαια σε αυτά τα υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 35, τοπικά και 36 βαθμούς. Στα νησιά τους 33 με 34, τοπικά στα Δωδεκάνησα έως και 35 βαθμοί Κελσίου. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση για αύριο, επαναλαμβάνω. Στην Αττική και αύριο γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι. Ενδεχομένως να έχουμε και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στην Αττική αύριο. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρει 4 με 5. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και αύριο στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, πρόσχερα το πρωί έως 6. Η θερμοκρασία αύριο στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή λοιπόν είναι η πρόγνωση του καιρού και για σήμερα και για αύριο. Να ξέρετε πώς ακριβώς θα πορευτείτε. Τώρα θα πάμε σε πολύ λίγο σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με τις πρώτες καλησπέρες στα δικά σας μηνύματα και τις απαντήσεις. Επαναλαμβάνω, θέλουμε την άποψή σας. Εκφράστε τη ελεύθερα και κόσμια φυσικά, έτσι. Για αυτό το περιστατικό στο Άργος, τον θάνατο ενός 20χρονου, κατέληξε το παιδί, το οποίο νοσηλεύονταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση μετά από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πάρα πολλά περιστατικά που κατά καιρούς ασχολούμαστε και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται στην πορεία των πραγμάτων τα ξεχνάμε, δίνοντας χώρο ώστε να επαναλαμβάνεται αυτή η κατάχρηση της αστυνομικής βίας. Στην απολογία τους τώρα βέβαια οφείλουμε να το πούμε και για λόγους δεοντολογικούς, οι δύο αστυνομικοί είπαν ότι πυροβόλησαν, έριξαν προειδοποιητικές βολές. Νομίζω ότι αυτό προβλέπεται άλλωστε έτσι κι αλλιώς από τα σχετικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται κτλ. Έριξαν προειδοποιητικές βολές για να τον εκφοβήσουν, τον άνδρα που καταδίωκαν, το 20χρονο παιδί, έτσι, και να τον υποχρεώσουν να σταματήσει. Προφανώς γι' αυτό πυροβόλησαν 21 φορές. Για να είναι αποτελεσματικοί, σε εισαγωγικά, και τον σταμάτησαν και ενδεχομένως να είναι εξίσου αποτελεσματικοί και στον εκφοβισμό της κοινωνίας, εάν με εννοείτε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο. πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 2 και 22 πρώτα λεπτά, μεσημέρι Κυριακής, 12 Ιουλίου. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο, καλό υπόλοιπο Κυριακής. Να το απολαύσετε όπως ακριβώς επιλέξετε. Είτε με βόλτα, είτε με διασκέδαση, είτε με ξεκούραση. Όπως ακριβώς το έχετε επιλέξει, έτσι και να γίνει. Με τους αγαπημένους σας ανθρώπους πάντα δίπλα, έτσι. Αυτός είναι ο μόνος σίγουρος τρόπος να παλέψουμε τα δύσκολα της καθημερινότητας. Πριν πάμε στις καλησπέρες και στα δικά σας μηνύματα, να σας πούμε ότι υπάρχει μια κινητοποίηση των αρχών για ένα ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στην περιοχή του Ψηρή. Το αντικείμενο εντοπίστηκε επί της οδού Μιαούλη και έχουν μεταβεί στο σημείο άνδρες και από το Τμήμα Εξουδετερώσεων Εκρηκτικών Μηχανισμών, φυσικά η αστυνομία, αλλά και η πυροσβεστική. Πάμε να πούμε καλησπέρες σε φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα, μέχρι τώρα δηλαδή. Καλησπέρα στον Δημήτρη, στην Εύη, στο Γιάννη, στο Τζον, στη Μαριάννα, στον Παύλο και στο Σπύρο. Καλησπέρα. Η Φωτεινή λέει καλησπέρα, έριξαν λέει 21 σφαίρες να αδειάσουν τα όπλα. Νόμιζαν ότι έπαιζαν κρυφτό πόλεμο και για σημάδι είχαν ένα παιδί. Τι τους νοιάζει, δικό τους ήταν. Δεν τους νοιάζει για τους 57 στα Τέμπη. Τώρα βρέθηκαν. Με μπέρδεψε λίγο Φωτεινή, έχει έρθει λίγο έχει έρθει λίγο μπερδεμένο το μήνυμα, κάτι έχει χάσει. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω η κατακλείδα είναι όλο το νόημα. Δεν ντρέπονται λίγο. Καλησπέρα και στον Στάθη από τους σταθερούς εδώ φίλους στην συντροφιά μας. Καλησπέρα και στην Όλγα που μας στέλνει το μήνυμά της. Την καλησπέρα μας βέβαια από την Ζάκυνθο. Καλώς την. Χαίρετε από Ζάκυνθο. Απλά ήταν εκτέλεση, λέει η Όλγα, αναφερόμενη στην υπόθεση του Άργους και στο θάνατο του 20χρονου. Επαναλαμβάνω για όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Το παιδί κατέληξε, νοσηλεύονταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Κατέληξε μετά από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε από τους αστυνομικούς εκείνη την καταδίωξη. Ένα θέμα που θα συζητήσουμε λίγο περισσότερο στη συνέχεια, γιατί είχε και μία επιπλέον σημαντική παράμετρο που αποκαλύφθηκε φυσικά μετά το περιστατικό. Ήταν ένα 20χρονο παιδί το οποίο έπασχε από αυτισμό και μάλιστα από ό,τι είδα στα σχετικά ρεπορτάζ σε ένα πολύ μεγάλο ποστό 89%. Εγώ δεν είμαι ειδικός για να γνωρίζω τι ακριβώς σημαίνει αυτό και φυσικά δεν μπορώ να γνωρίζω και φαντάζομαι δεν θα μπορούσαν να το γνωρίζουν και οι αστυνομικοί, έτσι για να είμαστε δίκαιοι. Απλώς τι σημαίνει αυτό για τον τρόπο που μπορεί να αντιμετωπίσει μια κατάσταση, μια κρίση, μια κατάσταση με ένταση όπως ήταν συγκεκριμένη το παιδί αυτό. Θα το συζητήσουμε συνέχεια με ανθρώπους που γνωρίζουν λίγο καλύτερα τα πράγματα από εμάς. Την καλησπέρα μας και στον Αργύρη που μπήκε στην παρέα. Επίσης είναι εδώ στη συντροφιά μας και ο Αργύρης. Όπως και η Μαρία, καλώς είναι, η έτερη Μαρία, ο Λευτέρης, ο Κώστας, ο Νίκος και η Ιωάννα και η Έλενα. Απλές καλησπέρες με ευχές για να ολοκληρωθώ το Σαββατοκύριακο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για τις 2.30, οπότε θα περάσουμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή. Μέχρι τότε να μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Eject Festival 2026 Powered by Day έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τις απόψεις σας και για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και γενικότερα. Είχαμε και την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Αποδίδουμε δικαιοσύνη, είπε ο Πρωθυπουργός. Εγώ, από ό,τι ξέρω, σε μια δημοκρατία και μια ευνομούμενη πολιτεία, δικαιοσύνη αποδίδει δικαιοσύνη. Ένας βασικός πυλώνας της δημοκρατίας. Η κυβέρνηση, που ελέγχει τις διοκτικές αρχές φυσικά, οφείλει να πηγαίνει τους υπόπτους για παραβίαση των νόμων στη δικαιοσύνη και εκείνη αποφασίζει. Άλλη μεγάλη υπόθεση αυτή της Μαρφίν, που επίσης έχει διχάσει, επίσης έχουν μπει στο παιχνίδι ακόμα και γνωστοί και επώνυμοι κάνοντας δηλώσεις για τη σχετική υπόθεση. Εγώ απλώς θα επαναλάβω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ύποπτοι. Είναι φερόμενοι δράστες. Αυτή η υπενθύμηση και προς αγαπητούς συναδέλφους, είναι φερόμενοι ως δράστες της εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν. Δεν είναι οι δράστες. Δεν το ξέρουμε ακόμα, δεν έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη. Απλώς να το θυμόμαστε αυτό. Και όταν θέλεις να λες πως έχεις επιτελέσει έργο σε ό,τι αφορά στην λειτουργία και στη δράση και της αστυνομίας και στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και των παραβατικών συμπεριφορών και αξιοποιείς όλα τα εργαλεία για να βρεις τους υπόπτους για τις επιθέσεις και τα λοιπά και καλός και ορθός πράτης, πρέπει να έχεις, κάνει και το καλύτερο δυνατό σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση των αστυνομικών οργάνων, ώστε να μην έχεις υποθέσεις σαν αυτή στο Άργος. Άλλο τελεία και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 2 και 31 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Ευχόμαστε να τα περνάτε την Κυριακή σας, γενικά το Σαββατοκύριακο, όπως ακριβώς το είχατε σχεδιάσει, ενδεχομένως και με ευχάριστες, με ωραίες ανατροπές και εκπλήξεις. Γιατί όχι. Honor Papaki Alpha Radio 989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, θα καλησπέρισω σε αυτό το σημείο την κυρία Εύη Ζαχαριάδου. Είναι εκπαιδευτικός, η οποία ειδικεύεται στα παιδιά που πάσχουν από αυτισμό και μάλιστα έχει και εμπειρία στο εξωτερικό. Κυρία Ζαχαριάδου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Χαίρομαι πολύ που ξαναμιλάμε. Βέβαια, δεν χαίρομαι καθόλου.
0: Για το λόγο, για το λόγο. Έτσι, έτσι. Φαντάζομαι ότι εσείς που έχετε μια πολύ μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση σε ό,τι αφορά στα παιδιά με αυτισμό, ακούσατε ακόμα πιο συγκλονισμένη αυτή την παράμετρο αυτής της τραγωδίας, ότι το 20χρονο παιδί, το οποίο κατέληξε δυστυχώς σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο, έπασχε από αυτισμό και μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό, νομίζω 89% από ό,τι έχει βγει από το ρεπορτάζ.
1: Να επισημάνω το εξής, ναι. Το 89% ποσοστό αναπηρίας δεν δηλώνει, ναι, το πόσο λειτουργικό ήταν το παιδί.
0: Αχα. Δηλαδή, καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, ήταν ένα από τα ερωτήματά μου αυτό, κυρία Ζαχαριάδου, για να καταλάβει, ναι, και ο κόσμος. Ναι.
1: Το ποσοστό αναπηρίας στα άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού τελικά βγαίνει αρκετά υψηλό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι άτομα που πάσχουν από βαριάς μορφής αυτισμού ή ότι δεν είναι λειτουργικά. Δηλαδή τα ελλείμματά τους στην κοινωνική αλληλεπίδραση είναι αυτά που τελικά δημιουργούν αυτό το ποσοστό, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι λειτουργικά. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα άτομο όπως αυτό το παιδί με 89% και να είναι σε πολλούς τομείς λειτουργικό, να έχει ένα ψηλό IQ. Γιατί και αυτό.
0: Νομίζω ότι είναι και σχετικός κανόνας τα παιδιά με αυτισμό, έτσι δεν είναι, το υψηλό IQ.
1: Έχουμε άτομα με αυτισμό, ναι, με πολύ υψηλό IQ. Και εδώ τώρα θα θυμίσω ότι οι άνθρωποι που έχουν διακριθεί και στις επιστήμες και στις τέχνες τελικά έχουν πει οι ίδιοι ή οι επιστήμονες έχουν αποφανθεί ότι ανήκαν στο φάσμα του αυτισμού. Θα πω ότι υπάρχει το σενάριο ακόμα και για τον Αϊνστάιν. Και πρόσφατα έχει βγει ο Άντωνι Χόπκινς και έχει πει ότι ανήκει στο βασμό του αυτισμού, ο Έλον Μάσκ, ηθοποιή Ντάριλ Χάνα, ο Δημήτρης Παπανικολάου, εδώ ο Έλληνας, ο μπασκετμπολίστας, κάνει πολύ μεγάλο αγώνα για τα άτομα που ανήκουν στο βασμό του αυτισμού, ο Μπιλ Γκέιτ, δηλαδή. Βλέπετε.
0: Μιλάμε για προσωπικότητες που έχουν καταφέρει πάρα πολλά πράγματα, αν μη τι άλλο, και έχουν δείξει ότι όχι απλώς είναι λειτουργικά, είναι υπερλειτουργικά και μπορούν να καταφέρουν πολύ σημαντικές, να έχουν πολύ σημαντικά επιτεύγματα.
1: Και μπορούν να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Με τις ιδιαίτερες ικανότητές τους.
0: Λοιπόν, άρα κρατάω αυτό σαν συμπέρασμα ότι το υψηλό ποσοστό αυτισμού, όπως το συγκεκριμένο παιδί, το 20χρονο παιδί που έχασε τη ζωή του, δεν σημαίνει ότι δεν είναι λειτουργικό.
1: Αναπηρία δεν σχετίζεται με το επίπεδο λειτουργικότητας.
0: Μάλιστα. Αυτό νομίζω προκύπτει και από το γεγονός ότι οδηγούσε, έτσι, οδηγούσε ένα αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: κοιτάξτε, το ποσοστό αναπηρίας, επειδή δεν έχει να κάνει μόνο, προφανώς παίρνουν ποσοστό αναπηρίας και άνθρωποι που δεν ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, πολύ ψηλό ποσοστό αναπηρίας μπορεί να έχει και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα νόσημα, απλό νόσημα, έτσι.
0: Ναι.
1: Να έχει μια καρδιοπάθεια, ας πούμε, και να έχει ψηλό ποσοστό αναπηρίας, να έχει ένα πρόβλημα σε ένα όργανο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να οδηγήσει.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: υπάρχει μια φοβερή σύγχυση σε σχέση με αυτό. Μπορεί να έχει ένα σοβαρό αυτοάνοσο και να έχει υψηλό ποσοστό αναπηρίας. Άρα αυτά μην τα συγχαίουμε. Δεν έχει να κάνει με την νοητική, με την νοητική λειτουργία ή με το πόσο λειτουργικός είναι ένας άνθρωπος ευρύτερα.
0: Τώρα, εγώ ήθελα την δική σας επιστημονική φυσικά άποψη. Πώς αυτοί οι άνθρωποι που είναι στο φάσμα του αυτισμού, ανεξαρτήτως ποσοστού, έτσι, πώς λειτουργούν σε συνθήκες έντασης, πίεσης κτλ. Γιατί όλο αυτό το περιστατικό στο Άργος, ναι, ήταν ένα περιστατικό έντασης. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, από ό,τι έχει βγει μέχρι τώρα, ήταν με το αυτοκίνητο, επιχείρησε να το σταματήσουν οι αστυνομικοί, θέλησε να διαφύγει τον έλεγχο, γιατί από ό,τι φαίνεται πάντα το παιδί δεν είχε το δίπλωμα πάνω του. Πώς λειτουργούν πάνω σε αυτή, σε συνθήκες έντασης?
1: Κοιτάξτε, η επικοινωνία, ας πούμε, είναι ελλειμματική. η κατανόηση οδηγιών έχει θέμα, η αισθητηριακή τους επεξεργασία. Είναι προβληματικά όλα αυτά ή διαφορετικά? Αυτό μπορεί να δημιουργήσει λοιπόν μια τέτοια συνθήκη όπως αυτή που είδαμε, ότι αυτό που συνέβη, μπορεί να οδηγήσει ένα παιδί σε ένα φοβερό στρες και να γίνουν κινήσεις οι οποίες να λανθασμένα να ερμηνευτούν ως απίθεια ή ως ενοχή ή ως παραβατικότητα. Δηλαδή αυτό συνέβη εκεί.
0: Έτσι λέτε, από τα στοιχεία που έχουν βγει.
1: Κατά την εκτίμησή μου αυτό συνέβη. Είναι κάτι που το βλέπουμε να γίνεται. Χρειάζονται τεχνικές αποκλιμάκωσης, δηλαδή θα πρέπει ο άνθρωπος, ο αυτιστικός, να ηρεμήσει. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για ανταπόκριση. Οι θόρυβοι, τα φώτα, οι σιρήνες, όλα αυτά
0: είναι ερεθίσματα τα οποία,
1: τα οποία κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Η σωματική επαφή επίσης μπορεί κάποιον να τον οδηγήσει σε μια έντονη αντίδραση. Και άρα υπάρχουν απαρεξηγήσεις, λανθασμένες εκτιμήσεις της συμπεριφοράς, αν οι αστυνομικοί δεν εκπαιδεύονται σωστά για τον αυτισμό.
0: Εντάξει, να πούμε βέβαια ότι την πάσα πιθανότητα οι αστυνομικοί δεν γνώριζαν έτσι αυτό το δεδομένο. Ωστόσο, έχετε δίκιο, θα έπρεπε να είναι εκπαιδευμένοι ώστε να εξετάζουν όλες τις πιθανότητες, όσο εύκολο είναι σε αυτές τις συνθήκες.
1: Γενικότερα, για να μιλήσω γενικότερα, είναι σημαντικό, για παράδειγμα, να φέρουν ταυτότητες, ειδικές ταυτότητες, τα άτομα που ανήκουν στο φάσμα, που στους ελέγχους να μπορούν να τις επιδεικνύουν, και άρα να υπάρχει μια πρώτη αναγνώριση από την πλευρά των αστυνομικών, δηλαδή να βλέπουν ότι αυτό το άτομο ανήκει στο φάσμα. Στην Αμερική φοράνε ένα ειδικό, ένα κρεμαστό στο λαιμό τους, που αυτό είναι ένα πρώτο σήμα και πολύ εύκολο και ορατό.
0: Ώστε οι αρχές και οι υπηρεσίες που έρχονται σε επαφή με αυτό το άτομο να ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν.
1: Σε κάποιες χώρες, ακόμα και στο όχημά τους, είναι κολλημένο ένα αυτοκόλλητο, όπως είναι εδώ, της αναπηρίας. Υπάρχει αυτοκόλλητο για τον αυτισμό. Δηλαδή χρειάζεται να υπάρχουν τέτοια πράγματα. Σκεφτείτε πόσο καλύτερα θα έχει εξελιχθεί αυτή η ιστορία αν υπήρχε κάτι τέτοιο. Δηλαδή στο αμάξι.
0: Ένα αυτοκόλλητο, μία σήμανση.
1: Ακριβώς. Θα μπορούσε βέβαια να έχει και αυτοκόλλητο αμαία το συγκεκριμένο άτομο. Δηλαδή υπάρχουν λεπτομέρειες που μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Βέβαια η αποτελεσματική εκπαίδευση, για να το διευρύνουμε, να μην μείνουμε μόνο σε αυτό το περιστατικό, γιατί το πώς χειρίζονται οι αστυνομικοί ή οι πυροσβέστες ή οι λιμενικοί ή ακόμα και οι άνθρωποι στο ΕΚΑΒ, τους ανθρώπους που έχουν αυτισμό, είναι πολύ σοβαροί.
0: Και υπάρχουν ολιγορίες, λέτε, γενικά?
1: Θεωρώ ότι χρειάζεται μια πολύ συστηματική εκπαίδευση για να μπορέσουν σε όλες αυτές τις περιστάσεις οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με έναν αυτιστικό σε μια κατάσταση κρίσης να μπορούν να τον αναγνωρίσουν και να εφαρμόσουν διαφορετικές τεχνικές από αυτές που εφαρμόζουν σε έναν τυπικό άνθρωπο. Δηλαδή η πολύ συστηματική εκπαίδευση. Βέβαια στην Ελλάδα υπάρχει ας πούμε ελληνόγλωσσο ψηφιακό υλικό για την αστυνομία. Έχουν γίνει προσπάθειες από ιδρύματα που εκπαιδεύουν τους αστυνομικούς, όμως το κενό είναι ότι δεν έχει ακόμα να περιγραφεί με βεβαιότητα σαν πλήρως θεσμοθετημένο εθνικό σύστημα εκπαίδευση σε σχέση με τον αυτισμό, και επίσης δεν υπάρχουν ενιαία επιχειρησιακά πρωτόκολλα που να είναι διαθέσιμα σε κάθε περιπολία, στα τμήματα και στο κέντρο επιχειρήσεων. Καταλάβατε? Μάλιστα. Δηλαδή είναι πολλά αυτά που μπορούν ακόμη να γίνουν. Είναι πράγματα που γίνονται σε χώρες της Ευρώπης, είναι πράγματα που γίνονται σε πολιτείες της Αμερικής.
0: Εσείς, αν δεν κάνω λάθος, έχετε εμπειρία και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι δεν είναι?
1: Εμένα η εμπειρία μου είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από μια πολιτεία ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στον αυτισμό, τη Βόρεια Καρολίνα. Έχει γεννήσει εξαιρετικές μεθόδους εκπαίδευσης ατόμων με αυτισμό, και εκεί τα πράγματα είναι καλά για τα άτομα με αυτισμό. Εκεί η αστυνομία μπαίνει και η πυροσβεστική μπαίνει στα σχολεία και τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τους ένστολους, που και η στολή από μόνη της μπορεί να είναι λόγος να αγχωθεί ένα παιδί, να φοβηθεί.
0: Εδώ αγχώνεται κάποιος που δεν είναι στο φάσμα του αυτισμού όταν βλέπει στολή. Τώρα τι συζητάμε.
1: Ακριβώς. Εκπαιδεύονται λοιπόν στην υπάρχουν. Έχω τύχει σε εκπαίδευση παιδιών που μπαίνουν μέσα στο περιπολικό, που μπαίνουν μέσα στο όχημα της πυροσβεστικής, για να μην φοβούνται και να μην πανικοβάλλονται όταν βλέπουν ότι κάτι συμβαίνει, όταν ακούνε σιρήνες. Τους εξηγούν πολύ αναλυτικά ποιος είναι ο ρόλος των αστυνομικών, ποιος είναι ο ρόλος των πυροσβεστών, και αυτό σταδιακά δημιουργεί μια άλλη λογική. Δημιουργεί άλλη λογική και στους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες, όχι μόνο στα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η εκπαίδευση, και αυτό θέλω να το τονίσω.
0: Και να κλείσουμε αυτό, κύριε Ζαχαριάδου.
1: Ναι.
0: Η εκπαίδευση
1: δεν προστατεύει μόνο το αυτιστικό άτομο, προστατεύει και τον αστυνομικό. Μειώνει τις παρεξηγήσεις, τη χρήση βίας, τον κίνδυνο να γίνουν λαθασμένες ενέργειες. Οπότε,
0: και να φτάσει στο χειρότερο που μπορείς να κάνεις, να αφαιρέσεις μια ζωή. Τι συζητάμε, αυτό είναι το.
1: Εκεί μιλάμε και για την αξία της ανθρώπινης ζωής, έτσι, και για το ότι όλες οι ανθρώπινες ζωές είναι σημαντικές. Αλλά επειδή αν το αναλύσουμε αυτό, θα φορτιστεί ιδιαίτερα το κλίμα, και ειδικά για εμάς που ανήκουμε στον χώρο της κοινότητας των αυτιστικών, είναι μια πολύ φορτισμένη μέρα σήμερα. Δεν θα επεκταθώ περαιτέρω.
0: Κυρία Ζαχαριάδου, σας ευχαριστώ. Παρακαλώ.
1: Η διάθεσή σας, το ξέρετε πάντα, για ό,τι άλλο χρειαστείτε, για να κάνουμε μια πιο.
0: Επιφυλάσσομαι να μιλήσουμε κάποια στιγμή και για τα προβλήματα στον χώρο της εκπαίδευσης.
1: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Η κυρία Εύη Ζαχαριάδου είναι εκπαιδευτικός, εξειδικευμένη σε θέματα παιδιών με αυτισμό. Πάμε στο τραγουδάκι να τα επεξεργαστούμε και λίγο όλα όσα νομίζω χρήσιμα ακούσαμε, και θα επιστρέψουμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Πόσο μου αρέσει αυτή η προοπτική ότι θα τον σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά που εκπέμπει αυτό το τραγούδι. Πόσο μου αρέσει και πόσο θα ήθελα να την πιστεύω ακράδαντα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά στον Ασπρόπυργο Αττικής. Είναι αυτή η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση και σε σκουπίδια κοντά στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο. Έχει τεθεί υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και αυτό το κρατάμε στα θετικά της ειδησιογραφίας. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε και η φωτιά που ξέσπασε στη Λιμνιώτισσα Καλύμνου. Κατασβέστηκε άμεσα και εκείνη νωρίτερα το μεσημέρι ξέσπασε, αλλά η πυροσβεστική κατάφερε άμεσα να αντιθέσει υπό πλήρη έλεγχο. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλησπέρες επί προσωπικού εδώ σε φίλους που έχουν μπει στην παρέα. Καλησπέρα στη Σοφία που δεν έχουμε την καλησπέρα μας, όπως και στη Μαριάννα εδώ. Καλησπέρα στον Τάκη που μας στέλνει την καλησπέρα του και ευχές για καλό Σαββατοκύριακο. Λίγο καθυστερημένα, Τάκη, χθες έπρεπε να του στείλει να τις στείλεις αυτές τις ευχές. Σήμερα για καλό υπόλοιπο Κυριακής, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ευπρόσδεκτες. Ο Στάθης, καλώς τον. Μισό λεπτάκι να το βρούμε από την αρχή. Έγκλημα δόλου, λέει, αυτό που φέρονται να διέπραξαν οι αστυνομικοί. Σίγουρα πολύ μακριά από τα όρια της νόμιμης άμυνας. Γίνεται ουσιαστική ψυχιατρική εκτίμηση των ατόμων που προσλαμβάνονται για να υπηρετήσουν στην αστυνομία, ή μήπως δεν μας χρειάζονται υγιείς αστυνομικοί? Ο αστυνομικός, λέει, δεν δικαιούται να κάνει χρήση όπλου αν δεν υπάρχει άμεσος και σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή. Επιπλέον, καταχρηστική συμπεριφορά αστυνομικών παρατηρείται καθημερινά σε συλλήψεις, προσαγωγές, ακόμα και σε απλούς τροχονομικούς ή άλλους ελέγχους. Πρέπει να μπει ένα τέλος, λέει ο Στάθης. Για απειλή. Η απειλή δεν ξέρω κατά πόσο ήταν. Υποστηρίζουν και δεν αποκλείεται να συνέβη ότι προσπάθησε να του χτυπήσει με το αυτοκίνητο κτλ. Ωστόσο, στη συνέχεια βγήκε από το αυτοκίνητο, έτρεχε, τον κυνηγάγανε. Είχε, νομίζω, και δεν έχει υποθεί και κάτι για όπλο να είχε κάτι το θύμα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στην Εύη. Η δολοφονία του παιδιού στο Άργος δείχνει και την νοοτροπία μερικών ή πολλών αστυνομικών, αλλά κυρίως την ανύπαρκτη εκπαίδευση πρακτική και ψυχολογική. Παρά τα όσα προσπαθούν να πούν οι εκπρόσωποι τους εκπομπές, οπλοφορούν άνθρωποι που τελικά είναι επικίνδυνοι, λέει η Εύη, απολύτως ξεκάθαρη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Μελέτης, καλώς το μου, για την υπόθεση του Άργους και εκείνος, αυτοί οι άρτια εκπαιδευμένοι ΕΚΑΜ δεν μπόρεσαν να πιάσουν ένα 20χρονο παλικάρι άοπλο και πυροβολάν, λένε στον αέρα. Και έτσι, ας ήταν οι πολίτες, κάποια στιγμή θα έπεφταν σε κανένα κεφάλι μας. Το παλικάρι τόσο πολύ φοβηθήκανε. Καλό μεσημέρι. Έχει έρθει λίγο συγκεκριμένο Μελέτη. Κατάλαβα πάνω κάτω τι λες. Και εγώ είχα αυτή την απορία. ένα 20χρονο παιδί που τρέχει στο δρόμο, πόσο δύσκολο να το, αν είσαι υποτίθεται εκπαιδευμένος, να το σταματήσεις χωρίς να χρειάζεται να πυροβολήσεις 21 φορές. Τουλάχιστον 21 φορές. 21 φορές. Δεν νομίζω ότι ο εκφοβισμός σηκώνει 21 σφαίρες, 21 πυροβολισμούς. Καλησπέρα στην Ειρήνη, ευχαριστώ για τη διόρθωση. Φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, εγώ δεν τα γνωρίζω αυτά τα ζητήματα. Μου λέει ότι, και θα το πω στον αέρα, δεν έχω κανένα ζήτημα, ότι δεν είναι σωστή η έκφραση το άτομο έπασχε από αυτισμό, αλλά ανήκε στο φάσμα του αυτισμού. Όπως καταλαβαίνεις, το έχω πει πολλές φορές, Ειρήνη, δεν ξέρω αν είσαι συνέχεια στην ακρόαση, δεν είμαι από τους δημοσιογράφους που τα ξέρουν όλα. Ευχαριστώ για τη διόρθωση και την κρατάω και το διορθώνω. Εντάξει. Καλώς στο Μάνο. Καλησπέρα, καπετάνιε. Φερόμενοι, αν θες να είσαι political correct, ναι. Για τους δράστες, οι φερόμενοι δράστες της εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν, φαντάζομαι να φέρεσαι, Μάνο, έτσι. Πάντως, δεδομένης λύσης της σοβαρότητας και της παλαιότητας των δολοφονιών, δεν νομίζω ότι θα άφηναν κανένα περιθώριο λάθος οι αρχές. Και ναι, είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν ότι η Μολότοφ είναι φωνικά όπλα και για την κατοχή τους και μόνο σε δημόσιους χώρους πρέπει να τρως 5 χρόνια χωρίς αναστολή. Φυλάκια, μου στέλνει ο Μάνος. Μου πετάει τη βόμβα, μου στέλνει και τα φυλάκια του. Κοίτα να δεις, το φερόμενοι δεν είναι θέμα πολιτικής ορθότητας. Είναι θέμα λογικής, κοινής λογικής και θέμα σεβασμού της λειτουργίας δικαιοσύνης. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για εμπλοκή σε αυτή την ιστορία. Υποτίθεται οι ιδιοκτικές αρχές έχουν συλλέξει κάποια στοιχεία, έτσι. Εγώ δεν λέω ότι δεν ισχύουν, ότι δεν μπορώ να το κρίνω άλλωστε. Η διαδικασία αυτή είναι. Οι ιδιοκτικές αρχές συλλέγουν στοιχεία, κάνουν μια έρευνα, συλλέγουν στοιχεία. Όταν θεωρούν ότι αυτά τα στοιχεία δένουν μια υπόθεση, όπως λέμε σε αυτή τη γλώσσα, σε εισαγωγικά το δένουν, πάνε στον εισαγγελέα και λένε: εδώ κύριε, έχουμε αυτά τα στοιχεία. Ναι, πηγαίνετε, πιάστε αυτόν, αυτόν και αυτόν, γιατί από τα στοιχεία προκύπτει ότι μπορεί να είναι οι δράστες. Η τελική απόφαση είναι της δικαιοσύνης. Και μην ξεχνάς, Μάνο, καλέ μου φίλε, ότι και υπήρξαν άλλες δύο, αν δεν κάνω λάθος, περιπτώσεις στο παρελθόν, αυτά τα 16 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την τραγωδία της Μαρφίν, που άνθρωποι συνελήφθησαν, σύρθηκαν στα δικαστήρια, προφυλακίστηκαν και τα λοιπά για αυτήν την υπόθεση και τελικά αθώθηκαν. Δηλαδή, αν τώρα λέμε, και μιλάω κυρίως και για τους πολιτικούς και για εμάς τους δημοσιογράφους, αν λέμε οι δράστες της εμπριστικής επίθεσης Μαρφίν και γίνει το δικαστήριο σε ένα χρόνο, σε ένα μισή, σε δύο χρόνια, δεν ξέρω πότε, πώς θα κινηθεί η δικαιοσύνη. Μπορεί το δικαστήριο να κινηθεί γρήγορα η δικαιοσύνη και να γίνει και πριν τις εκλογές. Δεν ξέρω εγώ τώρα. Μακριά από μένα τώρα τίποτα υπόνοιες, έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να γίνει το δικαστήριο και αυτοί οι άνθρωποι αθωωθούν. Και πει η δικαιοσύνη, κοιτάξτε, υπάρχουν τα στοιχεία τα οποία όμως δεν υπάρχουν για να καταδικαστούν. Δεν αποδεικνύεται ότι συμμετείχαν, πλάκησαν, έριξαν τις Μολότοφ και τα λοιπά. Αθώοι. Τι θα πούμε μετά. Τι θα πούμε μετά εμείς που τους λέμε δράστες. Είναι ύποπτοι. Είναι κατηγορούμενοι για αυτή την υπόθεση. Νομίζω ότι είναι απλώς θέμα πολιτικής ορθότητας και θέμα. Είναι θέμα ουσίας. Είναι θέμα ουσίας. Το τεκμήριο της αθωότητας είναι η βάση της δικαιοσύνης στις σύγχρονες αστικές δημοκρατίες. Εάν θέλουμε να ανήκουμε σε αυτές. Έτσι.

Λοιπόν, σε περίπου ένα λεπτάκι η ώρα θα είναι ακριβώς 3. Θα πάμε σε απαραίτητη ενημερωτική διακοπή. Θα πάμε στο δελτίο των ειδήσεων. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. oner@alpharadio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και το Messenger, Νικόλας Καμακάρης, με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Επειδή είναι και καλοκαιράκι, μπορούμε να ανταλλάσσουμε και απόψεις για διάφορα θεάματα, βιβλία. Δεν ξέρω, είδατε καμιά παράσταση που σας άρεσε πολύ, κάποια ταινία σε κανένα θερινό σινεμαδάκι, διαβάσετε κανένα βιβλίο. Είναι η εποχή που θεωρητικά χαλαρώνουμε λίγο περισσότερο και μπορούμε να απολαύσουμε περισσότερο τέτοιου είδους ασχολίες. Μετά που θα επιστρέψουμε από το δελτίο των ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου, θα πάμε να δούμε λίγο Μουντιάλ. Γιατί ολοκληρώθηκε η φάση των 8, τα προημιτελικά. Έχουμε ζευγάρια, έτσι έλεγα νωρίτερα και στη Βασιλική έξω, ζευγάρια φωτιά, έτσι γράφεται η είδηση. Ζευγάρια φωτιά στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Αν ήμουν στη ειδήση, έτσι θα το γράφα τώρα. Έχουμε Γαλλία-Ισπανία την Τρίτη στις 10, Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη επίσης στις 10. Εκείνες οι μέρες, όπως καταλαβαίνετε, τους κυρίως μου τους υπολογίζεται για έξοδο. Συμπληρώθηκε το καρέ αυτή η τετράδα μετά τη νίκη της Αγγλίας επί της Νορβηγίας χθες 2-1 στην παράταση, αν δεν κάνω λάθος, και 3-1 η Αργεντινή την Ελβετία. Βέβαια, και στο θέμα της Αγγλίας με την Νορβηγία υπάρχουν κάποια παράπονα από τους Νορβηγούς ότι στο τελευταίο γκολ άλλαξε πορεία η μπάλα, βρήκε σε ένα καλώδιο εκεί που έχει τις κάμερες εναέρειες κτλ. Και στο μάτς με την Αργεντινή Ελβετία έχει παράπονα για τη διαιτησία. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια με τους ανθρώπους που τα γνωρίζουν καλύτερα.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κατέληξε το πρωί στο νοσοκομείο κάτω ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες από την έκρηξη και την πυρκαγιά που ακολούθησε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο την περασμένη εβδομάδα. Πρόκειται για τον 54χρονο, ο οποίος έφερε πολύ βαριά εγκαύματα στο 90% του σώματός του. Στο ΚΑΤ παραμένει διασωληνωμένο σε μεθ, ο δεύτερος εγκαυματίας, ο επίσης πεφέρει πολύ σοβαρά εγκαύματα στο 75% του σώματός του. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στη θέση Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο και οι απορρίμματα και ξερά χόρτα στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα. Ισχυρή έκκληση για αυξημένη επαγρύπνηση προς όλους τους πολίτες της χώρας, με έμφαση την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που έχει πληγεί ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες από πυρκαγιά και ένα κομμάτι της είναι σε πορτοκαλί ετοιμότητα. Αύριο Δευτέρα απευθύνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, ο οποίος είχε τραυματιστεί βαρύτατα κατά τη διάρκεια καταδίωξης από αστυνομικούς τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Η δραματική αυτή εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει και την ποινική μεταχείριση των δύο αστυνομικών της ΟΠΚΙ, οι οποίοι κρίθηκαν χθες προφυλακιστέοι μετά τις πολλαίωρες απολογίες τους. Απειλητικά συνθήματα για εκδίκηση, γκαζάκι και θάνατο στη Νέα Δημοκρατία έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης Εύης Βολουδάκη, συνδέοντας την πράξη τους με τις συλλήψεις για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Η Υφυπουργός απάντησε πως δεν φοβάται, δεν εκβιάζεται και δεν θα αποπροσανατολιστεί από το καθήκον της, τονίζοντας ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μεταφέρει το μίσος και τη βία στα σπίτια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε το περιστατικό οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Τον αποτροπιασμό του για την επίθεση εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία, τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αποδίδουμε δικαιοσύνη απέναντι στην τρομοκρατία. Δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί, διαμηνεί ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφορικά με τις εξελίξεις στην πρόσφατη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν, είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση, αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών, γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται επίσης στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ και στην Τουρκία, γράφοντας πως δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, η ιστορική ανορθογραφία, όπως λέει, που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με τις απειλές πολέμου, σημειώνει ο κύριος Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την άνοδο στις τιμές των καυσίμων, ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει νέα πρωτοβουλία ώστε ως το τέλος του Αυγούστου η τιμή της βενζίνης να μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά. Κλιμακώνεται περαιτέρω η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να απαντούν με βομβαρδισμούς κατά 140 ιρανικών στρατιωτικών στόχων μετά το ιρανικό πλήγμα με πύραυλο κρούζ εμπορικό πλοίο υποκυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούς με νεκρό έναν Ινδό μέλος του πληρώματος. Στους τελευταίους στόχους των Ηνωμένων Πολιτείων περιλαμβάνονταν ιρανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνίας και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων. Το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή, ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ολοκλήρωσαν έναν τρίτο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Κατάρ και την Ιορδανία, καθώς και υποδομές υποστήριξης αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο Ομάν. Το Ιράν αποφάσισε να κλείσει τα στενά του μέχρι νεοτέρας, απειλώντας με σκληρή απάντηση όποιον επιχειρήσει να τα διασχίσει. Ξεκινούν αύριο Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις, θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα μπορούν επίσης να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Και ο καιρός αύριο γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5 μποφόρ, στα Πελάγιος 6, τοπικά 7. Για την Αττική αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρεια 4 με 5. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή Κυριακή. Βαρύ μεσημέρι πια. 3 και 6 πρώτα λεπτά. Μεσημέρι Κυριακής 12 Ιουλίου. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ορέστης Παπά στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο για ακόμη μία ώρα ο Νικόλας Καμακάρης. Φυσικά και εσείς εδώ με τα δικά σας μηνύματα και τις εκτιμήσεις σας και τις καλησπέρες σας και τα σχόλιά σας και τις διαφωνίες σας. Έχουμε πει πολλές φορές ευπρόσδεκτες και αυτές, γιατί πυροδοτούν το διάλογο ο οποίος μπορεί να μας φέρει σε κάποιο χρήσιμο συμπέρασμα. Ο Νερ Παπάκι Αλφαρέιντιο 989.gr, αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989 και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, όπως σας προανήγγυλα, θα πάμε λίγο στα θέματα του Μουντιάλ. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, ολοκληρώθηκαν οι προημιτελικοί, έχουμε τα ζευγάρια των ημιτελικών και πάμε σε ένα καθιερωμένο πια ραντεβού με τον αρχισυντάκτη του Διεθνούς Discover Football, τον Μάνο τον Σταλαμόπουλο, τον αγαπητό συνάδελφο και φίλο. Μάνο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές του Αλφα Radio.
0: Λοιπόν, τώρα αν έβγαζες πρωτοσέλιδο για αύριο, θα έλεγες, θα βάζεις το κοινότυπο, το δημοσιογραφικό, ημιτελική φωτιά.
1: Σωστό. Σωστό. Τα Φόκλαντς επιστρέφουν.
0: Και το Γαλλία-Ισπανία φωτιά είναι και το Αγγλία-Αργεντινή.
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, πώς είδες τα προημιτελικά?
1: Εντάξει, τα προημιτελικά όπως τα περιμέναμε ήταν. Πίστευα ότι η Νορβηγία θα δυσκολέψει τους Άγγλους, αλλά τελικά προκρίθηκαν.
0: Το έκανε ουσιαστικά, έτσι, ναι, τους δυσκόλεψε. Δεν παραδόθηκαν αμαχητή.
1: Όχι, όχι. Ήταν δύσκολα και τα δύο παιχνίδια, αλλά τελικά τα φαβορία, οι ομάδες με μεγαλύτερη εμπειρία, με περισσότερα ταλέντα στις τάξεις τους, κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση για τα ημιτελικά της κορυφαίας διοργάνωσης του κόσμου για το 26.
0: Και με βαριά φανέλα, έτσι, με τη βαριά φανέλα, κατά τα ψέματα.
1: Παίζει το ρόλο, παίζει το ρόλο.
0: Να πούμε για την ιστορία, να επενθυμίσουμε για τον κόσμο ότι η Αγγλία επικράτησε της Νορβηγίας με 2-1 στο χθεσινό ημιτελικό και η Αργεντινή με 3-1 της Ελβετίας και θα αναμετρηθούν την ερχόμενη Τετάρτη στις 10. Βέβαια και για τις δύο, έλεγα νωρίτερα, Μάνο, ότι και για τις δύο περιπτώσεις υπάρχουν κάποιες ενστάσεις για το θέμα της διαιτησίας, έτσι, και από τους Νορβηγούς.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν. Τώρα, αλλά ξέρεις, εγώ με τις άποψεις ότι δεν ασχολούμαι με τη διαιτησία.
0: Ναι.
1: Αυτά τα έχουμε περισσότερο συνηθίσει στην Ελλάδα που δεν έχουμε μάθει ο κάθε φύλαχλος, γιατί καταρχήν ο κάθε πατέρας έχει γιο τομέα στην Ελλάδα, έτσι. Αυτό είναι το πρώτο θέμα.
0: Ναι.
1: Έπειτα, όταν χάνει, υπάρχει πάντα ότι κάποιος άλλος θέλει. Δεν μπορεί κάποιος να δεχθεί. Χάσαμε, είτε παίξαμε καλά, είτε δεν παίξαμε. Χάσαμε τελείως. Εκεί πρέπει να σταματάει το παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Πάντως υπάρχει μια γενικευμένη, έτσι, μουρμούρα και για την Αργεντινή ότι τη σπρώχνουν και αυτό.
1: Ναι, εντάξει, τώρα πάντα υπήρχε αυτό. Έτσι. Τι να πω.
0: Και πάντα θα υπάρχει τώρα, μάλλον.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι. Εντάξει, αυτή είναι η φύση του ανθρώπου τώρα. Έτσι. Τι να πούμε.
0: Για πάμε λίγο να δούμε τώρα τους ημιτελικούς έναν έναν. Γαλλία-Ισπανία. Μπορείς, θα διακινδύνευες να προβλέψεις κάτι?
1: Όπως είναι τώρα τα πράγματα, ναι, θα πούμε ότι ένα μικρό ποσοστό, 5%, το έχει περισσότερο η Γαλλία με αυτά που έχουμε δει. Η Ισπανία μέχρι τώρα δεν μας έχει πείσει, που είναι πρωταλήτρια Ευρώπης, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι είναι σε θέση να δυσκολέψει, σίγουρα θα δυσκολέψει, αλλά να τους φέρει σε πολύ δύσκολη θέση ή καλύτερα να αποκλείσει τους Γάλλους. Έχουμε δει ότι ο Γιαμάλ, που είναι το μεγάλο αστέρι της Ισπανίας, πολλές φορές όταν τον επιτηρούν δύο αντίπαλοι έχει πρόβλημα. Και το έχει παραδεχθεί και ο Ντελαφουέντε, που λέει ακόμα δεν είναι στο επίπεδο που θέλαμε και προσδοκά και ο ίδιος ο Γιαμάλ.
0: Ναι.
1: Τώρα μπορεί σε αυτό το παιχνίδι ο Γιαμάλ να κάνει πράγματα και θέματα.
0: Έτσι.
1: Να κάνει, ναι, ακριβώς. Απ' την άλλη πλευρά, βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Γαλλία έχει τρεις πρωτοκλασσάτους, τρεις ίδιας κλάσσες στη γραμμή πυρός. Έχει τον Ολίσε, έτσι, που λέγεται ότι η Ρεάλ μπορεί να προσφέρει στην Μπάγερν 200 εκατομμύρια ευρώ.
0: Διάβαζα ότι ο Εμπαπέ, λέει, προσπαθεί να τον πείσει να πάει στη Ρεάλ.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Έχει τον Εμπαπέ, που θέλει να ξεπεράσει τον Μέση, να πάρει αυτό το ξό παπούτσι ως πρώτο σκόρερ, και έχει και τον Ντεμπελέ, τον άνθρωπο για όλες τις δουλειές, που τη μία είναι στην άμυνα, βοηθάει την άμυνα, την άλλη σκοράρει. Αυτοί οι τρεις ποσοστές είναι απέναντι σε έναν, έτσι. Σίγουρα έχει και η Ισπανία πολύ καλούς, αλλά η τριπλέτα αυτή μου θυμίζει εμένα τον Μέση, τον Νεϊμάρ και τον Σουάρες που είχε η Μπαρτσελόνα κάποια στιγμή πριν μερικά χρόνια και κυριαρχούσε.
0: Μάλιστα. Τώρα, άρα ένα μικρό προβάδισμα μπορεί να έχουν προβάδισμα. Τυκολόρ.
1: Ναι, με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Γιατί μπορεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι η Ισπανία να παρουσιάσει κάτι που δεν το είχαμε δει
0: μέχρι τώρα. Να πιάσει το καλύτερο τη παιχνίδι Ισπανία και να πιάσει το χειρότερο τη Γαλλία. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς.
0: Στο άλλο μάτς εκεί, μικρό προβάδισμα η Αργεντινή.
1: Πρώτη φορά, ναι, θεωρητικά είναι η πρώτη φορά που ο Μέση θα παίξει αντίον τη Αγγλία, έτσι.
0: Αλήθεια.
1: Η Αγγλία, ναι, η Αγγλία, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε τώρα με τον Τούχελ, έχει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Καταρχήν βλέπουμε τον Μπέλιχαμ σαν παιδί φάντασμα, εμφανίζεται και σκοράρει ενώ όλοι περιμένουν να βάλει τα γκολ ο Κέιν. Ο Κέιν έχει πάει σε ένα ρόλο πιο δημιουργικό, βγαίνει και έξω από την περιοχή, κάνει τις τρίπλες του, δίνει ωραίες πάσες και ο Μπέλιχαμ έρχεται από το πουθενά και σκοράρει και χθες πέτυχε τα δύο γκολ, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χώρια τα άλλα που σπετύχει. Και όσο δεν είχε παίξει φέτος καλά στη Ρεάλ, τόσο καλά παίζει με την Εθνική Αγγλίας. Και επίσης η Αγγλία έχει και πολύ καλή άμυνα, έτσι. Μπορεί να μην έχει πολύ σημαντικά ονόματα όπως σε άλλες εποχές με Μπόμπι Μουρ, με Λέιμπον ή Μακφάρλαντ ή Πίτερ Σίλτον, για να μην πάω στον Γκόρντον Μπάνκς, αλλά έχει Πίκφορντ που είναι ένας πολύ σημαντικός τροματοφύλακας. Έτσι, μπορεί να μην παίζουν πολύ τα μέσα στην Αγγλία το όνομά του, αλλά είναι ένας πολύ καλός και σταθερός τροματοφύλακας.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια έχει Ντέκλαν Ράις, τη Arsenal πρωταθλητή Αγγλία, που και χθε ήταν από του καλύτερου, και έχει και τον Έλιοτ Άντερσον, τον οποίο τον πήρε πρόσφατα η Manchester City με 135 εκατομμύρια ευρώ από την Nottingham Forest, που λογικά αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερο κεντρικό μέσο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι θα είναι δύσκολο το παιχνίδι για του Αργεντινού και δεν αποκλείω να έχουμε τελικό Γαλλία-Αγγλία.
0: Α, μάλιστα.
1: Που δεν έχουμε δει κιόλα. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου πω εδώ στον αέρα τώρα, κλείνω, ανανεώνω το ραντεβού μας για την άλλη Κυριακή, έτσι, που θα έχουμε το τελικό. Να σε καλά, Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Κάνουμε και την παραγωγή στην επόμενη, για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μάνο Σταραμόπουλο, αρχισυντάκτη του Διεθνού Discovery Football. Ένα άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά το ποδόσφαιρο, γενικότερα τον αθλητισμό νομίζω, αλλά ειδικά με το ποδόσφαιρο. Έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν. Επαναλαμβάνω, Γαλλία, Ισπανία την ερχόμενη Τρίτη στις 10, Αγγλία, Αργεντινή την ερχόμενη Τετάρτη στις 10, οι δύο ημιτελικοί του Μουντιάλ, φτάνει σιγά στο τέλος αυτή η διοργάνωση, με τα γκρίζα της, με τις γκρίνιες της, με τα λάθη που φαίνεται να έχουν γίνει στο θέμα της διοργάνωσης πολλές φορές, με πολλά μελανά σημεία σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση ομάδων και προσώπων από τις αμερικανικές αρχές, αλλά στην μια άλλη κουβέντα εδώ τώρα μιλάμε για ξεκάθαρα για ποδόσφαιρο. Τραγούδι.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στις 3:20 και στην απαραίτητη διακοπή για τις διαφημίσεις. Για πείτε μου και τις προβλέψεις σας, είπαμε αφού έτσι καταναλώσαμε αυτό το 20 λεπτό τώρα στα αθλητικά, στα του Μουντιάλ. Εσείς τι πιστεύετε, Γαλλία, Ισπανία, ποιος θα περάσει, Αγγλία και την ποιος θα περάσει, ποιοι θα πάνε στο τελικό και ποιος θα πάρει τελικά την κούπα. Κάνουμε εδώ πέρα διάφορες συζητήσεις και με τον φίλο μου τον Ορέστη. Πάντως, επειδή ασχολούμαστε το τελευταίο διάστημα με το Μουντιάλ, διάβαζα προχθές ότι βάλαν τα δεδομένα σε ένα υπερσύγχρονο υπολογιστή και έβγαλε Γαλλία-Αργεντινή τελικό και το παίρνει η Γαλλία, ο υπερσύγχρονος υπολογιστής. Άλλες προβλέψεις που ασχοληθήκαμε το προηγούμενο διάστημα και του μαθηματικού που υποτίθεται ότι είχε προβλέψει τους νικητές στα τρία προηγούμενα Μουντιάλ και έβλεπε την Ολλανδία, πήγε κουβά αυτός. Πήγα κουβά και οι Σίμψονς που είχαν πει για τελικό, κάτι λέγανε η Ολλανδία, Πορτογαλία, ξέρω κάτι τέτοιο, και θα το πάρει η Ολλανδία. Η Ολλανδία αποχαιρέτησε νωρίς. Εντάξει, ελαφρώς νομίζω φαβορεί θεωρείται η Γαλλία, έτσι κι αλλιώς, με την πραγματικά πολύ πλούσιο ρόστερ που έχει, αλλά ποδόσφαιρο είναι, η μπάλα γυρίζει. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να βγάλει από τη διεκδίκηση τόσο εύκολα ούτε την Ισπανία, ούτε την Αγγλία, ούτε την Αργεντινή. Εντάξει, σημασία έχει ότι πάμε σε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια. Ελπίζουμε να γίνουν μεγάλα παιχνίδια. Με τις όποιες αστοχίες, τώρα ας πούμε για αυτό το διάλειμμα ενυδάτωσης, cooling break, αυτό που κάνουν οι... Τα είχε πει ο Μαραντόνα, λέει, από το 2018. Έτσι, για να μπαίνει καμιά διαφημισούλα παραπάνω. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ και με δικά σας μηνύματα και με τις προβλέψεις σας. Φυσικά περιμένω και την άποψή σας για την υπόθεση του Άργους, με το οποίο ασχοληθήκαμε λίγο παραπάνω σήμερα, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και στη μνήμη του 20χρονου παιδιού του θύματος αυτής της υπόθεσης, αλλά και κυρίως στις προσπάθειες που πρέπει να γίνονται από όλους, πολίτες και δημοσιογράφους και πολιτικούς φυσικά, να μην εκφοβίζεται η κοινωνία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
6: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
7: Νίκο, έλα από εδώ.
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
5: Λίγκο.
6: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
5: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, 3 και 22 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι εδώ στην Αλφα Radio 989. Δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου μετά τις κυκλοφορίες, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος όπως καταλαβαίνετε. Δεδομένου ότι όλοι οι δρόμοι στο λεκανοπέδιο είναι πεντακάθαροι, μπορείτε να κινηθείτε με απόλυτη ηρεμία, έτσι, χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς κάτι να σας πονοκεφαλιάζει. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απόψεις σας, τις διαφωνίες σας και ό,τι άλλο θέλετε. Εδώ θα είμαστε μαζί έως τις 4. Πάμε να πούμε κάποιες καλησπέρες εδώ σε φίλους που έχουν μπει στην παρέα και δεν έχουν ακούσει την καλησπέρα τους, όπως ο Σπύρος από το Κομπότι της Σάρτας. Καλησπέρα. Με ένα χιουμοριστικό από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Συνελήφθησα τρίκαλα από το ελληνικό FBI, ο Αντωνίτσης λέει, για τη δολοφονία σε καφλιά. Καλησπέρα επίσης να στείλουμε στον Τίμο, την είπαμε την καλησπέρα. Στον Παναγιώτη δεν έχουμε πει την καλησπέρα μας, που μας έχει στείλει το μήνυμά του και τις δικές του καλησπέρες. Εδώ ο Μάνος μου λέει, σχετικά με αυτό που συζητάγαμε νωρίτερα, σωστός Νικόλα, έχεις δημόσιο λόγο και πρέπει να τα λες όπως είναι. Είχαμε μια μικρή διαφωνία με το φίλο τον ακροατή για το φερόμενοι ως δράστες, ύποπτοι κτλ. Και όχι δράστες που αναφέρονται πολλές φορές, οι άνθρωποι που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση της Μαρφίν. Μάνο μου, θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω και σε αυτό μαζί σου. Εντάξει, σίγουρα εγώ έχω ένα λόγο παραπάνω επειδή έχω δημόσιο λόγο και επειδή ελέγχομαι για τον δημόσιο λόγο που εκφράζω. Όλοι οι δημοσιογράφοι, έτσι, σαφέστατα πρέπει να είμαι πολύ ακριβής στη διατύπωση αυτών που λέω. Και πάντα με βάση τη δεοντολογία μας, τη δημοσιογραφική, με βάση το νόμο κτλ. Νομίζω όμως ότι και ο πολίτης οφείλει να αντιμετωπίζει σωστά τέτοια ζητήματα. Γιατί αν μη τι άλλο, μπορεί να μην έχει καμία. Δηλαδή, εσύ, αν συζητάς με έναν φίλο σου, ας πούμε, και πεις οι δράστες Μαρφίν, συνελήφθησαν οι δράστες Μαρφίν, σαφέστατα δεν θα έχεις καμιά ποινική περιπέτεια, δεν θα σε πεσέξει κανένας. Πολύ ο φίλος να διαφωνήσει και σου πει τι είναι αυτά που λες, γιατί τους λες έτσι. Όμως, εκπαιδεύεσαι μέσα από αυτό που συζητάς και με τον τρόπο που το συζητάς. Δηλαδή, εάν συνηθίσουμε να αποκαλούμε δράστες όλους τους υπόπτους που συλλαμβάνονται για μία υπόθεση και για τους οποίους δεν έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη, ουσιαστικά εκπαιδεύουμε τον εαυτό μας να δεχόμαστε ως ενόχους ανθρώπους που δεν έχουν καταδικαστεί. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη παγίδα για τη συλλογική και συνολική μας νοοτροπία. Δηλαδή νομίζω ότι και εσύ και εμείς και με την ιδιότητα του πολίτη πρέπει να τα προσέχουμε αυτά. Γιατί και εμείς ως πολίτες, μια δεύτερη παράμετρος, πρέπει να κρίνουμε και να ελέγξουμε αυτόν που έχει δημόσιο λόγο, τον δημοσιογράφο που μιλάει τώρα, τον δημοσιογράφο, και να τον ψέξουμε εάν χρησιμοποιήσει λάθος την ορολογία, αν πει ο δράστης. Είναι ένα κριτήριο. Το λέει σωστά ο δημοσιογράφος ή προσπαθεί λέγοντας μου ο δράστης να με βάλει σε αυτή τη διαδικασία να καταδικάσω στη συνείδησή μου τον συλληφθέντα, χωρίς να το έχει κάνει δικαιοσύνη πριν από μένα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Δεν είμαστε μόνο, είμαστε πολίτες πάνω απ' όλα, έτσι, πρώτα απ' όλα. Και ακολούθως μπορεί να είμαστε ό,τι άλλο. Το μάλιστα που μου στέλνεις δεν ξέρω αν σε έχω πείσει. Διακρίνω μια δυσπιστία η οποία είναι σεβαστή, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό, τα έχουμε ξαναπεί. Καλησπέρα. Ο Στάθης λέει δεν υπήρχε ενεργός κίνδυνος ή απειλή από ό,τι φαίνεται, ανθρωποκτονία με πρόθεση είναι εκ προθέσεως για την υπόθεση του Άργους, και μας υπενθυμίζει και εκείνος το τεκμήριο της αθωότητας με βάση τη συζήτηση που κάνουμε τώρα με τον φίλο μας τον Μάνο. Και όλοι μαζί, και εγώ και ο Μάνος και ο Στάθης, θα ακούσουμε το τραγούδι.
0: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 3.30. Βάζουμε άνω τελεία, σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και της σημερινής μας εκπομπής εδώ στον Alpha Radio 989, Κυριακή σήμερα 12 Ιουλίου. Μένετε φυσικά συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σε πιο πολιτιστικούς δρόμους όπως πάντα το τελευταίο ημίωρο.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. onerpapakialfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα λέμε και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτα μηνύματα, καλησπέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, απόψεις και διαφωνίες που πυροδοτούν το διάλογο που μπορεί να μας βγάλει από πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Λοιπόν, έχω τη χαρά και την τιμή αυτή την ώρα να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ρίτα Αντωνοπούλου, να μιλήσουμε για μια συναυλία που διοργανώνεται την μέθα επόμενη Δευτέρα, στις 20 του μήνα. Μια συναυλία αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο. Κυρία Αντωνοπούλου, καλώς σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας, αν και είναι μεσημέρι της Κυριακής καλοκαιρινό και φαντάζομαι όλοι έχουμε διάφορα στο πρόγραμμά μας. Αλλά νομίζω ότι μια συναυλία για το Μικρούτσικο αποτελεί από μόνη της γεγονός, έτσι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και αυτό φάνηκε, γιατί είναι sold out η συναυλία. Οπότε δείχνει και τη δύναμη του έργου του Θάνου, που συνεχίζει και θα συνεχίζει, και την αγάπη του κόσμου.
0: Θα ήθελα να σας ξεκινήσω με ένα, δεν ξέρω αν είναι προβοκατόρικο ή αβανταδόρικο ερώτημα. Γιατί πρέπει να κάνουμε συναυλίες για τον Θάνο Μικρούτσικο?
1: Γιατί όταν κάποιος έχει δημιουργήσει κάτι τόσο δυνατό στη διάρκεια της ζωής του, που κατάφερε να επικοινωνήσει με σειρά γενναιών ανθρώπων, αυτό φεύγει από το κάνω αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο. Αυτό είναι, λέω, τραγούδια τα οποία έχουν σημαδέψει όλους μας. Λέω τραγούδια που ο καθένας μας έχει νιώσει κάτι, έχει δημιουργήσει μια ιστορία, έχει ζήσει κάτι. Άρα απευθύνομαι στον καθέναν ξεχωριστά. Δεν έχει να κάνει ότι είναι, δηλαδή το κάνουμε επειδή είναι ο Θάνος. Είναι το έργο του Θάνου τόσο μεγάλο που είναι πέρα για τον ίδιο τον Θάνο.
0: Και προχωράει και στις επόμενες γενιές, λέτε, αγγίζει η μουσική του Μικρούτσικου και τα τραγούδια του Μικρούτσικου και τις επόμενες γενιές και θα τις αγγίξει και τις ακόμα πιο μετά.
1: Κοιτάξτε, έτσι έχει δείξει η ιστορία μέχρι τώρα. Και αυτό θα φανεί, πιστεύω, και στο Λυκαβιτό. Δηλαδή, όποιος έρθει θα δει τις επόμενες γενιές που θα είναι εκεί. Και αυτό είναι το καταπληκτικό και αυτό είναι το μαγικό. Πώς είναι κάποιες φορές κάποια τραγούδια τα οποία έχουν αυτή τη μαγική συνταγή της διαχρονικότητας και της συγκίνησης αυτής που διαπερνά το χρόνο. Δεν έχει να κάνει με την εποχή που γράφτηκαν.
0: Εσείς ξεχωρίζετε κάποιο από τα... Ξέρουμε ότι είχατε ιδιαίτερη συνεργασία και ιδιαίτερη σχέση με τον Θάνο Μικρούτσικο. Ξεχωρίζετε κάποια από τα, από τα τραγούδια που μας άφησε?
1: Α, δεν μπορώ.
0: Δεν μπορείτε.
1: Όχι, να σας πω γιατί, ειλικρινά σας το λέω. Ειδικά όταν αποφασίζω και εγώ να κάνω αφιέρωμα στον Θάνο, και άνω τον εαυτό μου κάθε φορά όταν είναι να διαλέξω τραγούδια, και λέω, παιδί μου, τι έχει γράψει αυτός ο τύπος, τι έγραψε, δηλαδή πόσο διαφορετικά πράγματα, πόσο μεγάλες επιτυχίες όλα. Δεν ξέρω, μου κάνει τόση εντύπωση για ικανότητα και το ταλέντο του ανθρώπου. Οπότε όχι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω, γιατί ό,τι και να σας πω, εντάξει, μπορεί να νιώθω, ας πούμε, πιο κοντά μου έτσι και πιο χαραγμένο μέσα μου, ίσως επειδή κάπως έχω, το έχω πάρει και εγώ και το συνεχίζω, ας πούμε, το μικρό κόσμο. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορώ να πω έτσι απλά ο μικρό κόσμος. Όχι, είναι τόσα άλλα που δεν μπορώ να τα αφήσω απ' έξω.
0: Υπάρχουν, θεωρείτε, τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου που έχουν σε εισαγωγικά αδικηθεί και δεν έχουν ακουστεί ως θα έπρεπε, ενώ είναι και εκείνα διαμάντια εξίσου με τις μεγάλες επιτυχίες?
1: Θα σας πω, σίγουρα είναι τραγούδια τα οποία μπορεί να μην έχουν τυχεί τόσο πολύ προς τα έξω, αλλά πιθανότατα αυτό έγινε γιατί ίσως μέσα στην ίδια δουλειά να υπήρχε κάποιο το οποίο να ήταν το super wow, αυτό που κέρδιζε, ας πούμε, όλες
0: τις εντυπώσεις.
1: Και κάποιο αναγκαστικά μείνει πιο πίσω, παρόλα αυτά είναι και αυτό επιτυχία. Απλά μπορεί να μην είναι το μεγάλο το hit. Δηλαδή, αν έχεις τον δίσκο που είναι μέσα η Ρόζα, η Ρόζα επισκιάζει με έναν τρόπο όλα τα υπόλοιπα. Αυτό θέλω να πω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, είπαμε ήδη sold out τη συναυλία βέβαια στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με εκλεκτή παρέα θα είστε, έτσι.
1: Βέβαια. Απλά θέλω να πω ότι ναι, μεν τώρα έχουμε την συναυλία η οποία είναι sold out, αλλά επειδή θα κάνουμε μια ωραιότατη συναυλία στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Θέλαμε να μιλήσουμε γι' αυτό.
0: Φυσικά.
1: Γιατί Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαθαριστών.
0: Ξαναπείτε λίγο την ημερομηνία, γιατί δεν ακούστηκε καλά. Έκανε μια διακοπή το κινητό.
1: 4 Σεπτεμβρίου.
0: 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαθαριστών στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι σημαντικό να το πούμε. Ναι, είμαστε οι γνωστοί άγνωστοι, λοιπόν, θα είναι ο Γιάννης ο Κότσερας, ο Μίλτος ο Πασχαλίδης, ο Δημήτρης ο Μπάσης, οι υποφαινόμενοι και η Μαρία Παπαγεωργίου εδώ στην Αθήνα. Και στη Θεσσαλονίκη, στη θέση της Μαρίας θα είναι η Νεφέλη Φασούλη.
0: Μάλιστα. Με μαέστρο πάντα το Θήμιο Παπαδόπουλο, έτσι, και στην Αθήνα σίγουρα, έτσι, και στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάτα,
0: δεν
1: γίνεται. Ναι, βέβαια. Χωρίς Θήμιο δεν πάμε πουθενά.
0: Μάλιστα. Τέλεια, τέλεια. Κυρία Αντωνοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Η κυρία Ρίτα Αντωνοπούλου, δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Έχω και ιδιαίτερη αδυναμία στην Αντωνοπούλου, για να σας είμαι απολύτως ειλικρινής. Για τη συναυλία που διοργανώνεται Δευτέρα 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Ο τίτλος της συναυλίας, γνωστός στίχος, πάντα γελαστή και γελασμένη. Ακούσατε τα γνωστοί ή άγνωστοι, η συνήθιση ύποπτη, όπως θες μπορεί να το πεις. Η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Γιάννης Κότσερας, ο Δημήτρης Ομπάση, η Μαρία Παπαγεωργίου και ο Μίλτος Πασχαλίδης. Και στις 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη, μας το γνωστοποίησε η κυρία Αντωνοπούλου, επίσης συναυλία για τον τραγούδιο Θάνο Μικρούτσικου. Να ακούσουμε λίγο Αντωνοπούλου να τραγουδάει Μικρούτσικου.
2: Μπάσες, στεριές, ήλιος, πυρός και φοινικές.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι πάμε προς τις 4 παρατέταρτο. Φυσικά το κομμάτι είναι σε στίχους του Νίκου Καβαδία, από τις γραμμές των Οριζόντων. Πρώτο ακούστηκε με τον Γιώργο Νταλάρα σε εκείνο το δίσκο, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εκτέλεση με τη Ρίτα Αντωνοπούλου. Είναι γνωστή η σχέση του Μικρούτσικου με τον Καβαδία, τον σύστησε στο ελληνικό κοινό, τον ποιητή της θάλασσας και η αγάπη του ίδιου του Μικρούτσικου για τη θάλασσα και την αυτοσύνη. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια-δυο καλησπέρες σε φίλους που έχουν μπει στην παρέα, όπως είναι η Δήμητρα εδώ. Δεν είπατε, λέει, τίποτα για τις απειλές κατά της κυρίας Βολουδάκη. Το είχα σκοπό, η αλήθεια είναι. Αλλά νομίζω ότι, ξέρεις, καμιά φορά σκέφτεσαι και λες, υπάρχει λόγος να λέμε τα αυτονόητα. Δυστυχώς, βέβαια, μας η ειδησιογραφία, η καθημερινότητα, η πραγματικότητα μας υποχρεώνουν να λέμε τα αυτονόητα. Αναφέρεται η φίλη ακροάτρια στα μηνύματα που γράφτηκαν με σπρέι, σκοτώσε τα 57 ανθρώπους, εκδίκηση, θάνατο στη Νέα Δημοκρατία κτλ. Λευτεριάσε τους αναρχικούς για την επόθεση με τα καζάκια στη Θεσσαλονίκη, με το σήμα της αναρχίας κτλ. Η υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου, η κυρία Σέβη Βολουδάκη, μπήκε στο στόχαστρο, έτσι. Είναι άνανδροι, είναι θρασίδηλοι, τους είπε και η κυρία Βολουδάκη έτσι, και νομίζω και από τα κόμματα που καταδίκασαν αυτή την ενέργεια, νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό. Είναι αυτονόητο. Θεωρώ πως είναι ή πρέπει να είναι αυτονόητο. Τα ξημερώματα της Κυριακής είναι αυτό, έτσι. Οι βάνδαλοι έφτασαν ανενόχλητοι μέχρι την κεντρική είσοδο της κατοικίας της, γράφοντας απειλητικά συνθήματα με σπρέι σε απόσταση αναπνοής από τους ενίκους. Είναι παντελώς, εννοείται καταδικαστέο, είναι έλλειψη θάρρους, έλλειψη νοημοσύνης, θα έλεγα, να απειλείς και να στοχοποιείς σπίτια, οικογένειες για την πολιτική διαφωνία που έχεις. Υπάρχουν τρόποι που ως πολίτες μπορούμε να διεκδικήσουμε και να ενδεχομένως να βελτιώσουμε λειτουργίες θεσμικές χωρίς τη βία. Η βία, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να φέρει βία, τίποτα άλλο. Και εκεί, όπως καταλαβαίνετε, θα είμαστε χαμένοι όλοι. Λοιπόν, καλησπέρα και στην Κωνσταντίνα, που επίσης μπήκε στην παρέα. Μας ενημέρωσε η Κωνσταντίνα, οπότε ξεκινάνε οι εκπτώσεις. Δεν μ' άκουσες, εγώ δεν το είπα νομίζω, αλλά στο δελτίο σίγουρα το έχει η Βασιλική. Από αύριο ξεκινάνε οι εκπτώσεις. Μέχρι τις 31 Αυγούστου. Και εκεί έχουμε να αποθέσει όλοι μας τις ελπίδες. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας και τις απόψεις σας. oner@alfaradio989.gr, αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989 και το Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να μπω και εγώ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεις καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με θέατρο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογοτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 3 και 48 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο για περίπου 12 λεπτά ακόμα. Και εσείς εδώ φυσικά με τα μηνύματά σας και τις καλησπέρες σας. Την καλησπέρα μας να στείλουμε στην Έλενα που μπήκε στην παρέα. Καλησπέρα και στην Δήμητρα. Και η Δήμητρα εδώ. Καλησπέρα και στο Φάνη. Καλώς στο Φάνη. Με ευχές για καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, όπως πάντα αυτή την ώρα της εκπομπής πάμε στο χώρο του θεάτρου που υπεραγαπάμε. Θα πάμε σε μία, νομίζω, από τις πιο αναμενόμενες παραστάσεις του καλοκαιριού. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον σκηνοθέτη, τον κύριο Χρήστο Θεοδωρίδη, να μιλήσουμε για τους Πέρσες του Εσχύλου. Κύριε Θεοδωρίδη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που την αποδεχθήκατε. Ξεκινήσατε ήδη, ξεκινήσατε στην Επίδαυρο, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ξεκινήσαμε στην Επίδαυρο, ναι, στην προηγούμενη εβδομάδα και ξεκίνησε κιόλας και η περιοδία που θα κάνουμε το καλοκαίρι.
0: Και έχετε κερδίσει ήδη τις εντυπώσεις, άμα τις εμφανίσεις που λένε.
1: Ναι, ευτυχώς πήγε πάρα πολύ καλά και είναι μια μοναδική εμπειρία για Επίδαυρος. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το χωρέσεις στο μυαλό σου πολύ καλά.
0: Λοιπόν, για πάμε να μας συστήσετε λίγο τους Πέρσες για τους ακροατές μας. Είναι νομίζω το παλαιότερο σωζόμενο από την ελληνική δραματουργία.
1: Είναι η πρώτη σωζόμενη αρχαία ελληνική τραγωδία του Εσχύλου και είναι και η μόνη που έχουμε αυτή τη στιγμή η οποία ασχολείται με ένα θέμα το οποίο στην ουσία είναι ιστορικό γεγονός και όχι δεν αντιλείται το θέμα του από μυθολογικούς κύκλους όπως κάνουν οι υπόλοιπες τραγωδίες. Οπότε είναι κάπως αυτό που λέγεται το δελτίο τύπου είναι στην ουσία ένα μικρό ντοκουμέντο γιατί ουσιαστικά μιλάει για την αυμαχία της Σαλαμίνας και 8 χρόνια μετά ο Εσχύλος γράφει αυτό το έργο 8 χρόνια μετά το ιστορικό γεγονός. Όπου έχει πάρει βέβαια μέρος και ο ίδιος στην αυμαχία της Σαλαμίνας.
0: Πείτε μας δύο λόγια για το τι ακριβώς διαδραματίζεται.
1: Στην ουσία βρισκόμαστε στην Περσέπολη, στην πόλη των Περσών, όπου οι Πέρσες περιμένουν τα νέα από την αυμαχία της Σαλαμίνας. Δεν ξέρουν ακόμα, δεν έχει έρθει ακόμα κάποιος μαντατοφόρος όπως λένε για να τους πει αν νίκησαν ή όχι. Και το ίδιο συμβαίνει και με την Άθωσα, τη βασίλισσα της Περσίας, όπου ανησυχούν μαζί μέχρι που έρχεται ο Αγγελιοφόρος και τους ανακοινώνει τα κακά νέα ότι έχουν χάσει από τους Έλληνες. Και στην ουσία μετά είναι πώς ο Εσχύλος διαπραγματεύεται το πώς μπορείς να διαχειριστείς αυτά τα νέα της καταστροφής και τι μπορείς να κάνεις και ποια είναι η επόμενη μέρα για σένα και πώς μπορείς να συνεχίσεις μετά από ένα τέτοιο κακό.
0: Είναι ουσιαστικά ένα αντιπολεμικό έργο, κύριε Θεοδωρίδη.
1: Στην ουσία δεν είναι ακριβώς αντιπολεμικό. Προφανώς λόγω του θέματος φύγεται το κακό του πολέμου. Απλώς ο Εσχύλος έγραψε ένα έργο εναντίον της Ήβρεως και εναντίον της Αλαζονίας. Γιατί δεν πρεσβεύει ακριβώς να μην κάνουμε πόλεμο. Πρεσβεύει ότι όλα πρέπει να γίνονται με κάποιο μέτρο. Στην ουσία ο Ξέρξης, ο αρχηγός, ο βασιλιάς της Περσίας τιμωρείται γιατί είχε πολύ μεγάλη ύβρη και είχε μεγάλη ύβρη απέναντι στους θεούς και όντας πάρα πολύ αλαζονικός στην ουσία κατέστρεψε ιερά, πήγε ενάντια στους θεούς και αυτό θύμωσε τους θεούς και αυτό έφερε με αυτή την καταστροφή στους Πέρσες. Αλλά η δικιά μου η οπτική τραβάει λίγο περισσότερο το νήμα προφανώς εναντίον του πολέμου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ναι.
0: Σε μια εποχή που το χρειαζόμαστε ιδιαίτερος, έτσι κύριε Θεοδωρίδη, και εσείς οι άνθρωποι της τέχνης και του θεάτρου, πρέπει να δίνετε το παρόν.
1: Ακριβώς, είναι μια εποχή όπου δυστυχώς έχουμε επιστρέψει λίγο σε αυτό το τεράστιο στοιχείο του πολέμου και άκρητα και χωρίς να το σκεφτόμαστε καλά, επιδιδόμαστε σε αυτές τις σειράξεις και σε αυτή την καταστροφή. Δηλαδή φέρνουμε πάλι ένα πολύ μεγάλο κακό, το οποίο με έναν τρόπο ήταν λίγο κοιμισμένο. Τουλάχιστον κάποια χρόνια και τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές του κόσμου που τώρα πια δεν είναι.
0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε και για τους υπόλοιπους συντελεστές. Εσείς έχετε φυσικά τη σκηνοθεσία και ένα ηθοποιούς που νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς έχουν ένα ιδιαίτερο βάρος.
1: Ναι, ηθοποιοί είναι η Μαρία Ναφλιώτου, όπου είναι η Άτωσα, και ο Δημήτρης Καταληφός που είναι ο Δαρίος, ο Αναστάσης ο Ροϊλός που είναι ο Ξέρξης, ο Αγγελιοφόρος που είναι ο Σταύρος ο Σβίγκος, και είναι και 17 άτομα μέσα στο χορό, όπως ο Γιώργος Εξανδράκης, ο Γιάννης ο Μακρής. Υπάρχουν πολλά πολύ γνωστοί ηθοποιοί και μέσα στο χορό. Σκηνικά κοστούμια την Ατζόκα, δραματουργική επεξεργασία Παύλου Σούλης, Ιζαμπέλα Κωνσταντινίδου και με τη δική μου βοήθεια, Τάσος Παλαιορούτος στα φώτα. Δεν ξέρω τι άλλο. Πάντα υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία λίγο στο να θυμάμαι όλα τα ονόματα. Και η μετάφραση βέβαια του Παναγιώτου Μουλά, που την έχει κάνει τη μετάφραση για την. Νομίζω το 64, αν κάνω λάθος.
0: Θα γυρίσετε όλη την Ελλάδα και φυσικά φαντάζομαι και τα βασικά θέατρα και εδώ στην Αττική, έτσι δεν είναι? Μέχρι και το Σεπτέμβριο.
1: Το Σεπτέμβριο είμαστε στην Αθήνα. Προς το παρόν έχουμε πάει Βόλο, Λάρισα και Θεσσαλονίκη και Δίον. Ακολουθεί τώρα αυτήν την εβδομάδα η Πελοπόννησος, όπου είναι Καλαμάτα, Σπάρτη, Πάτρα και αρχαία Ολυμπία. Μετά θα πάμε στους Φιλίππους και την Αθήνα, βρισκόμαστε στην Αθήνα πια.
0: Μάλιστα. Κύριε Θεοδωρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία, αν και νομίζω ότι είναι δεδομένη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ο κύριος Χρήστος Θεοδωρίδης, σκηνοθέτης για την παράσταση Πέρσης του Εσχύλου. Ξεκίνησε ήδη από την Επίδαυρο. Μάρια Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροϊλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένη από ένα 17 μελή χορό. Έχει ξεκινήσει φυσικά την περιοδία. Μια από τις παραστάσεις, νομίζω τις πολύ αναμενόμενες παραστάσεις για τη συγκεκριμένη περίοδο, για το καλοκαίρι. Θα κλείσουμε το Νταλαρά. Ορέστη. Ό,τι πεις εσύ, εγώ ξέρεις, εγώ πιθύνιο όργανο στα χέρια σου είμαι. Είσαι ο άρχον του στούντιο, έτσι δεν λέμε, για τους χολύπτες. Μπα, δεν πείθεσαι, δεν ψήνεσαι. Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, ένα λεπτό μας χωρίζει από τις 4, οπότε και θα σας αποχαιρετήσουμε. Τελευταία καλησπέρα να πω εδώ στο φίλο μου το Γιάννη, αν και θα διαφωνήσω εμφανώς με το μήνυμά του. Μας λέει ο Γιάννης, φοβήθηκε τελικά, λέει, ήταν κανένας άφοβος νέος από αυτούς που πρέπει να τους πυροβολήσει το κρανίο για να καταλάβει. Αμάν πια με όλους που είναι εγκληματίες και το παίζουν άρρωστη, τάχα μου. Γιάννη, αν καταλαβαίνω αυτό που καταλαβαίνω, καταλαβαίνεις ότι θα διαφωνήσουμε οριζοντίως και καθέτως. Δεν το ξέρουμε ότι είναι εγκληματίας, τον εγκληματίας του παιδί. Ο 20χρονος δεν σταμάτησε σε έναν έλεγχο. Μπορεί και να έχει κάποια παραβατική συμπεριφορά. Μπορεί οτιδήποτε. Μπορεί να έχει να κρύψει κάτι. Όλα αυτά θα βγουν από την έρευνα. Αυτό τι σημαίνει όμως? Ότι ρίχνουν 21 σφαίρες σε αστυνομικοί για να τον ακινητοποιήσουν, να τον σταματήσουν? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος? Δύο αστυνομικοί κυνηγάνε, εκπαιδευμένοι, κυνηγάνε έναν 20χρονο και δεν μπορούν να τον σταματήσουν με άλλο τρόπο πέρα από το να τον γαζώσουν? Δεν προλαβαίνουμε να το συζητήσουμε, δυστυχώς ή ευτυχώς. Λοιπόν, η Έλλη Σπυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Ορέστης Παπάς ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο από τις 2 έως τις 4, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, Νικόλας Καμακάρης. Μένετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων, Βασιλική Γιούτσου, όλες οι εξελίξεις. Και αμέσως μετά η ιατρική εκπομπή της Βίκης Καρατζαφέρη. Θεό θέλοντος και καιρό επιτρέποντος, την ερχόμενη Παρασκευή εδώ θα είμαστε. 4 μέχρι το απόγευμα, στο παρασκευιάτικο ραντεβού μας και φυσικά και το επόμενο Σαββατοκύριακο, 2 με 4 μετά το μεσημέρι. Έως τότε να θυμάστε πως όλοι σε ίδιο καράβι είμαστε.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο Δελβινάκι Ιωαννίνων. Άμεσα κινητοποιήθηκε

Πήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Υπό μερικό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε αγροδοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Περιβολάκη του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Άμεσα αντιμετωπίστηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε ξερά χόρτα σε συνοικία του Αλιβερίου στην Εύβοια, σε πολύ κοντινή απόσταση από σπίτια. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι και στη θέση Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο, καίγοντας απορρίμματα και ξερά χόρτα. Η ισχυρή έκκληση για σημαίνει επαγρύπνηση προς όλους τους πολίτες της χώρας, με έμφαση στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αύριο Δευτέρα, απευθύνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Κατέληξε το πρωί στο νοσοκομείο κάτω ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες από την έκρηξη και την πυρκαγιά που ακολούθησε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο την περασμένη εβδομάδα. Πρόκειται για τον 54χρονο, ο οποίος έφερε πολύ βαριά εγκαύματα στο 90% του σώματός του. Στο ΚΑΤ παραμένει διασωληνωμένο σε μονάδα εντατικής θεραπείας ο δεύτερος εγκαυματίας 41 ετών, ο οποίος επίσης φέρει πολύ βαριά εγκαύματα στο 75% του σώματός του. Έχασε τη μάχη για τη ζωή αργά χθες βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, ο οποίος είχε τραυματιστεί βαρύτατα κατά τη διάρκεια καταδίωξης του από αστυνομικούς τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Η δραματική αυτή εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει και την ποινική μεταχείριση των δύο αστυνομικών της Όπια, οι οποίοι κρίθηκαν χθες προφυλακιστέοι μετά τις πολυώρες απολογίες τους. Απειλητικά συνθήματα για εκδίκηση Γκαζάκια και θάνατο στη Νέα Δημοκρατία έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά, συνδέοντας την πράξη τους με τις συλλήψεις για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Η Υφυπουργός απάντησε πως δεν φοβάται, δεν εκβιάζεται και δεν θα αποπροσανατολιστεί από το καθήκον της, τονίζοντας ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μεταφέρει το μίσος και τη βία στα σπίτια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε το περιστατικό οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και μη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Τον αποτροπιασμό του για την επίθεση εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία, ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αποδίδουμε δικαιοσύνη απέναντι στην τρομοκρατία, δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί. Διαμηνύει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του αναφορικά με τις εξελίξεις στην πρόσφατη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση, αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών, γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται επίσης στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ και στην Τουρκία, γράφοντας πως δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, ιστορική ανορθογραφία που, όπως λέει, δεν αρμόδιζει στις σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών. Ειρήνη και συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για ολιγορία στα θέματα εξωτερικής πολιτικής κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για αντιπολίτευση. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα το κλείσιμο του στενού του Ορμούς, καθώς επαναλήφθηκαν οι εχθροπραξίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πυροδοτούμενες από την επίθεση σε πλοίο στην στρατηγική σημασία θαλάσσια αυτή οδό, θέτοντας για άλλη μια φορά υπό αμφισβήτηση το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπέγραψαν στις 17 Ιουνίου τα δύο εμπόλεμα μέρη για επικύρωση της εγκεχηρίας του Απριλίου. Τα στενά του Ορμούς είναι ανοιχτά σε όλα τα πλοία και οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν λάβει θέσεις και έχουν προετοιμαστεί για να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας, ανακοίνωσε σήμερα η Αμερικανική Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, που μεσολαβεί για την επίλυση της σύγκρουσης, απίφθινε έκκληση για αποκλιμάκωση, καλώντας τις δύο πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Ξεκινούν αύριο Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκτόσεις, θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Και ο καιρός αύριο γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 μπουφόρ, στα Πελάγιος 6, τοπικά 7. Για την Αττική αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρη 4 με 5. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, ακολουθεί η Βίκη Καρατζαφέρη.

0: Κάθε άλλο παρά σιωπή. Τη σιωπή μας πρέπει να τη σπάμε, ειδικά σε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Θα καταλάβετε λίγο πιο μετά τι εννοώ. Πριν ξεκινήσουμε με την πρώτη μας προσκεκλημένη για σήμερα, να σας πω ότι στο τρίτο ΣΦΕ Summit που έγινε τον περασμένο μήνα, ο κύριος Κώστας Παπαγιάννης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Νοβάρτης Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας και γενικός γραμματέας του ΣΦΕ, υπογράμμισε ότι τα δεδομένα υγείας δεν αποτελούν πολυτέλεια, αλλά βασικό εργαλείο για ένα σύγχρονο και πιο αποδοτικό σύστημα υγείας. Όπως τόνισε, μέσα από τη σωστή αξιοποίησή τους, η φροντίδα μπορεί να γίνει πιο προγνωστική, πιο προσωποποιημένη και πιο προληπτική. Με αυτόν τον τρόπο, τα δεδομένα μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστής αξίας, βελτιώνοντας ζωές, ενισχύοντας τα αποτελέσματα για τους ασθενείς και βέβαια δημιουργώντας ωφέλη και για το σύστημα υγείας, την κοινωνία και την οικονομία. Περνάω λοιπόν στην πρώτη μας καλεσμένη για σήμερα. Είναι η κυρία Σταυρούλα Σπυροπούλου, ψυχολόγος, συντονίστρια των 6 γραμμών βοήθειας και υποστήριξης στο χαμόγελο του παιδιού και του Εθνικού Κέντρου για την Κακοποίηση των Παιδιών. Κυρία Σπυροπούλου, γεια σας.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Πρέπει να τη σπάμε τη σιωπή. Νομίζω ότι εσείς είστε ένας άνθρωπος που μπορείτε να το τεκμηριώσετε αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Πράγματι, πολύ σημαντικό το μήνυμα με το οποίο έτσι ξεκινάμε τη συζήτησή μας. Όπως είπατε, ουσιαστικά εγώ βρίσκομαι στα επιχειρησιακά κέντρα, όπου αυτή τη στιγμή ο οργανισμός, ο χαμόγελο του παιδιού, τρέχει 6 γραμμές υποστήριξης και βοήθειας. Μία από αυτές τις γραμμές, η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά, ISOS 1056, δέχεται καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο κλήσεις, είτε από τα ίδια τα παιδιά τα οποία καλούν προκειμένου να επικοινωνήσουν προβλήματα που τους απασχολούν στην καθημερινότητά τους. Και εδώ τα ακούμε να μιλάμε για τα πάντα, δηλαδή από το πιο απλό,
0: ναι,
1: ότι μπορεί να αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα στην οικογένειά μου, με το φίλο μου στο σχολείο κτλ. Μέχρι και πολύ πιο δύσκολα ζητήματα που έχουν να κάνουν με περιπτώσεις είτε κακοποίησης, είτε ακόμα και σοβαρού κινδύνου για τη ζωή τους, και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που μας εμπιστεύονται. Μέσω της γραμμής, είτε μέσω του chat 1056, όπου τα παιδιά μπορούν να μας στείλουν γραπτά μηνύματα για να μιλήσουν.
0: Νομίζω ότι με αυτά είναι πιο εξοικειωμένα.
1: Ναι, πράγματι. Είναι πολύ πιο εύκολο, ειδικά για τους εφήβους, να επικοινωνήσουν μέσω γραπτών μηνυμάτων. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε αναπτύξει και την εφαρμογή, προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνούμε στο δικό τους τον τρόπο.
0: Θέλω να μου πείτε, αν έχετε κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία για τις γραμμές. Μας είπατε περίπου το πλαίσιο των ετοιμάτων των παιδιών που σας καλούν, όπως μας εξηγήσατε, 24 ώρες το 24ωρο. Αν έχουμε καθόλου στοιχεία περίπου πόσα τέτοια τηλέφωνα δέχονται αυτές οι γραμμές, δεν ξέρω, τη μέρα, τη βδομάδα, το μήνα, αν έχουμε και πιο συγκεκριμένα στοιχεία και για το προηγούμενο έτος ενδεχομένως. Ποια είναι η εικόνα? Έχουμε αύξηση, έχουμε μια σταθερότητα στον αριθμό των κλήσεων?
1: Οι κλήσεις που διαχειριζόμαστε συνολικά μέσω των γραμμών υποστήριξης και βοήθειας είναι περίπου πάνω κάτω 500 την ημέρα. Οι οποίες αφορούν διάφορα αιτήματα, είτε από τα ίδια τα παιδιά όπως σας είπα, είτε από πολίτες που κανούν στη γραμμή αναγνωρίζοντάς τις ως κέντρο αναφοράς για περιστατικά κακοποίησης. Δηλαδή στη γραμμή μπορεί εκτός από τα ίδια τα παιδιά να καλέσουν και πολίτες οι οποίοι μπορεί να αναγνωρίζουν ένα περιστατικό πιθανής κακοποίησης στη διπλανή τους οικογένεια, στο σχολείο, οπουδήποτε, και να καλέσουν εδώ προκειμένου να το αναφέρουν ακόμη και ανώνυμα.
0: Αυτό ήθελα να πω. Μπορεί να γίνει και ανώνυμα, γιατί έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές αρκετοί άνθρωποι θέλουν να μιλήσουν για κάτι που έχουν παρατηρήσει στην ευρύτερη γειτονιά τους, ας πούμε, αλλά φοβούνται ότι μπορεί να μπλέξουν, να το πω έτσι απλά. Και έτσι δυστυχώς δεν παίρνουν τηλέφωνο να ενημερώσουν για αυτά που συμβαίνουν.
1: Ναι, βέβαια. Στη γραμμή δεχόμαστε αναφορές για παιδιά σε κίνδυνο και πάλι 24 ώρες το 24ωρο από οποιονδήποτε έχει να συζητήσει και μπορεί να είναι η παραμικρή ένδειξη, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί κάποιος να μην είναι βέβαιος ότι μπορεί κάτι να συμβαίνει πραγματικά, αλλά είναι, έχει κάποιες ενδείξεις ότι κάποιο παιδί μπορεί να κινδυνεύει ή να περνάει δύσκολα. Είναι καλύτερα να καλέσει, να το αναφέρει. Η γραμμή στην ουσία είναι ανώνυμη, δηλαδή κάποιος μπορεί να καλέσει και να μην αναφέρει το όνομά του αν δεν το επιθυμεί. Και τις κλήσεις απαντούν κοινωνική λειτουργή και ψυχολόγοι αποκλειστικά. Επιστημονικό προσωπικό, το οποίο διαχειρίζεται τις αναφορές αυτές και τις διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω διερεύνηση, είτε στην εισαγγελία είτε στην αστυνομία, ανάλογα με το περιστατικό.
0: Αυτές οι γραμμές έχουν κάποια χρέωση ή είναι δωρεάν?
1: Είναι δωρεάν, εντελώς δωρεάν. 24 ώρες το 24ωρο, όπως είπαμε, 365 μέρες το χρόνο. Ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες, οποιαδήποτε στιγμή κάποιος έχει αντιληφθεί κάτι και θέλει να το αναφέρει, μπορεί να καλέσει. Θα του απαντήσει επιστημονικό προσωπικό από τα επιχειρησιακά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, πανελλαδική κάλυψη. Οπότε φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να υπάρχει προσβασιμότητα στους τρόπους που έχει ένας πολίτης προκειμένου να αναφέρει περιστατικά, είτε πολίτης είτε το ίδιο το παιδί που μας χρειάζεται.
0: Ναι. Θέλω να μου πείτε, με βάση και την εμπειρία σας από το ρόλο σας ως συντονίστρια όλων αυτών των γραμμών βοήθειας, εάν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ηλικιακό πλαίσιο, να το πω έτσι όπως το σκέπτομαι, που να είναι πιο επιρρεπή ενδεχομένως τα παιδιά στο να βρεθούν σε καταστάσεις επικίνδυνες. Ίσως μια πρώτη σκέψη να ήταν ότι τα παιδιά που είναι αρκετά μικρά να είναι ενδεχομένως πιο ευάλωτα. Όμως παρατηρούμε με βάση αυτά που συμβαίνουν στην επικαιρότητα ότι είναι και πολλά παιδιά και στη φάση της εφηβείας και λίγο πριν από την ενηλικίωση. Εσείς τι εικόνα έχετε?
1: Ουσιαστικά οι κίνδυνοι στους οποίους είναι πιο ευάλωτα τα παιδιά διαφέρουν ανάλογα με το στάδιο της ανάπτυξής τους. Δηλαδή, τα παιδιά τα οποία είναι πιο μικρά σε ηλικία και τα οποία είναι πλήρως εξαρτημένα από τους φροντιστές τους, από τους γονείς τους, από την οικογένειά τους, είναι πιο επιρρεπή σε κινδύνους όπως η κακοποίηση, η ενδοικογενειακή βία. Και επίσης οι πολίτες κινητοποιούνται πολύ περισσότερο για παιδιά μικρής ηλικίας, ναι, που μπορεί να βιώνουν τέτοιους είδους κινδύνους. Από την άλλη, όταν μιλάμε για ευαλωτότητα στην εφηβική ηλικία, μιλάμε για άλλου τύπου κινδύνους. Φυσικά και η κακοποίηση παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά εκεί βλέπουμε και άλλους τύπους όπως είναι η διαδικτυακή κίνδυνη, για παράδειγμα.
0: Εννοείται το bullying το διαδικτυακό?
1: Είτε κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου εν γέννη, είτε ο διαδικτυακός εκφοβισμός, και υπάρχουν και άλλες μορφές που βλέπουν ότι επηρεάζουν όλο και περισσότερο τους εφήβους, όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός και άλλοι κίνδυνοι. Επιπλέον υπάρχουν πολύ περισσότερο ζητήματα που έχουν να κάνουν με προκλήσεις όσον αφορά στην ψυχική υγεία των παιδιών, όπως είναι η αυτοκτονικότητα και οι αυτοτραυματισμοί που έχουμε δει έτσι τα τελευταία χρόνια, πολύ μεγαλύτερη αύξηση. Ενδεχομένως αυτό να αφορά και το πώς τα παιδιά επικοινωνούν για αυτά τα προβλήματα, έτσι, ναι, και όχι τι πραγματικά του συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά ανάλογα με την ηλικία αλλάζει και η ευαλωτότητα ή ο τύπος κινδύνου στον οποίο είναι πιο ευάλωτα τα παιδιά.
0: Όσον αφορά στις εξαφανίσεις παιδιών που βλέπουμε αρκετά συχνά τα τελευταία χρόνια, χάρη και στο χαμόγελο του παιδιού που έχει αυξήσει την ευρύτερη κοινωνική ευαισθητοποίηση, αυτές τις μεγάλες οθόνες, είτε ξέρω εγώ στα διόδια, είτε στις τηλεοράσεις, οπουδήποτε, τι κρύβεται συνήθως πίσω από την εξαφάνιση ενός παιδιού?
1: Πολύ σημαντική ερώτηση. Αρχικά να σας πω ότι το χαμόγελο του παιδιού λειτουργεί την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116.000, που είναι μια γραμμή που λειτουργεί σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και μέλος του Missing Children Europe, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα Παιδιά. Οπότε τα στοιχεία που θα σας δώσω προέρχονται και από τη γραμμή σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε διεθνές, όπου προσπαθούμε να κατανοήσουμε το φαινόμενο των εξαφανίσεων παιδιών. Κάποιες από αυτές τις εξαφανίσεις είναι αυτές που λέμε ανισχυτικές εξαφανίσεις παιδιών, ναι, που μπορεί να έχει γίνει μια εξαφάνιση για κάποιον απροσδόκητο λόγο, κάποιο ατύχημα ή κάποιο παιδί να έχει βρεθεί σε σοβαρό κίνδυνο. Οι περισσότερες περιπτώσεις τις οποίες διαχειριζόμαστε, ωστόσο, φαίνεται ότι είναι αυτές των φυγών.
0: Το παιδί φεύγει μόνο του, δηλαδή από το περιβάλλον του?
1: Ακριβώς. Το οποίο φεύγει είτε από το σπίτι ή από το χώρο στον οποίο διαμένει, χώρο φιλοξενίας, και οι λόγοι που συντρέχουν για να πραγματοποιηθεί μία φυγή είναι πολλοί. Είτε είναι κάποιες αντίξωες εμπειρίες στη ζωή των παιδιών που θα μπορούσαν να παραπέμπουν ακόμη και σε κακοποίηση, δύσκολες οικογενειακές σχέσεις όσον αφορά στο οικογενειακό περιβάλλον, που οδηγούν τα παιδιά να επιθυμούν να φύγουν από εκεί επειδή έχουν σχηματίσει στο μυαλό τους ότι κάτι άλλο ενδεχομένως να είναι πιο ασφαλές για εκείνα, είτε παιδιά τα οποία επειδή ενδεχομένως να είναι επιρρεπή σε διάφορες επιρροές από τρίτους στο περιβάλλον τους, και εδώ έρχεται πάλι και κουμπώνει το θέμα του διαδικτύου που το βλέπουμε επαναλαμβανόμενα να έρχεται, mm-hmm. Μπορεί να έχουν επηρεαστεί από μια κατάσταση και να θέλουν να την προσεγγίσουν με έναν τρόπο. Οπότε έχουμε αυτές τις δύο τροχές, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που εξηγούν τις πηγές των παιδιών. Φυσικά κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και πάντα φροντίζουμε να ακούμε τα παιδιά όταν εστίως επιστρέφουν πίσω, γιατί αυτό θέλουμε εμείς. Κάθε παιδί που λείπει από το σπίτι του είναι ένα παιδί σε κίνδυνο. Και για να είναι ασφαλές πρέπει να επιστρέψει, προκειμένου να διερευνήσουμε λίγο και τους λόγους που το οδήγησαν σε αυτό, για να προβλέψουμε και να αποτρέψουμε μια επόμενη φυγή ή μια επόμενη συμπεριφορά που μπορεί να το θέσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο.
0: Κυρία Σπυροπούλου, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε στη γραμμή για να κάνουμε το απαραίτητο μας διάλειμμα και να συνεχίσουμε την κουβέντα.
1: Ωραία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μιλάμε με την κυρία Σταυρούλα Σπυροπούλου, ψυχολόγο, συντονίστρια των 6 γραμμών βοήθειας και υποστήριξης στο χαμόγελο του παιδιού και στο Εθνικό Κέντρο για την Κακοποίηση των Παιδιών. Θα μείνω λίγο παραπάνω στο θέμα των εξαφανισμένων παιδιών. Θέλω να μου πείτε πώς μπορείτε εσείς πρακτικά να βοηθήσετε αυτά τα παιδιά άπαξ και επιστρέψουν στο σπίτι τους, ή τέλος πάντων, αν όχι οικειοθελώς, αφού οικειοθελώς είπαμε ότι κάποια παιδιά φεύγουν. Με το που επιστρέφουν λοιπόν, είτε εκεί που φιλοξενούνται είτε στο σπίτι τους, πώς μπορεί να διασαφινιστεί ότι τα παιδιά όντως έφυγαν για το συγκεκριμένο λόγο και ότι αυτός ο λόγος δεν θα εμφανιστεί ξανά για να έχουμε εκ νέου μια φυγή τους? Θέλω να πω ότι το παιδί δεν θέλει να γυρίσει. Ο λόγος που έφυγε είναι γιατί θεωρεί ότι δεν περνάει καλά εκεί, όπως μας εξηγήσατε. Άρα με το να το φέρουμε πίσω, αρχικά θα μπορούσε να πει κάποιος, κυρία Σπυροπούλου, ότι το καταδικάζουμε εκ νέου σε μια δύσκολη συνθήκη. Εκεί τι περιθώρια παρέμβασης έχετε?
1: Αρχικά το σημαντικό είναι τα παιδιά να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα πλαίσιο ασφάλειας με την επιστροφή τους, όπου μπορούν να μοιραστούν οτιδήποτε τους απασχολεί. Συνήθως, επειδή τις περιπτώσεις εξαφανίσεων παιδιών σαν επίπεδο έρευνας τις αναλαμβάνει η αστυνομία, ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο της επαφής, δηλαδή του παιδιού μόλις επιστρέψει με τις αρμόδιες αρχές, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο και μια διαδικασία που τηρούν και τα αστυνομικά τμήματα, προκειμένου να διερευνήσουν τι έγινε κατά τη διάρκεια της φυγής και πριν από αυτό. Ναι. Οπότε πρέπει να υπάρχει ένα ανοιχτό πλαίσιο επικοινωνίας με τα παιδιά. Ο δικός μας ο ρόλος σε εκείνο το σημείο είναι στο επίπεδο της υποστήριξης των παιδιών ψυχοκοινωνικά σε οτιδήποτε χρειαστούν. Φυσικά οι γραμμές παίζουν σημαντικό ρόλο, γιατί είναι ένα πλαίσιο τέτοιο ασφάλειας και εμπιστοσύνης για τα παιδιά, για να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους. Και θα σας πω και κάτι. Επειδή πρόσφατα ήταν η Παγκόσμια ημέρα για τα εξαφανισμένα παιδιά τον Μάιο, και χρειάστηκε να κάνουμε μια συζήτηση με τα παιδιά εθελοντές μας από το You Smile για να προσεγγίσουμε αυτό το ζήτημα, οπότε είναι σημαντικό να σας μεταφέρω και τι είπαν και τα ίδια σχετικά.
0: Βεβαίως,
1: με το θέμα.
0: Φυσικά.
1: Τα ίδια λοιπόν, και είναι πολύ σημαντικό έτσι, και γι' αυτό το φέρνω στη συζήτηση, είπαν ότι από τη στιγμή που ένα παιδί έχει αποφασίσει να φύγει από το σπίτι του, έχουμε χάσει πολλά βήματα για να το βοηθήσουμε. Οπότε όταν τα ρωτήσαμε τα παιδιά και τι θα λέγατε σε ένα παιδί που το έχει αποφασίσει αυτό, εκείνα είπαν πως δεν έχω κάτι να του πω, γιατί από τη στιγμή που το έχει αποφασίσει έχουμε χάσει πολλά βήματα πριν. Άρα, ποιοι μηχανισμοί υπάρχουν πριν ένα παιδί αποφασίσει να φύγει από το σπίτι του που θα το προστατέψουν? Υπάρχει, για παράδειγμα, ένα κοινωνικό πλαίσιο το οποίο παρατηρεί σημάδια στη συμπεριφορά του ή στη σχέση του με τους άλλους που παραπέμπουν σε μια δυσκολία που μπορεί να βιώνει. υπάρχει προσβασιμότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας προκειμένου να προσεγγίσουμε συνολικά ένα παιδί το οποίο μπορεί να βιώνει δυσκολίες. Οπότε το σημαντικό που έφεραν για τα παιδιά συζήτηση και το φέρνω και εγώ προκειμένου να προσεγγίσουμε έτσι πιο συνολικά το ζήτημα είναι το ποια σημάδια υπάρχουν πριν για να μπορέσουμε να παρέμβουμε πριν ένα παιδί αποφασίσει ότι το περιβάλλον του δεν είναι ασφαλές και πρέπει να φύγει.
0: Ναι. Στις περιπτώσεις που πάρει κάποιο παιδί το ίδιο, ενώ όχι ο κηδεμόνας του ή ο γονέας του, και πει ότι έχω αυτοκτονικές τάσεις ή τραυματίζομαι κτλ. Καταρχάς έρχονται παιδιά, σας παίρνουν τηλέφωνο παιδιά που παραδέχονται αυτό που σας ρωτώ. Και επίσης, εάν συμβαίνει αυτό, εσείς μετά τι κάνετε? Υπάρχει κάποιο τύπου παραπομπή σε κάποιον ειδικό? Πώς μπορείτε δηλαδή πρακτικά να βοηθήσετε τα παιδιά που εξομολογούνται κάτι τέτοιο?
1: Είναι ένα θέμα πραγματικά πάρα πολύ ευαίσθητο και εμάς μας έχει κινητοποιήσει πάρα πολύ το γεγονός ότι έχουμε παρατηρήσει από το 2021 μέχρι το 2025 μία αύξηση περίπου 30% στις κλήσεις και στις συνομιλίες μέσω chat που λαμβάνουμε για παιδιά που εμφανίζουν είτε κάποιο είδους αυτοκτονικότητα, είτε συμπεριφορές αυτοτραυματισμών ή άλλου είδους αυτοκαταστροφικές. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη αύξηση στα περιστατικά αυτά, την οποία την αντιμετωπίζουμε με πάρα πολύ ευθύνη, μεγάλη ευθύνη.
0: Κυρίως παιδιά στην εφηβεία είναι.
1: Σωστά, κυρίως παιδιά στην εφηβεία, περισσότερο 13-17 ετών και λίγο περισσότερο τα κορίτσια.
0: Οπότε λοιπόν όταν βρεθεί ένα τέτοιο παιδί που ζητήσει αυτού του είδους τη βοήθεια, γιατί και το τηλεφώνημα κραυγεί βοήθεια συνιστά, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Υπάρχουν τρεις άξονες αντιμετώπισης ουσιαστικά. Το πρώτο είναι το κομμάτι της έγκαιρης πρόληψης και της ενημέρωσης των παιδιών για τους τρόπους που μπορούν να αναζητήσουν βοήθεια. Δηλαδή για να φτάσουμε στο σημείο ένα παιδί να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει για κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έχει γίνει πολλή δουλειά και πολύ κτίσιμο εμπιστοσύνης με τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και οι ψυχολόγοι μας είναι καθημερινά μέσα στα σχολεία προκειμένου να ενημερώνουν τα παιδιά για τα δικαιώματά τους και τους τρόπους που μπορούν να ζητήσουν βοήθεια αν το χρειαστούν. Άρα το ένα κομμάτι είναι αυτό της πρόληψης, το οποίο καταλαβαίνετε ότι έχει πολλούς παράγοντες μέσα, δεν θα τους αναλύσουμε τώρα. Αλλά είναι σημαντικό να φτάσουμε στο σημείο τα παιδιά να έχουν εμπιστοσύνη προκειμένου να επικοινωνήσουν κάτι όταν το χρειαστούν. Από τη στιγμή που θα υπάρξει λοιπόν η επικοινωνία αυτή και διαπιστώσουμε ότι ένα παιδί βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, μιλάμε για σοβαρές περιπτώσεις που ενδεχομένως να υπάρχει ακόμα και το ενδεχόμενο κάποιας απόπειρας ή σοβαρού τραυματισμού για τα παιδιά που έχουν τέτοιες σκέψεις, θα πρέπει να κινητοποιηθεί ένας μηχανισμός άμεσης ανταπόκρισης για την προστασία τους. Το χαμόγελο του παιδιού επί της ουσίας έχει πάρα πολύ στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τα περιστατικά αυτά που χρειάζεται, δηλαδή ένα παιδί που έχει καλέσει τη γραμμή να εντοπιστεί γιατί υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του, και με την δίωξη κυβερνοεγκλήματος, όπου έχουμε άμεση συνεργασία ώστε να μπορούμε να παρέμβουμε σε περίπτωση που ένα παιδί χρειάζεται άμεση προστασία. Οπότε σε αυτή την περίπτωση καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται ομαδική προσπάθεια και δουλειά. Επιπλέον να σας πω ότι υπάρχει διεπιστημονική ομάδα που χειρίζεται τα περιστατικά αυτά. Δεν είναι δηλαδή ένας κοινωνικός λειτουργός ή ψυχολόγος που μόνος του θα διερευνήσει την περίπτωση και θα κάνει τις ενέργειες που πρέπει. Υπάρχει ομάδα που το διαχειρίζεται. Για παράδειγμα, αν υπάρχει κάποια απόπειρα όπου χρειάζεται κάποια οδηγία έτσι, σε επίπεδο ιατρικό, υπάρχει παιδίατρος που μπορεί να συνδράμει έτσι για να υπάρχει αποτελεσματική διαχείριση. Γιατί δεν είναι απλή μια τέτοια κλίση. Είναι μια κλίση η οποία χρειάζεται συνεργασία και άμεση κινητοποίηση για να σωθεί η ζωή ενός παιδιού.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σπυροπούλου.
1: Μόνο ακόμα ένα σημείο να πω. Βεβαίως. Ότι το επόμενο βήμα είναι η υποστήριξη και η θεραπεία των παιδιών αυτών. Και πλέον υπάρχει το κέντρο ημέρας στο σπίτι του παιδιού, το οποίο παρέχει υπηρεσίες και διαγνωστικές και θεραπευτικές. Από το Μάρτιο έχει ανανεωθεί και η αδειοδότηση, προκειμένου να μπορούμε να εξυπηρετούμε και παιδιά τα οποία έχουν έτσι κάποιο είδους αυτοκτονικότητα ή αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, γιατί το παν είναι το να λάβει το παιδί εξειδικευμένη βοήθεια.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέψαμε και τώρα καλωσορίζω την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, για να συζητήσουμε ένα θέμα που καταρχάς είναι επίκαιρο, αλλά είναι από αυτά τα θέματα, κυρία Καπάτου, που νομίζω ότι είναι καλό να μας πείτε χρήσιμα πράγματα και να μάθουμε πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις αποτυχίες, που καταλαβαίνω ότι είναι δυστυχώς αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής όλων μας. Καλησπέρα, πώς είστε?
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ, μια χαρά. Εσείς πώς είστε? Έχετε διαλέξει πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
1: Ξέρετε, τώρα η αφορμή μας είναι τώρα στο τέλος του μήνα, στο τέλος του Ιουλίου, αναμένονται οι βάσεις για να μάθουν τα παιδιά που έδωσαν πανελλήνιες τις σχολές εισαγωγής. Οπότε εγώ θέλω να το πάρουμε κυρίως από την πλευρά των ενηλίκων, γιατί παρατηρώ ότι πάρα πολλοί γονείς, επειδή ίσως τα παιδιά τους δεν έγραψαν όπως ήλπιζαν και όπως περίμεναν, αισθάνονται οι ίδιοι κάποια αγωνία και κάποια ματέωση. Οπότε για να πάρει, όπως μας έχετε εξηγήσει, το παράδειγμα το παιδί, πρέπει να δει στην πράξη πώς το διαχειρίζεται και ο γονιός.
2: Πολύ σωστά το λέτε, γιατί είναι γεγονός αυτό ότι εμείς οι γονείς μία αποτυχία του παιδιού μας δυσκολευόμαστε να τη διαχειριστούμε και να την αντέξουμε, και κυρίως την εισπράττουμε σαν προσωπική μας αποτυχία. Μάλιστα, αν δούμε το παιδί μας να είναι θλιμμένο, στενοχωρημένο, απογοητευμένο, πράγμα πολύ φυσιολογικό, εμείς πραγματικά αισθανόμαστε συντριβή μέσα μας, και τι κάνουμε? Κάνουμε το χειρότερο. Προσπαθούμε συνέχεια να το καθησυχάσουμε και να του βρούμε την επόμενη λύση, χωρίς να του δώσουμε το χρόνο να νιώσει τη θλίψη του, το πένθος, να μπορέσει αυτό να το βιώσει μέσα του, για να πάει το παιδί στην επόμενη φάση. Γιατί ξέρετε, αν δεν καταλάβουμε ότι μια αποτυχία δεν χαρακτηρίζει ένα παιδί, αλλά είναι μια βάση για να μάθει πράγματα και να προχωρήσει, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, ό,τι και να λέμε τα υπόλοιπα, δεν του περνάμε το μήνυμα που χρειάζεται.
1: Ναι. Οι γονείς δηλαδή γιατί το παίρνουν τόσο προσωπικά? Θεωρούν ότι το παιδί τους είναι η προέκτασή τους?
2: Σωστά το λέτε. Θεωρούν ότι το παιδί είναι η προέκτασή τους, και υπάρχει μια μεγάλη κατάσταση στη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια σε σχέση με τις εξετάσεις, και το γεγονός ότι αν το παιδί πάει σε μια σχολή η οποία πιθανά να είναι καλή κιόλας, αυτοί επιβεβαιώνονται, και πολλές σε άλλες περιπτώσεις πάλι αισθάνονται ότι χρειάζεται το παιδί τους να περάσει, γιατί έχουν επενδύσει πάρα πολλά πράγματα, όνειρα, σκέψεις, φιλοδοξίες, χρήματα σε όλη αυτή την προσπάθεια, και σκέφτονται και τον κοινωνικό περίγυρο βεβαίως και το τι θα πούνε οι άλλοι. Αντί να σκεφτόμαστε δηλαδή το πώς νιώθει ο έφηβος, εμείς σκεφτόμαστε πολλές φορές τον κοινωνικό περίγυρο, το οποίο δεν βρίσκεται ότι είναι λίγο εγωιστικό για μας που το κάνουμε αθελά μας? Ναι. Παρά την αγάπη τη μεγάλη που έχουμε στο παιδί, εμείς πρέπει να είμαστε πραγματικά οι συναισθηματικοί αποδέκτες των συναισθημάτων του παιδιού μας, για να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε, και δεν πρέπει να είμαστε καθόλου βιαστικοί σε αυτό. Δηλαδή να μην έχουμε αυτή την αγωνία να δούμε το παιδί μας καλά και να θέλουμε άμεσα να το διορθώσουμε αυτό το συναίσθημα που νιώθει, γιατί εμείς αυτό κάνουμε. Όμως δεν δεχόμαστε το συναίσθημά του. Αυτό
1: είναι σαν να το απορρίπτουμε δηλαδή άθελά μας. Αυτό
2: λέτε. Ναι, βεβαίως. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά αυτό είναι. Και ξέρετε, το πιέζουμε άθελά μας για να βρούμε άμεσες λύσεις. Θα πας σε ένα κολέγιο, ναι. Θα πας σε ένα ΙΕΚ, θα ξαναδώσεις το χρόνο. Εμείς δηλαδή τα βάζουμε στο παιδί και όχι.
1: Άρα
2: να
1: πρέπει να αφήσουμε λίγο το χρόνο να κατακάτσει, ας το πούμε, η πληροφορία και να, ναι, εκφραστεί το συναίσθημα από το παιδί.
2: Ναι, ναι, σωστά, σωστά, γιατί έτσι ακυρώνουμε την ανάγκη του εφήβου να σκεφτεί, ακόμα και να θρηνήσει αυτό που δεν πήγε. Γιατί ξέρετε, όλα τα άλλα, αυτά που λέμε, δεν πειράζει. Πολλές φορές το λέμε, ναι, για να βοηθήσουμε το παιδί μας. Ξέρω εγώ, ήταν τυχαίο, όλα για κάποιο λόγο γίνονται, ή και η κριτική που μπορούμε να το κάνουμε. Όλα θα βρούμε μία λύση. Ο έφηβος νιώθει ότι το συναίσθημά του είναι λάθος, και ότι ο γονιός του τελικά δεν αντέχει να τον βλέπει να υποφέρει αυτό, δεν τον βοηθάει καθόλου. Ο έφηβος θέλει να ακούσει άλλα πράγματα ξεκάθαρα. Η αξία σου δεν μετριέται με τα μόρια σε μία εξέταση. Σ' αγαπάμε, είμαστε περήφανοι για το παιδί που είσαι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Ναι. Αυτό έχει ανάγκη να ακούσει ο έφηβος εκείνη τη στιγμή. Πραγματικά το λέω αυτό. Έτσι, και να τον αφήσουμε και λίγο μόνο του να είναι. Ξέρετε, αυτή την εποχή είναι πολλά παιδιά που δεν έχουν πάει καλά. Για διάφορους λόγους.
1: Ναι.
2: και νιώθουν βαθιά θλίψη, απογοήτευση, και όλο αυτό το πράγμα τους κάνει να νιώθουν τα ίδια τόσο άσχημα, ότι διαφέρουν από την ομάδα των συνομιλίκων που μπορεί να έχουν πεθάνει, που να έχουν περάσει, με συγχωρείτε, ναι, για το ατόπιμα. Λοιπόν, νιώθουν πάρα πολύ άσχημα. Κάποια μπορεί να κάνουν και αυτές τις αρνητικές σκέψεις, να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Εμείς λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην υποστήριξη, στην παρακολούθηση, στη συμπόρευση με τον έφηβό μας και να παρακολουθούμε και άλλα στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι κόκκινες γραμμές που πράγματι θα πρέπει να μας ανησυχήσουν. Άρα δεν μπορούμε να είμαστε σε μία βάρκα που πάει από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Χρειάζεται μία μέση οδός και να ξέρει το παιδί ότι είμαστε εκεί αποδέκτες του αρνητικού του συναισθήματος, της θλίψης. Και ούτε βέβαια να το κάνουμε κριτική διαδιάβασης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος γι' αυτό. Ήδη το παιδί τα κάνει μέσα του, μόνα του. Γιατί ξέρετε, το παιδί νιώθει ότι δεν πήγε καλά στις προσδοκίες. Νιώθει άσχημα για τους άλλους, για τους συμμαθητές του. Και είναι μια ευκαιρία, εγώ το βλέπω αυτό, να διαχειριστεί τη ματέωση των προσδοκιών του και να έχει ρεαλιστικές προσδοκίες. Γιατί ξέρετε, η αποτυχία δεν έχει ηλικία, δεν κάνει διακρίσεις. Όλοι μπορεί να αποτύχουμε σε πράγματα και ευτυχώς που αποτυγχάνουμε, για να μπορούμε να μάθουμε. Γιατί αυτό είναι μια πηγή μάθησης. Και ακόμα και αν δεν έχει διαβάσει, μπορεί μέσα από αυτό να βάλει νέους στόχους, να βάλει νέα στοχοθεσία γενικότερα και να μπορέσει να βάλει νέα βήματα και να βάλει τον εαυτό του σε ράγες προσπάθειες ουσιαστικής στοχοθεσίας και βέβαια επιτυχίας.
1: Ουσιαστικά λοιπόν, με το να του έχουμε έτοιμο το plan B, δηλαδή ότι μη στεναχωριέσαι αγόρι μου, δεν πειράζει που δεν πήγες καλά στις Πανελλήνες, θα σε γράψουμε στο τάδε, στην τάδε σχολή κτλ. Ούτε έτσι το βοηθάμε. Δηλαδή είναι σαν να του δίνουμε έτοιμη πάλι μασημένη τροφή, και αφενός είναι αυτό που μας είπατε, όπως καταλαβαίνω, ότι απορρίπτουμε το συναίσθημά του, αφετέρου είναι σαν να τον ευνουχίζουμε το παιδί, δηλαδή με την έννοια ότι δεν το αφήνουμε να αναλάβει την πρωτοβουλία, γιατί το παιδί θα κουραστεί εκεί που θα διαβάσει, στη σχολή που θα πάει, το παιδί με βάση τη σχολή που θα επιλέξει θα κάνει κάποιο επάγγελμα, δηλαδή πόσο παρεμβατικοί πια γινόμαστε, είναι φοβερό.
2: Η αγάπη μας, ξέρετε, για τα παιδιά μας κάνει μερικές φορές να μην μπορούμε να σκεφτούμε μερικά πράγματα. Πολλοί γονείς έχουμε στο μυαλό μας ότι θέλω να το βοηθήσω να νιώσει καλύτερα. Είναι πολύ βασικό. Ξέρετε, οι αποτυχίες στις εξετάσεις μεταφράζεται από τον έφηβο: η ζωή μου τέλειωσε, δεν υπάρχει κανένα μέλλον για μένα. Και εκεί είναι το βασικό. Γιατί η αυτοαξία του εφήβου είναι απόλυτα συνυφασμένη με τις επιδόσεις του και την αποδοχή από τους συνομιλίκους. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν βιώνεται σαν ένα γεγονός τυχαίο, ατυχές, αν θέλετε. Βιώνεται σαν ταυτότητα από τον έφηβο. Καταλαβαίνετε, το παιδί δεν λέει απέτυχα σε κάτι, αλλά είμαι αποτυχημένος. Αυτό πιστεύει και αυτό κυριαρχεί μέσα του. Η ντροπή και όχι τόσο η ενοχή. Το καταλαβαίνετε αυτό πόσο σοβαρό είναι. Mm. Αν λοιπόν εμείς οι γονείς το καταλάβουμε αυτό, ότι το παιδί μας πρέπει να βιώσει αυτή την απογοήτευση, να σκεφτεί μέσα του πώς νιώθει, ξέρει και ήδη πρέπει να το έχουν πει όλοι οι γονείς ότι έχουμε την επόμενη λύση. Να του πούμε, σε καταλαβαίνω για αυτό που νιώθεις, αλλά για μας αξίζεις για αυτό που είσαι. Και το αποτέλεσμα μιας εξέτασης δεν κρίνει την αξία σου ως άνθρωπο. Κρίνει αποκλειστικά το πώς πήγες σε ένα μάθημα ή στα μαθήματα που εξετάστηκες. Τίποτα άλλο. Η αξία σου παραμένει και εμείς είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Άλλο να βρω που κόλλησα και δεν πήγε καλά. Δεν διάβασε όσο έπρεπε, δεν προσπάθησε όσο έπρεπε, δεν το πήρε τόσο σοβαρά. Του δίνουμε την ευκαιρία να το σκεφτεί αυτό. Και αυτό μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για να δούμε μετά. Είμαστε εδώ για να δούμε ποια θα είναι η επόμενη λύση, παιδί μου.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το βασικό.
1: Οι ενήλικες γενικότερα, πώς να το πω, υπάρχει τέλος πάντων, να το πω αλλιώς, εγχειρίδιο καλής διαχείρισης των αποτυχιών? Γιατί όπως είπαμε, στη ζωή όλων, η ζωή επιφυλάσσει σε όλους ανεξαιρέτως πολλές αποτυχίες. Κρατάω το ότι είπατε ότι ευτυχώς που υπάρχουν εκεί αποτυχίες, για να μπορούμε να σηκωνόμαστε και να προσπαθούμε περισσότερο και να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας. Τι είναι αυτό που γενικότερα και εμείς οι ενήλικες κάνουμε λάθος στη διαχείριση των αποτυχιών? Γιατί αυτά που μας περιγράψατε, το πένθος, τα αρνητικά συναισθήματα, τα βιώνουμε και εμείς ως ενήλικες πολύ συχνά. Όταν κάτι δεν είναι στο κομμάτι αυτό, δεν κάλυψε, ας πούμε, την προσδοκία που μπορεί να είχαμε για κάτι.
2: Πολύ σωστά το λέτε, γιατί και εμείς οι ενήλικες κάπως παρόμοια λειτουργούμε, γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι κατασκευασμένος να κάνει διάφορες προβλέψεις. Πολλές φορές είναι και αρνητικές οι προβλέψεις. Φτιάχνουμε σενάρια για το μέλλον. Που αυτά τα σενάρια για το μέλλον κάποιες φορές δεν προχωράνε όπως θα θέλαμε, και αυτό μας προκαλεί μεγάλη απογοήτευση όταν έχουμε μια προσδοκία που διαψεύδεται. Ο εγκέφαλός μας δεν το αντιλαμβάνεται σαν λάθος το σχέδιο που έχουμε κάνει. Το βλέπει και το εισπράττουμε σαν ευθεία απειλή για την επιβίωσή μας. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι αυτά. Ναι. Όταν δηλαδή τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλουμε, αυτό καταγράφεται σαν, αν θέλετε, οργανικά μια ραγδαία πτώση στην ντοπαμίνη, που είναι η ορμόνη της επιβράβευσης και του κινήτρου. Αυτό λοιπόν ενεργοποιεί ταυτόχρονα και τον άξονα του στρες. Μας πλημμυρίζει δηλαδή το σύστημά μας, τον οργανισμό μας, με τι, με κορτιζόλη, την ορμόνη του άγχους. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό λοιπόν μας κάνει να μην μπορούμε να σκεφτούμε όπως χρειάζεται, να νιώθουμε εξουθένωση και να νιώθουμε πόνο σωματικό και ψυχικό. Δεν καταλαβαίνουμε όμως ότι αυτό είναι πολύ πολύ σοβαρό, γιατί αυτό, όταν έχουμε αφιερώσει γενικότερα χρόνο σε κάτι και δεν πάει, αυτή η αποτυχία μοιάζει με παραδοχή ότι όλα αυτά τα χρόνια μας πήγαν χαμένα. Δεν είναι αλήθεια, όπως και στους εφήβους το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Δεν καταλαβαίνω όμως ότι αυτό μας βοηθάει να αποκτήσουμε και να καλλιεργήσουμε μια φοβερή δεξιότητα που λέγεται ψυχική ανθεκτικότητα, την οποία μπορεί να την έχουμε ακούσει πολύ τα τελευταία χρόνια, ναι, γιατί άμεση σχέση έχει με αυτό. Και ξέρετε τι είναι η ψυχική ανθεκτικότητα? Είναι η δεξιότητα αυτή η οποία μας βοηθάει να ανακάμπτουμε μετά από κάτι αρνητικό που μας συμβαίνει, μια αποτυχία για παράδειγμα, να μπορούμε να ανασηκωθούμε από αυτό, να προχωρήσουμε. Αυτό δεν μπορείτε να φανταστείτε τι φυλακτό είναι για όλους μας, και δεν το έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Και ξέρετε, αν δεν είχαμε τις αποτυχίες ή αν δεν έχουμε αποτυχίες, δεν μπορούμε να το αποκτήσουμε αυτό. Και γι' αυτό δίνω τόσο μεγάλη σημασία να βιώσουμε κάτι που δεν πήγαμε καλά και να μπορέσουμε να σηκωθούμε από αυτό, να βγούμε και να προχωρήσουμε μετά. Γιατί η ζωή μας δεν έχει αποτυχίες. Έχει μεμονωμένες αποτυχίες. Έχει κάποια πράγματα που μπορεί να ήταν προσδοκίες υπέρμετρες, υπερβολικές, για διάφορους λόγους δεν πήγαν καλά. Αλλά πάντα υπάρχει το καλύτερο, ο ήλιος που ανατέλει. Και η ψυχική ανθεκτικότητα είναι ένας μεγάλος φάρος σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Πολύ ωραία μας τα λέτε. Θα τα συνεχίσουμε αμέσως μετά το πολύ γρήγορο διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, παρακαλώ.
0: Αλφα Radio 989.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Ερολαβίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, ως μαζοβητός. more.com, artinfo.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μιλάμε με την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, που πάντα έχει ένα μαγικό τρόπο όταν μιλάμε να τα βάζει όλα τα πράγματα στη σωστή τους θέση και να μας ηρεμεί. Κυρία Καπάτου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλάμε για την αποτυχία. Μας εξηγήσατε για τον όρο της ψυχικής ανθεκτικότητας και μας είπατε αυτό το πολύ όμορφο, ότι και οι αποτυχίες είναι ένας φάρος που μπορεί να μας βοηθήσουν να ξανασηκωθούμε και να προσπαθήσουμε, και ότι είναι, εν πάση περιπτώσει, μεμονωμένα περιστατικά στη ζωή καθενός εκάστου. Θέλω όμως να ρωτήσω, τι ρόλο παίζει το αίσθημα του φόβου και η έλλειψη ή η ύπαρξη αυτοπεποίθησης αντίστοιχα στο να μπορέσουμε ως ενήλικες να διαχειριστούμε μια αποτυχία?
3: Πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Πάντα βάζετε πολύ κωμικά ερωτήματα. Ο φόβος και η ανασφάλεια, μάλλον, γιατί αυτό είναι το βασικό.
2: Ναι, σωστά.
3: Είναι ένα στοιχείο το οποίο το έχουμε και εμείς, όπως το έχουν και τα παιδιά μας. Έτσι. Ναι. Γιατί πολλές φορές μπαίνουμε σε μια παγίδα να ταυτίζουμε το είμαι με το κάνω. Αξίζω επειδή κάνω.
2: Ναι.
3: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και πολλές φορές αρνούμαστε μια πραγματικότητα και περίπτουμε εύκολα την ευθύνη σε άλλους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, ένας άνθρωπος που έχει αυτοπεποίθηση και καλή αυτοπεποίθηση, γιατί μέσα από αυτά τη χτίζουμε την αυτοπεποίθησή μας, σημαίνει ότι αποκτώ και μια γνωστική ευελιξία. Αυτή η γνωστική ευελιξία τι σημαίνει? Ότι μου δίνει τη δυνατότητα να βρίσκω λύσεις άλλες. Δύο, τρεις, γιατί πάντα υπάρχουν λύσεις όταν κάπου δεν πάει καλά αυτό που κάνω ή αισθάνομαι ότι αποτυγχάνω.
2: Και όταν είμαστε και ήρεμοι και μπορούμε να το δούμε, έτσι, γιατί καμιά φορά όταν συμβαίνει αποτυχία αισθανόμαστε αυτό που λέτε, ότι τίποτα δεν έχει πάει καλά και ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Με μια δεύτερη πιο ήρεμη σκέψη και ματιά, πάντοτε βρίσκονται κάποιες δυνατότητες επίλυσης.
3: Πάντα υπάρχουν, ξέρετε, γι' αυτό είναι η γνωστική ευελιξία, είναι μια άλλη φοβερή, κορυφαία θα έλεγα, δεξιότητα, να μπορείς να είσαι μπροστά στην αποτυχία σου, σε αυτό που δεν πήγε καλά, και να λες, αυτό με στενοχώρησε, με πόνεσε πάρα πολύ, δεν το περίμενα, με απογοήτευσε, όλα τα αρνητικά που μπορούμε να πούμε.
2: Ναι.
3: Αλλά ποια είναι τα δεδομένα που έχω τώρα, πώς μπορώ εγώ να αντιδράσω σε αυτό, πώς μπορώ να χαράξω μια νέα διαδρομή? Αν λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να το δούμε αυτό, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Προστατεύουμε τον εαυτό μας όταν μαθαίνουμε να διαχωρίζουμε την προσπάθεια από το αποτέλεσμα. Αυτό είναι η προστασία. Και αυτό προϋποθέτει και γνωστική ευελιξία και προϋποθέτει επίσης και αυτοεκτίμηση καλή. Μέσα από αυτά, όσο και να σας φαίνεται αντικρουόμενο, χτίζουμε την αυτοεκτίμησή μας. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο έλεγχος μας θα είναι μέσα από την προετοιμασία και την πρόθεση. Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, από πολλές παραμέτρους, που δεν τις ορίζουμε πάντα με επιτυχία. Εκεί είναι το βασικότερο από όλα. Έτσι. Και ξέρετε, αυτή η ανθεκτικότητα που πολλές φορές ακούμε τα τελευταία χρόνια να συζητιέται πολύ, μερικές φορές μεταφράζεται με λάθος. Να είναι ένας οχαδερφισμός και να είναι μια χοντροπετσίαση. Επιτρέψτε μου, για αυτή την το λέω πολύ, πολύ λαϊκά. Αλλά δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ο ανθεκτικός άνθρωπος είναι εκείνος που δεν λυγίζει ποτέ? Όχι βέβαια. Που δεν κλαίει? Όχι βέβαια. Ο ανθεκτικός άνθρωπος, γιατί αυτό είναι ένας μύθος που θεωρούμε, ο ανθεκτικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να ανακάψει, να σηκωθεί, να αναπηδήσει τα διάφορα εμπόδια, τα ψυχικά, τα πραγματικά, και να μπορεί να διαχειριστεί μια αντικσοότητα η οποία μπορεί να του συμβεί. Αυτό το μαθαίνουμε στη ζωή μας. Και τα παιδιά μας τώρα, μια και αναβερτήκαμε και σε αυτά,
2: ναι,
3: είναι η πρώτη φορά που έρχονται σε επαφή με αυτό μεγάλη επαφή, ουσιαστική επαφή, γιατί μπαίνουν και στην ηλικίωσή τους τώρα. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι είναι η πρώτη φορά σε κάτι το οποίο θεωρούν τόσο σημαντικό. Αυτό είναι το βασικό. Όλοι έχουμε μάθει, ξέρετε, πίσω από τον κάθε επιτυχημένο, όπως θεωρούμε, άνθρωπο, αν συζητήσεις μαζί του, θα δεις ότι έχει πολλές αποτυχίες και δύσκολες στιγμές που κατάφερε μέσα από αυτά να μπορέσει να επιβιώσει, να φτιάξει νέες διαδρομές και να μπορέσει να προχωρήσει όπως χρειαζόταν. Δεν μας κάπτουν οι αποτυχίες, δεν πρέπει να μας κάπτουν. Όσο και να μας ενοχλούν, να μας απογοητεύουν. Είναι η ψυχική ανθεκτικότητα, η ικανότητά μας να ενσωματώνουμε το τραύμα ή την αποτυχία, ακόμα και σε κάτι που κάνουμε, στην αφήγηση της ζωής μας, αν θέλετε. Χωρίς αυτό να γίνεται το τέλος της ιστορίας της ζωής μας.
2: Θέλω να ρωτήσω στο σημείο αυτό αν παίζει ρόλο η ηλικία που μπορεί να συμβαίνει μια αποτυχία. Τώρα δεν αναφέρομαι στους εφήβους που μας είπατε ότι ενδεχομένως αυτή η ματέωση να αφορά στις πανελλήνες εξετάσεις αν δεν τα έχουν πάει καλά. Μιλάω για τους ενήλικες. Τι θέλω να πω. Προϊόντων των ετών και οριμάζοντας ηλικιακά περισσότερο ο κάθε άνθρωπος... Καταλαβαίνω από αυτά που μας εξηγήσατε μέχρι τώρα, κυρία Καπάτου, ότι το λογικό θα ήταν να μπορεί να διαχειρίζεται ενδεχομένως με βάση την εμπειρία της ζωής καλύτερα την αποτυχία. Μήπως όμως καμιά φορά συμβαίνει και το αντίθετο. Μήπως δηλαδή οι άνθρωποι όταν μεγαλώνουν, που συντρέχουν ενδεχομένως και άλλες παράμετροι, ψυχολογικές, κοινωνικές, καθημερινές, οικογενειακές, έχουν μεγαλύτερη δυσκολία και εγκαταλείπουν τον αγώνα.
3: Πάρα πολύ κομβικό αυτό το ερώτημα που έχετε και ο προβληματισμός σας πραγματικά ιδιαίτερα εύστοχος. Υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή που μεγαλώνοντας, επειδή συσσωρεύουν στο σακούλι που κουβαλάμε όλοι μας με τις όμορφες και αρνητικές στιγμές της ζωής μας, πολλές αποτυχίες που τις έχουν βιώσει ως τραύμα. Δεν τις έχουν διαχειριστεί, δεν τις έχουν μεταβολήσει και αυτό έχει ως συνέπεια να βιώνουν μια απογοήτευση και αυτή η απογοήτευση να τους κάνει να μην έχουν ούτε τη γνωστική ευελιξία σε κάποιο πρόβλημα που παρουσιάζεται, ούτε την ψυχική ανθεκτικότητα. Η ψυχική ανθεκτικότητα δεν είναι κάτι που το έχουμε όλοι, μπορούμε να το αναπτύξουμε όλοι γιατί εξαρτάται τον τρόπο που βιώνουμε μια μη επιτυχία στη ζωή μας ή κάποιο τραύμα. Αυτές λοιπόν οι περιπτώσεις των ανθρώπων πράγματι μπορούν να νιώθουν πάρα πολύ άσχημα με αυτό. Εγώ θα σας έλεγα κάτι που μπορεί να σας φανεί παράξενο, ότι μια ματέωση ή μια αποτυχία ή μια αναποδιά είναι ένα δώρο. Και ξέρετε ποιο είναι το δώρο που έχει? Μας αναγκάζει να αναπτύξουμε νέους μηχανισμούς αντιμετώπισης κάθε φορά. Να δούμε καλύτερα τον εαυτό μας πέρα από την επιτυχία. Να ανακαλύψουμε δυνάμεις που πραγματικά μας εκπλήσουν μετά. Και το βλέπουμε όλοι στην πορεία μας, μέσα από ακόμα και μικρά πράγματα που μπορεί να μας συμβαίνουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η αποτυχία σε όλες τις ηλικίες είναι πρόβλημα. Όμως δεν αποτελεί ταυτότητα. Είναι ένα γεγονός μέσα στον χρόνο. Η ζωή μας δεν κρίνεται από μία αποτυχία μόνο ή από περισσότερες αποτυχίες. Και όσο περνάνε τα χρόνια, έχουμε διάφορες. Αλλά να σκεφτόμαστε πίσω από κάθε αποτυχία, τι μάθαμε?
2: Άρα το μάθημα, παίρνουμε μάθημα κάθε φορά και οφείλουμε να το αξιολογούμε.
3: Ναι, φυσικά. Μα έτσι φτιάχνουμε και την μετέπειτα, αν θέλετε, στάση μας απέναντι σε αυτό και οργανώνουμε και την πορεία μας μετά και πίσω από όλο αυτό το πράγμα. Αυτό είναι. Θέλω να καταλάβετε ότι οι πιο πετυχημένοι άνθρωποι και ισορροπημένοι που είναι δίπλα στη ζωή μας, που είναι φίλοι μας, γνωστοί μας, κάποιοι άλλοι άνθρωποι, που δεν είναι αυτοί που πετυχαίνουν πάντα με την πρώτη. Είναι αυτοί που στο αρχικό του σχέδιο δεν πήγαν καλά, που μπορεί να στενοχωρήθηκαν, να απένθησαν τη ματέωση ενός σχεδίου τους, αλλά κάποια στιγμή μπόρεσαν, αυτό είναι η ψυχική ανθεκτικότητα, να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να φτιάξουν ένα νέο, αν θέλετε, κομμάτι στο υπόλοιπο που μπορούν να βάλουν τις ράγες της ζωής τους. Ή να βάλουν δηλαδή έναν επόμενο

0: να περπατήσει. Ένας ηλικιωμένος να μπορεί, για παράδειγμα, να συναντήσει κάποιους φίλους του και να πάνε ένα θέατρο. Αυτοί είναι μικροί καθημερινοί στόχοι που μας βοηθάνε να είμαστε νέοι.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καπάτου. Πολύ ουσιαστική και σήμερα η κουβέντα. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη κουβέντα που κάναμε.
1: Πριν σας αφήσω να σας πω ότι στο πλαίσιο του τρίτου ΣΦΕ Summit, ο Κώστας Παπαγιάννης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Νοβάρτης Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας και γενικός γραμματέας του ΣΦΕ, ανέδειξε τη σημασία της στρατηγικής αξιοποίησης των δεδομένων υγείας, αλλά και το κόστος που προκύπτει όταν αυτά δεν αξιοποιούνται συστηματικά στη λήψη αποφάσεων. Όπως τόνισε ο κύριος Παπαγιάννης, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων πιέσεων, τα δεδομένα που συλλέγονται σήμερα αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές ευκαιρίες για τον σχεδιασμό πολιτικών που μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική αξία για τους ασθενείς, την κοινωνία και την οικονομία. Σας αποχαιρετώ, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας καλώς εχόντων των πραγμάτων για το επόμενο Σαββατοκύριακο λίγο μετά τις 4.
2: Αλφα Radio 989.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Κυριακή 12 Ιουλίου. Οι περισσότεροι που μας ακούτε είστε στο αυτοκίνητο. Επιστρέφετε από το μπάνιο σας, συνοδευόμενο από ένα γεύμα ενδεχομένως ή το μπάνιο μόνο, και θα φάτε πιο αργά. Έτσι πρέπει. Μία φορά την ημέρα τρώμε, παιδιά. Δεν γίνεται παραπάνω. Δεν βγαίνει. Το λέω για να το ακούω εγώ, όχι για εσάς. Έτσι να εξηγούμεθα. Και έτσι ήθελα να σας πω ότι σήμερα έχουμε αρκετά θεματάκια. Θα πάμε στην Ηλία να μιλήσουμε με το επιμελητήριο. Θα έχουμε φιλοθέα Μακρυδάκη στο δεύτερο μέρος, οπότε καλό θα είναι να στείλετε στο site του Α989 τα δικά σας ερωτήματα προς τη φιλοθέα. Είμαστε στόχο προσανατολισμένοι λίγο στον τουρισμό, αλλά νομίζω ότι η Βίκης Γιάμπαρα που είναι στην παραγωγή έχει κάνει ακόμη μια ωραία εκπομπή, και η Πόπη Ματζίκα στον ήχο θα μας συνοδέψει με την εμπειρία και την τεράστια γνώση που έχει. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Και θα κινηθούμε σήμερα λίγο πιο νότια. Θα πάμε σε ένα υπέροχο προορισμό που έχει και τρομερή αγροδιατροφή. Είναι πανίσχυρος προορισμός στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλλά είναι και ένας νεοπαγής, θα λέγαμε, τουριστικός προορισμός, ο οποίος τώρα με την ολοκλήρωση των οδικών αρτηριών έχει προοπτικές για την επαύξηση του τουριστικού ρεύματος. Έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή τον Κώστα του Λεβέντη, τον πρόεδρο του Μελητηρίου Ηλίας. Καλησπέρα κύριε Λεβέντη, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα κύριε Δηλητάκη, σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφόρου. Σας ευχαριστώ.
0: Αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι κιόλας, πρόσφατα σε ένα συνέδριο σας είχα συναντήσει και είδα ότι υπήρχε μια πρωτοβουλία για την ανάδειξη. Το συνέδριο στο Αλντεμάρ είχε γίνει, στο ξενοδοχείο.
1: Ένα εξαιρετικό συνέδριο στο Ηλία Φόρουμ, σωστά.
0: Ναι. Και έτσι άκουσα ωραία πράγματα και ήθελα να τα μοιραστώ και με τις ακροάτριες και τους ακροατές μου. Και να ξεκινήσουμε έτσι by the book, να μας πείτε δύο κουβέντες για την τοπική αγορά, πώς κινείται και ποιες είναι οι προοπτικές για τις επιχειρήσεις αυτή την περίοδο. Γιατί το 80% των επιχειρήσεων έχω την αίσθηση ότι δεν έχει πρόσβαση. Καλά όλα αυτά που ακούμε. Δεν έχει πρόσβαση στις τράπεζες. Αληθεύει ή είναι ιδέα μου?
1: Είναι εντελώς ακριβές αυτό που περιγράφετε. Άλλωστε στην Ηλία μετά τις καταστροφικές φωτιές του 2007, το μοναδικό μέτρο αρρωγής που η πολιτεία χορήγησε ως μέτρο αρρωγής για την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και της τοπικής κοινωνίας ειδικότερα, ήταν εγγυήσεις που παρήγε το ελληνικό δημόσιο στα δάνεια που οι επιχειρήσεις χρειάστηκαν. Στην πραγματικότητα, για ανακεφαλοποίηση στο μεγαλύτερο βαθμό δανείων που υφίστατο, άρα διευκόλυνε κατά κάποιο τρόπο η παροχή της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου, τη δυνατότητα να επαναχρηματοδοτηθούν τα παλιά χορηγηθέντα δάνεια. Σήμερα δυστυχώς αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα για την τοπική επιχειρηματικότητα. Καμία επιχείρηση λόγω των πολύ δυσμενών συνθήκων που από το 2007 και εντεύθεν επεκράτησαν, δηλαδή η φωτιά το 7, το 17, το 21, το 23, το σεισμό, τις πλημμύρες, την υγειονομική κρίση, την οικονομική κρίση και σήμερα την ακρίβεια, έχει φέρει σε πολύ δυσμενή θέση αρκετά μεγάλο κομμάτι των επιχειρηματιών, των αυτοαπασχολουμένων σε ένα επίσης πολύ μεγάλο βαθμό επιχειρηματιών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τις δανειακές υποχρεώσεις που είχαν αφενός, και αφετέρου σήμερα με τα δυσμενή λοιπόν τραπεζικά στοιχεία που διαθέτουν λόγω της μη ικανοποίησης των δανείων, ηλίος επιχειρηματίας απαγορεύεται να περάσει και απ' έξω από τις τράπεζες. Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, δεν είναι ένα πυροτέχνημα, δεν είναι μια έκφραση εντυπωσιασμού. Είναι αληθινά μια αντικειμενική συνθήκη που διαχρονικά προσπαθούμε 20 χρόνια, 19 χρόνια μετά τις πυρκαγιές, να πείσουμε το κράτος να διευκολύνει την αποπληρωμή αυτών των δανείων. Δεν ζητάμε να χαριστούν δάνεια, δεν υποστηρίζουμε κακοπληρωτές. Λέμε να συντρέξουν προϋποθέσεις αποπληρωμής εκείνων των δανείων, με άμεσο αποτέλεσμα τη δυνατότητα εισόδου πάλι στο τραπεζικό σύστημα των επιχειρήσεων αυτών και των επαγγελματιών, γιατί μιλάμε στην πραγματικότητα για ένα πολύ μεγάλο αριθμό αυτοαπασχολουμένων, μικροεπιχειρηματιών, δηλαδή μικροεπαγγελματιών.
0: Μα οι μικρές επιχειρήσεις, πολύ, πολύ μικρές, είναι έως 10 άτομα. Και ξέρετε, αν το ξέρετε πολύ καλά εσείς, απλά οι ακροατές μας, ότι όταν δεν μπορείς να πάρεις ένα δάνειο, ούτε στο ΕΣΠΑ μπορείς να μπεις, ούτε στο Ταμείο Ανάκαμψη μπορούσε να μπει. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια ανάπτυξη, μην πω τριών ταχυτήτων, αλλά σίγουρα δύο ταχυτήτων. Είναι οι μεγάλοι, οι οποίοι μπορεί, ή αυτές οι επιχειρήσεις που έχουν κεφάλαια και μπορούν να προχωρήσουν, και οι άλλες, οι παλιές επιχειρήσεις, οι πιο μικρές, οι οποίες είναι μεταξύ σφύρας και άκμονος.
1: Θα προτείνουμε στις οικονομικές σχολές των πανεπιστημίων να κάνουν μια μελέτη, πώς είναι δυνατόν, μια μελέτη στην περίπτωση της Ηλίας, πώς είναι δυνατόν να σταθεί μια τοπική οικονομία, μια τοπική επιχειρηματικότητα, χωρίς να έχει τη δυνατότητα πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα αφενός και αφετέρου, αδυναμία να απολάβει οποιοδήποτε μέτρο παροχής προς τις επιχειρήσεις το κράτος κάνει. Προφανώς λοιπόν η πλειοψηφία των επιχειρήσεων της Ηλίας δεν μπορεί να μπει σε κανένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
0: Δυστυχώς. Τώρα βέβαια είναι ευλογημένος τόπος και παρά τις πυρκαγιές δεν έχει χάσει ιδιαίτερα κομμάτια από την ομορφιά του. Μάλιστα ο νέος δρόμος το αναδεικνύει ακόμη περισσότερο, φέρνει, υπάρχει εγκύτητα με την Αθήνα και με το αεροδρόμιο της Καλαμάτας Ερίστον Παρόδο θα υπάρξει και εκεί μια σύνδε που γίνεται διεθνής και ενδυναμώνεται και από εκεί θα έρχεται κόσμος. Υπάρχουν εκεί νέες επενδύσεις, κύριε Λεβέντη, που γίνονται στην περιοχή.
1: Θέλω να πω καταρχήν ότι είναι καταλύτης για την ανάπτυξη της περιοχής μας η Πατρών Πύργου. Πράγματι ο αιματοβαμένος αυτός δρόμος και εξαιρετικά επικίνδυνος δρόμος από τον περασμένο Αύγουστο και μέχρι σήμερα και εις το μέλλον διακώς είναι σε λειτουργία. Είναι ένας ασφαλής δρόμος. Ειλικρινά η Ολυμπία Οδός, η σύμπραξη των εταιριών που είχε αναλάβει την κατασκευή του έργου μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο και πάντως εντός του χρονοδιαγράμματος έφτιαξε έναν
0: και δύσκολο,
1: ασφαλή
0: δύσκολο
1: και σύντομο
0: έργο. Και δύσκολο έργο στο κομμάτι έξω από την Πάτρα ήταν δύσκολο, τόσο καιρό πήρε να γίνει.
1: Ασφαλώς ναι, και άρα λέμε ότι είναι το μοναδικό ουσιαστικό μέτρο στήριξης της τοπικής κοινωνίας που το κράτος μετά από 40-50 χρόνια στην Ηλία έδωσε. Όμως θα μου επιτρέψετε εδώ να κάνω μια συμπληρωματική αναφορά σε ό,τι αφορά τον δρόμο. Ότι δεν μπορεί ο πύργος να είναι τερματικός σταθμός της Ολυμπία Οδού. Ένα διαρκές αίτημα της κοινωνίας μας είναι ο δρόμος αυτός να ολοκληρωθεί προκειμένου να κλείσει το δαχτυλίδι το οδικό πύργος Καλό Νερό Τσακώνα, έτσι ώστε να ομογενοποιηθεί οδικά, να ολοκληρωθεί καλύτερα το δικό σύστημα της Πελοποννήσου ολόκληρη, δηλαδή να ενωθεί η δυτική γεωγραφική Ελλάδα από τα Γιάννενα μέχρι την Καλαμάτα, από τον Πύργο μέχρι την Τρίπολη και την Κόρινθο.
0: Ναι, ήθελα να μου πείτε τώρα έτσι να δούμε για κάποιες δράσεις που εσείς εκτιμάτε ότι μπορούν να ενισχύσουν την τοπική επιχειρηματικότητα, δράσεις, κινήσεις οι οποίες πέρα από την ενίσχυση της τράπεζας, την είσοδο στις τράπεζες, θα μπορούσαν να δώσουν άλλη προοπτική στον προορισμό.
1: Είπατε στην εισαγωγή σας ότι η Ηλία είναι πραγματικά ένας ευλογημένος από το Θεό και από τη φύση τόπος. Δυστυχώς στερήθηκε διαχρονικά τις υποδομές τις οποίες κάναμε νωρίτερα αναφορά. Σήμερα έχουμε το αεροδρόμιο, εκτός από το δρόμο, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας σε 1 ώρα και 10 λεπτά από τον πύργο, αλλά έχουμε και ένα άλλο αεροδρόμιο το οποίο είναι υπό διαδικασία ανάπτυξης, το αεροδρόμιο του Αράξου, στο οποίο ελπίζουμε σημαντικά για την ανάπτυξη της περιοχής μας και την τουριστική αλλά και την εμπορική. Ταυτόχρονα τα έργα που αναμένονται προς τον λιμένα κατά κόλου, που είναι το 6ο ή 7ο από πλευράς αριθμού προσεγγίσεων λιμάνι της χώρας στον τομέα της κρουαζιέρας, θεωρούμε ότι θα είναι μια σημαντική υποδομή προς την ανάπτυξή μας. Και θα έλεγα συμπληρωματικά και η σιδηροδρομική σύνδεση Πάτρα-Πύργος-Καλαμάτα. Το τρένο Πάτρα-Πύργος έχει σταματήσει από εδώ και 12-13 χρόνια. Έχουμε ένα αίτημα, όχι όλοι οι Πελοπόννησος, δεν είναι αίτημα μόνο που αφορά τη Λία, απλά είναι πολύ σημαντική η παρουσία του, η λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρα-Πύργος-Καλαμάτα για όλη την Πελοπόννησο και ασφαλώς για εμάς. Εδώ πρέπει να ξεπεραστεί ο σκόπελος που από μέρους παραγόντων κυρίως της αυτοδιοίκησης περιοχής Πάτρας τίθενται σχετικά με την υπογειοποίηση. Να το πω πιο απλά, ζητούνται φαραωνικά έργα, με επιτραπή η αναφορά αυτής της έκφρασης. Ζητείται δηλαδή να γίνει υπογειοποίηση ένα τμήμα 6-7 χιλιόμετρων εντός της Πάτρας για να μην διαμεληθεί, όπως υποστηρίζει η Δημοτική Αρχή εκεί, ποσό που κατά την απόψη μας θα μπορούσε να αναλωθεί για την κατασκευή επίγεια του σιδηροδρόμου μέχρι την Καλαμάτα. Η σιδηροδρομική λοιπόν σύνδεση της Πάτρας με τον Πύργο και την Καλαμάτα είναι ένα επίσης πολύ σημαντικό έργο για να βοηθήσει πολύ τα πράγματα και να έχουμε αυτό που λέμε συνδυαζόμενες αναφορές.
0: Έχετε ένα, όλα αυτά, εγώ θέλω να σας πω λίγο στο κομμάτι του τουρισμού. Έχετε ένα τοπόσιμο συγκλονιστικό παγκόσμιας εμβέλειας που είναι η αρχαία Ολυμπία. Με σηματορώ αυτό το προορισμό, εκεί θα μπορούσαν να γίνονται κάθε χρόνο παγκόσμιες αθλητικές διοργανώσεις, όχι μόνο ανά 4 χρόνια. Εκεί θα μπορούσαν να γίνουν προϊόντα με τη στιγή της αρχαίας Ολυμπίας, τα προϊόντα να πάρουν μια άλλη διάσταση και θα μπορούσε η περιφέρεια να τα αναπτύξει ακόμη περισσότερο, να σας ενισχύσει πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε ξέρετε, το καλό μπραντ ανεβάζει και την τιμή. Έτσι δεν είναι. Βλέπω ότι προωθείτε τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως τον εινοτουρισμό. Μια είδα πρωτοβουλία European Wine Tourism Innovation Challenge. Δεν ξέρω, εσείς την κάνετε.
1: Μετέχετε.
0: Βλέπω κινήσεις πάνω, γιατί έχετε και ωραία κρασιά. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναδειχθεί
1: έχουμε
0: τα κρασιά.
1: Έχουμε εξαιρετικά εινοποιία και επισκέψιμα εινοποιία και άλλες αναπτυγμένες δραστηριότητες για τον εναλλακτικό τουρισμό. Πάντοτε η Ολυμπία είναι ένας παγκόσμιος μαγνήτης, όπως και η Ήλιδα, όπως και η Ανδρίτσανα με τον επικούριο Απόλλωνα.
0: Θα σας πω και κάτι άλλο που δεν το ξέρετε. Την Ανδρίτσανα την ίδρυσε προγονός μου. Εμένα μου το είχε πει ο Νίκος Αγγελόπουλος. Μου λέει, δεν ήξερα εγώ. Έχει μια σπουδαία βιβλιοθήκη εκεί. Την είχε φτιάξει ο Αθανάσιος Κανελόπουλος. Έτσι μου είχε πει.
1: Σωστά.
0: Και μου είχε πει ότι σε ένα σημείο αναφέρεται ότι την Ανδρίτσενα την είχε φτιάξει. Κάποιος επαναστάτης είχε φύγει από τα Χανιά. Ανδρέας Διγριντής, ο οποίος είχε ένα χάνι. Και πήγε και έκανε ένα αντίστοιχο χάνι στην περιοχή.
1: Σωστά τα λέτε.
0: Λοιπόν, αυτός ο Ανδρέας Διγριντής, Διγριντάκης είμαι εγώ, Διγριντής, το Άκης μας το βάλουνε Τούρκοι, αυτός ο συγκεκριμένος απόθανε που λέμε στην Κρήτη, το κράτησε η γυναίκα του, μας πεθαίνουν νωρίς οι γυναίκες, πάντα γινόταν αυτό, και έγινε το χάνι της Ανδρίτσενας. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε. Αυτά δεν τα ήξερα, τα έμαθα και πραγματικά εμένα μου αρέσει και το μέρος. Και ο κόσμος ο πολίτης δεν ξέρει ότι ο ναός του Επικούριου Απόλλωνος είναι πολύ πιο σπουδαίος από, να το πω έτσι, είναι το αδελφάκι της Ακροπόλεως, οι διαρχιτέκτονες, αλλά είναι πολύ καλύτερα σαζόμενος, οπότε κάποιος μπορεί να έρθει να το δει.
1: Σωστά. Ωστόσο όμως στάθηκα σε όλη τη διάρκεια της κουβέντας μας στον παράγοντα υποδομές. Για να φτάσει κανείς στον Επικούριο Απόλλωνα λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα με τις υποδομές, με το δρόμο ή επίσης έχουμε
0: τι
1: και
0: κάνει
1: άλλο...
0: η περιφέρεια τόσα χρόνια. Γιατί αυτό δεν είναι θέμα τώρα του κριτικού.
1: Αν αναφέρεστε στην Περιφερειακή Αρχή, θέλω να σας πω ευθέως ότι έχουμε μια εξαιρετική Περιφερειακή Αρχή, η οποία τηρεί αυτό που λέμε την αρχή της ισόρροπης ανάπτυξης και καταβάλει σημαντικές προσπάθειες στο μέτρο των δυνατοτήτων που έχει, με βάση τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν, να υποστηρίξει την περιοχή. Η δική μας η εκτίμηση είναι ότι ο πρώτος λόγος αφορά το κράτος. Το κράτος που μετά τις φωνικές πυρκαγιές του 2007 δεν εφήρμοσε κανένα μέτρο έτσι ανασυγκρότησης, δεν άκουσε ποτέ αυτή την περιοχή και κατά την άποψή μας είναι μια ξεχασμένη περιοχή παρά τα όσα συγκριτικά πλεονεκτήματα.
0: Θα έπρεπε όμως να μπει στη δίκαιη μετάβαση όπως μπήκε η Αρκαδία, ας πούμε, όπως είναι η Αρκαδία και δικαιούται να είναι, όπως μπήκαν και άλλες. Γιατί δεν μπήκε?
1: Μια και αναφέρεστε στον Επικούριο Απόλλωνα, σας λέω ότι στη δίκαιη μετάβαση μπήκε ένα τμήμα της Μεσσηνίας, ο Δήμος της Ιχαλίας, και δεν μπήκε η Ανδρίτσανα δηλαδή, που φιλοξενεί τον Επικούριο, που ερημοποιήθηκε μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και έχει ένα τεράστιο τοπίο, ένα τεράστιο φυσικό περιβάλλον που μετά τις φωτίες η φύση έκλεισε τις πηγές της, απεκαταστάθη το φυσικό περιβάλλον, όμως έφυγαν οι άνθρωποι που πώς να γυρίσουν όταν δεν υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία και ευκαιρίες για την στήριξη και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την έτσι, συζήτηση που είχαμε. Μ' αρέσει ο προορισμός και καλό θα είναι να τον μάθουν οι Έλληνες, και τα προϊόντα καταρχάς που έχει παράγει η περιοχή είναι συγκλονιστικά. Μ' αρέσει το καρπούζι από την Αμαλιάδα.
1: Έχουμε εξαιρετικό κάμπο.
0: Φράουλες, καρπούζια, φοβερά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Να έχετε ένα καλό βράδυ. Κώστας Λεβέντης, πρόεδρος του Επιμελητήριου Ηλίας. Με συγχωρείτε, πρόεδρος του Επιμελητήριου Ηλίας, βεβαίως. Κώστας Λεβέντης, καλό βράδυ και να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
2: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
1: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
2: Ξεπερνάς την κορυφή.
1: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
3: Γιατί όποιος γυρίζει...
4: Κερδίζει.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και πληροφορούμε ότι τον Ιούλιο, τώρα δηλαδή, όχι μέχρι τέλος του μήνα, τίθεται σε λειτουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύστημα ανάκτησης ενέργειας από το φρενάρισμα των σειρμών. Αυτό θα γίνει στη γραμμή 1 του μετρό, την κλασική, ξέρετε, την παλιά, την ωραία. Εκεί λοιπόν στη γραμμή αυτή, όταν φρενάρει, θα παίρνει ενέργεια, θα αυτοτροφοδοτείται ο σειρμός. Μια πολύ όμορφη αλλαγή, φίλες και φίλοι, και είναι αυτό ένα μικρό κομμάτι βέβαια από ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα που αυτή τη στιγμή τρέχει από την έναρξη λειτουργίας του μετρό. Τι γίνεται, να θυμίσουμε εδώ, το 2019 κυκλοφορούσαν 40 σειρμοί, σήμερα ο αριθμός τους έχει αυξηθεί σε 52 και 5 επιπλέον σειρμοί ανατάσσονται και θα επανακυκλοφορήσουν. Τις επόμενες ημέρες, μιλάμε για το μετρό, έτσι, για τη στασή, σταθερές συγκοινωνίες με λίγα λόγια. Τις επόμενες ημέρες ξεκινά ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση με ταυτόχρονη εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς μετρό, που από κατασκευής τότε που μπήκε δεν διέθεταν κλιματισμό. Πάρα πολλοί από εσάς υποφέρετε από αυτό, ενώ είμαστε ήδη, από ό,τι βλέπω, στο τελικό στάδιο προετοιμασίας για την έναρξη της διαχρονιστικής διαδικασίας για την προμήθεια 19 νέων σειρμών. Άρα πολύ εξυγχρονισμός μεγάλος. Σημαντικές παρεμβάσεις προχωρούν και στις υποδομές. Σε πρώτο πλάνο είναι η επιδομή και το έργο αντικατάστασης 32 χιλιόμετρων σιδηροτροχιών. Εκεί οι εργασίες προχωρούν, προηγούνται του αρχικού χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι. Στις άμεσες προτεραιότητες είναι και η μετάβαση σε σύγχρονα και αποδοτικότερα συστήματα λειτουργίας στο δίκτυο του μετρό, με την αντικατάσταση των υπαρχόντων συστημάτων σηματοδότησης, ελέγχου, αερισμού, κλιματισμού και πυρεανίχνευσης. Τώρα, το ανθρώπινο δυναμικό που παίζει το δικό του ρόλο ενισχύεται σταθερά με 450 νέους εργαζόμενους από το 2022 και ακόμη 250 προσλήψεις προγραμματίζονται για το 2026. Άρα λοιπόν έχουμε 250 νέες προσλήψεις για τη στασή, για το μετρό, φίλες και φίλοι, μέσα στη χρονιά. Όσοι ψάχνεστε για δουλειά, έχετε ανοιχτά τα αυτιά σας. Τώρα σας είπα κάποιο άλλο που νομίζω την πρόκληση, σας την είπα στο ξεκίνημά μου. Είχα μιλήσει με ένα άτομο που εκτιμώ, μιλάμε για το Θανάση τον Κοταρά, το διευθύνοντα σύμβουλο των σταθερών συγκοινωνιών, στασί να το πω αλλιώς. Νομίζω 4 χρόνια είναι εκεί πέρα και έχει ταυτιστεί η παρουσία του με την αναρρίχηση των μεγεδών του μετρό. Η γραμμή 1 λοιπόν, η ιστορική πρώτη γραμμή μετρό, λόγω ηλικίας και χαρακτηριστικών, αποτελεί διαχρονικά τη μεγαλύτερη πρόκληση. Μέσα λοιπόν στον Ιούλιο, με την ένταξη σε κυκλοφορία του πρώτου πλήρως ανακατασκευασμένου σειρμού, θα ακολουθήσουν ακόμα 13, ώστε για πρώτη φορά μετά το 2004 η γραμμή να αποκτήσει ένα πλήρως ανανεωμένο και τεχνολογικά σύγχρονο στόλο. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, η γραμμή 1 θα διαθέτει 29 σειρμούς, γεγονός που θα αυξήσει τη διαθεσιμότητα και θα, νομίζω, θα επιταχυνθεί η συχνότητα δρομολογίων ανά 5 λεπτά σε ώρες αιχμής. Ανά 5 λεπτά. Για να το δούμε, εδώ θα είμαστε. Υλοποιείται εκτεταμένο πρόγραμμα λοιπόν αναβάθμισης σταθμών και υποδομών. Έχουν ήδη ανακαινιστεί οι σταθμοί Ομόνια, Βικτόρια, Πετράλο και Κηφισιά, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες στο Μοναστηράκι. Προχωρά επίσης ο εξυγχρονισμός φωτισμού με τεχνολογία LED, η ενίσχυση της ασφάλειας του υπέργυρου δικτύου με νέα περίφραξη, αλλά και άλλες παρεμβάσεις, προσβασιμότητες με ανακατασκευή ανεργιστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων, σκάλες, κυλιόμενες σκάλες δηλαδή, και νέες ράμπες. Σπουδαίο. Τώρα για την πράσινη μετάβαση, σας είπα ότι πάλι τον Ιούλιο, αυτό το μήνα, λέμε, μέχρι τέλος του μήνα, τίθεται σε λειτουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύστημα ανάκτησης ενέργειας με το φρενάρισμα των σειρμών στην γραμμή 1 του μετρό. Το έργο θα επιτρέπει τη μετατροπή της κινητικής ενέργειας που παράγεται κατά την επιβράδυνση των σειρμών σε ηλεκτρική, που στη συνέχεια θα επαναχρησιμοποιείται για τις ανάγκες του δικτύου. Υπολογίζεται ότι θα ανακτώνται περίπου 4.500 ΜΒ ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 12,5% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας γραμμής. Το αμέσως επόμενο διάστημα, τα έχω πάρει όλα όπως βλέπετε, προκυρήσει το διαγωνισμός για την ανακαίνιση 4 υποσταθμών, των γραμμών 2 και 3, με ταυτόχρονη εγκατάσταση του ίδιου συστήματος ανάκτησης ενέργειας. Πρόκειται για επένδυση 9 εκατομμύρια ευρώ, που θα υλοποιηθεί σε χρονικό ορίζοντα 36 μηνών. Σπουδαίο έργο, φίλες και φίλοι, και να το δούμε. Μακάρι δηλαδή σε όλους τους σειρμούς, λένε, και το 12% από το σύνολο της ενέργειας να πάει στο 20, στο 25. Νομίζω ότι το χρειαζόμαστε. Τώρα έχουμε και τα 5G, έτσι, που κατηγορείται ότι δεν ακούτε, μέσα δεν πιάνει το δίαιο. Αλήθεια είναι, δεν κατηγορείται άδικα, δικαίως τα λέτε αυτά. Οι επιβάτες ήδη, κάποιοι εξ αυτών, ευθυνδιάζονται όταν διαπιστώνουν πως μεταξύ των σταθμών της γραμμής 2, ελληνικού δηλαδή συγκρού Fix, το δίκτυο 5G είναι πλέον λειτουργικό. Οι εργασίες για 5G και Wi-Fi προχωρούν στο τμήμα Ακρόπολη Ομόνια, ενώ ξεκίνησαν οι πρόδρομες εργασίες και στο τμήμα Μεταξουργείου σε Πόλια, ώστε να επεκταθεί σταδιακά η κάλυψη σε όλο το δίκτυο. Το έργο αφορά στην εγκατάσταση υποδομών 5G τόσο σε σταθμούς όσο και σε σύραγγες, με στόχο την αδιάλειπτη λειτουργία, να μην σταματάς δηλαδή να είσαι μέσα και να παίζεις το κινητό σου, ουσιαστικά αυτό κάνει, και να μιλάς έτσι. Πόπι, εσύ το χρησιμοποιείς το μετρό καθόλου?
3: Λίγες φορές,
6: αλλά τώρα θα μπορούν να σε βρίσκουν. Ήταν μια στιγμή που δεν λειτουργεί. Ας το δούμε θετικά, γιατί είναι θετικό, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Δεύτερο μήχρονο, φίλες και φίλοι, και έχουμε τη γνωστή φοροτεχνικό τη Φιλοθέητη Μακρυδάκη κοντά μας. Καλησπέρα, φιλοθέη μου, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, Χάρη μου. Καλά, είμαι Κυριακή, αύριο Δευτέρα. Έχουμε πάρει τις δυνάμεις μας για να ξεκινήσει η νέα εβδομάδα.
1: Ναι, τώρα γυρίζει ο κόσμος από τη θάλασσα. Μην το τους τρελάνεις τώρα με τις απαντήσεις και τους ζωρίσεις. Βέβαια, αυτοί που ρωτάνε, εδώ βλέπουμε, έχουμε τον Αντώνη από το Ηράκλειο. Και ρωτάει ότι αν γεννήθηκε παιδί μέσα στο 2025 ή το 2026 δικαιούμαι το επίδομα, τα 150 ευρώ είναι προφανώς.
2: Ναι, το δικαιούται. Αν το παιδί έχει γεννηθεί τώρα, θα πάει να του βγάλει ένα φημί και στην επόμενη κατάθεση που θα είναι στα τέλη του Αυγούστου θα πληρωθεί κανονικά.
1: Πολύ ωραία. Εδώ έχουμε τον Γιώργο, ο οποίος λέει ότι είναι κληρονόμος. Έχασα τη μητέρα μου Χριστούγεννα το 2026. Έχω υποχρέωση. Χριστούγεννα προφανώς, ναι, 26. Έχω υποχρέωση να της κάνω φορολογική δήλωση.
2: Το 2025 μάλλον θα ήθελα να γράψω.
1: Ναι, ναι, εντάξει, αυτό εννοεί. Αλλά ναι, εννοείται ναι. Γιορτές, μπορεί να είναι στις γιορτές τώρα που περάσανε.
2: Ναι, λοιπόν, φυσικά και θα πρέπει ως κληρονόμος να κάνει φορολογική δήλωση για τιθανούσα μητέρα. Οι φορολογικές δηλώσεις αθανόντων γίνονται μέχρι και τέλος του έτους. Θα πρέπει να δηλώσει στο Μητρό της εφορίας του θάνατο, θα πρέπει ήδη βασικά να τον είχε δηλώσει. Και εν συνεχεία πλέον το σύστημα στον κληρονόμο ανοίγει τη δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονικά τη φορολογική δήλωση το θανόντα συγγενή. Ωστόσο, αν δεν έχει κάνει όμως απαραίτητες ενέργειες, δεν θα μπορέσει να το κάνει και θα πρέπει να την υποβάλει χειρόγραφα. Οπότε, ας δει αν ανοίγει το σύστημα, θυμηθεί αν έχει πράξει τις συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει και εν συνεχεία θα κινηθεί ανάλογα. Σαφέστατα, η απάντηση είναι: υποβάλλω δήλωση ως κληρονόμος για το θανόντα, είτε αυτός είχε εισόδημα, είτε δεν είχε εισόδημα, είτε είχε εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή. Εάν η θανούσα μητέρα έκανε μηδενικές δηλώσεις, πρέπει να υποβάλει μηδενική δήλωση για το έτος το προηγούμενο που ζούσε. Και ομοίως αντίστοιχα, αν εισέπρεπε σύνταξη, εννοείται τη σύνταξη, η ενίκεια, τα αντίστοιχα εισοδήματα των ενοικία.
1: Λοιπόν, έχουμε τη Χριστίνα από την Καλαμάτα. Χρειάζεστε αίτηση για το επίδομα των 150 ευρώ? Τα είπαμε και πριν, αλλά για πες το.
2: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται καμία αίτηση. Η καταβολή έγινε χωρίς να γίνουν αιτήσεις. Δεν έχουν πληρωθεί όσοι δεν έχουν κάνει, δεν πληρούν τα κριτήρια, δεν έχουν τηρήσει τις απαραίτητες διαδικασίες. Και αυτοί που θα πληρωθούν δεν θα κάνουν αίτηση. Όσοι έχουν αποκτήσει παιδί τώρα και πρέπει να βγάλουν τα ΦΜΗ, απλά θα βγάλουν τα ΦΜΗ και μετά θα περιμένουν να γίνει η κατάθεση των χρημάτων. Δηλαδή, απαραίτητη διαδικασία. Δεν υπάρχει πλατφόρμα, φίλες και φίλοι, για να αιτηθείτε τα 150 ευρώ. Συστημικά διαβάζει το σύστημα και καταθέτει τα χρήματα.
1: Έχουμε τον Παναγιώτη από την Αλεξανδρούπολη και ρωτάει ποιο είναι το σημαντικό. Παίζουμε και Αλεξανδρούπολη, πολύ ενδιαφέρον. Ρωτάει λοιπόν ο Παναγιώτης ποιο είναι το σημαντικότερο που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι αυτό το μήνα. Τη φορολογική δήλωση, ρε φίλε.
2: Η φορολογική δήλωση, να ελέγξουν αν έχουν υποβάλει σωστά τη δήλωσή τους, αν η δήλωση έχει γίνει αυτόματα. Για εμένα, μην επαναπαυθείτε, ακόμα και αν το εκαθαριστικό είναι μηδενικό, να πάτε μια βόλτα στον φοροτεχνικό σύμβουλο που έχετε να κάνει έναν έλεγχο, διότι πολλές δηλώσεις έχουν ένα μηδενικό εκαθαριστικό, ωστόσο όμως μέσα στο σώμα της δήλωσης τα στοιχεία μπορεί να μην είναι σωστά τοποθετημένα. Εν συνεχεία να έχουμε υπόψη μας ότι αν περιμένουμε να πάρουμε και την επιστροφή του ενοικίου τέλος Νοεμβρίου, πρέπει και εκεί να είναι όλα σωστά από τώρα δηλωμένα, για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή και να μην το χάσετε στο τέλος το επίδομα και αναρωτιέστε και πάλι γιατί το χάσατε την τελευταία στιγμή. Ο IBAN που έχουμε πει να είναι ενημερωμένος σωστά. Τα εξαρτώμενα μέλη να έχουν δηλωθεί σωστά μέσα στο σώμα της δήλωσης. Αυτά.
1: Λοιπόν, πάμε στο Μανώλη που λέει άνοιξε επιχείρηση τον Ιανουάριο του 2026. 25 Ιανουαρίου συγκεκριμένα. Ο λογιστής του λέει ότι πρέπει κάθε μήνα να στέλνει ΦΠΑ. Ισχύει? Γιατί κάθε μήνα, κάθε τρίμηνο είναι, ρωτάει.
2: Ο συνάδελφος έχει απόλυτα δίκιο. Η φορολογική διοίκηση έχει αλλάξει την όλη διαδικασία. Οι επιχειρήσεις που ανοίγουν τώρα πρέπει να στέλνουν αντί για τρίμηνο κάθε μήνα ΦΠΑ. Η ατομική επιχείρηση λοιπόν του φίλου μας είναι υποχρεωμένος για την επιχείρησή του να στέλνει ΦΠΑ κάθε μήνα. Θα ακούσει ότι το συμβουλεύει ο λογιστής, έχει δίκιο. Κάθε μήνα, φίλε μου, κάθε μήνα.
1: Πάντως μέχρι πρότινος, φιλοθέμου, και οι ομόρυθμες και οι ετερόρυθμες και οι ατομικές ήταν ανατρίμηνο. Έτσι.
2: Ανατρίμηνο. Πάμε λοιπόν ατομικές, αναμήνα δεν ξεχνιόμαστε. Αναμήνα όπως και δίποτε. Οι παλιές, αν θέλουν, αλλάζουν οι καθεστώς και πάνε για αναμήνα. Οι καινούργιες, υποχρεωτικότητα είναι αναμήνα. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω, εδώ πέρα για να δω, γιατί δεν είναι όλες οι ερωτήσεις. Δώσε μου λίγο χρόνο, φιλοθέη μου. Και πήγα να εξοφλήσω με κάρτα το καθαριστικό, αλλά η τράπεζα δεν το δέχεται. Τώρα τι θα κάνω, λέει η Κατερίνα.
2: Λοιπόν, εάν η κάρτα σας δεν μπορεί να πάρει το ποσό, προφανώς είναι μεγάλο το ποσό, θα θέλει να το βάλει στην κάρτα για να κερδίσετε την έκπτωση του φόρου. Εδώ θα μιλήσετε με το τραπεζικό σύμβουλο να σας αυξήσει το όριο στην κάρτα. Θα το δεχτεί ή θα ζητήσετε προσωρινή αύξηση. Και εν συνεχεία βάζουμε το ποσό. Εντάξει, όλες οι τράπεζες συνήθως δέχονται για προσωρινή αύξηση.
1: Αυτή την περίοδο η Alpha Bank δεν στο κάνει. Σου κάνει μόνο για συγκεκριμένες. Λες για προσωρινά, δεν σου κάνει μόνιμα. Ας πούμε, η Εθνική μπορεί να στο κάνει.
2: Ναι,
1: αλλά
2: ναι.
1: Η Alpha Bank αλλάζει τώρα κάποια συστήματα από ό,τι γνωρίζω. Και σου λέει ναι. Σου κάνω προσωρινά για πόσες μέρες, 3, 4, 5 μέρες και μετά θα επιστρέψεις στο πλαφόν που είχες για κάποιο διάστημα. Όταν χρειάζεσαι, ξαναπαίρνεις τηλέφωνο.
2: Ωραία, αυτό λοιπόν προχωρήσει στο προσωρινό, να αυξήσει το όριο για να μπορέσει να λάβει την έκπτωση του φόρου που δίνει το κράτος στην πλήρη εξόφληση μέχρι τέλος του εβδόμου. Και εν συνεχεία, εάν το μιλήσει για ένα μόνιμο και το δεχτούν, έχει καλό. Αλλιώς θα επιστρέψει στο προηγούμενο καθεστώς.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, ο Στέλιος ρωτάει, διατηρώ ατομική επιχείρηση, έχω υποβάλει τη φορολογική μου δήλωση, αλλά διαπίστωσα ότι ξέχασα να περάσω κάποια έξοδα. Μπορώ να κάνω τροποποιητική δήλωση? Ναι, απαντάω εγώ, αλλά θα μας πει ειδικός.
2: Ναι, φίλε Στέλιο, μπορείς να υποβάλεις τροποποιητική εφόσον διαπιστώσεις λάθη παραλήψεις μετά από την αρχική υποβολή. Αν η τροποποιητική τώρα υποβληθεί μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Ενώ αν προκύπτει ένας φόρος μικρότερος ή μεγαλύτερη επιστροφή κτλ., ή αν δεν θα επανακαθαρίσει τη δήλωση, ωστόσο θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα νόμιμα παραστατικά που δικαιολογούν τις δαπάνες, καθώς και σε πιθανό φορολογικό έλεγχο να ζητηθούν. Και βεβαίως οτιδήποτε ανεβάζεται έσοδο-έξοδο πρέπει να έχει ανέβει και στα My Data. Άρα, εάν υπάρχουν έξοδα, θα πρέπει να κάνετε τροποποιητική και στις φορολογικές και στις δηλώσεις ΦΠΑ που είχατε στείλει για την αντίστοιχη περίοδο. Και αν αυτό έχει συνέπεια, θα πρέπει να μεταβληθούν και οι επόμενες δηλώσεις ΦΠΑ. Άρα, ναι, προχωράμε, είναι έξοδο, είναι νόμιμο, τα αλλάζουμε, κάνουμε την τροποποιητική μας εμπρόθεσμα και δεν έχουμε και πρόβλημα. Και ελέγχουμε και το My Data, δεν παραλαμβάνω, είναι σως.
1: Φιλοθέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις ένα καλό έτσι, βράδυ. Καλή εβδομάδα σου εύχομαι.
2: Καλή εβδομάδα και να πω κλείνοντας στον φίλο το Στέλιο ότι η φορολογική δήλωση προσθέτοντας έξοδα δεν μπορεί να φύγει, γιατί πλέον χάρη οτιδήποτε ανεβάζουμε σαν επαγγελματίες διασταυρώνονται από το My Data αν υπάρχουν τα αντίστοιχα έσοδα και έξοδα και ύστερα σε αφήνει να οριστικοποιήσει την κάθε αλλαγή ή την πρωτότυπη ενδεχομένως εκδοχή για όσους δεν έχουν στείλει ήδη τη δήλωση και έχουν έσοδα ή έξοδα που δεν φαίνονται πάνω στο My Data. Άρα κάνουμε όλες τις διαδικασίες νόμιμα για να μην έχουμε πρόβλημα και με νόμιμο τρόπο πάντα προσπαθούμε να γλιτώσουμε φόρο. Πρέπει κάθε φορά
1: σε ευχαριστούμε να πάρα πολύ.
2: Τα παραδείγματα που μας δίνει η εφορία.
1: Καλό βράδυ,
2: καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Φιλιά πολλά, για χαρά. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δολογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε σήμερα με ένα θέμα δυνατό, γιατί έτσι είναι και ο ελληνικός τουρισμός. Αν δείτε πόσο συμβάλλει στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας, η Κρήτη αποτελεί την ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού και έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα στην εκπομπή μου έναν άνθρωπο που αποτελεί προμετωπίδα στο κομμάτι του τουρισμού της Κρήτης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι ο Μιχάλης Βλατάκης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης. Ταυτόχρονα διατελεί και αντιπρόεδρος της ΓΕΠΟΕΤ, της Γενικής δηλαδή Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού. Καλησπέρα κύριε Βλατάκη, τι κάνετε?
7: Καλησπέρα κύριε Τεγιουντάκη, καλά.
6: Θα μας πείτε τώρα αν είναι καλά. Εσείς να είστε καλά, γιατί η φετινή πορεία του τουρισμού στην Κρήτη έχει κάποια αμφίσιμα μηνύματα και θέλω να μας τα μεταφέρετε. Ποια είναι αυτά?
7: Κοιτάξτε να δείτε, αν θυμάστε καλά, είχα μιλήσει και πριν αρχίσει αυτή η σεζόν, όταν άρχισε η σύραξη, και τότε όλοι ήταν χαμένοι και λέγανε θα έχουμε σεζόν, δεν θα έχουμε σεζόν. Τότε είχα πει με μεγάλη ψυχραιμία ότι και θα έχουμε σεζόν και να είμαστε ψύχρεμοι, θα πάνε όλα καλά. Διότι όπως καταλαβαίνετε, όταν το σύμπαν καίγεται θα πρέπει να υπάρχουν ψύχρεμες φωνές, και υπήρχε και η δική σας βέβαια, διότι από τη στιγμή που η Κρήτη θεωρείται ασφαλής προορισμός και ήταν το ζητήμενο εκείνη την εποχή και δεν είχαμε ακυρώσεις πτήσεων, slots, και δεν είχαμε και ακυρώσεις των προκρατήσεων και μόνο βλέπαμε μία σχετική ανάπαυλα της ροής των κρατήσεων, αυτά εμείς τα εξηγούσαμε που μπορούσαμε να κάνουμε με εμπειρία και ψυχραιμία ανάλυση των δεδομένων, ότι πάμε δυνατά, πάμε με γερό στομάχι να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε άλλη μία κρίση.
6: Ναι.
7: Αυτό λοιπόν το είχαμε πει, και επίσης είχαμε προβλέψει, αν θυμάστε καλά, ότι αυτοί οι οποίοι θα έχουν, είναι λογικό να μην έχουν χρήματα ή να προστατεύσουν λόγω των συνδικών τα χρήματά τους. Το βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε και λιγότερες διανυκτερεύσεις στα καταλήματα, και εκτός των καταλυμάτων προσέχουν, δεν ξοδεύουν ή δεν έχουν να ξοδέψουν, και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η γκρίνια. Έχουμε λοιπόν το παράδοξο να έχουμε μία αύξηση αριθμητική στα νούμερα σε σχέση με πέρυσι και να έχουμε μειωμένα έσοδα, λιγότερες διανυκτερεύσεις στα καταλύματα και βέβαια εκτός στην εστίαση, στα εμπορικά καταστήματα κλπ. να βλέπουμε ότι δεν ξοδεύουν. Αυτά είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής.
6: Αναφερόμαστε στη Μεγαλόνησο και θέλω να μου πείτε ποιο είναι το μεγαλύτερο στοίχημα. Όχι μόνο για την Κρήτη, αλλά γενικά για τον ελληνικό τουρισμό, γιατί είστε από τους δανδίδες του χώρου και μπορείτε να μιλήσετε για όλη την Ελλάδα.
7: Να σας πω ότι, κοιτάξτε, δείτε, σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια για τη μετριότητά μου και εγώ να σας πω ότι είστε από τους δανδίδες δημοσιογράφους και μεγάλη εμπειρία και καλό είναι να σας ακούνε και εσάς. Εμένα... να σμακούνε.
6: Εγώ βγάζω έμπειρους ανθρώπους σαν και εσάς για να διαμορφώνουν την κοινή γνώμη σωστά. Αυτή είναι η δουλειά μου.
7: Λοιπόν, το ζητούμενο είναι ότι δεν πρέπει να ευσυχαζόμαστε βλέποντας τα νούμερα ότι αυξάνονται. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Άλλα είναι τα ζητούμενα. Το ταμείο στο τέλος. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι αυξάνονται τα νούμερα. Έχουμε κάθε χρόνο περισσότερο. Και μειώνονται τα έσοδα. Και αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σωστά. Ένα. Δεύτερον, έχουν περάσει, αν επιστρεπτεί κύριε Ντεγκριντάκη, εποχές που εμείς οι παλιοί και ειδικά ο Μιλών μετά από 50 χρόνια δουλεύαμε 4-5 μήνες, είχαμε αρκετά κέρδη, κάναμε και επενδύσεις. Τώρα είναι δεδομένο και επιτακτικό ότι πρέπει να αναζητήσουμε και ιδιαίτερα στην Κρήτη που ενδείκνεται το 12μηνο τουρισμό. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει, το έχουμε πει πολλές φορές και μάλιστα εν ώψη της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου που θα πρέπει να λειτουργεί 12 μήνες, θα πρέπει να το επιδιώξουμε. Αυτό είναι ένα όρομα, είναι επιτακτική ανάγκη, θα πρέπει να το κάνουμε. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να φτιάξουμε τους ποιοτικούς δείχτες όσον αφορά τα έσοδα και τα κέρδη. Δεν μπορούμε να ευσυχαστούμε πια μόνο στα αριθμητικά νούμερα και να ενθουσιαζόμαστε και όχι εμείς διότι εμείς του τουρισμού και ιδιαίτερα εμείς οι παλιοί και βάζω και εσάς δεν ευσυχαζόμαστε και βλέπουμε και πίσω από τον τοίχο. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο και βλέπω ότι έχουμε μείνει στον αυτόματο πιλότο. Λέμε καλά πάμε, νούμερα έχουμε, πτήσεις έχουμε, πελάτες έρχονται και πάμε έτσι και δεν ξέρω που πάμε. Έχω χάσει και εγώ τον μπούσουλα, επιτρέψτε μου τη λαϊκή έκφραση.
6: Να ρωτήσω κάτι. Ακούμε εδώ και χρόνια για 12μηνο τουρισμό. Πιστεύετε ότι η Κρήτη βρίσκεται πλέον πιο κοντά σε αυτόν το στόχο ή εξακολουθεί, ας πούμε, έτσι, να απέχει και το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα?
7: Η Κρήτη είναι πολύ μακριά και πάρα πολύ κοντά. Εξαρτάται από την πολιτεία να κάνει αυτά τα οποία έχουμε ζητήσει χωρίς να ζηλέψουν οι άλλοι προορισμοί, γιατί αν πάει καλά με την Κρήτη θα είναι πράγματι, θα είναι το εργαλείο που θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθεί και για τους άλλους προορισμούς και να μπορέσουν να το καταφέρουν μετά. Αλλά η δικαιολογία και όχι μόνο δικαιολογία, η επιτακτική ανάγκη που σας είπα είναι το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το οποίο κατά το ίμιση περίπου γίνεται, κατασκευάζεται με χρήματα του ελληνικού λαού. Οπότε είναι, είναι επιτακτική ανάγκη, το είπα, να επιδιώξουμε και τη 12μηνη λειτουργία του αεροδρομίου για να είναι μια επικερδής επένδυση. Αλλιώς, εάν μείνει με αυτές τις πτήσεις που έχουμε τώρα στο Καζαντζάκης, λοιπόν δεν νομίζω ότι θα είναι και ό,τι καλύτερο. Άρα λοιπόν είμαστε πολύ κοντά, γιατί ξέρουμε τι πρέπει να γίνει όλοι μας. Το λέμε και το ξαναλέμε. Δεν έχουμε χρόνο να τα λέμε ξανά. Θα τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή, ελπίζω.
6: Μια κουβέντα θέλω να
7: πείτε. Είμαστε και πολύ μακριά.
6: Ναι, τώρα στο... ένα από τα ζητήματα που ασχολούν έντονα τον κλάδο είναι η έλλειψη προσωπικού. Πιστεύετε ότι μπορεί να το αντιμετωπιστεί? Εσείς έχετε και φιλοξενείτε, έχετε κάποιες μονάδες που έχετε και μετανάστες. Μπορούν κάποιοι εξ αυτών να απορροφηθούν? Υπάρχει ένα εργαζόμενο δίκτυο για όλη την Ελλάδα με εργαζόμενους από το εξωτερικό? Αυτοί μπορούν να καλύψουν τον κόσμο που λείπει?
7: Κύριε Τεγκριτάκη, μιλάτε με κάποιον ο οποίος είναι ρομαντικός τουρισμού, του κριτικού τουρισμού. Δεν νοείται κριτική φιλοξενία με Φιλιππινέζους, με Ινδούς, με Ασιάτες.
6: Μα το πρόβλημα είναι οι λατζέριδες, νομίζω. Λατζέριδες και καθαρίστες.
7: Ναι,
6: εκεί, γιατί
7: μόνο,
6: όχι.
7: Παντού.
6: Παντού,
7: σε όλο. Παντού μαζί που είναι από το κριτικό τουρισμό κοντά 5.000 που τους χάσαμε στην πανδημία. Όταν λοιπόν μιλάμε για κριτικό τουρισμό, κριτική φιλοξενία, είναι αυτοί οι άνθρωποι που μας έφυγαν. Το 12μηνο θα τους επιστρέψει, γιατί θα εξασφαλίσουμε δουλειά και θα εξασφαλίσουμε να μπορούν να ζουν την οικογένειά τους για όλο τον χρόνο. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό και γι' αυτό το επιδιώκουμε. Είναι λοιπόν και αυτό ένας λόγος που πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το καταφέρουμε. Όμως μέχρι τότε, όπως καλά το είπατε,

0: για να ξανάρθει. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι αυτό έτσι όπως τουλάχιστον εγώ το εννοώ για τον τουρισμό της Κρήτης.
1: Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή σεζόν για το υπόλοιπο της χρονιάς. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Και έτσι πάντα επιτυχίες, κύριε Βλατάκη. Μιχάλης Βλατάκης, αντιπρόεδρος της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού, πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Φίλες και φίλοι, με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους σας που και σήμερα ήσταν κοντά μας. Εύχομαι πέρα από το απόψινο βράδυ να έχετε μια πολύ ευχάριστη εβδομάδα. Εμείς θα πούμε το προσεχέ Σαββατοκύριακο, Σάββατο 5 με 6, Κυριακή 5 με 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Αλφα Radio 989.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 989, να στο όλοι και όλες καλά. Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα, η Πόπη Ματζίκα, γε γε γε Πόπη, καιρό έχουμε να είμαστε μαζί.

0: Στην κονσόλα του ήχου και στα DEX η Έλλη Σπυροπούλου, δημοσιογράφη, επιμέλεια παραγωγή και Αφροδίτη Σιμίτη, μουσικές επιλογές. Λοιπόν, σας είχα πει ότι με τον κύριο Λέλε, το σύμβουλο και εκπαίδευσης και πώς να το πούμε, δηλαδή ο ακριβώς τίτλος είναι και σταδιοδρομίας. Θα κάνουμε αυτή την εκπομπή, κύριε Λέλε, για να δούμε τις τελευταίες λεπτομέρειες για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Γιατί αυτές τις μέρες αυτό κάνουν όλες οι οικογένειες. Τα παιδιά ετοιμάζονται για διακοπές. Οπότε καλό να τελειώνουμε και με αυτό. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, μια χαρά εσείς.
0: Φαντάζομαι χαμός, έτσι και Σαββατοκύριακο πρέπει να δουλεύετε τώρα για τη συμπλήρωση.
1: Νομίζω ναι, είναι μια, θα έλεγα, έτσι, ιδιαίτερα έτσι, απαιτητική περίοδος και για μας, αλλά φυσικά για τα παιδιά περισσότερο, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν τις βέλτιστες επιλογές. Είμαστε στη μέση περίπου χρονικά
0: λοιπόν, της διαδικασίας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα διαδικαστικά. Μέχρι πότε είναι, δηλαδή πριν δούμε τα παιδιά, πάμε να δούμε ποια είναι τα δικαστικά, τι πρέπει να κάνουν και μέχρι πότε.
1: Είναι μέχρι την Πέμπτη το βράδυ. Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να κάνουν οριστικοποίηση του μηχανογραφικού. Πολύ σημαντικό να πούμε να μην ξεχάσουν φυσικά, γιατί υπάρχει δυνατότητα να κάνουν ένα πρόχειρο μηχανογραφικό σε πρώτη φάση. Να κάνουν ολοκληρωμένη διαδικασία οριστικοποιώντας το μηχανογραφικό. Όπως θα δουν και με την ολοκλήρωση διαδικασία, θα πάρουν και ένα αριθμό πρωτοκόλλου, στο οποίο θα μπορούν ουσιαστικά να έχουν τις τελικές επιλογές που έχουν κάνει.
0: Αν για κάποιο λόγο δεν το στείλουν, τι γίνεται? Πείτε το αυτό, να μην νιώθουν χαλαροί.
1: Να το στείλουν, αυτό είναι το σημαντικό. Πρέπει στο τέλος το βράδυ της Πέμπτης η διαδικασία ολοκληρώνεται.
0: Δεν υπάρχει λάθος, αναγνωρίζεται. Ναι, δηλαδή ακόμα και αν έχουν περάσει, δεν υπάρχει λύση. Αυτό, παιδιά και γονείς, μην νομίζετε ότι επειδή το παιδί σας έγραψε καλά, αλλά μόνο θα το λύσουν. Εάν δεν σταλεί το μηχανογραφικό, τέλος. Δεν υπάρχει τέτοιο, να το ξέρετε.
1: Και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι οικογένειες πως επειδή πλέον οι βάσεις ανακοινώνονται πολύ γρήγορα, δηλαδή που θα μπει το κάθε παιδί στη σχολή φοιτησής, πλέον δεν υπάρχει χρόνος. Δηλαδή, μέχρι την Πέμπτη πρέπει να γίνει η οριστικοποίηση, μην γίνει κάποιο λάθος, μην καθυστερήσουν, μην μπερδευτούν φυσικά, γιατί και αρκετοί μπορούν να ξεχαστούν. Οπότε μέχρι Πέμπτη το αργότερο να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Εγώ προτείνω να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη, βέβαια.
0: Για να είναι σίγουροι.
1: Για να είμαστε σίγουροι, αλλά είναι μέχρι και την Πέμπτη.
0: Ωραία, και γενικώς αν να φύγουν οι διακοπές, ας το κάνουν σήμερα, αύριο τώρα να τελειώνουν.
1: Ας το κάνουν,
0: πολύ
1: να ολοκληρωθεί.
0: Πάμε να δούμε τώρα ξανά εντάχει, πιο πολύ για τους... Βέβαια τώρα εντάξει, οι γονείς δεν έχουν λόγο, η αλήθεια είναι, τώρα τα παιδιά έχουν το λόγο και εσείς. Λίγο μια τελευταία επεξήγηση, τι είναι η ΕΒΕ?
1: Λοιπόν, η ΕΒΕ, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη συζήτησή μας, είναι η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία που πρέπει να έχουν τα παιδιά μέσα από το μέσο όρο των βαθμολογιών τους, προκειμένου να μπορέσουν να δηλώσουν μια σχολή όπως αυτή ορίζεται από το μέσο όρο της βαθμολογίας όλων των πανελλαδικών εξεταζομένων μαθημάτων σε κάθε επιστημονικό πεδίο, φυσικά πολλαπλασιασμένη με την ποσόστοση που έχει ορίσει το κάθε τμήμα. Φέτος η αλήθεια είναι ότι η ελάχιστη βάση αγωγής έχει προβληματίσει, θα έλεγα, πολύ τα παιδιά, κυρίως στις δυτικές σπουδές, γιατί η αύξηση του μέσου όρου των βαθμολογιών των υποψηφίων, κυρίως στη φυσική, θα έλεγα, και στα μαθηματικά, έχει εκτοξεύσει στις περιζήτητες σχολές την απαιτούμενη βαθμολογία και έχει φτάσει στο 15,71. Mm-hmm. Που καταλαβαίνετε ότι 15,71 μέσος όρος είναι μια πολύ ψηλή βαθμολογία. Και παιδιά τα οποία έχουν κάνει μια εξαιρετική πορεία στις εξετάσεις με βαθμολογίες οι οποίες κυμαίνονται σε μέσους όρους 15, 15,2, 15,5, δυστυχώς δεν μπορούν να δηλώσουν αρκετές σχολές. Το οποίο αυτό φυσικά θα μου επιτρέψετε να πω ότι σε μια επόμενη ζήτηση όταν θα βγουν οι βάσεις, το οποίο ίσως θα αποτυπωθεί και στις θέσεις των εισακτέων.
0: Δηλαδή, λέτε ότι αυτό θα επηρεάσει.
1: Θα υπάρχουν τμήματα τα οποία προφανώς ο αριθμός των εισακτέων θα είναι λιγότερος από αυτόν τον οποίο συνήθως είχαμε σε κάποιες σχολές που γεμίζανε. Mm-hmm. Αυτό όμως θα το δούμε με την ολοκλήρωση φυσικά και των επιλογών των παιδιών και φυσικά με την ανακοίνωση των βάσεων.
0: Πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Πάμε λίγο να πάρουμε κάθε. Έχουμε κάνει μια γενική κουβέντα, αλλά θέλω να κάνουμε μια τελευταία έτσι παρουσίαση των δεσμών, των παιδίων πλέον όπως λέγονται. Παιδί. Λοιπόν, ώστε τα παιδιά να έχουν μια εικόνα και κυρίως, γιατί μιλάω και με πολλά παιδιά αυτόν τον καιρό, λόγω και της οικογενειακής έτσι κατάστασης με τις Πανελλήνιες. Εμείς τελειώσαμε, το στείλαμε, μας βοηθήσατε. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν και πολλά παιδιά που είναι λίγο οριακά, που λένε μήπως αυτό, μήπως εκείνο. Οπότε πάμε να δούμε ένα πεδίο, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει. Αν υπάρχει κάποια εντός ή εκτός αγωγικών hot σχολή που την υποτιμούν λόγω χαμηλής βάσης. Και θέλω να μας εξηγήσετε ότι η χαμηλή βάση δεν σημαίνει ότι η σχολή δεν είναι καλή. Λοιπόν, πρώτο πεδίο, ο λόγος σε εσάς.
1: Λοιπόν, όπως έχουμε ξαναπεί, το πρώτο πεδίο χαρακτηρίζεται από τις επιλογές οι οποίες έχουν ως αφετηρία τις νομικές επιστήμες και τα τμήματα ψυχολογίας. Είναι οι δύο πιο περιζήτητες επιστήμες των ανθρωπιστικών σπουδών. Φυσικά υπάρχουν και άλλες εξαιρετικές επιλογές κατεβαίνοντας βαθμολογικά, με σχολές οι οποίες έχουν ως αφετηρία την κοινωνική εργασία ως κοινωνική λειτουργία, τα τμήματα δημοσιογραφίας, τα οποία έχουν ανοίξει και τους οδηγούς σπουδών τους στο πεδίο της επικοινωνίας, άρα έχοντας ένα πιο ευρύ πεδίο πλέον επιλογών και όχι αποκλειστικά στο κομμάτι της δημοσιογραφίας. Φυσικά σχολές οι οποίες έχουν σχέση με τις κοινωνικές επιστήμες, κοινωνιολογία, κοινωνικής ανθρωπολογίας, επιλογές οι οποίες σχετίζονται με τις πολιτικές επιστήμες και με πολλές επιλογές, δύο στην Αθήνα, πολιτικές επιστήμες και διεθνών σχέσεων και πολιτικές επιστήμες και ιστορία στο Πάντιο. Και φυσικά προτάσεις αρκετές στον χώρο της έρευνας, θα έλεγα, όχι κατά ανάγκη της εκπαίδευσης όπως αρκετοί το έχουν στο μυαλό τους, των ανθρωπιστικών σπουδών, με τμήματα φιλολογίας, φιλοσοφίας, ιστορίας, αρχαιολογίας, το παιδαγωγικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μια διαφορετική πρόταση.
0: Αυτό τώρα το παιδαγωγικό τι είναι, γιατί εμείς θυμόμασταν παλιά το ΦΠΠΣΥ το παιδαγωγικό.
1: Ακριβώς, είναι η μεταξέλεξή του.
0: Από εκεί, δηλαδή βγαίνεις δάσκαλος, τι ακριβώς βγαίνεις?
1: Επειδή είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, βγαίνεις καθηγητής στα επαγγελματικά δικαιώματα ως φιλόλογος, αλλά φυσικά θεωρώ ότι το συγκεκριμένο τμήμα έχει ένα διαφορετικό ρόλο στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση, με τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον χώρο της εκπαίδευσης. Άρα για ένα άτομο το οποίο θα ήθελε φυσικά και θα του δοθεί η δυνατότητα να ασχοληθεί και να έχει επαγγελματικά δικαιώματα φιλολόγου, αλλά μέσα από έναν διαφορετικό ρόλο, θα έλεγα εγώ, περισσότερο συμβουλευτικό και όπως λέμε και εμείς που είμαστε στον χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού, είναι και το τμήμα στο οποίο βρίσκεται και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του επαγγελματικού προσανατολισμού, άρα τη συμβουλευτική.
0: Βέβαια, πόσοι θα μπορούν να μπουν σε κάποιους φορείς και τα λοιπά, δηλαδή πόσες θέσεις υπάρχουν στην Ελλάδα?
1: Είναι σίγουρα ο αριθμός μικρότερος, αλλά απ' την άλλη να πούμε ότι είναι και ένα μοναδικό τμήμα. Δηλαδή δεν υπάρχει δεύτερο τμήμα στη χώρα μας που έχει την αντίστοιχη εκπαιδευτική προσέγγιση. Άρα ο αριθμός των παιδιών που ακολουθούν το συγκεκριμένο χώρο έχουν μια στόχευση στην επιλογή την οποία θα μπορούσαν να κάνουν. Και φυσικά να πούμε ότι υπάρχουν και επιλογές όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις με τμήματα διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, συνδυαστικά με τις πολιτικές επιστήμες που αναφέραμε, και τμήματα δημόσιας διοίκησης και γενικότερα τμήματα τα οποία θα μπορούσαν να συνδεθούν με την επικοινωνία και τα ψηφιακά μέσα.
0: Το διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών βλέπουμε ότι έχει φοβερή ζήτηση. Αυτό νομίζω στη Θεσσαλονίκη είναι.
1: Είναι στο ΠΑΜΑΚ, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στο Πάντιο. Απλά τα παιδιά να μην μπερδεύονται με τη διαφορετικότητα ίσως της βαθμολογίας μεταξύ Πάντιου και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στο ΠΑΜΑΚ, γιατί παρατηρούμε ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά στα μόρια. Είναι γιατί στα δύο πρώτα η ποσόστοση βαρύτητα στο ξένη γλώσσα είναι 20, ενώ στην Πάντιο είναι 10% και προφανώς δεν μπορεί να ανέβει η βαθμολογία τόσο πολύ. Γι' αυτό κάνουν τις επιλογές τους με βάση τα θέλω τους, αυτό που λέμε σε όλα τα παιδιά φυσικά, όχι μόνο στις ανθρωπιστικές. Και ας μην επηρεαστούν τόσο πολύ από τις βάσεις. Φυσικά να δουν την τροχιοδεικτική τάση η οποία χαρακτηρίζει το κάθε πεδίο και τη ζήτηση των προηγούμενων ετών. Αλλά να μην μπαίνουμε στη διαδικασία, να βλέπουμε μια βάση και να θεωρούμε ότι η σχολή είναι καλύτερη από μια άλλη, επειδή κατά ανάγκη έχει κάποια μόρια παραπάνω.
0: Μάλιστα, λοιπόν, προχωράμε τώρα. Πεδίο.
1: Θετικές σπουδές.
0: Πάμε, ναι.
1: Θετικών σπουδών, το πεδίο των μηχανικών όπως χαρακτηρίζεται. Εδώ η αλήθεια είναι ότι φέτος είχαμε και τους μεγαλύτερους προβληματισμούς, θα έλεγα, στο κομμάτι των βαθμολογίων, γιατί παιδιά με εξαιρετικές βαθμολογίες. Και εδώ να γυρίσουμε και τη συζήτηση που είχαμε κάνει και πριν από δύο εβδομάδες. Πλέον με πολύ ψηλές βαθμολογίες δεν μπορούν να δουν τον εαυτό τους φοιτητή στην Αθήνα. Και φανταστείτε πόσα παιδιά ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα ή στη Θεσσαλονίκη.
0: Φοβερό αυτό, έτσι.
1: Ναι, πλέον θα είναι πολύ λίγες δηλαδή οι επιλογές, γιατί όλα τα τμήματα μηχανικών, ακόμα και τα τμήματα φυσικομαθηματικών επιστημών που έχουν επιλέξει το 1,2 συντελεστή βαρύτητα, άρα το 15,71.
0: Το ΣΕΜΦΕ πόσο έχει δηλαδή ως συντελεστή βαρύτητα?
1: Το ίδιο είναι ο συντελεστής, σαν το 1,2. Και φανταστείτε ότι αυτό πέρσι που είχε μια βαθμολογία που κειμενόταν, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 15.850, φέτος σίγουρα θα έχει μια αυξητική τάση. Και μιλάμε και για ένα τμήμα το οποίο έχει δώσει υψηλούς συντελεστές βαρύτητας στα δύο μαθήματα που τα παιδιά έχουν γράψει ψηλά, φυσική και μαθηματικά. Mm-hmm. Φυσικά όμως δεν είναι όμως μόνο το πεδίο των μηχανικών, με ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους που αποτελούν τις πρώτες επιλογές, χημικούς, μηχανικούς, φυσικά ο χώρος των κατασκευών με αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς και άλλα τμήματα.
0: Τώρα αυτό με τους πολιτικούς μηχανικούς, ερώτηση. Με απόλυτο σεβασμό στους πολιτικούς μηχανικούς, και ο μπαμπάκας μου πολιτικός μηχανικός σπούδασε. Λοιπόν, δεν υπάρχουν χιλιάδες πολιτικοί μηχανικοί στην Ελλάδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι μετά το γιατρός δικηγόρος και κάποια τέτοια επαγγέλματα ήταν και το πολιτικός μηχανικός. Δηλαδή τώρα σε σχέση με επαγγελματική προοπτική, Οι πολιτικοί μηχανικοί, οι αρχιτέκτονες, δεν λέγω τους αεροναυπηγούς, τους ναυπηγούς, που είναι από τους μηχανολόγους, που είναι έτσι πιο σύγχρονες σχολές.
1: Είναι πιο μεγάλο το εύρος των αεροναυπηλογών.
0: Οι ηλεκτρολόγοι, οι μηχανικοί, που και εγώ δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι είναι, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω κάτι πολύ σημαντικό. Ας πούμε, οι πολιτικοί μηχανικοί, πόσοι πολιτικοί μηχανικοί πια. Ρωτώ, μπορεί να μου πείτε ότι υπάρχει.
1: Κοίταξε, εμένα θα με επιτρέψετε να πω ότι ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργηθεί με την ανωτατικοποίηση σε πρώτη φάση και συνέχεια τη μετατροπή σε πολυτεχνικές σχολές γενικώς των μηχανικών, το γεγονός ότι έχουμε βγάζουμε πάρα πολλούς, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το ξαναδούμε.
0: Δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι πλέον, ενώ είχαμε κάποτε 5 τμήματα μηχανικών στις περισσότερες επιλογές, ακόμα και για τους ηλεκτρολόγους, δεν αφορά μόνο τους πολιτικούς, πλέον έχουμε φτάσει να έχουμε 9.
0: Ναι, δηλαδή το πλέον
1: σημαίνει
0: είναι
1: ότι
0: και
1: ο αριθμός, ναι, και ο το αριθμός των παιδιών που βγαίνουν είναι το ΠΑΔΑ, είναι τα τμήματα τα οποία είναι στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Υπάρχουν δηλαδή πλέον μεγαλύτερος αριθμός τμήματων που έχουν πάρει τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα. Τώρα, όσον αφορά συγκεκριμένα τους πολιτικούς μηχανικούς, προφανώς ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος. Όμως αυτό είναι ένα θέμα ζήτηση γενικότερο, θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί πρακτικά αυτό το οποίο είναι και το σημαντικότερο είναι κάποια στιγμή να μπορέσουμε να κάνουμε μια ουσιαστική σύνδεση της αγοράς εργασίας με τα πτυχία. Και κατά πόσο τα παιδιά με το που ολοκληρώσουν τη φοιτησή τους σε ένα ακαδημαϊκό τμήμα θα έχουν τις δυνατότητες προφανώς του ανταγωνισμού στον χώρο εργασίας, το οποίο είναι διαπραγμάτευτο σε όλους τους χώρους τομείς. Αλλά σίγουρα να μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα η οποία θα μπορέσει να μας δώσει τη δυνατότητα με τον αριθμό των εισακτέων να υπάρχει μια ικανή δυνατότητα ώστε το παιδί να μπορέσει να απασχοληθεί στον χώρο που θέλει να δραστηριοποιηθεί, τουλάχιστον σαν βάση. Γιατί είναι κατανοητό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των τμήματων, και ας μην μιλήσουμε μόνο για τα τμήματα που έχουν επαγγελματικά δικαιώματα πολύ στοχευμένα. Και καθορισμένα. Υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα τα οποία θα μπορέσεις να αποτελέσεις τη βάση σου και στη συνέχεια ανάλογα με την εξειδίκευσή σου να βρεις τη διαδρομή σου.
0: Λοιπόν, σε ένα τμήμα που και εμείς το είχαμε δει πριν από 2-3 χρόνια και είναι γνωστό και αρκετά γνωστό, αλλά και πολύ hot που λένε. ΣΕΜΦΕ, τι είναι η ΣΕΜΦΕ ακριβώς, τι επαγγελματικά δικαιώματα έχεις. Καταλαβαίνουμε ότι είσαι πολύ high super duper μαθηματικός φυσικός, αλλά τι κάνεις μετά.
1: Κοιτάξτε, έχει να κάνει με τη σύνδεση των συγκεκριμένων δύο επιστημών, δηλαδή με την ολοκλήρωση, μάλλον τη κατεύθυνση που θα πάρεις. Γιατί στα δύο πρώτα χρόνια μιλάμε για ένα τμήμα το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να σε 50-50 ποσόστοση μαθημάτων να κάνεις μαθηματικά και φυσική. Στη συνέχεια, ανάλογα με την επιστήμη που θα επιλέξεις, λειτουργείς και ανάλογα τα δικαιώματά σου στον χώρο της φυσικής και των μαθηματικών. Απλά η διαφορά, περισσότερο εγώ θα έλεγα ότι έχει να κάνει με τη φοίτηση, που είναι πολύ σημαντική διαφορά, π.χ. με τα κλασικά τμήματα μαθηματικών ή φυσικής, και παράλληλα με τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε πολύ δυναμικούς χώρους που χαρακτηρίζουν τις δύο αυτές επιστήμες. Οπουδήποτε και αν το πιάσουμε, δηλαδή στον χώρο των μαθηματικών, μέσα από το χώρο της ανάλυσης, μέσα από το χώρο της πληροφορικής, αντίστοιχα, π.χ. μέσα από το χώρο της ενέργειας στο πεδίο της φυσικής. Οι επιλογές είναι τεράστιες, είναι πολλές. Οι δύο αυτές επιστήμες, ακόμα και για τα βασικά τμήματα, τα θεωρητικά τμήματα, όπως λέω εγώ, είναι η βάση των περισσότερων επιστημών.
0: Μαθηματικός
1: είμαι εγώ. Και αυτό το οποίο λέω είναι ότι ήταν ένα πολύ βασικό πτυχίο, το οποίο έδωσε σε όλους τους συμφοιτητές μου, γιατί εγώ μπήκα στην εκπαίδευση, τη δυνατότητα να κάνουν πολλές και διαφορετικές επιλογές, όχι κατά ανάγκη εκπαιδευτικές.
0: Ερώτηση. Πού σπουδάζει AI, ρωτάει, ας πούμε, να τώρα ακούνε οι διάφοροι γονείς. Το AI είναι αυτό και λες, παιδάκι μου, άντε να σπουδάζει AI, ξέρω εγώ. Πού σπουδάζει.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως βλέπουμε και στα προγράμματα σπουδών, μπαίνει σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό τμήματων. Προφανώς είναι η πληροφορική, έτσι. Είναι οι ηλεκτρολόγοι, είναι όλο οτιδήποτε σχετίζεται με τον χώρο των νέων τεχνολογιών. Οπότε,
0: είναι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί δηλαδή.
1: Η πληροφορική προφανώς είναι όλοι οι χώροι οι οποίοι ουσιαστικά μπορεί να δραστηριοποιηθεί κάποιος στο πεδίο της νέας τεχνολογίας. Και αυτό περισσότερο το λέμε στους γονείς και είναι ωραίο το ερώτημα μια και τέθηκε. Γιατί και ακόμα η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο και εμείς το ανακαλύπτουμε, θα έλεγα. Και φυσικά και η αγορά εργασίας. Το πόσο ουσιαστικά θα προσαρμόσει. Όχι, προφανώς θα προσαρμόσει τις δικές μας γνώσεις και τις δικές μας ανάγκες στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Μάλλον θα ήταν ιδανικότερο να δούμε την τεχνητή νοημοσύνη μέσα από το πεδίο της επαγγελματικής βάσης, το οποίο θα δημιουργήσουμε και τις ανάγκες που θα δημιουργήσει ο συγκεκριμένος χώρος στην αγορά εργασίας.
0: Λοιπόν, πριν κάνουμε διάλειμμα, τι άλλο λέμε για αυτή την κατεύθυνση, για τη δεύτερη κατεύθυνση.
1: Εντάξει, απλά έχουμε. Προφανώς είναι ένα πολύ μεγάλο όγκο τμήματων, οι οποίες έχουν να κάνουν με το πεδίο της φυσικά των φυσικομαθηματικών επιστημών και άλλες προτάσεις όπως είναι το χημικό, της βιολογίας, ο χώρος της έρευνας, οι γεωεπιστήμες. Και φυσικά
0: πείτε
1: να πούμε
0: κάτι και για το γεωπονικό, που είναι φοβερό πανεπιστήμιο.
1: Είναι μια εξαιρετική επιλογή με πολλές προτάσεις, κυρίως για τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το χώρο των γεωεπιστημών.
0: Εγώ τη διατροφή.
1: Το πρότεινα, ακριβώς.
0: Είναι και στην Αθήνα, να το πούμε αυτό.
1: Ναι,
0: έχει και φοβερό κάμπους.
1: Έχει, έχει. Εγώ γενικώ στα πανεπιστήμια μας πιστεύω ότι πρέπει να τα, να τα κρίνουμε θετικά και για, το, για την έρευνα την οποία προσφέρουν. Εντάξει, θα βελτιώσουμε λίγο τις εγκαταστάσεις μας συνολικά και νομίζω ότι αυτό θα είναι το ιδανικό για την καλύτερη δυνατή φίτηση κυρίως των παιδιών.
0: Κάτι άλλο, επειδή πάω σε διάλειμμα, ολοκληρώσαμε το δεύτερο πεδίο.
1: Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Φυσικά να πούμε τις στρατιωτικές σχολές για να μπορέσουμε να το συνδέσουμε
0: μετά,
1: και
0: μετά
1: με τις
0: επόμενα. Επόμενα.
1: Απλά είναι και, στα, και στο δεύτερο και στο τρίτο και στο τέταρτο πεδίο. Πλέον.
0: Μετά
1: αυτό.
0: Θα πούμε για τις στρατιωτικές. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Με τον κύριο Λέλε συζητάμε, ο οποίος είναι σύμβουλος, να το πω, γενικός εκπαίδευσης αλλά και σταδιοδρομίας και μας βοηθάει όλα αυτά τα χρόνια. Και βεβαίως ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα μας κάθε μέρα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Έχουμε τη νέα Luxurious Sunker Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Εγώ τη χρησιμοποιώ γιατί μας σπρουλιάρα. Είναι αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητα δέρματα με 2% εκτοϊνή, νιασιαμίδη, βιταμίνη ε και φυτικά κυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου. Προστασία βεβαίως από τις UVA και UVB με υπολεργική σύνδεση, χωρίς άρωμα κοινόπνευμα, η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας. Και να σας πω ότι η Ίντερμετ ήταν και ο μέγας χορηγός της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδιοσυλλογικής Εταιρείας στην Εκστρατή για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Μετά από το διάλειμμα επιστρέφουμε με το τρίτο πεδίο.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Ρέντιο 989, Μαρία Νικόλου στο μικρόφωνο. Θέλω να σας πω ότι η ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει προστασία, αλλά και η φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Έτσι λοιπόν, Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 είναι μια καταπληκτική κρέμα με υπολερική σύνθεση, χωρίς άρωμα κοινόπνευμα, δερματολογικά ελεγμένη, μη φωτοτοξική και μη φαγεσορογόνος. Δεν ξέρω τι είναι, κάτι έχει να κάνει με την ακπή. Αυτή η φράση, φαντάζομαι. Λοιπόν, και η Intermed ήταν ο μέγας χορηγός της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας στην εξτρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Λοιπόν, μέρος δεύτερον. Με τον κύριο Λέλε συζητάμε, τον σύμβουλο σταδιοδρομίας. Οι γονείς, τα παιδιά αυτές τις μέρες ασχολούνται με το μηχανογραφικό. Για όσους μπήκαν τώρα στη ραδιοφωνική παρέα, πριν πάμε στην τέταρτη. Στην τρίτη, μάλλον, όπως λέμε, δέσμη πεδίο. Πείτε μας πάλι τα logistics, κύριε Λέλε, μέχρι πότε, μέχρι τι ώρα και τι να μην ξεχάσουμε.
2: Να ολοκληρώσουν φυσικά, να κάνουν οριστικοποίηση του μηχανογραφικού όπως χαρακτηρίζεται. Είμαστε μέχρι και την Πέμπτη. Απλά εντάξει, εγώ θα πρότεινα, όπως είπαμε και πριν, να έχουμε ολοκληρώσει για να μην υπάρχει και το άγχος μέχρι την Τετάρτη το βράδυ την διαδικασία.
1: Και άμα δεν το στείλουμε, τι παθαίνουμε.
2: Ολοκληρώνεται, κλείνει. Στο τέλος το βράδυ της Πέμπτης θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα κλείσει και δυστυχώς δεν θα δοθεί δυνατότητα στην εκάστοτε υποψήφια να μπορέσει να εισαχθεί στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση, αν φυσικά η βαθμή του είναι τέτοια ώστε να μπορέσει να εισαχθεί σε κάποιο τμήμα.
1: Ναι, κοντολογείς δηλαδή, μπείτε, δηλώστε το, γιατί μετά δεν μπαίνει το πανεπιστήμιο, όσο καλά και να έχετε γράψει, έτσι, αυτό θέλω
2: ακριβώς,
1: να ξέρετε. Λοιπόν, δέσμη τρίτη, τα χρόνια μας δεύτερη, που ήταν τα ιατρικά και τα παριατρικά και όλα τα υγείας. Λοιπόν, τι βρίσκουμε εκεί, γιατί εκεί πάντα είναι το μεγάλο άγχος. Πολλοί χτυπάνε ιατρικοί, δεν πάνε ιατρικοί, αγωνία μαύρη, και αν έχεις γράψει 18, ξέρω εγώ, μπορεί να μπεις ιατρική. Και ψάχνεσαι μετά και μετά λες να δώσω, να μην δώσω, να πάω σε κάποιο ιδιωτικό, να πάω σε κάποιο άλλο. Λοιπόν, και τι άλλες επιλογές υπάρχουν, πάμε να τα δούμε όλα.
2: Πολλές. Νομίζω ότι πλέον οι επιλογές είναι πολλές και στο μυαλό των παιδιών πλέον και των οικογενειών. Φυσικά η ιατρική και η φαρμακευτική είναι οι δύο πρώτες επιλογές διαχρονικά για τα παιδιά όσον
1: αφορά. Είναι πάντα στο 19 αυτές τις σχολές.
2: Ναι, ξεκινάμε το 18 και ανεβαίνουμε ανάλογα τη χρονιά και φυσικά ανάλογα τα θέματα. Φέτος θεωρώ ότι θα υπάρχει μία αύξηση. Φυσικά όχι η ίδια όπως θα είναι στις θετικές επιστήμες, αλλά θα έχουμε και εδώ μία αύξηση συνολική. Βέβαια είναι και η οδοντιατρική. Πολλά παιδιά πλέον μπαίνουν και στον χώρο της κτηνιατρικής. Ο χώρος υγείας όμως είναι πολύ μεγαλύτερος πλέον. Είτε αν θέλουμε να μιλήσουμε για επιλογές όπως έχουμε να κάνουμε με ευτική, νοσηλευτική, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, διατροφολογία, διαιτολογία και φυσικά ο χώρος της έρευνας με προτάσεις όπως η βιολογία, το ένα εξαιρετικό τμήμα στην Αλεξανδρούπολη, το Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ο χώρος της χημίας, που ενώ είναι ένα τμήμα όπως και η βιολογία.
1: Λέτε
2: φυσικά
1: τώρα, Μοριακή Βιολογία και Γενετική στην Αλεξανδρούπολη. Εγώ την Αλεξανδρούπολη τη λατρεύω, έτσι. Έχω ανέβει πάνω, έχω κάνει συνέδρια κτλ. Άντε τώρα, γονιός ο Αθηναίος, να μπορέσει να στείλει το παιδί του στην Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή, εδώ μέχρι την Πάτρα έχουμε φοιτητή. Και δεν σας κρύβω ότι ακόμα και το εισιτήριο το πήγαινε, δηλαδή τα logistics είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πόσο μάλιστα στην άλλη άκρη. Δηλαδή, αυτό δεν είναι τεράστιο πρόβλημα.
2: Είναι ένα γενικό πρόβλημα όμως. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο με την Αλεξανδρούπολη.
1: Έτσι, είπα αυτό τώρα ένα τυχαία.
2: Ναι, ναι, όχι. Ενώ οποιαδήποτε. Ένα ζήτημα το οποίο συχνά και φέτος το έχουμε συναντήσει πολύ περισσότερο είναι όντως το θέμα της μετακίνησης των παιδιών. Πραγματικά οι γονείς είναι πολύ προβληματισμένοι. Όχι προφανώς επειδή δεν θέλουν, ίσα-ίσα που όλοι κάνουν το καλύτερο δυνατό με στόχο
1: τα παιδιά. Και καλό τα παιδιά να πάνε να ζήσουν και μόνα και στην επαρχία και είναι και ωραία η Ελλάδα να απογαλακτιστούν και όλα. Αλλά μετά λες να είναι χιλιάρικο το μήνα. Δεν είναι εύκολο.
2: Έτσι και η αλήθεια είναι, και ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή αρκετές οικογένειες με τις οποίες έχουμε μιλήσει έχουν κάνει ήδη μια έρευνα αγοράς, γιατί έχουν μια εικόνα των βαθμολογιών, οπότε ναι, θα μπορούσαν να δουν κάποιες προτάσεις. Τα νούμερα τα οποία ακούν πραγματικά θα έλεγα ότι δεν είναι ενθαρρυντικά. Φυσικά έχει ανακοινωθεί, μιας και είναι σημαντικό, ναι, να το αναφέρουμε και εμείς, ότι στις 30 Ιουνίου έγινε η πρώτη η δυνατότητα στα παιδιά να κάνουν μια αίτηση για το επίδομα ενοικίου. Έχει ανέβει σημαντικά το συγκεκριμένο ποσό, το συνολικό ποσό που υπάρχει στο συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Όμως θα έλεγα ότι φυσικά αυτό δεν μπορεί να είναι μια διαδικασία η οποία επηρεάζει άμεσα τις οικογένειες. Το άγχος είναι μεγάλο, δεν ξέρουν αν θα προσπαθούν, προφανώς αν θα πάρουν το συγκεκριμένο επίδομα. Και πάρα πολλές οικογένειες πραγματικά προβληματίζονται για τη δυνατότητα να μπορέσουν να στηρίξουν τη φίτηση ενός παιδιού στην επαρχία.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό. Συνεχίζουμε. Άλλες σχολές αυτής της δέσμης, επιλογές άλλες.
2: Προφανώς, όπως είπαμε, έχουμε να κάνουμε με τις επιστήμες της τεχνολογίας τροφίμων, χώρες δηλαδή πάλι έρευνα στον χώρο των τροφίμων και γενικότερα στον ποιοτικό έλεγχο.
1: Η τεχνολογία τροφίμων σε ποιο πανεπιστήμιο είναι?
2: Υπάρχουν διάφορα στη χώρα μας. Είναι σε διάφορες πόλεις. Φανταστείτε ότι υπάρχει και ένα τμήμα εξαιρετικό, με ένα μοναδικό βέβαια στη Λίμνο, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
1: Όμως
2: υπάρχουν γενικότερα επιλογές, είναι πολλές και θα έλεγα ότι τα παιδιά είναι μια επιστήμη την οποία όλο και περισσότεροι την επιλέγουν σε μεσές και χαμηλότερες βαθμολογίες.
1: Ναι, και είναι και πολύ hot, ας πούμε, το να γίνεις διαιτολόγος. Οι διαιτολόγοι βγάζουν και λεφτά, ξέρετε.
2: Το κομμάτι της διαιτολογίας, διατροφολογίας, η πραγματικότητα είναι ότι είναι αρκετά δυναμικός κλάδος.
1: Διαιτολόγος πάει στο χαροκόπιο ή δεν είναι?
2: Ναι,
1: το...
2: υπάρχει και αυτή. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση. Υπάρχουν επιλογές και θα έλεγα ότι υπάρχουν πολλές επιλογές. Φυσικά υπάρχει φυσικοθεραπεία, μιας και δεν την ανέφερα πριν στις διαφορετικές προτάσεις οι οποίες υπάρχουν. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει ένα τεράστιο εύρος επιλογών στο συγκεκριμένο πεδίο. Κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Με τον κύριο Λέλε θα επιστρέψουμε για να ολοκληρώσουμε με το πολύ πολύ μεγάλο, την παλιά τη δική μας, την τέταρτη δέσμη, το οικονομικό πεδίο, που πραγματικά έχει πάρα πολλές επιλογές, για να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν και στην Αθήνα και στην επαρχία. Επιστρέφουμε μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Αλφα Radio 989. Συνεχίζουμε. Σήμερα είναι μέρα συμπλήρωσης μηχανογραφικού. Τα ξαναλέω για όσους μπήκανε τώρα στη ραδιοφωνική παρέα μέχρι την Πέμπτη. Όσα παιδιά έχουν κάνει, όσα παιδιά σας πούνε, γιατί αυτή η εκπομπή κυρίως απευθύνεται σε γονείς, ότι ναι, μαμά μου, ναι, μπαμπά, το έκανα, θα τους πείτε, το έστειλες. Μην σας πούνε ότι ναι, το έχω κάνει προσωρινά, θα το κάνω από τις διακοπές και δεν το κάνουν. Γιατί αν δεν το στείλουν, δηλαδή αν έχουν κάνει προσωρινή αποθήκευση, πολύ απλά δεν μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Θέλει τεράστια προσοχή. Δηλαδή μέχρι την Πέμπτη το στέλνουν και παίρνουν και έναν αριθμό πρωτοκόλλου ότι το έκαναν. Γιατί ισχύει τη παλιά ρίση, κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται από την απομάκρυνση από το ταμείο. Γιατί μετά, όσες εστάσεις και να κάνετε, δεν θα μπορούν να. Δηλαδή, μπορεί να πει κάποιος, μα το παιδί μου γράψε 20, τι δεν θα το πάρουν? Όχι, γιατί θα αλλάξετε όλη τη ροή και για τους άλλους φοιτητές. Οπότε, προσέχουμε. Για να έχουμε, στείλτε το μέχρι την Τετάρτη, να το τελειώνουμε. Και εντάξει, λίγο πολύ ξέρετε τι θα κάνετε. Είμαστε και εμείς εδώ, σας βοηθάμε τον κύριο Λέλε. Πάμε τώρα, κύριε Λέλε μας. Δέσμη, η παλιά, η δική μας, η τέταρτη, η ωραία, που τώρα είναι πλέον όλα τα οικονομικά. Λοιπόν, τι έχουμε εκεί? Και λέτε και πανεπιστήμια, δηλαδή ονόματα για να καταλαβαίνουν και οι γονείς και τα παιδιά.
2: Οικονομίας πληροφορικής στο πεδίο. Αρχικά δύο πολύ μεγάλοι βασικότεροι πυλώνες, ο χώρος της οικονομίας και ο χώρος της πληροφορικής. Ένας τεράστιος όγκος επιλογών. Εμείς αυτό αναφέρουμε και κυρίως πολύ σημαντικό το ότι σε μια σημαντική ποσόστοση υπάρχουν και εντελώς διαφορετικά αντικείμενα. Αν ξεκινήσουμε βασικά από τους πυλώνες, η βάση φυσικά της οικονομίας και της πληροφορικής μπορεί να δώσει και αυτή την ταύτιση του κάθε υποψηφίου με κάποιον από τους δύο χώρους. Όπως και φυσικά όμως δεν ολοκληρώνουμε εκεί. Εξαιρετικές προτάσεις στον χώρο του μάρκετινγκ, της επικοινωνίας, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο είναι και ο βασικότερος πυλώνας, θα έλεγα, του συγκεκριμένου πεδίου, μαζί με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
1: Εννοούμε την ΑΣΟΕ, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Και το Πειραιώς είναι το ΠΑΠΗ.
2: Και το Πειραιώς, το ΠΑΠΗ ακριβώς. Τα δύο πανεπιστήμια τα οποία χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο πεδίο. Φυσικά υπάρχουν προστίκες σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας μας. Εδώ όμως πρακτικά έχουμε το χώρο της οικονομίας, το χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, το χώρο της πληροφορικής, το χώρο του marketing, το χώρο των αυτιλιακών σπουδών, μια στόχευση δηλαδή στη διοίκηση επιχειρήσεων με δύο τμήματα εξαιρετικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στοιχείο.
1: Αυτό είναι πολύ καλό στοιχείο.
2: Ναι, είναι μια εξαιρετική επιλογή και στην αρχή της συζήτησης που κάναμε, και αν έχουμε λίγο χρόνο και συνέχεια να το αναφέρουμε, μία από τις σχολές οι οποίες έχουν και πολύ χαμηλή βάση εισαγωγής, με λιγότερο πέρσι από 10.000 μόρια. Φυσικά ο χώρος των τουριστικών σπουδών. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε τα logistics, mm-hmm. τα οποία είναι ένας δυναμικός χώρος με ένα τμήμα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, στην Κατερίνη, διοίκησε
1: φωτιά. Τι είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο?
2: Είναι ο τρίτος πυλώνας εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, έχουμε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και έχουμε και το Διεθνές, το οποίο είναι το πρώην ΤΕΗ όπως προϋπήρχε στη Σύνδο, και τώρα πλέον δίνει τη δυνατότητα σε διάφορες πόλεις φυσικά, γιατί αρκετά πανεπιστήμια στη χώρα μας, όπως γνωρίζουμε, έχουν διάφορες έδρες. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, π.χ., είναι πέντε νησιά, πόλεις φυσικά, στα οποία εδρεύουν οι αντίστοιχες σχολές. Οπότε βλέπουμε ένα πεδίο πολύ γεμάτο, πολύ γεμάτο και σε βαθμολογίες πρακτικά, mm-hmm. ξεκινώντας με το 18.440 πέρσι του Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και καταλήγοντας και με σχολές με λιγότερα από 10.000 μόρια. Όπως
1: το πιο ψηλό τμήμα δηλαδή αυτής της δέσμης ποιο είναι?
2: Είναι το Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ναι. Το οποίο βέβαια προσφέρεται και στο πεδίο των θετικών επιστημών, αλλά ελάχιστοι υποψήφοι από τις θετικές επιλέγουν σε αυτή
1: τι
2: τη βαθμολογία.
1: Κάνεις, δηλαδή, Διοικητική τμήμα. Επιστήμη και Τεχνολογία, τι είναι αυτό?
2: Είναι ένα συνδυασμό, είναι σπουδές και είναι πολύ σύγχρονο το τμήμα. Είναι ένα συνδυασμό οικονομίας, διοίκησης και νέων τεχνολογιών. Δηλαδή ανοίγει ένα πολύ μεγάλο εύρος επιστημών και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να έχουν μια πλήρη επιμόρφωση στους τρεις βασικούς πυλώνες. Και τις εξειδικεύσεις φυσικά που χαρακτηρίζουν τους συγκεκριμένους τομείς. Άρα βλέπουμε ότι είναι ένα περίεργο γεμάτο.
1: Ερώτηση τώρα. Πέρα από την ΑΣΟΕ, στην Πάντιο μπαίνεις από αυτή τη δέσμη?
2: Έχει κάποιες επιλογές. Δεν έχει. Προφανώς η Πάντιο είναι και ένα μικρό πανεπιστήμιο. Μικρό φυσικά. Εντάξει, και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο είναι μικρό. Απλά το Οικονομικό είναι αποκλειστικά στο συγκεκριμένο πεδίο. Ωραία. Και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
1: Παδά και Χαροκόπιο από αυτή τη δέσμη. Αν υπάρχουν κάποιες.
2: Και από το Καποδιστριακό και από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Θα έλεγα από παντού. Απλά mm-hmm. τα δύο αυτά πανεπιστήμια, επειδή είναι και τα λεγόμενα οικονομικά πανεπιστήμια.
1: Ακριβώς.
2: Είναι τα πανεπιστήμια τα οποία σε ένα μεγάλο βαθμό χαρακτηρίζουν το πεδίο και παράλληλα είναι και τα πιο επιθυμητά τμήματα mm-hmm. για τους υποψηφίους.
1: Και το Χαροκόπιο
2: και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το Χαρακόπιο αντίστοιχα είναι ένα πανεπιστήμιο στη χώρα μας, το οποίο δίνει τη δυνατότητα από διάφορες βάσεις σε διάφορα πεδία και όχι μόνο φυσικά στο οικονομίας πληροφορικής, να μπορέσουμε ουσιαστικά να δούμε τις επιλογές μας. Αλλά να πούμε και για τον κύριο Παμάκ, γιατί και το Παμάκ πρακτικά το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι μια εξαιρετική επιλογή στο συγκεκριμένο χώρο και σε δύο τμήματα τα οποία εφαρμοσμένης πληροφορικής είναι εξαιρετικές επιλογές με υψηλή βάση αγωγής. Το Χαροκόπιο, το οποίο αναφέραμε και πριν, είναι συνδυαστικό. Έχει και τμήματα στον χώρο της διαιτολογίας και το τμήμα γεωγραφίας και το
1: τμήμα πληροφορικής. Ένα τμήμα βιώσιμης ανάπτυξης που έχει, αυτό τώρα έκανα έτσι, τα έβλεπα λίγο.
2: Ακριβώς. Το συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο ανήκει στο τμήμα οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, στο Χαροκόπιο. Εντάξει, έχει να κάνει με τα οικονομικά φυσικά, την επιχειρηματικότητα, την περιβαλλοντολογική οικονομία, mm-hmm. Αυτούς τους χώρους, κυρίως ένας χώρος επιχειρηματικότητα.
1: Το ΠΑΔΑ τι δίνει?
2: Το ΠΑΔΑ δίνει πλέον τα πάντα. Θα είναι και τον πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι ένας πολύ βασικός πυλώνας στην εκπαίδευση μαζί με το Καποδιστριακό.
1: Είναι το παλιό ΤΕΗ ή το ΕΓΑΛΕΟ, αυτό είναι το ΠΑΔΑ για όσους δεν γνωρίζουν.
2: Εκεί εδρεύει κιόλας, στο ΕΓΑΛΕΟ και στον Ελαιώνα, όπως χαρακτηρίζεται το ένας χώρος του δίπλα, στο Ρέντι δηλαδή που λέμε ουσιαστικά. Και το άλλο είναι στη Λεωφόρο Καβάλας, οι δύο χώροι μεγάλοι που έχει τα περισσότερα τμήματα, τους περισσότερους χώρους των μαθημάτων. Εντάξει, εδώ πέρα είναι ένα πολύ μεγάλο πλέον πανεπιστήμιο, έχει ένα τεράστιο, έχει πολυτεχνική σχολή πλέον, έχει το κομμάτι της υγείας, έχει το χώρο της οικονομίας, της διοίκησης, τουριστικά, έχει τα πάντα πλέον το συγκεκριμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.
1: Έτσι, αυθορμήτως φέτος, ένα τμήμα διαμαντάκι που μας ξέφυγε σε όλα τα τμήματα, δηλαδή σε όλες τις δέσμες, έτσι που λέει, αν είναι να πουλήσετε ένα, είναι οπουδήποτε, ένα διαμαντάκι, έτσι, σας έρχεται κάποια αυθορμήτως.
2: Ναι, αν μιλήσουμε για ένα τμήμα το οποίο είναι σε μεσές βαθμολογίες σε κάθε πεδίο, εγώ θα έλεγα το κοινωνικής εργασίας στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, που πέρσι είχε 13.500, το Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που δίνει επαγγελματικά δικαιώματα χημικού μηχανικού, πέρσι είχε περίπου, με εξειδίκευση στα υλικά βέβαια για να είμαστε ακριβείς, mm-hmm. που είχε πέρσι 12.000 μόρια. Εμένα μου αρέσουν τα τμήματα εργοθεραπείας και λογοθεραπείας πάρα πολύ mm-hmm. Στο πεδίο υγείας, με βαθμολογίες που κυμαίνονται περίπου στα 13.000 μόρια στα τμήματα της επαρχίας. Και φυσικά τα αντανακτηλιακά στοιχείο και εμένα μου αρέσει και το διοίκηση υποδιαστικής αλυσίδας στην Κατερίνη.
1: Αυτό το βιομηχανικό σχέδιο στη ΣΥΡΟ, τι καταπληκτικό.
2: Εξαιρετική σχολή. Εντάξει, είναι και αυτό μια πρόταση Υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα. Αυτό πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά.
1: Αυτό,
2: δηλαδή,
1: εγώ γι' αυτό τα παιδιά, τώρα που τα έχω ψάξει, ξέρετε, είμαι και λίγο διαβασμένη πια. Παιδιά, τι ώρα να πάτε να σπουδάσετε στη Σύρο, για παράδειγμα, βιομηχανικό σχέδιο.
2: Ακριβώς.
1: Θα είστε στη Σύρο, θα ακούτε τα αρμπετικά σας, θα βρείτε, φαντάζομαι, και το χειμώνα πιο εύκολα σπίτι. Γιατί εντάξει, έχουν άλλη σχέση οι Συριανοί με τον τουρισμό. Δηλαδή, γιατί και πάντα, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, θες να πας στο Ρέθυμνο. Μακάρι να πας στο Ρέθυμνο, όμως τα σπίτια, ξέρετε, μετά το Πάσχα δεν βρίσκει σπίτι. Γιατί σε αυτά τα νησιά που έχουν το μαζικό τουρισμό από το εξωτερικό.
2: Δηλαδή πρέπει,
1: εγώ αυτό τώρα τις κουβέντες κάνω για τους γονείς. Μακάρι να πάτε και είναι υπέροχα πανεπιστήμια όλα της Κρήτης. Αλλά δυστυχώς υπάρχει το θέμα της στέγασης. Γιατί οι ιδιοκτήτες των σπιτιών ή των Airbnb, μάλλον τα κάνουν Airbnb μετά το Πάσχα. Δεν βρίσκει τίποτα. Δηλαδή μετά για να νοικιάζει για όλο το χρόνο. Πάει ο κούκος ο ειδώνη. Είναι πολλά. Λοιπόν, κάτι
2: είναι
1: άλλο
2: είναι
1: που
2: πολλά.
1: Θέλετε να πούμε πριν κλείσουμε?
2: Όχι, μόνο αυτό. Τα καλύτερα αποτελέσματα για το κάθε παιδί. Νομίζω το καλύτερο αποτέλεσμα, μάλλον γιατί μία θα είναι.
1: Για να περάσουν καλά. Τα φοιτητικά χρόνια είναι
2: όμορφα, αυτό,
1: τα πιο ωραία χρόνια.
2: Ακριβώς. Να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, να κάνουν κάτι πραγματικά αγαπάνε στις σπουδές τους και να περάσουν πολύ όμορφα και να γνωρίσουν καλύτερα και τον εαυτό τους μέσα στις σπουδές.
1: Να περάσουν να ωραία, να διαβάσουν, να γλεντήσουν, να ερωτευτούν, να ταξιδέψουν.
2: Ακριβώς.
1: Τα νιάτα σας να είχαμε να ήμασταν 17,5 στα 18. Κυρία Πόπου Μαντζίκα, εμείς εδώ που έχουμε και μεγάλο παιδιά. Και τι άλλο. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Λέλε. Ευχαριστώ
2: καλά,
1: πολύ και φέτος για τη βοήθειά σας. Χαιρετώ.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, θα πάρουμε το αντιλιακό μας και θα πάμε για μπάνιο. Αυτή είναι η λύση. Θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε, ειδικά εγώ που θέλει ενυδάτωση τρελή. Υπάρχει το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+. Είναι το ιδανικό αντιλιακό για σας. Υψηλή προστασία από τις ακτίνες της UVB και UVA και το μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνδεση ενυδατώνει, αυτό είναι πολύ απαραίτητο, σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Έχει αντιοξυδωτική δράση, προστατεύει από τη φωτογύρανση και διατηρεί το δέρμα σας υγιές και λαμπερό. Είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς σιλικόνη και αρώματα. Θα το βρείτε στα φαρμακεία, στα e-pharmacies. Και να σας πω ότι η Intermed ήταν και μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εξτρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξυδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 989. Νομίζω ότι είχαμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον κύριο Λέλε για το μηχανογραφικό. Είπαμε μέχρι την Τετάρτη καλύτερα να το στείλετε. Πέμπτη κλείνουν τα μηχανογραφικά, αλλά για καλό και για κακό τελειώστε το Τετάρτη. Τα παιδιά αν είναι διακοπές και σας πούνε μαμά, μπαμπά θα το στείλω εγώ, θα κάνω την τελική αποστολή από τις διακοπές, πείτε τους παιδί μου, στείλ το τώρα πριν φύγεις, γιατί ξέρετε μπορεί να μην πιάνει καλό ίντερνετ, μπορεί χίλια πράγματα. Εντάξει, τώρα λίγο πολύ ξέρουν που θα πάνε. Θέλω να μιλήσουμε με την πρόεδρο της Ελληνικής Ακαδημίας Αντιγύρανσης, την κυρία Μαρία Καρδάση. Είχαμε πει γιατρό ότι θα κάνουμε σήμερα την εκπομπή. Είχαμε πει για τις ταλαιπώριες της ξηράς το καλοκαίρι. Και θέλω να πάμε, γιατρέ μου, λίγο στην ταλαιπώρια της θάλασσας. Γιατί? Υπάρχουν και τα τοξικά φύκια, υπάρχουν τα μολυσμένα νερά, χίλια πράγματα. Δηλαδή τα οποία μπορούν να κάνουν από δυσάρεστες τις διακοπές μας μέχρι να μας στείλουν στο νοσοκομείο. Λοιπόν, ο λόγος σε εσάς, η ταλαιπώρια της θάλασσας είναι το θέμα μας σήμερα.
1: Καλησπέρα λοιπόν και πάλι. Πράγματι, μπορεί οι διακοπές μας να χαλάσουν πολύ εύκολα εάν δεν έχουμε πάρει τα μέτρα μας και βρεθούμε αντιμέτωποι με κάποια τσιμπήματα και επαφές με τοξικά φύκια, με αχινούς, με μέδουσες, το κυριότερο από όλα. Καλά, το λαγοκέφαλο πια τον έχουν εξαντλήσει νομίζω τα μέσα, οπότε όλοι λίγο πολύ.
0: Ναι, να ξέρουμε τι θα κάνουμε.
1: Ξέρουν τι θα κάνουν, έτσι και συμβεί αυτό. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στις μέδουσες και στα φύκια κυρίως. Τον αχινό λιγάκι θα πρέπει να έχεις την προσοχή σου να μην τον πατήσεις.
0: Και να μην κάτσεις πάνω του.
1: Πάνω. Ναι, είναι ένα ζήτημα σημαντικό. Αλλά ένα ζήτημα που πολλές φορές γίνεται μεγάλο ζήτημα χωρίς να μπορούμε να το προβλέψουμε είναι οι μέδουσες. Οι μέδουσες και τα τοξικά φύκια.
0: Ναι.
1: Η μέδουσα λοιπόν έχει την τοξική επαφή με το δέρμα,
0: ναι,
1: η οποία και δημιουργεί μια δερματίτιδα τύπου εγκάβματος,
0: ναι,
1: και μάλιστα εγκάβματος δευτέρου βαθμού, και η οποία φεύγοντας αφήνει και ένα σημάδι. Και αυτό το σημάδι παραμένει για μεγάλο διάστημα.
0: Εγώ το έπαθα, δύο χρόνια το είχα, όλη κοιλιά, σαν χάρτης ήταν. Ναι, για συνεχίστε.
1: Ο χρόνος του να φύγει αυτό το σημάδι, για να φύγει αυτό το σημάδι είναι μεγάλος, και πολλές φορές παρατείνεται γιατί δεν ξέρουμε γιατί παραμένει αυτό το σημάδι και τι θα πρέπει να κάνουμε κατευθείαν αλλά και στη συνέχεια για να αποφύγουμε και τον πολυπόνο αλλά και το σημάδεμα.
0: Μάλιστα.
1: Η μέδουσα δεν είναι ευχάριστη. Αν έρθουμε σε επαφή μαζί της, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε και θα πρέπει να έχουμε πάντα εφόσον πηγαίνουμε διακοπές είναι κορτιζονούχο κρέμα, και πολλές φορές κορτιζονούχο μαζί με αντιβιωτικό. Υπάρχουν συνδυασμοί αλυφών τέτοιου τύπου στο φαρμακείο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να το έχουμε μαζί μας και να το δίνουμε και στα παιδιά μας. Και άμεσα, μόλις θα γίνει η επαφή με τα πλοκάμια της μέδουσας, θα πρέπει η περιοχή να πληθεί με καθαρό νερό, ενδεχομένως και σαπουνάκι, για να είμαστε βέβαιοι ότι απομακρύνθηκε κάθε ίχνος τοξίνης. Και στη συνέχεια να τοποθετηθεί η κρέμα αυτή και να μπούμε στη σκιά και αμέσως μετά να ξεκινήσει φουλ αντιλιακό. Γενικά ή να φορέσετε κάτι. Γιατί γίνεται φωτοδερματίτιδα στη συνέχεια της τοξίνης που άφησε η μέδουσα.
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή μετά θέλει αντιλιακό το σημείο αυτό, μάλιστα. Αυτό
1: φυσικά
0: είναι...
1: δεν θέλει επαφή με τον ήλιο καθόλου, γιατί όσο εκτιθέμεθα η εγκαυματικού τύπου βλάβη που άφησε το πλοκάμι με την τοξίνη της μέδουσας χειροτερεύει, γίνεται ένα είδος φωτοδερματίτιδας τοξικής, γιατί ενεργοποιείται περαιτέρω η τοξίνη της από το φως του ήλιου και στη συνέχεια καταλήγει και όταν μας περάσει μένει αυτό το καφέ σημάδι,
0: ναι,
1: το οποίο λέγεται δερματίτης μπερλόκ,
0: ναι,
1: και είναι εκείνο που μένει από δερματίτιδες που παρέρχονται είτε από φυτά είτε από ζώα που έχουν τοξίνη παρόμοια με εκείνη των φυτών, και η οποία τοξίνη στη συνέχεια εξετέθη στον ήλιο.
0: Α, μάλιστα.
1: Για να ενεργοποιηθεί περαιτέρω. Ως εκ τούτου, το πρώτο και το κύριο, κορτιζονούχος κρέμα, πλύσιμο καλό με νερό και σαπούνι να φύγουν τα πάντα, στέγνωμα, κορτιζονούχος κρέμα και απόσυρση στη σκιά μακριά από τον ήλιο. Χρήση αντιγλιακού
0: να.
1: Και ρούχου να έχει καλύψει την περιοχή και γενικά για όσο υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το αντιλιακό θα είναι στρώμα.
0: Στρώμα ακριβώς. Ερώτηση. Αυτό τώρα λέμε για τη μέδουσα και το τοξικό φύκι. Ποια είναι η διαφορά τσούχτερας μέδουσας? Μιλάμε για το ίδιο πράγμα.
1: Ακούστε, το τοξικό φύκι δεν είναι τοξικό φύκι τόσο, ναι. Όσο είναι ένα φύκι πάνω στο οποίο έχουν φωλιάσει μικρού, πολύ μικρού μεγέθους μεδουσίτσες.
0: Α, κατάλαβα.
1: Και
0: είναι
1: εκείνο
0: δηλαδή
1: που
0: φωλιά.
1: Κάνει το φύκι δεν είναι μόνο ένα ειδικό, έχει μια τοξίνη το ίδιο το φυτό όπως έχει το σίκο, το σικόβαλα, ξέρετε. Δεν είναι μόνο αυτό που θα μας κάνει φύτο φωτοδερματίτιδα, γιατί και εκείνο είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα, αλλά έχει επάνω του τα μεδουσάκια τα οποία και μας ακουμπούν και έχουν την έξτρα τοξίνη.
0: Κατάλαβα.
1: Η οποία και θα μας δημιουργήσει το θέμα και έχουν την ίδια ακριβώς αντιμετώπιση. Άτομα τα οποία είναι αλλεργικά και γενικότερα υπερευαίσθητα, δεν είναι κακό κατόπιν συνεννοήσεως με το γιατρό τους όταν πηγαίνουν διακοπές να έχουν και ένα κουτάκι χαπάκια κορτιζόνης.
0: Και να είμαστε
1: εκτός από τα αντισταμινικά. Και αφού θα έχουν συνεννοηθεί με τον γιατρό για τον τρόπο λήψης
0: του φαρμάκου,
1: όταν θα του συμβεί αυτό, εφόσον τους επιτρέπεται η χρήση να πάρουν κατευθείαν ένα κορτιζονούχο, θα τους βοηθήσει και στο να φύγει ο πόνος και να υποχωρήσει πολύ συντομότερα όλο αυτό και να γλιτώσουν κατά μεγάλο ποσοστό το σημάδι που θα μείνει στην πορεία.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό όλοι οι ευαίσθητοι να έρχονται σε επαφή με τον γιατρό τους, να τους δίνει την άδεια εφόσον το επιτρέπει η υγεία τους να έχουν μαζί και ένα κουτάκι χαπάκια κορτιζόνης.
0: Υπέροχα. Η πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Αντιγύρανσης, η γιατρός μας η κυρία Μάρια Καρδά, ήταν και σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, γιατρέ, το άλλο Σαββατοκύριακο, πρώτο Θεό στο χρόνο να έχουμε, θα μιλήσουμε για την τελευταία ταλαιπώρια του καλοκαιριού, που δεν είναι τίποτα άλλο από τους μύκητες. Γιατί και αυτό. Πολύ ταλαιπώρια σε πολλοί κόσμο, στα πόδια, στα χέρια και σε διάφορα άλλα σημεία, είτε γιατί δεν άλλαξα μαγιό, είτε γιατί. Θα μας τα πείτε το άλλο Σαββατοκύριακο αν έχετε χρόνο. Μαρία Καρδάση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα σας αφήσουμε, αφού πρώτα θα σας πούμε ότι χρειάζεται, λέμε, προστασία από τον ήλιο. Πόσο χρόνο λοιπόν χρειάζεται για να προστατευτείτε από τον ήλιο? Μόλις λίγα δευτερόλεπτα με το Luxurious Sun Care Antioxidant Invisible Spray SPF 50+. Ψεκάζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα, το χρησιμοποιήσαν καταπληκτικό έτσι και δεν λερώνεις καθόλου και απολαμβάνει υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVA και UVB, ακτινοβολία. Η σύνδεσή του με βιταμίνη C προσφέρει αντιοξειδωτική δράση, η διάφανη υφή του δεν αφήνει λευκά σημάδια λιπαρότητα, η Ίντερμετ, μην ξεχνάτε, ήταν ο μέγας χορηγός της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδιοσιολογικής Εταιρείας στην εξτρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για την καρκίνο του δέρματος. Πόπι Ματζίκα, Έλλη Σπυροπούλου, Αφροδίτη Σιμίτη, Μαρία Νικόλτσι, Women Power, Αλφα Radio 989, Αναστολικά, κεντρικό δελτίο, τα λέμε, γεια σας.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41. Σ' ακούτε Αλφα Radio 989. Μία ακόμα Κυριακή παρέα, εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, συζητάμε για την επιχειρηματικότητα. Μια εκπομπή για όσους αγαπούν το επιχειρήν. Είτε είναι επιχειρηματίες, είτε θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες. Αλλά μπορεί να είναι και απλοί καταναλωτές, να είστε απλοί καταναλωτές, η οποία εκπομπή θα σας βοηθήσει να καταναλώσετε πιο σοφά. Σήμερα έχουμε δύο ενδιαφέροντα θέματα για εσάς. Το πρώτο έχει να κάνει με το πώς γίνεται μια επιχείρηση πραγματικά ελκυστική για επενδυτές. Ακούω καθημερινά πολλές επιχειρήσεις που θέλουν να πουληθούν σε άλλους επιχειρηματίες. Κάθε επιχείρηση βέβαια χρειάζεται κεφάλαια για να αναπτυχθεί. Ωστόσο, η προσέλκυση επενδυτών δεν εξαρτάται μόνο από μια καλή ιδέα ή από ένα εντυπωσιακό επιχειρηματικό σχέδιο. Οι επενδυτές αναζητούν κάτι περισσότερο. Στοιχεία, αποδείξεις και ενδείξεις ότι μια επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα χρήματα που θα εμπιστευθούν σε αυτήν. Πάρα πολλοί από τους επιχειρηματίες που σας είπα στην αρχή αφιερώνουν χρόνο στην προετοιμασία ενός pitch deck ή ενός business plan, χωρίς όμως να έχουν προηγουμένως απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα. Είναι πραγματικά η επιχείρησή τους ελκυστική στα μάτια ενός επενδυτή? Σήμερα λοιπόν θα αναλύσουμε σε βάθος την έννοια της επενδυτικής ελκυστικότητας και για το πώς μπορεί μια επιχείρηση να προετοιμαστεί σωστά πριν ξεκινήσει την αναζήτηση κεφαλαίων. Θα γνωρίσουμε τον Investor Attraction Canvas, ένα στρατηγικό εργαλείο που βοηθά τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν τρόπο σκέψης των επενδυτών και να χτίσουν τις προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη χρηματοδότηση. Μαζί μας για μία ακόμη φορά είναι ο σύμβουλος επιχειρήσεων Παντελής Λάμπρου, ένας άνθρωπος με βαθιά γνώση του αντικειμένου και θα μας εξηγήσει πραγματικά τι αναζητούν οι επενδυτές και πώς μία επιχείρηση μπορεί να αυξήσει ουσιαστικά τις πιθανότητες να εξαγοραστεί αλλά και να κερδίσει τις τυπώσεις και την εμπιστοσύνη τους. Παντελή, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, αγαπητέ Θέμη, και ευχαριστώ για το φιλόξενο ραδιόφωνο το Αλφα Radio. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ένα θέμα που δεν έχουμε συζητήσει εδώ και νομίζω ότι είναι hot, γιατί συνεχώς συναντώ ανθρώπους που θέλουν να κάνουν την επιχείρησή τους ελκυστική σε επενδυτές.
2: Πολύ σωστά. Είναι κάτι το οποίο η κινητικότητα που υπάρχει στον επιχειρηματικό χώρο τα τελευταία χρόνια έχει αναδείξει αυτή την ανάγκη.
1: Θα μιλήσουμε αναλυτικά, αλλά πριν ξεκινήσουμε θέλω να μου πεις τι θα πεις στην πράξη επενδυτική ελκυστικότητα και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης που προσελκύει επενδυτές.
2: Ναι, πολύ ωραία. Καταρχάς η επενδυτική ελκυστικότητα δεν σημαίνει ότι μια επιχείρηση είναι απλώς

0: καλή επιχείρηση όπως λέμε, σημαίνει ότι εμπνέει αρκετή εμπιστοσύνη ώστε κάποιος να επενδύσει τα χρήματά του σε αυτή. Και να σημειώσουμε ότι ο επενδυτής δεν αγοράζει το παρελθόν της επιχείρησης, αγοράζει το μέλλον της. Με ό,τι σημαίνει αυτό, με τους κινδύνους, τις προοπτικές και όλες τις τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει ένα επενδυτικό πλάνο ή οτιδήποτε έχει η επιχείρηση σχεδιάσει για το μέλλον.
1: Βέβαια, θέλω να πάω ένα βήμα πίσω. Για ποιους λόγους πρέπει να επιλέξει ένας επιχειρηματίας ή να αποφασίσει να πουλήσει την επιχείρησή του? Έχω την αίσθηση ότι πολλοί προσπαθούν να ξεφορτωθούν την επιχείρηση, το λέω εισαγωγικά, να την πουλήσουν όταν δεν πάει καλά αυτή.
0: Εντάξει, αυτό όμως είναι πολύ ορατό. Είναι πολύ ορατό το χαρακτηριστικό, και όταν συμβαίνει αυτό, τότε συμβαίνει και αυτό που λέμε discount, δηλαδή ο αγοραστής θα κατέβει με μια τιμή η οποία δεν θα είναι τόσο πολύ ελκυστική. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να βγαίνουμε να αναζητούμε κεφάλαια όταν δεν τα έχουμε ανάγκη. Όταν τα έχουμε ανάγκη, ειδικά όταν τα έχουμε ανάγκη για να μπορέσουμε να διορθώσουμε κάποια αρνητικά στοιχεία, αν τα ζητάμε για να υλοποιήσουμε ένα αναπτυξιακό επενδυτικό πλάνο, αυτό είναι το υγιές. Αν όμως θα έχουμε ανάγκη γιατί εμφανίζονται κάποια ελλείμματα στην επιχείρηση, τότε αυτό είναι ορατό διαγυμνού οφθαλμού, όπως λέμε, και προφανώς εκεί θα υπάρξουν και κατάλληλες εκπτώσεις και στην αποτίμηση και στο όλο πακέτο.
1: Άρα, σε χαρακτηριστικά μας είπες ότι ο επενδυτής αγοράζει το μέλλον και όχι το παρόν ή το παρελθόν, σωστά?
0: Μπράβο, σωστά.
1: Άρα μας ενδιαφέρει ο τζίρος, η κερδοφορία, το πελατολόγιο, οι δυναμικές της αγοράς ή του κλάδου στον οποίο βρίσκεται η επιχείρηση που πιστοποιείται με μία έρευνα.
0: Μας ενδιαφέρουν όλα αυτά μαζί και ταυτόχρονα. Μας ενδιαφέρει καταρχάς να μπορεί να είναι ευδιάκριτη η στρατηγική της επιχείρησης. Να μπορεί η επιχείρηση να τοποθετηθεί αποτελεσματικά στην αγορά, εάν η αγορά την οποία απευθύνεται είναι ανταγωνιστική, τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα. Και βέβαια δύο ακόμα παράγοντες που είναι πολύ σημαντικοί: η ικανή διοικητική ομάδα, και θα τολμούσα να πω ότι ακόμα και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη λέξη σωστή εταιρική διακυβέρνηση. Όταν δεν υπάρχει ενός ανδρός αρχή, όταν αισθάνεται ο αγοραστής για παράδειγμα μιας επιχείρησης ότι κυβερνάτε καλώς, γιατί κυβερνάτε με διαφάνεια, κυβερνάτε με κανόνες η επιχείρηση, τότε νιώθει πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.
1: Αυτό που λέμε νοικοκυρεμένη.
0: Νοικοκυρεμένη και καλορυθμισμένη και καλολειτουργούσα με κανόνες. Άρα δεν υπάρχουν κρυφά σημεία, άρα δεν θα υπάρχουν εκπλήξεις. Άρα επειδή ο επενδυτής αξιολογεί συνεχώς τη σχέση της απόδοσης που θα έχει μια επένδυση, πάντα σε σχέση βέβαια με τον κίνδυνο που αναλαμβάνει, και επειδή το μέλλον κανείς δεν το γνωρίζει, είναι εκ της φύσεως η επένδυση, έχει ένα κίνδυνο. Άρα στοιχεία όπως η διοικητική ομάδα, η καλή εταιρική διακυβέρνηση, η διαφάνεια στη λειτουργία, είναι στοιχεία που μεταδίδουν εμπιστοσύνη και μειώνουν τον κίνδυνο. Άρα πιθανά και δυνατά είναι πολύ λογικό να αυξηθεί και η αποτίμηση. Όταν μειώνεται ο κίνδυνος, αυξάνει η αποτίμηση.
1: Στην εισαγωγή μου μίλησα για ένα εργαλείο, γιατί ξέρω ότι σας αρέσουν τα μοντέλα, οι καμβάδες και τα εργαλεία, το Investor Attraction Canvas. Δεν είναι τόσο συνηθισμένο εργαλείο όσο το Business Model Canvas, για παράδειγμα. Θέλω όμως να μας πεις τι είναι και ποιο κενό έρχεται να καλύψει.
0: Ναι, σε συνεργασία με το Κέντρο Εθελοντών Manager, στο τελευταίο διάστημα αναπτύσσουμε το Investor Attraction Canvas, και προφανώς δεν είναι γνωστό, γιατί είναι ένας νεολογισμός που χρησιμοποιούν, είναι μια καινούργια έννοια, δεν έχει λασαριστεί επίσημα, είναι η πρώτη δημόσια αναφορά που γίνεται σε αυτό το εργαλείο, το οποίο κατά την ίδια φιλοσοφία που είναι το Business Model Canvas ή το Value Proposition Canvas, κάποιοι άλλοι ναυάδες πάντα στην ίδια λογική, ο ένας περιγράφει το επιχειρηματικό μοντέλο.
1: Πάλι όμως άλλος στη λογική του one page, έτσι.
0: One page picture πάντα, γιατί όπως είπαμε τα πράγματα κινούνται γρήγορα, ο κόσμος κουράζεται, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί και να διαβάζει πολλές σελίδες, άρα θέλουμε κάτι συνοπτικό, σύντομο, που οι άνθρωποι του χώρου το αντιλαμβάνονται και με συντομεύσεις. Άρα με την ίδια λογική έχουμε μαζί με το Κεμέλα αναπτύξει αυτό το Investor Attraction Canvas, το οποίο στην ουσία γεφυρώνει το επιχειρηματικό μοντέλο με την προσέλκυση επενδυτών. Είναι κάτι καινούριο, θα το δοκιμάσουμε και στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στον χώρο των startup επιχειρήσεων και ελπίζω να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο που θα συμβάλλει στην ορίμανση και της ελληνικής αγοράς για να βλέπουμε και τον επενδυτή πλέον.
1: Σε διέκοψα πριν, αλλά
0: ναι.
1: Θα μας πεις τις διαφορές. Είπες μόνο για το Business Model Canvas, τι είναι, να μου πεις και το Pitch Tech.
0: Ναι, το Business Model Canvas είναι το επιχειρηματικό μοντέλο. Αποτυπώνεται σε μία σελίδα και μας λέει πώς λειτουργεί η επιχείρηση.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει ένα άλλο που λέγεται Value Proposition Canvas, πώς ταυτίζεται καλά ή με ελλείμματα το προϊόν με τον πελάτη,
1: mm-hmm.
0: που απαντά στο ερώτημα γιατί μας επιλέγει ο πελάτης. Και υπάρχει βέβαια το Investor Attraction Canvas, γιατί να επενδύσει κάποιος σε αυτή την επιχείρηση. Γιατί. Και βέβαια υπάρχει το Pitch Deck που το ξέρουμε και από το χώρο των startups, που απαντά πώς παρουσιάζουμε την επενδυτική ευκαιρία.
1: Σύντομα.
0: Μπράβο, σύντομα. Δηλαδή μέσα από το μέγεθος ενός Pitch Deck είναι 16 περίπου αραιογραμμένα slides.
1: Στο ίντερνετ πάρα πολλοί από τους ακροατές μας μπορούν να βρουν αυτά τα μοντέλα. Ίσως όχι το Investor Attraction Canvas, το οποίο συζητήσαμε. Αυτά τα μοντέλα είναι για να συμπληρωθούν από τους ίδιους επιχειρηματίες. Δηλαδή μπορούν οι ίδιοι επιχειρηματίες, είναι φτιαγμένα με έναν τρόπο που μπορούν να συμπληρωθούν από τους ίδιους.
0: Βεβαίως, και οφείλουν οι επιχειρηματίες, αν εξαιρέσει κανείς το τεχνικό θέμα, πόσο καλά κάποιος εκφράζεται κτλ. Αλλά στην ουσία αυτά είτε αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση της επιχείρησης, είτε θα αποτυπώσουν εκεί που θέλει να πάει η επιχείρηση.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, όταν, για παράδειγμα, μια επιχείρηση πουλάει μόνο σε επιχειρήσεις, είναι ένα B2B μοντέλο και θέλει να πάει στο B2C ή να επεκταθεί και στον τομέα του B2C, τότε εκεί στο κανάλι των πωλήσεων πρέπει να προσθεθεί κάτι ακόμα. Άρα,
1: Παντελή,
0: είναι κάτι
1: B2B,
0: που...
1: business to business, πουλάω σε άλλες επιχειρήσεις, και B2C, Άρα. Business to consumer, πουλάω σε καταναλωτές. Απλά
0: Άρα,
1: το
0: ακριβώς,
1: σε διέκοψη.
0: Ναι, ναι. Ναι. Όχι, όχι, αυτό. Άρα, είναι κάτι, δεν είναι... Είναι η εκάστοτε αποτύπωση της στιγμής, εκφράζει την κατάσταση της επιχείρησης σήμερα, αλλά μια επιχείρηση η οποία πρέπει να εξελίσσεται και να τοποθετείται αποτελεσματικά και στις αλλαγές του περιβάλλοντος, πρέπει να αλλάζει και το μοντέλο το επιχειρηματικό, πρέπει να αλλάζει το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, πρέπει να αλλάζει τα επιχειρήματα τα οποία εκθέτει στους επενδυτές. Και όταν λέμε επενδυτές, εμείς βέβαια θα χρησιμοποιούμε την έννοια επενδυτή ως γενικό όρο που περιλαμβάνει και τις τράπεζες. Θα πας για παράδειγμα σε κάποια τράπεζα να ζητήσεις κεφάλαια επενδυτική. Να ζητήσεις κάποιο δάνειο για να λειτουργήσεις την επιχείρηση, είτε να κάνεις μια επέκταση κτλ. Όλα αυτά πρέπει μέσα να απαντάνε στο ερώτημα γιατί αξίζει κάποιος να βάλει τα χρήματά του στην επιχείρηση, γιατί είναι δηλαδή έτοιμη η επιχείρηση να δεχθεί κεφάλαια, πώς θα πείσεις ότι γνωρίζω τους κινδύνους και με ποιο τρόπο εγώ σαν επιχειρηματίας θα τους αντιμετωπίσω ώστε να νιώθει ασφάλεια αυτός που θα δώσει τα χρήματά του. Η αξιοπιστία δεν χτίζεται όταν λες ότι όλα θα πάνε καλά. Χτίζεται όταν δείχνεις ότι έχεις προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο να μην πάνε όλα όπως σχεδιάστηκαν.
1: Όπως μας είπες στην αρχή. Λοιπόν, βάζουμε ένα τελείο, πάμε σε μικρή διακόπη και επιστρέφουμε, παραμένει στη γραμμή, Παντελή.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Judith, come get your kid.
2: She's not home.
3: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, σας ακούω τα Alpha Radio 989. Σε αυτήν την επιχειρηματική ώρα θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Τώρα συζητάμε για την ελκυστικότητα, την επενδυτική ελκυστικότητα. Πώς μια επιχείρηση λοιπόν μπορεί να γίνει ελκυστική σε επενδυτές, να την αγοράσουν ή να βάλουν κεφάλαια. Μαζί μου ο Παντελής Λάμπρος, σύμβουλος επιχειρήσεων, με μεγάλη εμπειρία στο συγκεκριμένο κομμάτι. Παντελή, ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι επιχειρηματίες όταν προσπαθούν να παρουσιάσουν την επιχείρησή τους σε έναν επενδυτή?
2: Το μεγαλύτερο λάθος νομίζω ότι είναι ότι μιλούν κυρίως για την ιδέα του. Για την ιδέα τους. Ενώ ο επενδυτής ενδιαφέρεται κυρίως για την εκτέλεση, την υλοποίηση αυτής της ιδέας. Οι επιχειρηματίες περιγράφουν τις ευκαιρίες και υποβαθμίζουν καμιά φορά τη σκόπιμα τους κινδύνους. Ο επενδυτής όμως δεν περιμένει μια επιχείρηση χωρίς κινδύνους. Περιμένει μια διοίκηση, έναν επιχειρηματία που γνωρίζει τους κινδύνους, τους αποτυπώνει και έχει ένα σχέδιο να τους διαχειριστεί. Οπότε δεν πρέπει να παρουσιάζουμε τα πράγματα ρόδινα. Πρέπει να τα παρουσιάζουμε ρεαλιστικά, με τις προοπτικές σταθμισμένες με τους κινδύνους και ποιο είναι το σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτών των δύσκολων σημείων που μπορεί να συμβούν.
1: Στο τέλος της ημέρας, αυτό που ενδιαφέρει επενδυτή είναι μόνο ο οικονομικοί όροι?
2: Μόνο το τίμημα? Πριν κοιτάξει βέβαια τα οικονομικά, πρέπει να δει και τη μηχανή που παράγει την αξία και τα οικονομικά αποτελέσματα. Να εξετάσει δηλαδή αν υπάρχει μια επιχείρηση πάνω στην οποία θα χτιστούν αυτά τα οικονομικά αποτελέσματα. Δηλαδή, να πάμε στα θεμελιώδη, ποιο πρόβλημα λύνει η επιχείρηση, ποια είναι η αγορά, πόσο δύσκολα αντιγράφεται αυτό το οποίο κάνει, η διοικητική ομάδα, όπως είπαμε, εταιρική διακυβέρνηση, αν υπάρχουν θέματα νομικά ή λειτουργικά σε επίπεδο εκκρεμωτήτων που πιθανώς να μειώνουν την αποτελεσματικότητα λειτουργίας της επιχείρησης. Άρα λοιπόν, μια έκφραση που μου αρέσει πολύ και σίγουρα την έχεις ακούσει και εσύ να τη λέω: δεν βάζουμε το κάρο πριν από τα λόγο. Βάζουμε πρώτα την επιχείρηση που παράγει αξία και αποτελέσματα οικονομικά, και τα αποτελέσματα θα έρθουν ως συνέπεια.
1: Μας είπες λοιπόν ότι οι επιχειρηματίες σκόπιμα ίσως κάποιες φορές μειώνουν τον αντιλαμβανόμενο κίνδυνο στα μάτια ενός επενδυτή. Ποιες αποδείξεις χρειάζονται για να μην συμβεί αυτό? Τι ψάχνει ο επενδυτής?
2: Ο επενδυτής μάλιστα τώρα, επειδή είναι και αυτό που λέγεται smart money, δηλαδή το έξυπνο χρήμα που έχει και συνεργάτες που ξέρουν και από τεχνητή νοημοσύνη και είναι και καλοσπουδαγμένοι και τα λοιπά, με το που έρθει μια επενδυτική πρόταση θα την περάσουν από την κρυσάρα και των υπερεργαλείων αυτών πλέον που υπάρχει. Οπότε δεν υπάρχουν, δεν είναι εύκολο πλέον να κρύψουμε πράγματα κάτω από το χαλάκι. Και δεν τα βρούμε εμείς σε διαγυμνού οφθαλμού, θα τα βρούμε με τη βοήθεια υπερεργαλείων όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη και θα τα φέρουν στην επιφάνεια. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα χάσουμε και το θέμα της εμπιστοσύνης και θα κακοχαρακτηρίσουμε και τον επιχειρηματία, γιατί δεν μας είπα up front, λέμε, από την αρχή.
1: Υπάρχει πεποίθηση ότι μία μη κερδοφόρα επιχείρηση δεν προσελκύει επενδυτές. Ισχύει αυτό? Ή υπάρχουν κριτήρια άλλα που αξιολογούνται από ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν?
2: Ναι, καταρχάς υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα κέρδη. Αλλά όμως έχουν μια πραγματική συσσωρευμένη αξία, άσχετα αν αυτό δεν έχει ακόμα κεφαλαιοποιηθεί σε κέρδη. Αλλά οι επενδυτές, επειδή όπως είπαμε αγοράζουν το μέλλον και κυρίως ένα μέλλον που σταθμίζεται με τον κίνδυνο, ενδιαφέρονται για θέματα όπως δυνατότητα κλιμάκωσης, το μέγεθος της αγοράς, ένα άλλο πολύ σημαντικό, επαναληψιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου, η ποιότητα της διοικητικής ομάδας που είπαμε, και βέβαια η κερδοφορία βοηθά. Προφανώς αποτελεί μια απόδειξη ότι αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο πηγαίνει καλά αυτή τη στιγμή. Δεν αποτελεί όμως τη μόνη προϋπόθεση για να γίνει μια επιχείρηση ελκυστική και να μπορεί να δεχθεί επιπλέον κεφάλαια ή πιστώσεις για να αναπτυχθεί στο μέλλον.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λες, Παντελή. Μας αλλάζει λίγο τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το πώς μπορεί να πουληθεί μια επιχείρηση. Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για ένα επιχειρηματία να ξεκινήσει να ζητά επενδυτικά κεφάλαια, και υπάρχει κάποια στιγμή που είναι προτιμότερο να περιμένει?
2: Ναι, η καλύτερη
1: το
2: στιγμή.
1: Το timing, έτσι.
2: Το timing, ναι. Πριν το timing όμως, timing είναι λίγο και κάπως ένα στοιχείο που έχει να κάνει και με τη συγκυρία, δηλαδή η χρονική στιγμή κτλ. Βέβαια, αυτό επειδή είναι μια διαρκής προσπάθεια, η καλύτερη στιγμή είναι πριν τα χρειαστεί επειγόντως επιχειρηματίας. Δηλαδή, η άγγιση κεφαλαίων απαιτεί χρόνο και σχέσεις εμπιστοσύνης. Οπότε, ιδανικά, όταν η επιχείρηση έχει αποδείξει ότι το μοντέλο λειτουργεί, έχει θετική δυναμική, γνωρίζει ακριβώς πώς θα αξιοποιήσει τα κεφάλαια, μπορεί να εξηγήσει ποια αξία θα δημιουργήσουν. Οπότε οι καλύτερες συμφωνίες με πιστωτές και επενδυτές γίνονται όταν η επιχείρηση διαπραγματεύεται από θέση ισχύος, όχι από θέση ανάγκης.
1: Πολύ σωστό και πολύ ωραίο. Αν ένας επιχειρηματής ήθελε αύριο να αυξήσει την ελκυστικότητα, την επενδυτική, αυτό που συζητάμε σήμερα για την επιχείρησή του, ποια θα ήταν τα τρία πρώτα βήματα που θα του πρότεινες?
2: Ναι, είναι όπως λέμε και το EQ, emotional quotient, δηλαδή να μπορεί να μπαίνει στα παπούτσια καταρχάς του επενδυτή. Να μην μπαίνει μόνο στα παπούτσια του καταναλωτή. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή, αποτελεσματικά πιστεύω, σκέφτονται με τη λογική του καταναλωτή. Πώς λοιπόν ο πελάτης θα αγοράσει τα προϊόντα? Πρέπει να διευρύνουν την οπτική γωνία και να βλέπουν την επιχείρησή τους μέσα από τα μάτια του επενδυτή. Αυτό είναι το πρώτο. Να έχουν δηλαδή η συναισθηματική νοημοσύνη, σε εισαγωγικά το λέω αυτό, ανάλογη με αυτή που έχει ένας επενδυτής. Κατά δεύτερο λόγο, να μειώσει τους σημαντικούς κινδύνους και να δημιουργήσει μηχανισμούς διακυβέρνησης, διαφάνειας και λογοδοσίας. Πρέπει, ρίσκα θα υπάρχουν πάντα, αρκεί να είναι εντοπισμένες οι λακκούβες, να μπουν τα κατάλληλα σημειάκια και να απαντάτε πιστικά το ερώτημα τι θα κάνουμε να διαχειριστούμε αν αυτοί οι κίνδυνοι πέσουν επάνω μας. Και τρίτο και πολύ βασικό, που είναι και πολύ της συγκυρίας, είναι να τεκμηριώσει την αξία του με πραγματικές αποδείξεις και να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη ως σύμμαχο για καλύτερες αποφάσεις. Δηλαδή να χρησιμοποιήσει όλα αυτά, επειδή αφορούν το μέλλον και το μέλλον είναι δύσκολο να το προσομοιώσει κτλ. Να χρησιμοποιήσει ανάλυση δεδομένων, εντοπισμό κινδύνων, δημιουργία σεναρίων, τα οποία η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να τα προσομοιώσει με κόστος πολύ χαμηλό και εφικτό και στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Οπότε η επενδυτική ελκυστικότητα, με άλλα λόγια, δεν δημιουργείται λίγες μέρες πριν τη συνάντηση με τους επενδυτές. Είναι μια διαρκής προσπάθεια, χτίζεται καθημερινά μέσα από τον τρόπο που διοικείται η επιχείρηση. Είναι ένα διαρκές πλεονέκτημα, θα λέγαμε.
1: Θα το πω απλά, Παντελή, ακούγοντας. Πριν πεινάσεις, μαγειρεύεις.
2: Μπράβο. Ακριβώς έτσι. Παντελή. Και αυτό, επειδή όλοι μας είναι καλοεκπαιδευμένοι και έξυπνοι, αυτό γίνεται όταν πεινάς. Η συμπεριφορά αυτή γίνεται πολύ ορατή και από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.
1: Πολύ σωστός. Παντελή Λάμπρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, Θέμη, για την ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Φίλες και φίλοι, έχει περάσει μισή ώρα, παραμένετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σύντομα με διαφορετικό θέμα.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, ακούτε Alpha Radio 989. Έχουμε ακόμα μισή ώρα μαζί σε αυτή την επιχειρηματική ώρα, αυτό το απόγευμα Κυριακής, και πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε να μιλήσουμε για τους ανθρώπους μέσα σε επιχειρήσεις. Γιατί στον επαγγελματικό χώρο συχνά προσπαθούμε να καταλάβουμε γρήγορα τους ανθρώπους που έχουμε απέναντί μας. Συνεργάτες, πελάτες, υποψήφιους πελάτες, τους προϊσταμένους μας ή τα μέλη μιας ομάδας. Πώς σκέφτονται, πώς αντιδρούν στην πίεση, πώς επικοινωνούν. Πότε είναι ανοιχτοί και πότε αμήνονται. Και εδώ μπαίνει η έννοια του profiling. Δεν το έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει τον όρο αυτό σε αυτή την εκπομπή, οπότε έχει ιδιαίτερη σημασία που είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για κάτι τόσο σημαντικό. Και το profiling δεν είναι ένα εργαλείο για να βάζουμε απλά ταμπέλες στους ανθρώπους, αλλά είναι μια πιο συστηματική προσπάθεια για να διαβάσουμε τις συμπεριφορές και τα μοτίβα και τις αντιδράσεις. Θα πούμε αρκετά γι' αυτό με τον επόμενο καλεσμένο μας. Το ερώτημα όμως είναι κρίσιμο. Μπορεί το profiling να βοηθήσει μια επιχείρηση να επικοινωνεί και να διοικεί καλύτερα ή κινδυνεύει να γίνει μια επικίνδυνη υπεραπλούστευση? Μαζί μου λοιπόν για το θέμα αυτό είναι ο Μάριος Βογιατζής, είναι αναλυτής ανθρώπινης συμπεριφοράς, Human Behavior Analyst. Μάριε, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα Θέμη, καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που είμαι ξανά στην παρέα σας.
1: Εμείς ευχαριστούμε γιατί θα συζητήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Το profiling το ακούμε συχνά, το έχουμε ακούσει στα αστυνομικά δελτία νομίζω. Το profiling του δράστη, ναι. Σωστά το λέω?
2: Σωστά. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά από αυτό το οποίο θα συζητήσουμε. Το profiling ενός δράστη, πώς χρησιμοποιείται ο όρος στην εγκληματολογία και πώς χρησιμοποιείται στο business.
1: Πάμε όμως στο business. Τι σημαίνει πραγματικά profiling στον επαγγελματικό χώρο και τι δεν σημαίνει?
2: Profiling μπορεί κάποιος να πει ότι μπορεί να οριστεί ως η προσπάθεια τέλος πάντων να κατηγοριοποιηθούν οι άνθρωποι να βάσει προτιμήσεων, να προβλεφθούν οι συμπεριφορές, να δούμε τα δυνατά, τα δύνατα σημεία τους, τα σημεία της προσωπικότητάς τους, αλλά κυρίως να προβλεφθούν οι συμπεριφορές. Με πολύ πολύ απλά λόγια, τι μπορεί να κάνει κάποιος άνθρωπος, πού μπορούμε να τον τοποθετήσουμε έτσι ώστε να είναι απόλυτα αποδοτικός και πού οπωσδήποτε να μην τον τοποθετήσουμε, γιατί και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Μπορεί ουσιαστικά να βοηθήσει μια επιχείρηση αυτή η καλύτερη κατανόηση, αυτή η τοποθέτηση των ανθρώπων που μας είπες?
2: Είναι σαφές. Άλλωστε η δική μου θέση είναι πάγια, ότι ιδίως στο κομμάτι των προσλήψεων αλλά και των αξιολογήσεων εντός των επιχειρήσεων θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τα στοιχεία της προσωπικότητας των ανθρώπων, για τον απλούστατο λόγο ότι όλοι οι άνθρωποι, δεν θα πω το κλασικό, δεν είναι φτιαγμένοι για τα ίδια πράγματα, δεν έχουν την ίδια προτίμηση να κάνουν τα ίδια πράγματα. Ας πούμε λίγο τη διαφορά εδώ, γιατί είναι πολύ σημαντική η έννοια της προτίμησης. Η έννοια της προτίμησης αφορά το πώς ένας άνθρωπος προτιμάει να λειτουργεί, προτιμάει να παίρνει αποφάσεις, προτιμάει να επιλέγει τις πράξεις του, άσχετα με το περιβάλλον του. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι front desk σε ένα ξενοδοχείο δεν σημαίνει ότι είναι εξωστρεφής. Εάν όμως είναι εσωστρεφής, υπάρχει αίσθημα δυσφορίας, υπάρχει θέμα στην αποτελεσματικότητα και στο επίπεδο άνεσης το οποίο ο ίδιος νιώθει. Ίσως να έχετε συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι να έχουν μια δυσφορία για τη δουλειά τους, για αυτό που κάνουν, για το πρακτικό μέρος εννοώ, χωρίς απαραίτητα και οι ίδιοι να καταλαβαίνουν για ποιο λόγο. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να κάνουν κάτι για το οποίο δεν είναι φτιαγμένοι να το κάνουν, δεν προτιμούν να το κάνουν.
1: Οπότε θεωρητικά εμείς πρέπει να διαβάσουμε αυτή τη δυσφορία και να δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε, αν έχουμε κάποια σχέση, δεν είμαστε πελάτες αλλά έχουμε σχέση εργασιακή μαζί τους, σωστά?
2: Βεβαίως και το θέμα, σωστά, πολύ σωστά, και το θέμα είναι και της επιλογής στο κομμάτι των προσλήψεων.
1: Βέβαια, όταν βλέπουμε ανθρώπους και κρίνουμε, έτσι, βγάζουμε κάποια συμπεράσματα, υπάρχει περίπτωση να επηρεαστούμε από προκαταλήψεις που έχουμε. Άρα, μια και αναφέρεις στις προσλήψεις, τι προσφέρει αυτή η ανάλυση περιφοράς και πού αρχίζει αυτός ο κίνδυνος του να πέσει σε μια προκατάληψη?
2: Αρχικά να πω ότι στο κομμάτι των προσλήψεων οι άνθρωποι οι οποίοι διενεργούν interviews πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένοι, άρα και υπό αυτή την έννοια τα biases δεν παίζουν, δεν έχουν χώρο εκεί. Άρα λοιπόν φεύγουμε από εκεί.
1: Αυτό λέει η θεωρία, η πράξη όμως, Μάρη.
2: Πιστεύεις
1: όντως ότι οι άνθρωποι που κάνουν προσλήψεις δεν έχουν προκαταλήψεις? Ή τις βάζουν στην άκρη τουλάχιστον η διαδικασία της πρόσληψης?
2: Η προκατάληψη είναι μια λειτουργία την οποία δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Ο τρόπος για να την ελέγξουμε και για να την εντοπίσουμε και να μην την αφήσουμε να κάνει εντός εισαγωγικών κακό είναι να γνωρίζουμε τις προκαταλήψεις, να γνωρίζουμε πώς συμπεριφερόμαστε εμείς βάσει αυτών, να τις εντοπίζουμε και να τις βάζουμε, στην άκρη. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος κάνει προσλήψεις, τουλάχιστον για το στο κομμάτι έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι και το διδάσκω εγώ, δεν μπορούμε να συζητάμε για biases. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει το κομμάτι της προκατάληψης ή δεν πρέπει να υπάρχει, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, πηγαίνει τη σκέψη και κατ' επέκταση στις αποφάσεις κάπου αλλού που δεν πρέπει να πάνε. Από εκεί και πέρα το profiling, η κατηγοριοποίηση λοιπόν, είναι μια διαδικασία. Μην μπερδεύουμε τη διαδικασία της κατηγοριοποίησης, μια διαδικασία η οποία είναι πολύ συντεταγμένη, με το πώς μας φαίνεται κάποιος, με το πώς κρίνουμε κάποιον, είτε από τη γλώσσα σώματος είτε από τη λεκτική του επικοινωνία. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Στις περιπτώσεις του interviewing έχουμε τη δυνατότητα, επειδή υπάρχει ο χρόνος, να μπορέσουμε να δούμε ή και να εξετάσουμε ενδεχομένως κάποια βαθύτερα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που έχουμε απέναντί μας.
1: Βέβαια, υπάρχει διαφορά, θεωρώ, και θέλω να μας πεις ποια είναι, μεταξύ του παρατηρούμε συμπεριφορές και ότι βγάζω διαστικά συμπεράσματα. Γιατί μπορεί να κάνουμε και λάθος από την πολλή παρατήρηση.
2: Η παρατήρηση της συμπεριφοράς και που στοχεύει στην εξαγωγή συμπερασμάτων είναι μια πολύ επικίνδυνη διαδικασία, με την έννοια ότι απαιτείται πολύ μεγάλη γνώση. Γιατί όταν λέμε παρατήρηση συμπεριφοράς δεν μπαίνουμε σε διαδικασία κάποιου τεστ ή κάποιου βαθύτερου διαλόγου. Απλά φαντάζομαι ότι αυτό που εννοείς είναι ότι βλέπουμε τον άνθρωπο πώς κινείται, πώς κτλ. Άρα λοιπόν χρειάζεται πολύ μεγάλη γνώση γι' αυτό και χρειάζεται και χρόνος. Χρειάζεται χρόνος παρατήρησης. Μην περιμένει κάποιος να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα επειδή παρατηρεί έναν άνθρωπο ακόμα και μια εβδομάδα.
1: Τελικά, μπορεί το profiling να βοηθήσει ένα manager να επικοινωνήσει καλύτερα με διαφορετικούς τύπους εργατών? Δηλαδή, πήραμε την πληροφορία, βγάλαμε το συμπέρασμα στο προφίλ του ανθρώπου, να προσαρμόσω τον τρόπο επικοινωνίας μου.
2: Αυτός είναι και ο τελικός στόχος στην περίπτωση την οποία αναφέρεις, γιατί είναι και λογικό, γίνεται και άμεσα κατανοητό ότι όλοι οι άνθρωποι δεν μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο, δεν αντιλαμβάνονται τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο, δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο, και άρα το να συμπεριφέρεται ένας μάνατζερ σε όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο είναι σαν να πηγαίνει κάποιος σε ένα εστιατόριο και το οποίο να σερβίρει μόνο μπιστέκια. Ο λόγος που υπάρχουν, το λέω έτσι χαριτολογώντας σε πολλές εκπαιδεύσεις μου, ο λόγος που υπάρχει μενού σε ένα εστιατόριο είναι γιατί δεν αρέσουν όλα τα φαγητά σε όλους τους ανθρώπους. Είναι απλό. Προφανώς πρέπει να λάβεις υπόψη τον παράγοντα άνθρωπο, και αν δεν το λάβεις υπόψη σου είναι εξαιρετικά πιθανό να έχεις χάσει, και το χειρότερο είναι ότι δεν θα ξέρεις γιατί.
1: Λοιπόν, Μάρη, παραμένει στη γραμμή. Πάμε σε μία μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Βεβαίως. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41. Ακούτε Αλφα Radio 989. Σε αυτό το τέταρτο που μας απομένει εδώ στην σημερινή εκπομπή, σήμερα Κυριακή, συζητάμε για το profiling και πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά στις επιχειρήσεις μας και γενικά στην επιχειρηματικότητα. Μαζί μου ο Μάριος Βογιατζής, ο οποίος είναι αναλυτής της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Και Μάρη, έχεις βγει αρκετές φορές στην τηλεόραση και έχεις εξηγήσει την γλώσσα του σώματος διάφορων εγκληματιών, σας τα λέω.
6: Ναι, σε κάποιες νομικές υποθέσεις έχουν ζητήσει τη γνώμη μου όσον αφορά την κινησιολογία και την μη λεκτική επικοινωνία, την αξιοπιστία μάλλον των ανθρώπων βάσει της μη λεκτικής τους επικοινωνίας.
5: Και εδώ θέλω να σταθώ. Είναι αξιόπιστο να κρίνουμε έναν επαγγελματία από τη γλώσσα του σώματος, τη στάση, τον τρόπο που μιλάει?
6: Ναι, είναι αξιόπιστο, με την προϋπόθεση ότι αυτός που θα το κάνει είναι μακριά από τις προκαταλήψεις, τα biases που λέγαμε πριν, και ξέρει να το κάνει. Απολύτως αξιόπιστο.
5: Και πώς μαθαίνεις να το κάνεις? Γιατί μας είπες και πριν ότι έχει σημασία το να ξέρεις. Πώς μαθαίνεις?
6: Το να προσπαθείς να κάνεις οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε τομέα, επαγγελματικό αλλά και όχι και μη επαγγελματικό, χωρίς να ξέρεις να το κάνεις, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι είναι πρόβλημα αρχικά.
5: Εντάξει,
6: έτσι, ωραία. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Όταν μιλάμε για πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως το να προσπαθήσεις να κατηγοριοποιήσεις έναν άνθρωπο βάσει των χαρακτηριστικών του, εκεί μπαίνουμε σε επιστημονικά πεδία και γίνεται ακόμα πιο δύσκολο και πιο επικίνδυνο να προσπαθήσει κάποιος να το κάνει αν δεν γνωρίζει. Πρέπει να πω ότι εδώ συζητάμε για επιστήμη, δεν υπάρχουν κριτήρια, σαφή κριτήρια. Δεν έχουμε μια γυάλινη σφαίρα μπροστά μας και λέμε το ένα ή το άλλο. Υπάρχουν κριτήρια. Υπάρχουν τεστ, μπαίνουμε στην επιστήμη της ανάλυσης της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
5: Επειδή μέσα στις ομάδες και μέσα στις επιχειρήσεις, ειδικά για το κομμάτι των προσλήψεων που συζητάμε και πριν, μας ενδιαφέρει το πώς λειτουργεί ο άνθρωπος σε πίεση, γιατί κανένα εργασιακό περιβάλλον δεν είναι ζεν. Υπάρχουν εντάσεις, υπάρχουν καλές στιγμές και κακές στιγμές. Υπάρχουν σημάδια της συμπεριφοράς ενός ανθρώπου που μας δείχνουν πώς αυτός ο άνθρωπος θα λειτουργήσει σε πίεση?
6: Είναι πολύ σοβαρό το ερώτημα. Θα πω την προσωπική μου άποψη, ότι για να δεις έναν άνθρωπο πώς θα συμπεριφερθεί όταν τον πετάξεις από τον μπαλκόνι, θα πρέπει να τον πετάξεις από τον μπαλκόνι. Εάν λοιπόν υπάρχει ένας τρόπος να γίνει μια ακριβής προσομοίωση μιας κατάσταση την οποία ψάχνουμε είναι ακριβής. Θα είναι ακριβές το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε μονοπάτια τα οποία είναι επικίνδυνα να κρίνουμε πώς θα συμπεριφερθεί ένας άνθρωπος υπό πίεση. Έχει να κάνει και με άλλα πράγματα, πώς η πίεση και κυρίως ποιο είναι το διακύβευμα. Ποιο θα είναι το διακύβευμα.
5: Οι πωλήσεις και η ομάδα της εξυπηρέτησης πελατών. Όπως εμείς τώρα περιγράφουμε ότι αξιολογούμε τους υπαλλήλους που μπορεί να έχουμε σε μια ομάδα, μπορούμε να αξιολογήσουμε με τον ίδιο τρόπο και τους πελάτες και να αξιοποιήσουμε αυτή την κατανόηση των διαφορετικών συμπεριφορικών προφίλ.
6: Οι παλαιότεροι και εμπειρότεροι πολιτές το ξέρουν εμπειρικά. Μπορούν εύκολα να καταλάβουν ένας άνθρωπος πώς τους υποδέχεται, πώς τους κοιτάζει, με ποιον τρόπο είναι διατεθειμένος να προχωρήσει ή να μην προχωρήσει. Από εκεί πέρα στο κομμάτι των εκπαιδεύσεων, γιατί ξέρεις, η γνώση κατακτάται με δύο τρόπους. Ή περιμένεις να περάσουν 10, 15, 20, 25 χρόνια ή πολύ απλά πας και παίρνεις μέσω των εκπαιδεύσεων, της μάθησης κτλ. Τη γνώση έτοιμη. Και απλά αυτό που κάνεις είναι κερδίζεις πολύτιμο χρόνο. Προφανώς υπάρχουν σημάδια τα οποία δείχνουν αν ένας άνθρωπος είναι διατεθειμένος ή είναι λιγότερο διατεθειμένος να προχωρήσει πολυσιακά. Βέβαια, χρειάζεται να αποκωδικοποιήσουμε τη συμπεριφορά όταν κάτι δεν λέγεται. Γιατί όταν λέγεται, μα μας το είπανε και εκεί τελειώνει το θέμα.
5: Άρα τελικά το profiling γίνεται επικίνδυνη υπεραπλούστευση και μετατρέπεται στα ταμπέλα.
6: Ξεκάθαρα ναι. Στα λάθος χέρια ναι, βέβαια. Βέβαια. Πόσες φορές, εγώ το έχω ακούσει πολλές φορές, μετά από μία αποτυχημένη πώληση ή μετά από μία προσπάθεια πώληση που δεν πήγε τόσο καλά, να λέει ο πολιτής ότι έλα μωρέ, είναι περίεργος.
5: Το πιο γνωστό, λοιπόν, είναι περίεργος.
6: Είναι μυστήριος.
5: Μυστήριος, μπράβο.
6: Μα αν δεν είναι μυστήριος και αν δεν μπορεί κάποιος να διαχειριστεί αυτό που ο ίδιος μεταφράζει και περιγράφει ως μυστήριος, τι να συζητήσουμε. Αυτό το μια εύκολη προσωπικότητα ή έναν άνθρωπο ο οποίος χρειάζεται το προϊόν και την υπηρεσία άμεσα και είναι διατεθειμένος να πληρώσει. Το ζήτημα και το στίχημα είναι τι γίνεται όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Και πώς διαχειρίζεσαι, πώς αναγνωρίζεις και διαχειρίζεσαι τους άλλους ανθρώπους real time και βάζεις στο τραπέζι και μια πολύ σημαντική παράμετρο, πώς διαχειρίζεσαι και αναγνωρίζεις τον ίδιο στον εαυτό real time.
5: Τώρα μπαίνει σε θέματα βέβαια συναισθηματικής νοημοσύνης, έτσι.
6: Μπαίνω σε θέματα τα οποία αφορούν και θα το πω τώρα έτσι λιγάκι με ένα πολύ χρήσιμο tip ως δεύτερη σκέψη, ότι πριν κρίνετε τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου, του ανθρώπου που έχετε απέναντί σας, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν την έχετε προκαλέσει εσείς. Άρα λοιπόν, το self-awareness... Ναι, να τα λέμε και αυτά. Το self-awareness και το self-management είναι το πρώτο πράγμα, δηλαδή, που πρέπει κάποιος να μπορεί να επιτύχει. Γιατί ο τρόπος που κινούμαστε, ο τρόπος που μιλάμε, η φωνή μας κτλ. Επηρεάζουν τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας, όπως επηρεαζόμαστε και εμείς. Άρα λοιπόν, για να μπορούμε να πούμε ότι προχωράμε και είμαστε εκεί που πρέπει εμείς να είμαστε, γιατί πρέπει να είμαστε σε ένα συγκεκριμένο σημείο για να μπορέσουμε να καταφέρουμε πράγματα. Εάν δεν είμαστε, τι να συζητήσουμε, Θέμη. Έχω βρεθεί πολλές φορές μπροστά σε ανθρώπους που ήθελαν οι άνθρωποι να μου προσφέρουν πράγματα, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, και πολλές φορές το ήθελα κι εγώ, αλλά δεν βγήκε. Γιατί είπα από μέσα μου, είναι δυνατόν. δυνατόν να μην καταλαβαίνει τι ακριβώς πρέπει να πει. Ναι. Πώς πρέπει
5: και
6: να το πει.
5: Πώς το πει, πώς.
6: Και πώς να το πει ακριβώς.
5: Αν βάζαμε ένα ηθικό πλαίσιο για το πώς χρησιμοποιούμε το προφάλι μέσα σε μια σύγχρονη επιχείρηση, ποιο θα ήταν αυτό?
6: Α, πολύ ωραία ερώτηση. Ηθικό πλαίσιο. Mm-hmm. Το ηθικό πλαίσιο σε αυτή την περίπτωση είναι μεγάλη κουβέντα. Θα πρέπει να καθορίζεται από κανόνες. Από κανόνες ή διρεκτίβες που θα πρέπει να έχει ο οργανισμός. Άρα λοιπόν το ηθικό πλαίσιο αφορά την αντικειμενικότητα. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν προσωπικά, δεν θα τους κάναμε ποτέ παρέα κτλ. Δεν είναι κριτήριο αν θα τους πάρουμε στη δουλειά μας ή σε ποιο βαθμό θα συνεργαστούμε μαζί τους. Από εκεί και πέρα η αναγνώριση, όσον αφορά το κομμάτι της αναγνώρισης της προσωπικότητας και των ταλέντων ή μη των ανθρώπων που έχεις απέναντί σου, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να αναφερθεί ότι μπορεί να κάνει, να βλάψει κάποιον επειδή γνωρίζει. Δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεται.
5: Ναι, όχι, κατανοητό. Mm-hmm. Συμφωνώ όμως αυτό το οποίο λες. Βέβαια έχουμε εντάξει στη σημερινή κουβέντα πολλές και διαφορετικές έννοιες, και κάποιος που ακούει θα πει, για να γίνω expert στην πόλη, στην εξυπηρέτηση, στη δίκηση ανθρώπων, στο management, είναι βουνό, έτσι. Έχεις μιλήσει για γλώσσα σώματος, έχουμε μιλήσει κυρίως για το profiling, έχουμε βάλει μέσα κατανόηση των συναισθημάτων, κατανόηση του το πώς η δική μου δράση προκαλεί αντίδραση, έχουμε πει για συναισθηματική νοημοσύνη, όλα πολύ δύσκολα, ή μάλλον όχι πολύ δύσκολα, πολλά και διαφορετικά.
6: Όχι, ένα είναι, όλα μπαίνουν κάτω από την ομπρέλα της συναισθηματικής νοημοσύνης. Mm-hmm. Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Mm-hmm. Οι άνθρωποι επαγγελματίες έχουν την ευκαιρία κάθε μέρα να εξασκούνται σε πράγματα και να παρατηρούν πράγματα. Αν θα έπρεπε να δώσω μία αρχική και βασική συμβουλή, και εκεί που βλέπω που οι άνθρωποι παρεκκλίνουν, είναι: ξεκινήστε από τον εαυτό σας.
5: Και αυτή ήταν η συμβουλή που θα έδινε σε κάποιον ακροατή που ενδιαφέρεται να ξεκινήσει το profiling σήμερα για την ζωή.
6: Προφανώς. Mm. Προφανώς. Ή με κάποιον με τον οποίο θα ήθελε να ξεκινήσει τις πωλήσεις. Γιατί ξέρεις, η πρώτη ερώτηση είναι πώς θα διαχειριστώ τον πελάτη. Μα αυτό είναι το εύκολο. Αυτό είναι το εύκολο.
5: Έτσι το λες τώρα εσύ, είναι το εύκολο, αλλά όσοι ακούνε θα πούνε ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο, να ξέρεις.
6: Αν το ψάξουν λίγο πιο βαθιά, θα αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες δυσκολίες από το να διαχειριστούν τον εαυτό τους όταν ακούνε ένα όχι ή όταν βρίσκονται μπροστά σε μια αντίστροφη συμπεριφορά.
5: Σε αυτό που λες έχεις δίκιο, εγώ πιστεύω ότι πολύ λίγοι άνθρωποι ξέρουν τι θα πει όχι. Τι θα πει όχι.
6: Έτσι είναι, γιατί τα πάντα, να έχουμε υπόψη μας το εξής, ότι μπορούμε να επηρεάσουμε τα πάντα. Πραγματικά τα πάντα. Και να φέρω ένα παράδειγμα που το αναφέρω συχνά. Αν θέλεις το βράδυ, μπαίνοντας στο σπίτι σου μετά από το γραφείο, η οικογένειά σου να σου μιλήσει, να γελάσει μαζί σου, να καθίσει μαζί σου, μπαίνεις ευδιάθετος. Θα πρέπει να μπεις ευδιάθετος. Εάν δεν θέλεις, θα πρέπει να μπεις με διαφορετικό τρόπο.
5: Και δεν σε πλησιάζει. Ισχύει αυτό, δεν σε πλησιάζει άνθρωπος.
6: Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι επηρεάζουμε, μπορούμε να επηρεάσουμε τις καταστάσεις και τους ανθρώπους γύρω μας, ανάλογα με τι, ανάλογα με τη συμπεριφορά μας, αρκεί να τη γνωρίζουμε. Mm.
5: Και πάλι καταλήγουμε στην συναισθηματική νοημοσύνη. Μάρια Βογιατζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
6: Τέμι, χάρηκα που σε άκουσα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
5: Φίλες και φίλοι, ήμασταν παρέα εδώ για μία ώρα στον Alpha Radio 989. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41. Κάθε εβδομάδα, Σάββατο Κυριακή, 7 με 8, είμαστε παρέα με επιχειρηματικά θέματα. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί ο Αντώνης και ο Άρης Διβαχτάρης. Pop Magica στον ήχο. Μουσική Αφροδίτη Σιμίτη. Δίνουμε ραντεβού το άλλο Σάββατο στις 7. Μέχρι τότε να είστε καλά και φυσικά να μείνετε επιχειρηματικά δραστήριοι.
0: Alpha Radio 989.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα σας και καλώς σας βρίσκουμε στην αγαπημένη συχνότητα. Βράδυ Κυριακής και είστε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989 και στη μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και Αντώνης Τσαχτάρης και σήμερα θα διαφοροποιηθούμε από τα συνηθισμένα. Σε μια ειδική εκπομπή αναφορά στο πρώτο εξάμεινο του 2026 για την αυτοκινητοβιομηχανία ή όπως θέλουμε εμείς να το αποκαλούμε, Αντώνη, οι 6 μήνες που άλλαξαν τους κανόνες του αυτοκινήτου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι. Θα διαφοροποιηθούμε ως προς το θέμα, αλλά θα διαφοροποιηθούμε και ως προς την φυσική παρουσία. Εσύ στο στούντιο και εγώ είμαι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, εκατοντάδες χιλιόμετρα, σε ένα καταπληκτικό μέρος. Θα έχετε σίγουρα διαβάσει πάρα πολύ και θα έχετε δει για το Τρίκερι, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό σημείο και εδώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή.
1: Εδώ είσαι και δυσκολεύεις και κύριος... τον Ορέστη Παπά που είναι στη ρύθμιση του ήχου γιατί προσπαθεί να συντονίσει την ένταση του μικροφόνου μέσα σε όλα τα άλλα, στο γενικό συντονισμό που έχει στην κονσόλα.
2: Αυτό ήθελα να πω, ότι ο Ορέστης Παπάς που είναι στον ήχο λοιπόν θα κάνει το θαύμα του και απόψε και θα μπορέσουμε να κάνουμε μια εκπομπή. Εσύ από εκεί, από το στούντιο, και εγώ από το πανέμορφο Τρίκερι και από το καφέ Νταμάρ, λοιπόν, το οποίο μας φιλοξενεί εδώ και μας έχει παραχωρήσει μια πολύ όμορφη γωνιά για να μπορέσουμε να μιλήσουμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Οι 6 μήνες που άλλαξαν τους κανόνες του αυτοκινήτου. Συνεπώς, δεν θα αναφερθούμε ούτε σε κάποιο καινούριο μοντέλο που παρουσιάστηκε απόψε, ούτε ποια εταιρεία ενδεχομένως να ανακοίνωσε ένα νέο εργοστάσιο στην Ευρώπη κάπου αλλού ή ποιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο απέκτησε μεγαλύτερη αυτονομία. Θα κάνουμε ένα βήμα πίσω και θα κοιτάξουμε τη μεγάλη εικόνα. Γιατί το πρώτο εξάμεινο του 2026 δεν χαρακτηρίστηκε μόνο από αυτοκίνητα, χαρακτηρίστηκε κυρίως από γενικευμένη αλλαγή στρατηγικής.
2: Συμφωνείς? Όταν λες γενικευμένη αλλαγή στρατηγικής, τι εννοείς? Για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας.
1: Ναι, θα προχωρήσουμε. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες επανεξετάζουν τις επενδύσεις τους. Οι κινέζικες μάρκες δεν αρκούνται πλέον στο να εξάγουν αυτοκίνητα, αλλά θέλουν να παράγουν, να εξελίσσουν και να σχεδιάζουν μέσα στην Ευρώπη. Τα αμυγός ηλεκτρικά συνεχίζουν να αναπτύσσονται, αλλά ταυτόχρονα τα υβριδικά αυτοκίνητα αποδεικνύονται για πολλούς η πιο ρεαλιστική επιλογή τη δεδομένη χρονική στιγμή.
2: Να τα πάρουμε ένα-ένα. Είπες ότι οι Κινέζοι δεν αρκούνται στο να εξάγουν μόνο αυτοκίνητα, αλλά προσπαθούν να παράγουν αυτοκίνητα, εννοείς να παράγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε δει τους 4-5 τελευταίους μήνες, έχουμε διαβάσει διάφορα άρθρα ότι στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, οι εργοστάσια τα οποία ήταν με μειωμένη παραγωγικότητα τα έχουν πάρει οι Κινέζοι και θέλουν να παράξουν από εκεί κινέζικα αυτοκίνητα τα οποία θα έχουν ευρωπαϊκό διαβατήριο.
1: Κοίταξε να δεις, νομίζω το απάντησες μόνος. Ναι, ο κύριος λόγος που προσπαθούν να παράξουν στην Ευρώπη είναι για να εναρμονιστούν και με τους όποιους κανονισμούς θα έρθουν στην πορεία.

0: διότι πολλά έχουμε ακούσει για το τι προσπαθεί να κάνει η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς προσπαθεί να το θεσμοθετήσει. Σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι νέο να πούμε, αλλά αυτό προσπαθούν οι εταιρείες να κάνουν αυτή τη στιγμή. Ένα άλλο κομμάτι που γενικότερα έχει μπει στο προσκήνιο για τα καλά πλέον είναι το λογισμικό. Το λογισμικό των αυτοκινήτων αρχίζει να καθορίζει όχι μόνο τις λειτουργίες τους, αλλά και ολόκληρη την αρχιτεκτονική τους. Και για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Αυτοκινητομηχανία δεν είναι απολύτως βέβαιη ότι εξακολουθεί να ορίζει εκείνη τους κανόνες του παιχνιδιού.
1: Εντάξει, δεν είναι απολύτως βέβαιη. Με όλα αυτά που έχουν θεσπίσει τα τελευταία χρόνια, δεν έχουν και πολλά περιθώρια.
0: Από πλευράς λογισμικού.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αρχιτεκτονικής λογισμικού. Αυτό είναι το τελευταίο σκέλος.
1: Κοίταξε να δεις κάτι τώρα. Το λογισμικό είναι μεγάλη ιστορία στην αυτοκίνηση.
0: Να τελειώσω με το ερώτημα και να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Το ερώτημα είναι το εξής. Ζούμε απλώς μια ακόμη τεχνολογική μετάβαση ή παρακολουθούμε την ανακατανομή της παγκόσμιας ισχύως στο αυτοκίνητο?
1: Παγκόσμιας ισχύως, τι εννοείς?
0: Βλέπουμε ότι η Κίνα προσπαθεί πάρα πολύ να μπει σε όλες τις αγορές και το έχει καταφέρει ήδη. Άρα δεν είναι αυτό μια ανακατανομή ισχύως? Δηλαδή είχαμε κατασκευαστές που τους γνωρίζαμε, το έχουμε ξαναπεί, πλέον έχουμε πάρα πολλές εταιρείες εκείνας, οι οποίες μπαίνουν στην Ευρώπη, σε άλλες χώρες του κόσμου, εξάγουν πάρα πολύ. Αυτό εννοώ.
1: Ξέρεις ποια είναι η ερώτηση που θα σου κάνω εγώ σαν απάντηση στην ερώτησή σου?
0: Πολύ ωραία. Πάμε με ερωτήσεις να απαντήσουμε.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή διάβαζα προχθές ότι το κινέζικο κράτος έχει κλείσει 4 ήδη αυτοκινητοβιομηχανίες οι οποίες εκρήθησαν μη βιώσιμες. Και μου διαφεύγουν τα ονόματα αυτή τη στιγμή, αλλά η πρώτη από αυτές η οποία έκλεισε ήταν μια εταιρεία η οποία έφτιαχνε τρίκυκλα στην αρχή, μετά έφτιαχνε αυτοκίνητα, πάρα πολύ γνωστή, Μπαγιάζ νομίζω λεγόταν, κάπως έτσι. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι το κινέζικο κράτος, βλέποντας την εξέλιξη της αυτοκινητοβιομηχανίας, τα εργοστάσια που έχουν δημιουργηθεί, τα οποία είναι πάνω από 100, έτσι, 100 αυτοκινητοβιομηχανίες. Και
0: 130 μάρκες είναι περίπου η γνωστή πινακίδα που, συγγνώμη, η γνωστή πυραμίδα που θα μπορεί να βρει κάποιος. Να πούμε ότι και ο κύριος Γιώργος ακροατής μας, πάνω στην ερώτηση το ότι αν ζούμε απλώς μια ακόμη τεχνολογική μετάβαση ή παρακολουθούμε την ανακατανομή της παγκόσμιας ισχύως στο αυτοκίνητο, μας απαντάει μέσω μηνύματος ότι και τα δύο συμβαίνουν. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας μπορεί να το κάνει μέσω Viber στο 6947-989-989 και με email στο onair@alpharadio989.gr.
1: Να ολοκληρώσω αυτό που σου έλεγα λοιπόν. Αυτές τις αυτοκινητοβιομηχανίες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κίνα, δεν είπα να πει ότι όλες είναι εξελίσσιμες και όλες είναι έτοιμες να κάνουν εξαγωγές και όλες είναι έτοιμες να κερδίσουν. Πολλές από αυτές λοιπόν τις συντηρούσε το κινέζικο κράτος. Και τώρα άρχισε πλέον και κλείνει εργοστάσια τα οποία κρίνονται μη βιώσιμα. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι κάποια στιγμή στη χώρα μας έχουν έρθει 30-32 πόσες είναι εταιρείες κινέζικες.
0: Πόσες,
1: έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα καταφέρουν να επιζήσουν όλες αυτές? Και αυτό αν το μεγενθύνεις πανευρωπαϊκά ή παγκόσμια, πόσες εταιρείες από όλες αυτές θα είναι βιώσιμες στα επόμενα χρόνια?
0: Ερώτηση με πολλαπλά σκέλη αυτή.
1: Γιατί εντάξει, ας πούμε, ήδη υπήρχε ένας πόλεμος με τις αυτοκινητοβιομηχανίες ήδη υπάρχουσες, τις ευρωπαϊκές, τις κορεάτικες, τις γιαπωνέζικες, και τώρα ξαφνικά έρχονται και προστίθενται άλλες 100.
0: Να απαντήσω.
1: Θα γίνει πανηγύρι στο
0: να απαντήσω στην ερώτησή σου, να προσπαθήσω τουλάχιστον. Να πούμε για τις εταιρείες που βρίσκονται στην Ελλάδα. Στη μεγάλη πλειοψηφία θεωρώ ότι είναι εταιρείες που θα επικρατήσουν, γιατί τις βλέπουμε και στην Ευρώπη. Είναι εταιρείες που κυρίως έχουν μεγάλα νούμερα εξαγωγής από την Κίνα. Δηλαδή, δεν μιλάμε για εταιρείες που δεν έχουν μεγάλες παραγωγές και δεν έχουν και εξαγωγημότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι σίγουρα είναι από αυτές που θα επικρατήσουν. Τώρα, υπάρχει και ένα σενάριο το οποίο λέει, με βάση αυτή την πυραμίδα των μαρκών της Κίνας που ανέφερες και εσύ ότι είναι 130+, ότι πάρα πολλές θα συγχωνευτούν κιόλας. Ακόμα και από τις μεγάλες.
1: Μα όχι, περίμενε μισό λεπτό. Περίμενε. Μάρκες είναι αυτά. Οι μάρκες όμως είναι κάτω από γκρουπ. Έτσι, δηλαδή μπορεί μία εταιρεία, μία η Τζίλη, ας πούμε, να ανήκει σε ένα group. Που να έχει, δηλαδή η μαμά εταιρεία να είναι μία και να έχει από κάτω 4-5 μάρκες. Έτσι βγαίνουν οι 130 μάρκες. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες μπορεί να είναι 40-50, δεν ξέρω πόσες.
0: Εντάξει, είναι περισσότερες. Είναι περισσότερες νομίζω αυτή τη στιγμή. Θα το δω και εγώ και θα επανέλθω. Και αυτός είναι και, ο λόγος που ανέφερες και εσύ ότι βλέπουμε ότι κάποιες η κυβέρνηση της Κίνας επιλέγει να τις κλείσει και ουσιαστικά να δώσει χώρο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε αυτές που εξαγωγικά έχουν νόημα αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Η ΣΑΙΚ, ας πούμε, που έρχεται στο μυαλό μου τώρα. Είναι η μαμά εταιρεία η οποία στα επιβατικά αυτοκίνητα φτιάχνει τα MG, στα ελαφρά φορτηγά και φορτηγά φτιάχνει τα Maxus. Εντάξει, τέτοιες λοιπόν εταιρείες, τέτοιοι όμιλοι υπάρχουν πολλοί και οι οποίοι σίγουρα αυτοί έχουν και πολλές πιθανότητες να επιζήσουν από μικρούς κατασκευαστές οι οποίοι προσπαθούν να γίνουν εξαγωγής, κάνοντας κάποιο πυροτέχνημα με ένα μοντέλο, ξέρω εγώ, και μετά πάλι να εξαφανιστούν.
0: Είναι δύσκολο να κάνεις πυροτέχνημα με μοντέλο, γιατί προσπαθούν πάρα πολύ, δηλαδή έχουν πολλά μοντέλα όλοι. Όμως θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να συνεχίσουμε την κουβέντα.
2: Okay. Alpha Radio 989.

0: Επιστρέψαμε, είστε πάντα στον Αλφαρίδιο 99. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και Αντώνης Τραχτάρης και συνεχίζουμε με την προσπάθεια της διαφοροποίησης από τα συνηθισμένα, όπως είπαμε, και αναφερόμαστε στο πρώτο εξάμεινο του 26 και στους 6 μήνες που, κατά τη δική μας γνώμη και άποψη, έχουν αλλάξει τους κανόνες του αυτοκίνητου. Αντώνη.
1: Ξέρεις τι, διάβαζε προηγουμένως στο προγραμματισμό της εκπομπής ότι οι Γερμανοί έχουν θέμα γενικότερο.
0: Μην τρέχεις, είναι πιο κάτω. Το διάβασα στον προγραμματισμό, ναι.
1: Το διάβασα στον προγραμματισμό, αλλά ξέρεις, είναι αυτό το οποίο, ας πούμε...
0: Το προγραμματισμό είναι μια σειρά. Γι' αυτό λέγεται...
1: Αλλά ξέρεις, είναι το βροντερό, ας πούμε...
0: Ωραία, ναι, πάμε όμως σε κάτι άλλο και θα φτάσουμε και εκεί, θα φτάσουμε και στο βροντερό νέο. Η ηλεκτροκίνηση δεν υποχώρησε, απλώς έχει γίνει πιο σύνθετη. Τι θέλω να πω... Τα τελευταία χρόνια η συζήτηση γύρω από την ηλεκτροκίνηση από κάποιους παρουσιαζόταν συχνά, ενδεχομένως με υπερβολικά απλοϊκό τρόπο, μπορεί να σου πει κάποιος. Από την άλλη πλευρά υπήρχαν άνθρωποι που έλεγαν ότι μέσα σε ελάχιστα χρόνια όλα τα αυτοκίνητα θα γίνουν ηλεκτρικά. Υπήρχε και άλλη πλευρά, γιατί είναι ωραίο να υπάρχουν πολλές απόψεις. Η ηλεκτροκίνηση είναι ένα θέμα που ακόμα και τώρα μας απασχολεί πολύ. Και ο άλλος αντίλογος ήταν ότι έβλεπαν κάποιοι προσωρινή επιβράδυνση των πωλήσεων στα ηλεκτρικά πάντα και ότι αυτό ήταν η απόδειξη ότι η ηλεκτροκίνηση απέτυχε. Όμως μέχρι στιγμής το πρώτο εξάμεινο του 26 μας δείχνει ότι αυτές οι πλευρές έκαναν λάθος. Έτσι, η ηλεκτροκίνηση σε καμία περίπτωση δεν απέτυχε. Αντιθέτως έχει πλέον αποκτήσει...
1: Εξελίχθηκε θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Εξελίχθηκε, δηλαδή,
0: έχει αποκτήσει τέτοια κλίμακα ώστε δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια μικρή εναλλακτική κατηγορία της αγοράς πια. Γιατί παγκοσμίως περισσότερα από 20 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα πωλήθηκαν το 2025. Αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 1 τέταρτο της παγκόσμιας αγοράς και δημιουργεί μια πολύ ισχυρή βάση για τη συνέχεια, θα σου πω εγώ, με βάση τα άρθρα τα οποία
1: έχουμε. Να έρθουμε και από την πλευρά του καταναλωτή τώρα. Γιατί πουλήθηκαν αυτά τα αυτοκίνητα? Γιατί αφενός με τα αυτοκίνητα εξελίχθηκαν σε ό,τι αφορά την αυτονομία, σε ό,τι αφορά την τεχνολογική τους την τεχνολογική τους πρόοδο, και αφετέρου οι διάφορες δομές και υποδομές των κρατών έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο όπου δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα το να έχεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Όχι, και αυτό φαίνεται.
1: Καταλαβαίνεις τι λέω με τη λέξη πρόβλημα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Αυτό φαίνεται σαφέστατα.
1: Φόρτισης και λοιπά.
0: Και από τα διαθέσιμα στοιχεία του 2026, ναι, τα οποία δείχνουν ότι η Ευρώπη έχει αρχίσει να λαμβάνει μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης της παγκόσμιας ζήτησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα πάντα, τη στιγμή που η Κίνα και η Βόρεια Αμερική περνούν μια ίσως λίγο πιο, μπορούμε να την πούμε, ασταθή περίοδο. Ίσως να είναι λάθος το ασταθή περίοδο, μια περίοδο λίγο πιο αργή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Ευρωπαίος αγοραστής, γιατί εκεί αναφέρθηκες, ξύπνησε ξαφνικά ένα πρωί και αποφάσισε ότι θέλει μόνο ηλεκτρικά. Για μένα πιστεύω ότι σημαίνει κυρίως ότι η αγορά αρχίζει να οριμάζει. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ακριβώς. Ξύπνησε ένα πρωί και είπε: μπορώ να αγοράσω ηλεκτρικό.
0: Ναι, υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα μοντέλα. Είπες πάρα πολύ σωστά και ξεκίνησες και είπες: οι αυτονομίες έχουν αυξηθεί και οι χρόνοι φόρτισης έχουν μειωθεί.
1: Ναι. Γιατί πριν λίγα χρόνια θα ξυπνούσε ένα πρωί και θα έλεγε να αγοράσω ηλεκτρικό. Ναι. Τώρα ξυπνάει και λέει: μπορώ να αγοράσω ηλεκτρικό.
0: Η δημόσια φόρτιση, παρότι παραμένει άνηση από χώρα σε χώρα, βελτιώνεται συνεχώς. Το βλέπουμε και εμείς δηλαδή. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Εννοείς δημόσια φόρτιση σε βενζινάδικα και τέτοια πράγματα?
0: Εννοώ οπουδήποτε στον δρόμο δεν είσαι σε δικό σου χώρο, ναι, είτε στο γραφείο σου,
1: ακριβώς,
0: είτε στο σπίτι σου. Έτσι, ναι. Αυτό είναι η δημόσια φόρτιση. Αυτό εννοώ.
1: Γιατί το δημόσιο παραπέμπει και στο τσάμπα σου, το οποίο προς Θεού δεν ισχύει.
0: Δεν ισχύει. Αυτό. Ναι. Υπάρχουν όμως ακόμα περιπτώσεις φορτιστών σε σημεία που είναι δωρεάν.
1: Όπως?
0: Δεν διάβαζα άρθρο, θα το αναφέρω με επιφύλαξη. Σε κάποια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, η οποία ναι, μεν έχει πρόβλημα με τους φορτιστές της, παρόλα αυτά έχει πολλά σημεία όπου λειτουργούν οι φορτιστές αυτοί. Πολλοί χρήστες ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέσα από συγκεκριμένη σελίδα στο Facebook που αναφέρουν ότι εκεί είναι δωρεάν, δηλαδή το διάβαζα χθες. Τώρα κυρίως, για να φύγουμε από αυτό, γιατί. Ναι, πες μου.
1: Ότι και οι υπάλληλοι εταιριών οι οποίοι έχουν αυτοκίνητα leasing στις εταιρείες στις οποίες εργάζονται έχει προβλεφθεί και μπορούν και φορτίζουν τα αυτοκίνητά τους δωρεάν.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία και πολύ λογικό μου ακούγεται.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί για τις, okay. για τις επιχειρήσεις το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πραγματικά, τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή, είναι κάτι σχετικά οικονομικό. Δηλαδή, αν έχεις μεγάλο στόλο, μπορεί να εξοικονομήσεις χρήματα. Τώρα, κυρίως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αρχίζουν να εμφανίζονται και σε περισσότερες κατηγορίες τιμής και αμαξώματος από ό,τι στην αρχή. Δηλαδή, έχεις πολλαπλές επιλογές πια και σε διαστάσεις.
1: Και σε pick-up πλέον.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό εννοούμε. Και κατηγορίες και αμαξώματα. Η πραγματική αλλαγή του 2026 όμως δεν είναι μόνο η αύξηση των ηλεκτρικών, είναι και η επιστροφή του τεχνολογικού ρεαλισμού, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Πιστεύω πως οι κατασκευαστές κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει ένας τύπος κινητήριου συστήματος που να εξυπηρετεί όλους τους οδηγούς.
1: Δηλαδή.
0: Ο κάτοικος μιας οποιασδήποτε ευρωπαϊκής πρωτεύουσας που διαθέτει θέση στάθμευσης και φορτιστή μπορεί να ζήσει εξαιρετικά με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ο επαγγελματίας όμως που διανύει εκατοντάδες χιλιόμετρα καθημερινά έχει σίγουρα διαφορετικές ανάγκες.
1: Σαφώς. Σαφώς.
0: Δηλαδή. Αυτό. Ο οδηγός τώρα στην ελληνική περιφέρεια που ίσως δεν έχει αξιόπιστη πρόσβαση σε φόρτιση, αντιμετωπίζει μια διαφορετική πραγματικότητα. Και νομίζω αυτό ήταν από του λόγου που βλέπουμε υβριδικά, plug-in υβριδικά και άλλα συστήματα επέκταση αυτονομία να αρχίζουν να αποκτούν για την ελληνική αγορά μεγαλύτερη σημασία. Υπάρχει και μια διεθνής έρευνα της Deloitte, η οποία δείχνει ότι το ενδιαφέρον για τα αμιγώς ηλεκτρικά παραμένει σταθερό και προσεκτικό, ενώ η έλξη των υβριδικών ενισχύεται. Γιατί οι καταναλωτές ζυγίζουν το κόστος αγοράς, την πρόσβαση σε φόρτιση και την καθημερινή πρακτικότητα. Η καθημερινή πρακτικότητα είναι κάτι διαφορετικό για τον καθένα μας.
1: Εσύ που έχεις υβριδικό αυτοκίνητο, δεν είσαι υπέρ του υβριδικού, από το να έχεις ένα αμιγώς ηλεκτρικό?
0: Κοίταξε, εγώ έχω πολλές φορές ότι έχουμε στην οικογένεια υβριδικό, plug-in υβριδικό αυτοκίνητο.
1: Plug-in.
0: Το οποίο το χρησιμοποιώ αρκετά και εγώ το φορτίζω συνέχεια. Και τώρα που είμαι κοντά στο να αλλάξω αυτοκίνητο, έχω αρχίσει και σκέφτομαι το επόμενό μου αυτοκίνητο να είναι ηλεκτρικό. Το καθημερινό μου αυτοκίνητο να είναι ηλεκτρικό. Για να σε πάω ένα βήμα πιο κάτω.
1: Είναι η συνέχεια αυτού που λέγαμε προηγουμένως.
0: Ο Ορέστης ζητάει να πάμε σε μια διακοπή. Κράτα τη σκέψη σου και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ρομαντικά.
3: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα.
4: Τα μάτια.
2: Απρόβλεπτα.
5: Δεν φοράς παντελόνι.
2: Αστεία.
6: Έπρεπε να είχα πιει.
2: Επικά.
7: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
8: Μη κάνω.
2: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέψαμε. Ελπίζω να έχεις κρατήσει αυτή τη σκέψη. Να πούμε ότι είναι μια ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και Αντώνης Σταχτάρης. Είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Και έχεις, Αντώνη.
1: Έχω κράτησα τη σκέψη μου σε αυτό που. Να τη συνδέσω, μάλλον τη σκέψη μου, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ότι τώρα πια δεν θεωρείς. Δεν μπαίνει ερωτηματικό στο να πάρω ηλεκτρικό. Λες, θα πάρω ηλεκτρικό.
0: Ναι, σαφέστατα.
1: Θα πάρω ηλεκτρικό. Ναι.
0: Σαφέστατα.
1: Και όπως εσύ, ας πούμε, και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι. Δεν τίθεται πια σαν ερώτηση να πάρω ηλεκτρικό, να μην πάρω. Τίθεται σαν απόφαση, θα πάρω ηλεκτρικό. Γιατί με όλα αυτά που είπα προηγουμένως, ότι οι υποδομές, τα αυτοκίνητα, όλα έχουν εξελιχθεί και έχουν φτάσει σε ένα σημείο που να μπορούν πια να μην δημιουργούν ερωτηματικά.
0: Ναι, και ίσως αυτό να είναι ένα πολύ ωραίο μάθημα από το πρώτο εξάμεινο του 2026. Το ότι η μετάβαση δεν σταμάτησε ποτέ. Έπαψε όμως να παρουσιάσει μια ευθεία γραμμή, δηλαδή πάμε κατευθείαν στο ηλεκτρικό. Και τα ενδιάμεσα στάδια θεωρώ ότι είναι αυτά που έχουν βοηθήσει τον κόσμο στο να αποφασίσει. Τι θέλω να πω ακριβώς, ότι δεν πηγαίνουμε από το βενζινοκινητήρα κατευθείαν σε ένα κόσμο που όλα τα αυτοκίνητα είναι ίδια και ηλεκτρικά. Πηγαίνουμε σε μια περίοδο τεχνολογικής πολυφωνίας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ένα όπου ηλεκτρικό για όσους μπορούν να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματά του. Ένα full hybrid αυτοκίνητο για την πόλη και μικρές διαδρομές. Για άλλους μπορεί να είναι ένα plug-in hybrid όταν χρησιμοποιείται σωστά και φορτίζεται συστηματικά. Εσύ έχεις μιλήσει, χωρίς να έχουμε τώρα κάποιες ενδείξεις, αλλά παρουσιάζονται αυτοκίνητα πια υδρογόν, δηλαδή ενδεχομένως το υδρογόνο για ειδικές εφαρμογές, βαριές μεταφορές ή motorsport.
1: Είναι νωρίς ακόμα, Άρη. Είναι
0: σίγουρα,
1: πολύ νωρίς.
0: Απλά είναι, είναι και αυτό ένα
1: είναι
0: κομμάτι.
1: Είναι το μέλλον, αλλά είναι νωρίς αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, εσύ λες ότι είναι το μέλλον. Εγώ λέω ότι υπάρχουν κάποιες ειδικές εφαρμογές με υδρογόνο. Σίγουρα αποδοτικοί θερμικοί κινητήρες σε αγορές και χρήση όπου η πλήρη ηλεκτροκίνηση δεν είναι ακόμα εφαρμόσιμη. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα φύγουμε ποτέ τελείως από αυτό. Άρα το ερώτημα επομένως είναι: κέρδισε το ηλεκτρικό, ανέτρεψε τη βενζίνη, τίποτα από τα δύο. Ε?
1: Το ντίζελ, δεν λες τίποτα γι' αυτό.
0: Το λέμε. Το ερώτημα είναι, κοίταξε, το ερώτημα είναι πάντα ποια τεχνολογία ταιριάζει σε κάθε οδηγό με πιο πραγματικό περιβαλλοντικό και οικονομικό αποτύπωμα. Γιατί και το περιβαλλοντικό και το οικονομικό αποτύπωμα για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικά δομημένο στο μυαλό του, αν μπορώ να το πω έτσι. Θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή δεν σε περιορίζει κανείς σε προσωπικό επίπεδο στο περιβαλλοντικό σου αποτύπωμα. Άρα υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο συνδετοί με αυτό, όπως ήταν άνθρωποι που πριν από 20 χρόνια πήγαν σε υβριδικά αυτοκίνητα. Βλέπετε το Ιώτα, Χόντα κτλ. Που ήταν πιο συνειδητοποιημένοι περιβαλλοντικά, καταλαβαίνεις θέλω να πω. Ή σε έχω χάσει. Το θέμα είναι και τι ταιριάζει στον καθένα.
1: Εντάξει, δεν θέλω να αλλάξω το θέμα μας.
0: Όχι, αν θέλεις κάτι απλά, σύντομα, να σ' ακούμε.
1: Όχι, δεν έχουμε πρόβλημα. Απλά, ξέρω ότι είμαι φανατικός του ντίζελ εγώ, μέχρι εκεί. Δεν λέω τίποτα άλλο.
0: Είσαι φανατικός του ντίζελ. Όχι, δεν είναι τα ηλεκτρικά. Το θέμα είναι το πρώτο εξάμεινο του 26. Και τυχαίνει να έχουμε και μία... Να έχουμε πάρα πολλές επιλογές πια, όχι μία, να έχουμε πάρα πολλές επιλογές σε συστήματα κίνησης. Γι' αυτό μιλήσαμε στην αρχή και για τεχνολογική πολυφωνία.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Και είσαι έτοιμος για ντίζελ, αλλά εμείς θα φύγουμε τώρα παρακάτω και σίγουρα δεν θα πάμε σε ντίζελ. Η Κίνα δεν είναι πλέον το εργοστάσιο του κόσμου. Φαίνεται ότι είναι πια το εργοστάσιο εξέλιξης του αυτοκινήτου.
1: Τώρα ή τα τελευταία δεν ξέρω πόσα χρόνια.
0: Θα σου θυμίσω ότι μιλάμε ουσιαστικά για τους τελευταίους 6 μήνες του 2026.
1: Α,
0: τώρα
1: το
0: βλέπουμε, το θέτω τώρα πια.
1: Okay.
0: Και θα απαντήσω όμως και σε αυτό που είπες, γιατί δεν μου αρέσει να ξεφεύγω. Για πολλά χρόνια η Δύση έβλεπε την Κίνα ως τόπο παραγωγής. Εκεί κατασκευάζονταν εξαρτήματα, ηλεκτρονικά συστήματα, μπαταρίες, σε ορισμένες περιπτώσεις ολόκληρα αυτοκίνητα. Η σχεδίαση όμως, η τεχνολογία, η στρατηγική, η ταυτότητα του προϊόντος θεωρούνταν ευρωπαϊκή, ιαπωνική ή αμερικάνικη υπόθεση.
1: Να σου το πω λίγο λαϊκά. Τους μάθανε να φτιάχνουν αυτοκίνητα.
0: Κοίταξε να δεις. Είναι μεγάλες αυτοκινητομηχανίες στην Κίνα που δραστηριοποιούνται.
1: Ναι, οι οποίες...
0: προφανώς.
1: Εγώ τι,
0: αλλά
1: τι
0: ακόμα
1: πιστεύω.
0: Και αν δεν ήταν, σίγουρα βοήθησε. Νομίζω ότι η Κίνα τα τελευταία 30 χρόνια έχει παράξει σχεδόν το 90%, δεν θέλω να πω μεγαλύτερο αριθμό, των προϊόντων που έχει κάποιος μέσα στο σπίτι του. Δηλαδή δεν θα ήταν πολύ δύσκολο να εξελιχθούν και στο αυτοκίνητο, γιατί πρέπει να σκεφτείς ότι η καμπύλη εξέλιξής τους είναι, τι να σου πω, είναι σε 15 χρόνια παρήγαν αυτοκίνητα τα οποία δεν, στην αρχή πριν από 15 χρόνια δεν έκλειναν σωστά οι πόρτες, δεν θα πάω σε άλλα πράγματα. Έτσι που υπάρχουν παραδείγματα αυτοκινήτων πριν από 15 χρόνια και βλέπεις τώρα τι αυτοκίνητα παράγονται.
1: Είπες για τις πόρτες. Αυτό ακριβώς θέλω να σου πω και εγώ. Ότι για αυτές τις έρημες πόρτες γίνονται χιλιάδες τεστ, χιλιάδες τεστ. Δηλαδή έχουν μηχανήματα τα οποία ανοικοκλίνουν τις πόρτες συνεχώς για να βελτιώσουν τον ήχο. Γιατί αυτό το περίφημο μπουπ που κάνει η πόρτα όταν κλείνει είναι λόγος πολλές φορές και να μην αγοράσει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Από ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν και πολλά πράγματα. Έτσι. Κάνει κράτσι πόρτα, σου λέει δεν καλό το αυτοκίνητο. Κάνει μπουπ. Η πόρτα, κοίταξε, πολύ ωραία.
0: Σίγουρα μία πόρτα που
1: ένα
0: κλείνει σωστά.
1: Ένα λεπτό να σου πω. Ότι για να εξελιχθεί αυτός ο ήχος, η Ford που ξέρω, ας πούμε, είχε ένα μηχάνημα το οποίο ανοικόκλεινε τις πόρτες χιλιάδες φορές την ημέρα και διορθώνανε τις τσιμούχες, διορθώνανε τις μεντεσέδες, διορθώνανε τις λαβές, διορθώνανε, έτσι. Οι Κινέζοι αυτό το πήραν έτοιμο. Και το θέλω να πω. Και όχι μόνο για τις πόρτες, για πολλά άλλα πράγματα τα πήραν έτοιμα. Δεν χάλασαν χρήματα, κεφάλαια για να εξελίξουν ούτε φαιά ουσία. Εξέλιξαν πάρα πολύ τα ηλεκτρονικά, τα οποία είναι και το χόμπι τους, ας πούμε, είναι και η δουλειά τους, αν θέλεις έτσι.
0: Να φύγω κι εγώ λίγο από αυτό που... Σε αυτό που συζητάμε θα μείνω, αλλά θα φύγω λίγο και θα σου απαντήσω. Ποιον ενδιαφέρει τελικά, εάν το βρήκαν, αν το πήραν έτοιμο, αν πλήρωσαν να το εξέλιξουν. Το αποτέλεσμα για τον καταναλωτή είναι αυτό που μπορεί σήμερα να πάει να αγοράσει, που έχει πολύ ωραία αυτοκίνητα κτλ.
1: Συμφωνώ.
0: Τι λέμε λοιπόν, ότι η Κίνα δεν είναι απλώς, δεν είναι πια ένας ευθύνοντρος χώρος παραγωγής. Έχει εξελιχθεί σε κέντρο μηχανολογικής ανάπτυξης, λογισμικού, τεχνολογίας μπαταριών, ηλεκτρονικών συστημάτων και προφανώς ταχύτητα της εξέλιξης των μοντέλων. Η μεγάλη αλλαγή τους είναι η ταχύτητα. Έχουμε ξανασυζητήσει για την ταχύτητα, γι' αυτό αναφερόμαστε ξανά και σήμερα σε αυτή την ανασκόπηση του τελευταίου εξαμήνου που κάνουμε. Μεγάλη ταχύτητα σε στο οτιδήποτε.
1: Λήψη αποφάσεων.
0: Λήψη αποφάσεων στην παραγωγή, ναι, στο να δουν
1: αυτό,
0: τι γίνεται.
1: Αυτό ακριβώς. Ένας ταχύτητα αυτοκινήτων.
0: Όχι. Ένας παραδοσιακός ευρωπαϊκός κατασκευαστής μπορεί να χρειάζεται κάποτε 4-5 χρόνια για την εξέλιξη ενός νέου μοντέλου. Βλέπουμε τώρα ότι πολλές κινέζικες εταιρείες λειτουργούν με σημαντικά μικρότερους κύκλους από αυτό.
1: Εξελίσσουν μοντέλα, δηλαδή πολύ πιο σύντομα από ότι.
0: Ναι, στο πιο απλό κομμάτι σε πηγαίνω, ότι παρακολουθούν τις αντιδράσεις αγοράς, αλλάζουν τα συστήματα απολυμέσεων, προσθέτουν λειτουργίες, αναβαθμίζουν το λογισμικό, παρουσιάζουν ανανεωμένες εκδόσεις πολύ πιο γρήγορα. Έτσι, δεν έχουν απαραίτητα μεγαλύτερη ιστορία, γιατί η ερώτησή σου εσένα ήταν, μάλλον όχι η ερώτησή σου, είναι μια σωστή τοποθέτηση, ότι πήραν πάρα πολλά πράγματα έτοιμα. Αλλά στο τέλος της ημέρας τον αγοραστή δεν τον ενδιαφέρει πια αυτό. Έτσι, το σύγχρονο αυτοκίνητο, όπου η τεχνολογία αλλάζει σχεδόν με το ρυθμό των καταναλωτικών ηλεκτρονικών, η ταχύτητα αυτή γίνεται τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Κίνα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το πιο αποκλειστικό στοιχείο του 26 είναι ότι οι ίδιοι οι παραδοσιακοί κατασκευαστές μεταφέρουν πλέον περισσότερη έρευνα και εξέλιξη στην Κίνα. Δηλαδή, παραδείγματα, να σου πω, θέλεις. General Motors, Volkswagen, Audi, Renault. Αξιοποιούν κινέζικα κέντρα εξέλιξης για ηλεκτρικές πλατφόρμες, λογισμικό, νέα μοντέλα, ενώ περίπου το 1 τρίτο της έρευνας και ανάπτυξης της γερμανικής αυτοκινητομηχανίας πραγματοποιείται πλέον στην Κίνα. Αυτό είναι από ένα άρθρο του Reuters.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Θεωρείς ότι τα βασικά. Περίμενε, ένα αυτοκίνητο, σημερινό αυτοκίνητο, στηρίζεται μάλλον πάρα πολύ στα ηλεκτρονικά, σωστά?
0: Ναι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Κυρίως τα ηλεκτρονικά.
1: Κυρίως τα ηλεκτρονικά. Εντάξει. Που θα πει ότι τα βασικά θέματα της αυτοκίνησης, αεροδυναμικός συντελεστής, αναρτήσεις, φρένα, κυβότια ταχυτήτων, διαφορικά κτλ.
0: Η παλιά σχέση αυτή που περιγράφεις έχει αντιστραφεί.
1: Ένα λεπτό. Αυτά έχουν λυθεί και δεν έχουν και πολλά περιθώρια εξέλιξης. Τι να κάνεις δηλαδή σε αναρτήσεις, τι να κάνεις πιο πολύ. Στα κυβότια τι να κάνεις πιο πολύ, στα διαφορικά τι να κάνεις πιο πολύ, στους κινητήρες τι να κάνεις πιο πολύ. Άρα λοιπόν το.
0: Κράτα τη σκέψη του πιο πολύ, πηγαίνουμε σε μία διακοπή.
1: Ένα λεπτό μόνο, για να σου το πω και να το συνεχίσουμε. Έτσι.
0: Εντάξει,
1: έχει επικεντρωθεί η εξέλιξη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρέστη.
0: Πάμε.
1: Η εξέλιξη έχει επικεντρωθεί λοιπόν στα ηλεκτρονικά.
0: Καλά τα λες.
1: Το λέω καλά.
0: Πολύ καλά.
1: Πάμε στο διάλειμμα λοιπόν τώρα.
0: Α, δεν ήθελες λεπτό. Φύγαμε.
1: Όχι, εντάξει, τέλος.
0: Φύγαμε.
1: Αυτό ήθελα να πω.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Επιστρέψαμε. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είστε πάντα στον Αλφαρίδιο 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Φαχτάρης. Αντώνη, σωστά το τοποθέτησες πριν το διάλειμμα, ότι το λογισμικό είναι αυτό που τελικά κάνει τη διαφορά. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική αλλάζει. Νομίζω ότι ήταν κάποια στιγμή ενδεχομένως το θα τους αντιμετωπίσουμε, και τώρα είναι σε ποια σημεία πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους για να μην μείνουμε ενδεχομένως και πίσω.
1: Οπα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, το από το θα τους αντιμετωπίσουμε, όταν ξεκίνησαν οι Κινέζοι να έρχονται στην Ευρώπη, με το θα συνεργαστούμε, γιατί αυτό θέλεις να πεις, έχει θεωρώ τεράστια σημασία.
0: Δεν σημαίνει αυτό ότι κάθε κινέζικο αυτοκίνητο αυτομάτως καλύτερο από κάποιο άλλο. Όμως υπάρχουν πολλά ερωτήματα ακόμα, από όλους μας, έτσι. Σχετικά με πολυματικές αξίες, υποστήριξη μετά την πώληση, κάλυψη ανταλλακτικών, μακροχρόνια αξιοπιστία και τη δημιουργία ισχυρού δικτύου σε πολλές περιπτώσεις. Σε αυτό πήγα σε πολύ δύσκολα τώρα. Και τα είπα και μαζεμένα.
1: Θα το πάρω την ανάποδη. Θα το πάρω την ανάποδη, έτσι. Το βασικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα κινέζικα που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι το δίκτυο. Εκτός από τις 2-3 εταιρείες που κυριαρχούν και στις πωλήσεις και τα λοιπά, οι υπόλοιπες, την πρώτη ερώτηση που κάνει ο καταναλωτής είναι τι γίνεται με το δίκτυο. Πού θα βρω ανταλλακτικά, ποιος θα μου το συντηρήσει, τι. Αυτό λοιπόν δεν είναι ένα πανευρωπαϊκό θέμα.
0: Είναι ένα πανευρωπαϊκό θέμα, αλλά θεωρώ ότι αυτό που συζητάμε, ότι η τεχνολογία μπαίνει μπροστά. Οπότε και ο αγοραστής δεν κινείται πλέον συμβατικά. Θέλει κάτι πιο τεχνολογικά προηγμένο από τη στιγμή που βλέπει ότι είναι ένα δοκιμασμένο προϊόν. Τι θέλω να πω.
1: Όχι, άλλο σου λέω. Άλλο
0: όχι,
1: σου
0: όχι. Σου απαντάω στην ερώτηση πάνω στο δίκτυο. Ότι ο καταναλωτής, δηλαδή ο υποψήφιος αγοραστής, μπορεί να μετακινηθεί και από μια επαρχιακή πόλη σε μια άλλη, αν δεν υπάρχει αντιπρόσωπο στη δική του, για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, βασιζόμενο σε όλο αυτό που συζητάμε.
1: Περίμενε, να το βάλουμε το θέμα στη βάση του, έτσι. Καταρχάς, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν έχουν ανάγκη σέρβις τόσο συχνά όσο τα.
0: Είναι κάτι τα που δεν αξίζει να το ξεπεράσουμε έτσι. Σε γενικές γραμμές, ναι, κάθε αυτοκίνητο, είτε θερμικό είτε ηλεκτρικό, έχει οδηγίες του κατασκευαστή για το πώς πρέπει να συντηρείται. Σίγουρα είναι πιο εύκολα, αν μπορούμε να βάλουμε μία λέξη για να το περιγράψουμε απλά, είναι πιο εύκολα στη συντήρησή τους φαινομενικά.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι ο καταναλωτής δεν έχει ακόμα ξεφύγει, δεν έχει αλλάξει από το να ζητάει υποστήριξη ίδια με αυτή που ζητούσε σε ένα θερμικό αυτοκίνητο. Δεν ξέρει, δεν το έχει αντιληφθεί, δεν το έχει χωνέψει ακόμα, ρε παιδί μου.
0: Θα έρθει η ώρα, θα το συζητήσουν και πολλοί άλλοι, εμείς και άλλοι. Θα έρθει η ώρα του. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη διάσταση στο λόγο.
1: Δηλαδή, αν αγοράσεις ένα κινέζικο αυτοκίνητο, όχι από τις τρεις πρώτες μάρκες που έχουν δίκτυο σχεδόν παντού, από τις
0: επιμένεις
1: από
0: εκεί.
1: Η οποία έχει. Ναι, ένα λεπτό. Το αγοράσεις από την Αθήνα, έτσι. Και εσύ μένεις στη Λάμια ή μένεις στο Καρπενής, ξέρω εγώ, ή μένεις στα Καλάβρυτα, κάπου αλλού. Λοιπόν, το αποφασίζεις, καταρχάς. Το αποφασίζεις. Λοιπόν, για πες μου.
0: Ναι, το αποφασίζεις, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το θέμα μας αυτή τη στιγμή. Έτσι.
1: Καλά, εντάξει, δεν μου απάντησες, τέλος πάντων.
0: Σου απάντησα, αλλά δεν σου είπα, το αποφασίζεις. Γιατί δεν το αποφασίζεις?
1: Εγώ νομίζω ότι δεν το αποφασίζεις. Δηλαδή, δεν έχω δει εκτός από τις 3-4 μάρκες που είναι της ευρείας κατανάλωσης, αν το πω έτσι, τις κινέζικες. Δεν έχω δει τα άλλα τα πιο λιγοστά, μάλλον, αυτοκίνητα που κυκλοφορούν κινέζικα σε επαρχιακές πόλεις.
0: Κοίταξε να δεις. Σίγουρα θα αναπτυχθούν, αυτό θέλω να πω. Είναι κάτι που αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα να το εξετάσουμε, γιατί είναι ένα θέμα που εξελίσσεται μέρα με την ημέρα. Λέω λοιπόν, επειδή είναι κάτι που εξελίσσεται, να πάμε κι εμείς σε ένα μουσικό διάλειμμα. Και ρε, επιστρέφουμε. Φύγαμε.
3: Αλφα Radio 989.

0: Αντώνη, επιστρέψαμε.
1: Μια φορά.
0: Λοιπόν, είναι. Αντώνη, μας ακούς?
1: Θα σε ακούω.
0: Είστε πάντα στον Αλφαρίντιο 89. Είμαστε ο Άσχη Αντώνης Φαχτάρης. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Και τώρα θα πατήσουμε γκάζι, Αντώνη, που μας ακούς. Γιατί υπάρχει μια δεύτερη διάσταση πάνω σε όλο αυτό που συζητούσαμε και θα τα πω.
1: Να σου πω,
0: περιεκτικά, όχι γιατί.
1: Δώσε ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο μόνο, δώσε μου.
0: Πέρασε.
1: Εδώ που είμαι και
0: μιλάω. Ναι.
1: Και ακούει ο Γιώργος εδώ αυτά που λέω.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις τι γύρισε και μου είπε τώρα.
0: Τι σου είπε,
1: το
0: Γιώργος?
1: Μέλλον μου λέει το υδρογόνο είναι. Γεια σου, ρε Γιώργο, του λέω. Γεια σου, ρε Γιώργο. Ένας άνθρωπος που ψήφω. Μόνο του το είπε. Λέει το μέλλον είναι το υδρογόνο.
0: Λοιπόν, μπράβο, ρε Γιώργο. Πάμε στη δεύτερη διάσταση, γιατί έχουμε να καλύψουμε και άλλα θέματα για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά όλο αυτό το πράγμα το οποίο συζητάμε. Λοιπόν, η κινέζικη εγχώρια αγορά πέρασε πολύ δύσκολο πρώτο εξάμηνο, με σημαντική κάμψη πωλήσεων, ακραίο πόλεμο τιμών. Την ίδια στιγμή οι κινέζικες εξαγωγές.
1: Η εγχώρια.
0: Την ίδια στιγμή οι κινέζικες εξαγωγές αυξήθηκαν εντυπωσιακά, καθώς οι εταιρείες αναζητούν ανάπτυξη, αυτό που συζητούσαμε πριν, στην Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ασία και Λατινική Αμερική. Πάντα πάλι μέσα από ένα άρθρο του Reuters αυτό. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η πίεση προς την Ευρώπη δεν θα μειωθεί. Πιθανότατα θα ενταθεί, αυτό βλέπουμε. Όταν μια τεράστια βιομηχανία διαθέτει πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, ισχυρή τεχνογνωσία στις μπαταρίες και ανάγκη να βρει νέες αγορές, η Ευρώπη γίνεται ο προφανής στόχος. Γι' αυτό η επόμενη μεγάλη μάχη δεν θα αφορά μόνο τις αγωγές και θα αφορά και την τοπική παραγωγή. Γιατί έτσι ξεκινήσαμε. Και μίλησες για Γερμανία, ήθελες να φτάσεις στη Γερμανία από την αρχή. Είμαστε τώρα.
1: Ένα λεπτό πριν πάμε στο επόμενο. Να σε ρωτήσω το εξής. Έχουμε ένδειξη αν μειώθηκαν και τα εισαγόμενα στην Κίνα?
0: Συγγνώμη. Δεν έχω πληροφορίες. Γνωρίζω όμως ότι οι περισσότεροι κατασκευαστές παράγουν στην Κίνα. Γιατί η Κίνα είχε μια πολιτική που δεν επέτρεπε τις εισαγωγές ή τουλάχιστον αν θα ήθελες να εισάγεις, το έκανε τόσο πολύ ακριβό με τους δασμούς που είχε που δεν συνέφερε. Όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές παράγουν στην Κίνα.
1: Δεν το είπα σωστά. Ναι. Δεν το είπα σωστά. Τα ευρωπαϊκά που παράγονται λοιπόν στην Κίνα.
0: Ναι, τι είναι αυτά? Αυτά παράγονται στην Κίνα, είναι κινέζικα.
1: Άρα είναι και αυτά στο.
0: Ναι, είναι μέσα σε αυτό που συζητάμε. Ναι, απλά είναι μοντέλα τα οποία δεν εξάγονται. Γιατί είναι και μοντέλα που δεν υπάρχουν στην Ευρώπη, στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Η κρίση των Γερμανών δεν είναι μόνο κρίση πωλήσεων. Είναι κρίση του παλιού επιχειρηματικού μοντέλου, θα πούν κάποιοι. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι για δεκαετίες η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία διέθετε ένα σχεδόν ιδανικό, μπορεί να σου πει κάποιος, επιχειρηματικό μοντέλο. Τι θέλω να πω ακριβώς? Ότι σχεδίαζε premium αυτοκίνητα στη Γερμανία, τα παρήγαγε με υψηλή τεχνογνωσία, τα πουλούσε σε ολόκληρο τον κόσμο. Ιδιαίτερα στην Κίνα, απολάμβανε ισχυρή ζήτηση, μεγάλα περιθώρια κέρδους και ένα κοινό που συνέδεε τις γερμανικές μάρκες με το κύρος στην ποιότητα και την τεχνολογική επιρροχή. Αυτό το μοντέλο λοιπόν φαίνεται ότι πια δεν θα πω αρχίζει να κλονίζεται, θεωρώ ότι έχει κλονιστεί ήδη. Γιατί το πρώτο εξάμεινο 26 οι μεγάλοι γερμανικοί όμιλοι δείχναν πολύ ισχυρή πίεση και στην Κίνα. Τώρα, στο δεύτερο τρίμηνο οι πωλήσεις αρκετών εξ αυτών υποχώρησαν περίπου από 30-41%, ενώ συνολικά στο πρώτο εξάμεινο η πτώση τους ξεπέρασε το 20% για ορισμένες από τις σημαντικότερες γερμανικές μάρκες. Γιατί? Όχι επειδή οι Γερμανοί ξέχασαν ξαφνικά να κατασκευάζουν καλά αυτοκίνητα, αλλά επειδή άλλαξε το τι εννοεί πλέον ο καταναλωτής όταν λέει τεχνολογικά προηγμένο αυτοκίνητο. Τώρα, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ δεν νομίζω ότι άλλαξε. Είναι όμως αυτό που συζητούσαμε από πριν, ότι έχεις επιλογές, φαίνεται να έχουν καλή τεχνολογία αυτές οι επιλογές και έτσι προχωράς.
1: Πάμε πάλι στο βασικό.
0: Δυστυχώς βλέπουμε τώρα και μία είδηση εδώ στο στούντιο για μια μεγάλη φωτιά στο θέατρο Μπάτμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί. Από την τηλεόραση τώρα το διαβάζουμε, δεν ξέρω. Τι ισχύει, ελπίζω. Ναι. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε.
1: Ήθελα να σου πω ότι η κρίση προέρχεται, λες, από το ότι έχει αλλάξει το ενδιαφέρον του καταναλωτή.
0: Όχι, ο καταναλωτής έχει επιλογές. Βασικά δεν βλέπουμε κρίση. Εγώ θεωρώ ότι βλέπουμε αναδιανομή.
1: Είναι αυτό που λες εσύ, τάμπλετ με ρόδες. Το τάμπλετ με ρόδες,
0: ναι,
1: δηλαδή έχει ξεπεράσει, το παραδοσιακό πεντατάχυτο, εξατάχυτο με τα καλά φρένα.
0: Νομίζω τα πεντατάχυτα, εξατάχυτα με τα καλά φρένα πια είναι μια κατηγορία ειδική για πολύ λίγους τους οποίους ενδιαφέρει. Και το μέσο μαζικής μετακίνησης, ας πούμε, αν είναι ένα προσωπικό αυτοκίνητο, ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να έχει μια καλή αυτονομία, να μην καταναλώνει πολλά, να είναι άνετο και όλα αυτά. Και όλα αυτά τα φέρνει τεχνολογική περιοχή. Ναι,
1: Ναι, σαν ενδιαφέρον να πούμε το. Η νέα γενιά, ρε παιδί μου.
0: Το απάντησα. Τα τάμπλετ με ρόδες.
1: Τάμπλετ με ρόδες. Οκ. Πάμε παρακάτω. Οι Γερμανοί λοιπόν δεν πήγαν ένα χαμπάρι ότι τα τάμπλετ με ρόδες θα κυριαρχήσουν.
0: Με αυτό συζητάμε. Τι αν το πήραν. Το έχουν ή το έχουν καταλάβει. Δεν νομίζω ότι το καταλάβανε.
1: Όχι, δεν το πήραν χαμπάρι. Δεν το πήραν νωρίτερα χαμπάρι. Δεν το πήραν νωρίτερα χαμπάρι.
0: Εγώ νομίζω ότι.
1: Για να αντιδράσουν.
0: Νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε στο 100% να έχουν τόσο μεγάλη απήχηση τα κινέζικα αυτοκίνητα στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι εκεί ποντάραν όλοι, ότι επειδή ήταν μάρκες άγνωστες, δεν θα έχουν απήχηση και δεν θα έχουν ζήτηση. Και τελικά, βλέπουμε ότι έχουν και τα δύο. Γιατί θα μπορούσε να έχει απήχηση για να λες τι ωραίο που είναι ένα τάδε, αλλά να μην το αγοράζει κανείς. Βλέπουμε ότι λέμε και τι ωραίο που είναι και το αγοράζουν πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Ξέρεις κάτι, με τα σχετικά με τα κινέζικα προϊόντα, όταν μιλάμε για προϊόντα τεχνολογίας, δηλαδή τηλέφωνα, ρολόγια, στερεοφωνικά και τέτοια, κάποια στιγμή το θέμα ήταν ότι κινέζια είναι. Αυτό ξεπεράστηκε.
0: Να φύγουμε το προϊόν και να πάμε στην παραγωγή.
1: Ένα λεπτό. Έτσι, ξεπεράστηκε λοιπόν και σήμερα τα κινέζικα ρολόγια, τα κινέζικα τηλέφωνα κτλ. Είναι εφάμιλα των ευρωπαϊκών. Αυτό περιμέναν ότι θα συμβεί με τα αυτοκίνητα, ότι θα έρθουν τα κινέζικα και θα λέμε κινέζια είναι, και ξαφνικά σου τα κινέζικα κυριαρχούν. Εντάξει, και δεν πάντως, είναι τόσο όλοι κινέζικες.
0: Για να το τοποθετήσουμε, οι γερμανικές εταιρείες ή αμερικάνικες εταιρείες ή οτιδήποτε άλλο εξακολουθούν να διαθέτουν κορυφαία τεχνογνωσία σε πλαίσιο ασφάλεια, ποιότητα κύλησης, θερμική διαχείριση και βιομηχανική παραγωγή. Αναγκάζονται όμως να ανταγωνιστούν εταιρείες που αντιμετωπίζουν το αυτοκίνητο περισσότερο ως ψηφιακή πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και αυτή είναι η καρδιά του προβλήματος. Αυτό που είπαμε. Ναι. Διακοπή μας, λέει ο Ρέστης. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Ρέστη μας έχεις. Τρελάνε στις διακοπές σήμερα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Τι πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέψαμε. Είναι μια ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άντωνης Φαχτάρης. Είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Αντώνη, εξετάζαμε την κρίση των Γερμανών και όχι μόνο, ότι δεν είναι μόνο κρίση πωλήσεων πάνω στο αυτοκίνητο και ότι είναι μια κρίση του παλιού επιχειρηματικού μοντέλου. Τι θέλω να πω επίσης, ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε μια ανασκόπηση των τελευταίων 6 μηνών στο αυτοκίνητο. Θεωρήσαμε και με τη σκαλέτα που είχαμε ότι θα καταφέρουμε να το κάνουμε σε μια εκπομπή. Δυστυχώς δεν το καταφέρνουμε. Οπότε θα το κλείσουμε. Σήμερα έχουμε ακόμα 12 λεπτά. Θα το κλείσουμε περίπου στη μέση και θα το συνεχίσουμε το επόμενο Σάββατο. Συμφωνείς?
1: Να πω ότι η δουλειά που έχεις κάνει η δουλειά που έχεις κάνει είναι εξαιρετική. Κάθισες και δούλεψες και βρήκες πολύ σοβαρά στοιχεία.
0: Καλό να μην τα λέμε μεταξύ μας, αλλά σε ευχαριστώ.
1: Όχι, γιατί βγάζω την ουρά μου έξω, γιατί εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Απλώς προσπαθώ να διαβάσω αυτά που εσύ έχεις γράψει και τα σχολιάσω.
0: Μπορείς να τα σχολιάσεις, αλλά... γιατί έχεις μεγάλη γνώση γύρω από το αυτοκίνητο. Έτσι.
1: Ναι, αλλά αυτό που έχεις κάνει εσύ θέλει δουλειά όμως και εγώ είμαι διακοπές.
0: Πάμε όμως παρακάτω. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε λοιπόν που είσαι μαζί μας από τις διακοπές σου και το συζητάμε. Και συνεχίζεις
1: στο πανέμορφο τρίκερι, έτσι. Στο πανέμορφο τρίκερι, επαναλαμβάνω.
0: Σε αυτό που εντοπίζω εγώ ως πιο σημαντικό απέναντι στο κομμάτι των γερμανικών και άλλων εταιριών που δεν είναι στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Ότι οι εταιρείες αυτές κουβαλούν, και το κουβαλούν το εννοώ με καλό τρόπο κυρίως, γιατί έτσι έχουν προχωρήσει και έχουν φτάσει στο σήμερα. Κουβαλούν όμως ακριβά εργοστάσια, μεγάλες διοικητικές δομές, πολύπλοκες οικογένειες κινητήρων σε πολλές περιπτώσεις και πλατφορμών, όχι μόνο κινητήρων, ένα υψηλό ενεργειακό κόστος που έρχεται μαζί με όλα αυτά και δίκτυα που δημιουργήθηκαν για μια διαφορετική εποχή. Και παράλληλα τώρα πρέπει ταυτόχρονα να επενδύσουν σε θερμικούς κινητήρες που ακόμα χρηματοδοτούν δραστηριότητες για αυτούς, σε υβριδικά που απαιτεί η σημερινή αγορά. Τι θέλω να πω, ότι η εξέλιξη των θερμικών κινητήρων δεν σταματάει, για να το εξηγήσω ακριβώς. Άρα ακόμα επενδύουν σε αυτά. Υβριδικά που απαιτεί η σημερινή αγορά. Ηλεκτρικά που θα απαιτήσει, μάλλον απαιτεί η σημερινή και θα συνεχίσει να απαιτεί αύριο, από ό,τι φαίνεται. Σε λογισμικό, σε μπαταρίες, σε εργοστάσια που πρέπει να ανταπεξέλθουν στην παραγωγή όλων αυτών. Γιατί δεν σημαίνει ότι όταν έχω ένα εργοστάσιο και μια γραμμή παραγωγής, ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά τα νέα μοντέλα. Και το βασικότερο όλων και το μεγαλύτερο πρόβλημα που αρχίζουμε και βλέπουμε είναι η κυβερνοασφάλεια. Το ξέρεις ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα πια με την κυβερνοασφάλεια σε επίπεδο παραγωγής εργοστασίων και γράμμων παραγωγής.
1: Για εξηγήστε το αυτό λίγο.
0: Ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα η κυβερνοασφάλεια. Είναι τεράστιο, γιατί έχεις τις γραμμές παραγωγές, έχεις ρομπότ, είναι όλα ψηφιακά, η επικοινωνία από εργοστάσιο, διοικητικά πόστα κτλ. Όλα γίνονται μέσω ίντερνετ τη σημερινή εποχή και χρειάζονται πολύ υψηλά επίπεδα ασφαλείας. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα και για τα αυτοκίνητα με τις ενημερώσεις που γίνονται.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να απαντήσω. Καλή ερώτηση, ούτε μπορώ να απαντήσω, ούτε θεώ.
1: Φαντάζεσαι όμως.
0: Ναι, δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα.
1: Ξαφνικά να το.
0: Δεν θα ήθελα να το φανταστώ.
1: Το χι μοντέλο, ας πούμε, να μείνει αποδύναμη. Γιατί το αφαιρέσανε.
0: Ναι, δεν θα ήθελα να το φανταστώ. Το ξαναλέω. Ναι. Δεν θα ήθελα να το φανταστώ. Ωραίος, αν case study, αν μου επιτρέπετε η λέξη, στο να μπορέσουμε, ας πούμε, να τοποθετήσουμε κάτι και να δούμε τι θα μπορούσε να συμβεί, ενδεχομένως να έχει νόημα. Όμως, για να έχουμε ακόμα περίπου 8 λεπτά και με αυτό το θέμα που θα σου πω τώρα, που είναι σχετικό, είναι συνέχεια και ήταν ωραία η πάσα σου. Είναι τα software defined vehicles, δηλαδή όταν το αυτοκίνητο πάβει να είναι τελειωμένο τη στιγμή που το αγοράζεις. Και ο όρος software defined vehicle ακούγεται ενδεχομένως και λίγο τεχνικός. Στην πραγματικότητα όμως τι περιγράφουμε, μία πολύ απλή αλλά θεμελιώδη αλλαγή. Ότι το παραδοσιακό αυτοκίνητο, οι περισσότερες δυνατότητες καθορίζονται από το υλικό του. Δηλαδή κινητήρα, κυβότη, ανάρτηση, ηλεκτρονικά συστήματα που είχαν τοποθετηθεί και το αυτοκίνητο αυτό έφευγε από τη γραμμή παραγωγής ουσιαστικά ολοκληρωμένο.
1: Ναι.
0: Τώρα πια λοιπόν, στα software defined αυτοκίνητα, πολλές από τις λειτουργίες καθορίζονται πλέον από το λογισμικό και μπορούν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της ζωής του. Μια αναβάθμιση, για παράδειγμα, μπορεί να βελτιώσει τη διαχείριση της μπαταρίας, να αλλάξει την απόκριση του γκαζιού. Και είπα, ήταν καλή πάσα σου, γιατί ελπίζω να μην δούμε ποτέ κάτι τέτοιο σε επίπεδο κυβερνοασφάλεια.
1: Θα το φαντάζει να χακάρουν ένα αυτοκίνητο εκεί που πα και έχει, ξέρω εγώ, 300-400 ύπους να πηγαίνει με 50. Πλάκα θα έχει όλο αυτό. Γιατί εσύ έλεγες σε μια προηγούμενη εκπομπή ότι ένας μάνατζερ Γερμανός διαπίστωσε ένα πρόβλημα και μέχρι να τελειώσει τη διαδρομή του είχε πάει το μήνυμα στην Κίνα, είχαν διορθώσει το λογισμικό και είχε over the air περάσει το αυτοκίνητο και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα σε τόσο γρήγορη απόκριση που αντιμετωπίστηκε αυτό το συγκεκριμένο θέμα.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν, μπορείς να φανταστείς τι θα γίνει με κάποιους hacker οι οποίοι θα μπορούν να χακάρουν αυτό και καλά, ξέχνα το.
0: Δεν θα ήθελα. Θα ήθελα να πω ότι σε αυτό που αναφέραμε πριν σχετικά με τη μεγάλη φωτιά στο μπάτμιντον και ένας ακροατής μας, και τον ευχαριστούμε, ο κύριος Αναστάσιος, δεν ξέρω αν θέλει να διαβάσουν το επιθετό του, γι' αυτό το διαβάζω, μας έστειλε και κάποιες φωτογραφίες και ο καπνός φαίνεται ιδιαίτερα πυκνός. Πάμε να συνεχίσουμε.
1: Εγώ δεν έχω τηλεόραση εδώ. Εσύ στο στούντιο έχεις τηλεόραση, τη βλέπεις.
0: Ναι, εγώ βλέπω. Μας έστειλε ακροατές και φωτογραφίες. Πώς λοιπόν λειτουργούν πλέον τα software defined αυτοκίνητα, δηλαδή τα αυτοκίνητα που μπορούν και αναβαθμίζουν το λογισμικό τους, το οποίο μπορεί να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Είχαμε μείνει στο ότι μπορεί να βελτιώσει με διαχείριση μπαταρίας, απόκριση γκαζιού, αλλά μπορεί να προσθέσει ενδεχομένως μια νέα λειτουργία στο σύστημα υποβοήθησης, να βελτιώσει η φόρτιση, να διορθώσει τεχνικό πρόβλημα χωρίς επίσκεψη στο συνεργείο. Το ανέφερες. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που έχει συμβεί και στο παρελθόν και θεωρώ ότι θα συνεχίσει. Υπάρχουν περιπτώσεις εταιριών που μπορείς να ενεργοποιήσεις με συνδρομή μια λειτουργία του αυτοκίνητου.
1: Αυτό ακριβώς θέλω να σου πω. Ότι μπορείς να νοικιάσεις για ένα μήνα ή για τρεις ή για πάντα περισσότερα άλογα, περισσότερη ροπή, οτιδήποτε θέλεις. μπορείς να μπει στην εφαρμογή του, του αυτοκινήτου συγκεκριμένου, να πληρώσεις το αντίστοιχο ποσό και να έχεις, ας πούμε, αντί για 250 άλογα, 300. Να σας στείλουν over the air και να δέξεις αυτά τα άλογα για ένα μήνα, για τρεις μήνες, για πάντα, με διαφορετικά πάντα κόστη.
0: Ναι. Όπως είπαμε και όταν επιστρέψαμε το διάλειμμα, επειδή σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος σημερινής εκπομπής, έχουμε φτάσει περίπου και στη μέση αυτής της ανασκόπησης του εξαμήνου, που θεωρούμε ότι είναι ένα εξάμηνο το οποίο άλλαξε πολύ την αγορά του αυτοκινήτου, και δεν μιλάμε μόνο για την ελληνική αγορά, μιλάμε για την παγκόσμια αγορά. Και θέλω, κλείνοντας, να πω δύο πραγματάκια γρήγορα. Ότι μέχρι σήμερα, όταν κάποιος αγόραζε ένα αυτοκίνητο, και το μέχρι σήμερα δεν είναι ενδεχομένως μέχρι σήμερα, είναι μέχρι το τέλος του 2025. Όταν αγόραζαμε ένα αυτοκίνητο, αγόραζαμε ένα μηχάνημα. Στο μέλλον θα αγοράζουμε ένα μηχάνημα, ένα λειτουργικό σύστημα, μια σύνδεση με το cloud και πιθανότητα μια συνεχιζόμενη σχέση με τον κατασκευαστή. Και αυτό αλλάζει όχι μόνο το προϊόν, αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει και τους κλάδους γύρω από το αυτοκίνητο. Δεν θα το εξετάσουμε τώρα, αλλά το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί φαινομενικά θα αλλάξει το συνεργείο, θα αλλάξει την ασφάλεια, θα αλλάξει τη μεταπόληση, θα αλλάξει την επισκευή. Και βλέπουμε να πηγαίνει και προς την έννοια της κυριότητας, γιατί πρέπει να σκεφτούμε πόσα αυτοκίνητα πια είναι και με leasing. Έτσι. Δηλαδή, πολλοί κόσμος αποφασίζει και επιλέγει πια, αν και ιδιώτης, να περάσει σε τέτοιες επιλογές όπως είναι το leasing και να μην έχει την κυριότητα του αυτοκινήτου στο τέλος, το βλέπει καθαρά σαν ένα μέσο μετακίνησης. Και πολύ σωστά θα πω, εγώ είμαι αυτής της άποψης.
1: Ωραία.
0: Όχι.
1: Ελπίζω η φωτιά να μην δημιουργήσει προβλήματα, να τη ζήσουν γρήγορα, γιατί είναι ένας πνεύμονας μέσα στην Αθήνα και όλα να πάνε καλά. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος.
0: Νομίζω, ναι, όχι, έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους.
1: Ακολουθεί ο κύριος Γιάννης Τριάντης. Ναι. Αποσυντονιστήκαμε λιγάκι με τη φωτιά, αλλά ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ναι, να ευχαριστήσω τον Ορέστη που με ανέχτηκε από απόσταση απόψε και τα κατάφερε μια χαρά με τους ήχους.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Ορέστη Παπά.
1: Τον Ορέστη Παπά. Ναι. Να ευχαριστήσω και εσένα για την πολύ καλή δουλειά που έκανες. Και να
0: είπαμε, μην τα λέμε μεταξύ μας. Να είσαι καλά. Σε χαιρετούμε. Καλό βράδυ σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ σε όλους. Καλή εβδομάδα αύριο. Προσοχή.
0: Ναι, καλή εβδομάδα αύριο. Αλφα Radio 989.

μια παιδευτική εκπομπή για το αυτοκίνητο. Ένας ακροατής τους έγραψε ότι δεν έχουμε οδηγική παιδεία. Ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Αλλά αυτό που μου συνέβη δεν αφορά μόνο την οδηγική παιδεία. Ανέβαινα λοιπόν και βλέπω από ένα αυτοκίνητο που ήταν αριστερά μου και λίγο μπροστά να εξφενδονίζονται χαρτιά, καλαμάκια από σουβλάκι έτρωγαν μέσα στο αυτοκίνητο, εντάξει άνθρωποι, και από το παράθυρο του συνοδηγού και από την πίσω θέση, από το πίσω παράθυρο δεξί, που ήταν δύο παιδιά, τα παιδιά τους. Στο φανάρι τους φτάνω, είμαι δίπλα τους και λέω στην κυρία, συγγνώμη, αλλά τα πετάτε στο δρόμο. Και αυτό είναι πολύ κακό παράδειγμα για όλους μας, εννοούσα για τα παιδιά τους κυρίως. Με κοίταγε κάπως αποχαυνομένη η ευτραφής κυρία, οπότε πετάγεται ο σύζυγός της και μου λέει, τι σε νοιάζει εσένα ρε, μάλιστα. Λέω, αυτό είναι η απάντηση. Λέω, τι να σας πω. Και μου λέει, άντε, μάλιστα. Ήταν ένας λιμοκοντόρος και παρότι εκνευρίστηκα, απέφυγα να μαλώσουμε εν μέση οδό, εν πάση περιπτώσει. Το έκανα παλιότερα σε παρόμοια κρούσματα κτλ. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια σταμάτησα να μαλώνω με τους ανθρώπους. Αλλά είναι τόσο... όχι ανόητο, ούτε άχαρο. Είναι κάτι πολύ χειρότερο και κυρίως παράδειγμα προς τα παιδιά. Τους άφησα και συνέχισα να έχω στο μυαλό μου κιθάρες, μπουζούκια και βιολιά. Και έχω προγραμματίσει να αρχίσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα τραγούδι που αφορά το Σαββατόβραδο, αλλά μπορεί να τα ακούς κάθε μέρα και διαρκώς. Ένα τραγούδι το οποίο είναι αφιερωμένο, θα έλεγα, στα θετικά ενός παρελθόντος, που η νοσταλγία τα φέρνει μπροστά, δηλαδή στο βασιλικό και στον ασβέστη. Όχι πως δεν υπήρχαν προβλήματα τότε, υπήρχαν και πολλά, και οικονομικά και άλλα, και στο ίδιο το τραγούδι οι γυναίκες είναι στο πλυσταριό γιατί δεν υπήρχαν ούτε καν τα χρειώδη. Όμως ήταν μια εποχή που το άρωμά της εισδύει τουλάχιστον στη μνήμη των περισσότερων από μας.

Λοιπόν, τι έχουμε σε αυτό το τραγούδι, την Εθνική Ελλάδος σε παλιά σύνθεση. Τάσος Λιβαδίτης, Νίκης Θεοδωράκης και Στέλιος Καζαντζίδης, συνεπικουρούμενος από τη Μανινέλα. Και από τότε στο σήμερα, για ένα ωραίο τραγούδι που το ξαναθυμήθηκα. Είναι τραγούδι 15 χρόνων περίπου, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου και μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου, με τίτλο «Σταθμάρχες». Το τραγούδισε σε πρώτη εκτέλεση ο Γιώργος Νταλάρας. Εγώ το άκουσα πρόσφατα από τον Κώστα Μακεδόνα, σχεδόν ίδια ενορχήστρωση, αλλά ίδιο εξαιρετικό τραγούδι και αφιερωμένο στο φίλο μου τον Πάνο, τον Τζαγιάννη. Είμαστε από το ίδιο χωριό και όπως με όλα τα παιδιά του χωριού παιδιά, μιλάμε τώρα για ηλικιωμένους κυρίους. Λοιπόν, το αφιερώνω στον Πάνο που του αρέσει αυτό το τραγούδι και ασχολείται και με την μουσική και με την ποίηση.

0: μετά τους σταθμάρχες. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού που έγραψε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Μετά λοιπόν τους σταθμάρχες, μια τσιγκάνικη τριλογία. Εδώ έχουμε έναν σπουδαίο βιολιστή Ούγγρο τσιγκάνο, τον Πάλι Πέρτης, ο οποίος έζησε δυστυχώς λίγα χρόνια, 47 χρόνων έφυγε από τη ζωή. Πέθανε το 1947, γεννήθηκε το 1906 και ήταν περίφημος βιολιστής. Και αυτό που ακούμε είναι από τη μουσική για μια ταινία ουγγαρέζικη.
1: Itt van 100 pengő, ha meg nem sértem. Itt egy másik 100-as. Fogadjunk, hogy meg fog csókolni.
2: Ne fogadjunk, mert úgyis elveszteni.
1: Nyerni fog. Tegyen be maga is 100-as.
0: Είναι από ταινία, σας είπα, αλλά θα μείνουμε στην Ουγγαρία να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από το τρίο Τσιν Καπάνα. Τσιν Καπάνα είναι όνομα. Περίφημη μουσικός, τσιγκάνα κι αυτή, έζησε τον 18ο αιώνα. Και πρόκειται για μια γυναίκα θρύλο στην Ουγγαρία, μουσικός θρύλος δηλαδή, γιατί έπαιζε βιολί και δημιούργησε μαζί με μέλη της οικογένειάς της και με τον σύζυγό της, νεότατη αυτή, 14 χρονών, την πρώτη τσιγκάνικη μπάντα. Και της άρεσε, μεγαλώνοντας, να φοράει ανδρικά ρούχα και κάπνιζε και μια πίπα. Ακόμα και όταν έπαιζε βιολί, και ήταν έτσι φτιαγμένη που να μην την εμποδίζει παίζοντας το βιολί της. Και όταν πέθανε, ζήτησε να γράψουν στο μνήμα της η τσιγκάνα Σαπφό. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από το τρίο Τσιν Καπάνα. Επειδή είναι θρύλος, όπως σας είπα, υπάρχουν πολλές ομάδες που δανείζονται το όνομά τους, και τσιγκάνικες ομάδες οι περισσότερες, και παίζουν υπέροχα τραγούδια.

μουσική και θα κλείσουμε την τριλογία την τσιγκάνικη με ένα συγκρότημα πάρα πολύ γνωστό, τους Μπαρσελόνα ή Μπαρσελόνα αν θέλετε, αφού έτσι λέμε τη Βαρκελόνη, Μπαρσελόνα Gypsy Balkan Orchestra. Αυτοί παίζουν τραγούδια τσιγκάνικα αλλά από όλα τα Βαλκάνια και γενικώς δηλαδή. Ετούτο που θα ακούσουμε είναι ένα τσιγκάνικο από τη Ρουμανία.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
2: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
3: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
4: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
5: Gas or Trash.
1: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
5: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ακούτε την εκπομπή ούτε τύμπανα ούτε τρομπέτες από τον Αλφα Radio. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Και ένας συνθέτης και πιανίστας, ο Γιώργος Πατεράκης, μας αρέσει πάρα πολύ. Ο άνθρωπος αυτός πριν από αρκετά χρόνια, το 2012 αν δεν απατώμε, δημιούργησε μια ωραία χοροδία από ετερόκλητο πλήθος ανθρώπων, πάρα πολλές γυναίκες κυρίως, οι οποίες δεν έχουν σχέση άμεσα με τη μουσική. Όμως υπό την παιδευτική του προτροπή και με πολλές πρόβες και τα λοιπά, έφτιαξε ένα πάρα πολύ ωραίο σύνολο χοροδιακό. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι που μας αρέσει ιδιαίτερα. Γλυκιά μου ελπίδα.

Αυτή είναι η γλυκιά μου ελπίδα, ένα υπέροχο τραγούδι. Ο Γιώργος Πατεράκης λοιπόν κάποια στιγμή έγραψε 5 τραγούδια που τα προόριζε για τον Πασχάλη Τερζή. Τελικά δεν τα τραγούδισε ο Τερζής, μάλλον αρνήθηκε, δεν ξέρω. Έψαξα αλλά δεν μπόρεσα να βρω την εξήγηση. Και εδώ που τα λέμε, επειδή άκουσα και τα 5, πρόκειται για μάλλον μια αμήχανη απόπειρα ενός λογίου ικανού συνθέτη να μπει στο καθ' αυτό λαϊκό τραγούδι. Δεν είναι εύκολο. Από τα 5 διάλεξα, και να με συγχωρεί ο Πατεράκης που δεν τον γνωρίζω προσωπικά αλλά μου αρέσουν οι δουλειές του, διάλεξα το πιο υποφερτό, τίτλος «Πού να πάω».

Πού να πάω, του Γιώργου Πατεράκη. Και όπως και εσείς φαντάζομαι, αμέσως μου ήρθε στο μυαλό μου μια τραγουδάρα λαϊκή με το Θέμη Αδαμαντίδη. Ο τίτλος

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας η βροχή του Μάνου Χατζηδάκη από το περίφημο Χαμόγελο της Τζοκόντας, μια σύνθεση του 1965.

Λοιπόν, διάβασα κάτι για τη βροχή, γι' αυτό και έγινε επιλογή να ακούσουμε και αυτό που ακούσαμε τώρα του Μάνου Χατζηδάκη και άλλα τρία τραγούδια για τη βροχή. Συγγνώμη. Διάβασα λοιπόν ότι ο ήχος της βροχής ενεργοποιεί κέντρα του εγκεφάλου και τους ανθρώπους τους ηρεμεί. Όταν το διάβασα σκέφτηκα και κατάλαβα γιατί μου άρεσε τόσο πολύ ο ήχος της βροχής, ακόμη και όταν έπεφτε στον διπλανό τσίγκο στην αποθήκη, αλλά προπάντων στο ρέμα της γειτονιάς.

Να τα ακούμε λοιπόν. Ένα τραγούδι εξαιρετικό από τους Active Member. Και διάβασα μια και ασχολήθηκα με τη βροχή, επιλέγοντας τραγούδια για σήμερα, ότι στα τροπικά δάση, όταν φυσικά υπάρχουν, γιατί ειδικά στη Λατινική Αμερική πάρα πολλά, ή καίγονται ή κόβονται. Τα τροπικά δάση λοιπόν, που δέχονται πάρα πολύ βροχή, έχουν τη δυνατότητα αργότερα να προκαλούν βροχή με την υγρασία που διαθέτουν. Δημιουργούν σύννεφα δηλαδή και πέφτει βροχή. Και επίσης στην Κίνα διάβασα ότι συμβαίνει κάτι πολύ παράξενο. Όταν τα χωράφια δεν είναι για καλλιέργεια, δεν είναι η εποχή τους, τι κάνουν οι γεωργοί, από παλιά το είχαν αυτό, εκτρέπουν μικρά ποταμάκια ή ρέματα και πλημμυρίζουν τα χωράφια. Και το κάνουν γιατί, για να είναι γεμάτα με νερό, το νερό το απορροφάει η γη και έτσι δεν έχουν πρόβλημα σε περιόδους ξηρασίας και είναι έτοιμα όταν πρέπει για καλλιέργεια. Όμως εδώ στο επόμενο τραγούδι θα ακούσουμε επιτέλους τον ίδιο τον Πασχάλη Τερζή να λέει «Μια βροχή». Είναι τραγούδι του Μάριο Τόκα σε στίχους της Ευγενίας Ασλανίδου.

Το τελευταίο τραγούδι για τη βροχή, για σήμερα δηλαδή, έχει τίτλο «Μίλα μου σαν τη βροχή». Είναι τραγούδι του Γιάννη Σπανού, που τραγούδισε πρώτος ο Γιάννης Φέρτης. Η στίχη είναι του Κώστα Κοτούλα. Το ακούσαμε, αλλά επιλέξαμε μια δεύτερη εκτέλεση με τον Μανώλη Μητσιά. Απολαύστε την.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα που μας απομένει για την ερωτική μας τετραλογία.

το τραγούδι αυτό λέγεται «Προσδοκία», η μεγάλη προσδοκία. Το έχει γράψει ένα κορίτσι 21 χρόνων, η Σιένα Σπύρο. Και μας εισάγει στην ερωτική τετραλογία του τέλους. Το επόμενο τραγούδι είναι του Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη και θα μας το πει η Δήμητρα Σελεμίδου. Έχει τίτλο «Η κύκλη των ματιών». Το βρήκα ενδιαφέρον και μόνο για τη στιχουργική του και η μουσική του. Φυσικά και η ερμηνεία είναι πάρα πολύ καλά. Γιατί ασχολείται με κάτι ιδιαίτερο. Οι κύκλοι των ματιών, συνήθως μαύροι κύκλοι, δημιουργούνται είτε από αϊπνία, είτε από κούραση, αλλά και μετά από μια ερωτική πανδεσία.

πρώτο τελευταίο τραγούδι μας, αυτό που ακολουθεί δηλαδή, λέγεται Το Αδιέξοδο και έχουμε να κάνουμε με ένα δίδυμο του παρελθόντος περίφημο, ένα αγλάισμα του μουσικού μας τρόπου, Γιώργος Ζαμπέτας και Δίκημος Σχολιού, σε στίχους του Αλέκου Καγιάντα, Το Αδιέξοδο.

ξεχνάτε ότι στις 12 έχει μια ματσάρα Αγγλία-Νορβηγία, μιλώ για το Μουντιάλ. Και αργότερα το πρωί στις 4 Αργεντινή-Ελβετία. Θα τα δούμε και τα δύο. Έχουμε δει όλα τα μάτς του Μουντιάλ, κάνοντας και προσωπική υπέρβαση ό,τι αφορά τον ύπνο και τα λοιπά. Γιατί τι να κάνουμε. Το ποδόσφαιρο είναι μία από τις μεγάλες μας αγάπες. Κατά σύμπτωση, το τελευταίο τραγούδι έχει τον ίδιο τίτλο, αλλά δεν λέει για μπάλα. Ο τίτλος του είναι «Μεγάλες αγάπες», τραγούδι σε στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και η μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Θα μας το πει η Νατάσα Αμποφίλιου. Θα μείνετε εδώ φυσικά στον Αλφα Radio, γιατί ακολουθεί ο Βασίλης Ρουσόπουλος με τη μουσική του εκπομπή και εμείς θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα στην πολιτική μας εκπομπή 12:00. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους. Από τον Γιάννη Τριάντη, καλή σας νύχτα.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και ακούτε την εκπομπή Μουσικές του Νότου. Η Πόπη Ματζίκα είναι στον ήχο, Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για τις επόμενες δύο ώρες. Στόχος είναι να σας κρατήσουμε μια καλή μουσική συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια, ελληνικά και ξένα, από διάφορες περιόδους της ελληνικής και της διεθνούς δισκογραφίας. Ξεκινήσαμε την μουσική μας συνάντηση με τον Μανώλη Λιδάκη και το «Για να σε συναντήσω», σε στίχους και μουσική του Κώστα Λιβαδά, και πάμε να συνεχίσουμε την μουσική μας διαδρομή με την Ελευθερία Βαντάκη στο «Του Πόθου τα γρέμια».

Ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη στο του Πόθου Ταγρίμη και συνεχίζοντας το μουσικό μας ταξίδι πάμε στο διεθνές ρεπερτόριο, πρώτα με το Sweet Home Alabama και αμέσως μετά Julie London και Fly Me to the Moon.

Ήταν το Fly Me to the Moon και γυρνούσε και πάλι στα δικά μας. Αντάμε την σπουδαία Δήμητρα Γαλάνη, μια εμβληματική ερμηνεύτρια που πέρα από το σπουδαίο τραγουδιστικό της ταλέντο και το ζελευτό της ρεπερτόριο στήριξε και πολλούς νέους δημιουργούς και ερμηνευτές όλη τη διάρκεια της πορείας της, λειτουργώντας ως ένας άτυπος κυνηγός ταλέντων, θα λέγαμε, αφού έδωσε το περιθώριο σε πολλούς δημιουργούς να αναδειχθούν, στον Αλκινό Ιωαννίδη, στον Νίκο Μωραΐτη στο στίχο και σε πολλούς άλλους, αφήνοντας ένα σπουδαίο και ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, και φυσικά λειτουργήσε και η ίδια ως συνθέτρια σε πολλά τραγούδια. Εδώ θα ακούσουμε ένα τραγούδι όχι σε δικούς στίχους στη μουσική, αλλά σε μουσική του Χρυσόστομου Μουράτογλου και σε υπέροχα λόγια της Λίνας Λεργοπούλου, τα Στερεότυπα.

Ήταν ο Γιώργος Σάρης στο τραγούδι με τα φώτα νισταγμένα ή αλλιώς οι Νταλίκες, ένας ιδιαίτερος λαϊκός τραγουδιστής που ήταν και ο αδερφός της Χαρούλας Αλεξίου σε αυτό το διαχρονικό λαϊκό τραγούδι του Χριστού Νικολόπουλου και του Μανώλη Ρασούλη. Και αλλάζοντας εντελώς κλίμα και ύφος, πάμε τη βόλτα μας στο διεθνές επερτόριο και πάλι για να ακούσουμε το Wicked Game.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ακούσαμε το Ιστορία Δεν Αμόρ, ένα χαρακτηριστικό Latin κομμάτι που έχει γνωρίσει πολλές εκτελέσεις και διασκευές σε πολλές και διαφορετικές χώρες από πολλούς ερμηνευτές. Εδώ το ακούσαμε από Λουζ Καζάλ και γυρνώντας και πάλι στα δικά μας, μια υπέροχη μπαλάντα του Μάνου Λοΐζου, Σ' ακολουθώ, που έχει μάλιστα και μια ενδιαφέρουσα ιστορία, αφού είχε πρώτα γραφτεί για την Λίζη Λασιθιωτάκη, μια πολύ ενδιαφέρουσα γυναίκα η οποία είχε και προσωπική σχέση με τον Ζαν Πολ Σάρτ και συνέχεια ήταν καθηγήτρια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών και της φιλοσοφίας, και στην αρχή λεγόταν Λίζη το όνομά της, μάλιστα αυτό το τραγούδι στο ρεφρέν. Στη συνέχεια μπήκαν άλλα λόγια και έγινε το γνωστό και αγαπητό από όλους μας «Σ' ακολουθώ». Και αμέσως μετά ο Μίλτος Πασχαλίδης θα μας τραγουδήσει ένα δικό του κομμάτι, την Ηλιοματούσα.

Ήταν ο Μίλος Προσχαλίδης, αυτό το ιδιαίτερο γλυκό και νοσταλγικό κομμάτι, την Έλιο Ματούσα, και κάνοντας τη βόλτα μας στο διεθνές ρεπερτόριο και πάλι πάμε να συναντήσουμε το Tainted Love.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν η Led Zeppelin στο Stairway to Heaven, αυτό το εμβληματικό τραγούδι της rock μουσικής, με αυτό το σκληρό ηχόχρωμα, αλλά ταυτόχρονα ευαίσθητο και λυρικό. Και γίνοντας και πάλι στα δικά μας, συναντάμε Pixlax και τον Φίλιππο Πιάτσικα πιο συγκεκριμένα στο «Γιατί έπαψε αγάπη να θυμίζεις», και αμέσως μετά Γιώργος Νταλάρας στην δεύτερη εκτέλεση της μπαλάντας των αισθήσεων και των παρεστήσεων, ενός τραγουδιού σε λόγια Άρη Δαβαράκη και μουσική Μάνου Χατζηδάκη, που γράφτηκε στις αρχές της δεκαετίας του 80 για την θεατρική παράσταση «Η Πορνογραφία», η οποία μπορεί να υπήρξε βραχίβια στο θεατρικό της σκέλος, αλλά μέσα από την ομώνυμη δισκογραφική δουλειά αποτέλεσε ένα διαχρονικό κομμάτι της ελληνικής δισκογραφίας. Σε πρώτη εκτέλεση αυτό το τραγούδι το είχε πει ο Βασίλης Λέκας, φυσικά, ο οποίος τραγουδούσε και στην παράσταση. Σε δεύτερη εκτέλεση το είπε ο Γιώργος Νταλάρας και του έδωσε ακόμα μεγαλύτερη δημοφιλία και εμβέλεια. Η μπαλάδα του νησίου με τον παρεστήσεων, λοιπόν.

Ήταν ο Γιώργος Νταλάρας στην μπαλάδα των νησίσεων και των παρεστήσεων, αυτό το μαγικό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του στενού του συνεργάτη από την εποχή του τρίτου προγράμματος και πολύ σημαντικού στιχουργού Άρη Δαβαράκη. Και αλλάζοντας κλίμα και ύφος, πάμε στην ιταλική μουσική σκηνή για να ακούσουμε το διαχρονικό Βολάρε.

Ήταν το Hello It's Me και συνεχίζοντας το μουσικό μας ταξίδι έρχεται η Νατάσα Μποφίλιου στο μέτρη μας, μουσική Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους Γεράσιμου Ευαγγελάτου φυσικά. Το κλασικό δημιουργικό δίδυμο που μας έχει χαρίσει σπουδαία τραγούδια, κυρίως με τη φωνή της Νατάσης Μποφίλιου, αλλά και με άλλους ερμηνευτές και ερμηνεύτριες. Και αμέσως μετά ο Παύλος Σιδηρόπουλος από τις αρχές της δεκαετίας του 80, στο δημοφιλέστερο του τραγούδι, σε στίχους και μουσική του σκηνοθέτη Ανδρέα Θωμόπουλου, «Να μ' αγαπάς».

Ήταν ο Παύλος Σιδηρόπουλος στον Αμάχα Πάσχα. Συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι στο διεθνές ρεπερτόριο. Πρώτα έρχεται η Νάνση Σινάτρα από το Kill Bill με το Bang Bang, και αμέσως μετά ακολουθεί Survivor και Eye of the Tiger.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήτανε το «Φεύγω» από την Χαρούλα Αλεξίου και τον Αντώνη Βαρδί, ένα τραγούδι που το συνδημιούργησαν οι δύο και το ερμήνευσε η Χάρης Αλεξίου, μια πολύ μεγάλη και διαχρονική επιτυχία. Και συνεχίζουμε με Γιώργο Νταλάρα σε μια από τις πιο λυρικές του στιγμές, «Τα βεγγαλικά σου μάτια», σε μουσική του Στάμου Σέμψη και στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Και αμέσως μετά αλλάζουμε κλίμα και ύφος, ο πολυσχηδής David Bowie στο «The Man Who Sold the World».

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν ο Elvis Presley και το Suspicious Minds και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με τον Χρήστο Θηδαίο και το Ασχαθής, ένα τραγούδι σε δική του μουσική και σε στίχους του γνωστού και πολύ αγαπημένου ηθοποιού Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, σε μια παράδοξη αλλά εξαιρετικά επιτυχημένη σύμπραξη που προέκυψε από την αμοιβαία εκτίμηση των δύο καλλιτεχνών. Και αμέσως μετά θα έρθει η Γλυκέρια σε μουσική Μιχάλη Χατζηγιάννη και στίχους Νίκου Μωραϊτη με το «Δεν έχω πολλά».

0: Ήταν η Eagle στο Hotel California και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της απόψινής μας μουσικής διαδρομής. Η Pop Magic ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Βουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Κλείνουμε για απόψε με Γιάννη Μιλιώκα και για το καλό μου, και αμέσως μετά ο Αλκίνος Ιωαννίδης θα έρθει με τόσα ψέματα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και απόψε. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε μια καλή μουσική συντροφιά. Ανώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Να έχετε ένα καλό βράδυ και ένα ακόμα καλύτερο ξεκίνημα εβδομάδας από αύριο.
1: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα. Σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.